0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτησή του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους τους στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Σταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο στην Κορινθία. 3 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της διαρροής και την ασφάλεια της περιοχής. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμοι βορείως στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
1: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
3: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μία οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ, ζήτημα για το οποίο το Ιράν είναι ανυποχώρητο. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Στο μεταξύ, για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου στις άμεσες στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνοδεύονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να απέχει από προειδοποιήσεις ή απειλές κατά διπλωματικών αποστολών και πρεσβειών με πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπέλγοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, τον χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο τρία άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Για δικαίωση των εθνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κομβού με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Θετική χαρακτηρίζουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης στη χθεσινή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων ΗΠΑ Κούβας, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα ασφαλείας περιμετρικά του Γκουαντάναμο εν μέσω εντάσεων των δύο χώρων λόγω του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ενεργειακού Αποκλεισμού, των κυρώσεων και των κατηγοριών σε βάρος του πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Τρεις νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, ανεμιστό Αιγαίο έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μία οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ, ζήτημα για το οποίο το Ιράν είναι ανυποχώρητο. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Στο μεταξύ, για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου στις άμεσες στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπέλγοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο», τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους Προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, τρία άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turkegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Για δικαίωση των εθνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόνιση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θετική χαρακτηρίζουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης τη χθεσινή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων ΗΠΑ Κούβας, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας για τον Γκουαντάναμο εν μέσω εντάσεων των δύο χωρών λόγω του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ενεργειακού Αποκλεισμού, των κυρώσεων και των κατηγοριών σε βάρος του πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Τρεις νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Νότιο Ειρήνικο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μία-μία και σήμερα έμειναν επισήμως καλοκαίρι μετά. Οι τυχεροί βεβαίως που είστε εκτός των τυχών, γιατί όχι και οι εντός των τυχών, όσοι και όσες πάτε παραλία, θα κάνετε τις πρώτες σας βουτιές. Θερμοκρασία νερού, όπως άκουγα τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη, θα είναι, λέει, 19 με 20 βαθμούς.

Νάτος ο παραλίας, δεν κρατιέται. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας θα κάνει αυτά. Έχει μία ώρα ακόμη δουλειάς εδώ μαζί μας. Μετά χαιρέτα μας στον Πλάτανο. 3-4 ώρες ύπνο και μετά παραλία. Μπανάκι, μπανάκι.

Πολύ καλημέρα σας, παιδιά. Καλό σου κουδού. Καλό τριήμερο, με άλλα λόγια. Να είμαστε όλοι γεροί, και εσείς που φύγατε και εμείς που μείναμε πίσω, και καλή δύναμη βεβαίως σε όλες και όλους όσοι είσαστε στο δρόμο για τη δουλειά. Είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και μαζί, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα, θα κάνουμε ξεκίνημα. Ξεκίνημα εδώ με το Earth News Radio, με την προσδοκία βεβαίως να γίνουμε όλοι απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, από όποια γωνιά της χώρας κι αν μας ακούτε, μια μεγάλη πρωινή παρέα. Θα μοιραστούμε τα νέα της επικαιρότητας, θα ενημερωθούμε, θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι καλεσμένοι για τα θέματα που μας απασχολούν, και βεβαίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Συναντιόμαστε στους 105,8 και διαδικτυακά στο earth-echo.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, την μεγάλη πλατφόρμα της Earth που φιλοξενεί όλα τις τα ραδιόφωνα, και εσείς βεβαίως επιλέγετε το Earth News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Ανέξοδα μπαίνετε στην εφαρμογή, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και κριτική βεβαίως για ό,τι ακούτε, καλόπιστη αρκεί να είναι, και αν συνοδεύετε και από φωτογραφίες από ποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα, διότι μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν πιο κοντά, όπως λέμε.

0: Σας το είπα και στην έναρξη, Bodyguard σήμερα στον ήχο. Εδώ στην κονσόλα του ήχου μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Οι πολλοί φύγατε χθες, κάποιοι θα φύγετε και σήμερα. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια βεβαίως. Και η ιονή του καιρού είναι, λέει, καλή, πολύ καλή. Για του λόγου τα λιθές, μικρόφωνο στην Όλγα Παπαυγούλη. Πάμε να ακούσουμε καιρό.
1: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.

0: Ακούσατε λοιπόν, ως 28 με 30 βαθμούς λέει το θερμόμετρο σε εμάς. Καλά, μην το ψάχνετε. Βορειοδυτική Ευρώπη, αφήστε το. Πορτογαλία, Ισπανία, Σαχάρα. Συνθήκες Σαχάρας. Γαλλία, Βρυξέλλες, τα είδαν όλα. Έψαχναν λέει για κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Είναι λίγο άγνωστες λέξεις οι λέξεις κλιματιστικά. Έβρασαν στην κυριολεξία, μέχρι κυράγες του τραμ λήγησαν, λέει, στο Παρίσι. Δεν είναι μαθημένοι σε αυτές τις χώρες σε τέτοιες θερμοκρασίες και μάλιστα Μάη μήνα. Μάιο έχουμε λοιπόν, 30 του Μάη σήμερα, Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, Δύση στις 9 παρά 20, θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 35 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είναι ψύχο Σάββατο, παρακαλώ, ανάψτε κανένα κεράκι, κάντε καμιά καλή πράξη για τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν φύγει και όπως λέει εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως λέει το ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ισαακίου, τον ομολογητή, τον μαρτύρο Ναταλίου, λέει, και Χριστίνης, αλλά και την Αγία Εμελία. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, Εμελία, με δύο μη, παρακαλώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους φέρετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, όλα τα καλά, και πάμε να δούμε ποιες άλλες επέτειες συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία, παγκόσμιες ημέρες κτλ. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Πρόκειται για μια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε με στόχο να στηρίξει όλα τα παιδιά που είναι θύματα σωματικής τιμωρίας σε όλο τον κόσμο και να καλέσει για άμεση δράση ώστε να καταργηθεί οριστικά. Άκουγα χθες βράδυ στο δελτίο μας για ένα παιδάκι, για ένα 12χρονο παιδάκι που το είχαν κλεισμένο οι γονείς κατά τα λοιπά στην ντουλάπα για να τον τιμωρήσουν. Λέει να τον τιμωρήσουν το παιδάκι. Εντάξει. Εξεφύγει ο κόσμος. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα πατάτας. Εντάξει τώρα, θα αρχίσουμε να λέμε για τη διατροφική αξία της πατάτας. Λοιπόν, είναι επίσης παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ήρθαμε στα σοβαρά. Στόχος λοιπόν είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη χρόνια αυτή πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πασχόντων αλλά και των οικογενειών τους. Σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση, γιατί πλέον τα φάρμακα που έχει η επιστήμη και οι επιστήμονες στα χέρια τους είναι σαφώς πιο προηγμένα από παλαιότερα και η υγεία και το πώς εξελίσσεται η υγεία των ανθρώπων που πάσχουν από αυτό το αυτοάνοσο νόσημα του νευρικού συστήματος έχει μεγάλη σημασία και αξία αν η εξέλιξή της, εάν διαγνωστούν εγκαίρως και αν πάνε γρήγορα στο γιατρό. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην Ελλάδα ο αριθμός των πασχόντων ανέρχεται στις 12.000. Πριν από 30 χρόνια η συχνότητα εμφάνισης της νόσου ήταν 30 ανά 100.000 ανθρώπων, σήμερα είναι 130 ανά 100.000 ανθρώπους. Η αύξηση οφείλεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, αφενός στην αύξηση της τοξικότητας του περιβάλλοντος και αφετέρου στην ευκολία διάγνωσής της με τη χρήση τομογράφου. Παλαιότερα δηλαδή δεν την ανείχνευαν και εύκολα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις διεθνείς επετείους και τις διεθνείς ημέρες που τιμώνται σήμερα, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα έχουν σχέση με την σημερινή ημερομηνία. 1381 και ξεσπά η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάσταχτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο Δεύτερος. 1828 και ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1917 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. 1941 και δύο 19χρονοι φοιτητές, σαν σήμερα ήταν λοιπόν, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941, λίγη η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. 1990, η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη που διαρκεί 5,5 ώρες. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στα 1672, ο Μέγας Πέτρας Τσάρος της Ρωσίας. 1909, Μπένι Γκούτμαν, Αμερικανός κλαρενίστας, ο βασιλιάς της Σουίνγκ. 1931, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Μάκης ο Αρσένης, ο Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος, πρώην υπουργός, πολιτικός, λοιπόν. Σαν σήμερα στα 1826 έφευγε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, το όνομά του ήταν Γεώργιος Κόζης, Μητροπολίτης λοιπόν που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. 1960, Μπορίς Πάστερνακ, ο Ρώσος συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1958. Και το 1977, ο Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

5 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και πάμε να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης για να ξεκινήσουμε μετά του πολέμου, να δούμε τι εξέλιξη χθες το βράδυ. Είχαμε εκεί μια σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τους συμβούλους του, με το επιτελείο του. Μέχρι χθες λέγαμε ότι είμαστε ένα βήμα πριν από τη συμφωνία για να συγγύσουν τα όπλα και να αρχίσουν οι συνομιλίες. Λέγαμε ότι η τσίφρα του Τραμπ απομένει. Παραμένει όμως η απόσταση προφανώς για τα πυρηνικά. Η σύσκεψη αυτή έγινε, συμφωνία όμως δεν είδαμε. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία για τις εξελίξεις στον κόσμο, στον κόλπο με συγχωρείτε, και παραμένει η ασάφεια για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Φαίνεται πως οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται σκληρά τα θέματα αγκάθια, βεβαίως, που το ένα αφορά στο πυρηνικό και τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα, την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτημα για το οποίο το Ιράν είναι ανυποχώρητο. Πάντως, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει οριστική απόφαση. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές εντός εισαγωγικών κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Εν τω μεταξύ, έρχονται οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και κάνουν λόγο για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν ακόμη κλειστά τα στενά του Ορμούζ.

Στο Λίβανο, ωστόσο, παραδίπλα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα. Στο μεταξύ, για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον που είχαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ και του Λιβάνου στις άμεσες επιτέλους συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες. Δεν έγινε όμως η παραμικρή αναφορά για την υποτιθέμενη εκεχηρία.

0: Εδώ στα δικά μας, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, ανεβαίνει βεβαίως το πολιτικό θερμόμετρο. Την προγραμματική μάλλον ατζέντα προτάσει η κυβέρνηση ασκώντας κριτική στο Πασόκ αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, ενώ σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και νέα αριστερά. Όπως λέει το ρεπορτάζ, έρχονται νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πώς έχει η κατάσταση του Γιώργου Παντελάκη.
1: Η παρουσία νέων κομμάτων ανακατεύει την πολιτική τράπουλα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει προκαλέσει ισοκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η 6η Ιουνίου, ημέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, θεωρείται κομβική για το κόμμα.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
3: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας.
1: Με τη φράση εννοείται πως θα πάω, δίνει θερμό ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης. Παρότι Κουμουνδούρου διαμηνύει ότι μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
1: Απαγορευτικό για ενεργεία βουλευτές έχει σηκώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση σε μια κουβέντα μετεγγραφικής περίοδου. Δεν μπορεί κανένας να έρθει ως βουλευτής, δεν μπορεί να έρθει κανένας εκπροσωπώντας έναν άλλο κομματικό φορέα.
1: Καταιγιστικές οι εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά. Έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έρχονται και νέες ανεξαρτητοποιήσεις μετά την προημερών αποχώρηση ως Γιούρα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Ζεϊμπέκ περνούν σύμφωνα με πληροφορίες στην πόρτα εξόδου. Κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου Τζούφι.
6: Η Νέα Αριστερά έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Υπάρχει η Αριστερά μαζί με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας ως αυθύπακτη πολιτική δύναμη.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το Πασόκ είναι εκείνο που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στέλνει μήνυμα από τη Βίνιανη Ευρυτανία, στην οποία τον Μάρτιο του 1944 σχηματίστηκε η λεγόμενη κυβέρνηση του Βουνού.
7: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης.
8: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
9: Ναι.
8: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
10: Να επανέρχεται ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να φτιάχνει νέο κόμμα και να λέει ότι είμαι νέο. Τι νέο. Είναι παλιό, είναι μέρος αυτού του συστήματος.
11: Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλο το παλαιοκομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μαζί με τα υποκομματίδια.
12: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά. Όσον αφορά την κυρία Καρισιανού, όταν πέσει, θα λέγαμε, ο κουρνιαχτός, θα κριθεί αυστηρά.
13: Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα την γλιτώσει, οπότε θα έλεγα στα στελέχη του που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπροστατευθούν ακριβώς από τις ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλές.
1: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Εμέσως, πλην σαφώς, ο Πρωθυπουργός χθες από τα Χανιά, εκεί από το συνέδριο του Power Game και του Economist, αναφέρθηκε προφανώς στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα που δημιούργησε. Τώρα, τα δεδομένα που δημιουργεί στο πολιτικό σκηνικό η είσοδος των νέων κομμάτων αποτυπώνει μια έρευνα της ALCO για το flash.gr. Ολοκληρώθηκε προχθές το βράδυ. Αποτυπώνονται λοιπόν οι ανακατατάξεις στη δημοσκοπική σειρά, καθώς στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά 23,5, δεύτερη θέση για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τρίτη θέση με 10%, με βραχία κεφαλή μισής μονάδας μπροστά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ντέρμπι για την πέμπτη θέση, με το ΚΚΕ να μετριέται στο 6,4% και την Ελληνική Λύση στο 6,3%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και Φωνή της Λογικής με 2,7% και το ΜΕΡΑ25 με 2,6%, η Νίκη με 1,7%. Κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή με 1,5% υπολογίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη είναι στο 0,9%. Άλλο κόμμα απαντάει ότι θα επιλέξει το 1,5% των ερωτηθέντων, ενώ στη δεξαμενή των αναποφάσιστων βρίσκεται το 16,2%.

0: Σε άλλη μια σημαντική είδηση, τώρα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, αφορά στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων και δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτους δανειολήπτες να γλιτώσουν από τον πληστηριασμό και να γλιτώσουν το σπίτι τους από πληστηριασμό και να μην το χάσουν επί της ουσίας. Οι ευάλωτοι θα δικαιούνται κρατικής επιδότησης προκειμένου να μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο. Η Ραλού Αλεξοπούλου στο ρεπορτάζ που θα ακούσετε αμέσως μετά εξηγεί πώς θα γίνεται αυτό, πώς θα είναι ο τρόπος λειτουργίας του φορέου απόκτησης και επαναμίσθωσης των ακινήτων. Για να τα ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ευκαιρία σε δανειολήπτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα να διασφαλίσουν την παραμονή τους στην κύρια κατοικία, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης, θα παρέχει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.
2: Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύπλοκο project να μπορέσει αυτός ο φορέας να υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Περιμένουμε άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές. Και αν έπρεπε να το πω σε τίτλο, θεωρώ ότι η είδηση είναι ότι ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου.
1: Ο φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κατοικίας. Θα την επαναμισθώνει στο δανειολήπτη για διάστημα έως 12 χρόνια. Ο ευάλωτος οφειλέτης θα πληρώνει ενίκιο επιδοτούμενο από το κράτος με 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, το εισόδημα και την περιουσιακή του κατάσταση.
3: Πολύ προσοχή, όσοι έχουν προγραμματισμένο πληστηριασμό αυτή τη στιγμή ή επιθυμούν να πτωχεύσουν, μπορούν, εφόσον είναι ευάλωτοι οφειλέτες, να υποβάλουν την αίτηση για να υπαχθούν στο διάβημα στο πρόγραμμα, προκειμένου να ανασταλεί ο πληστηριασμός και στην πορεία, όταν δημιουργηθεί ο φορέας, να μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή.
1: Μετά την παρέλευση της 12ετίας, ο δανειολήπτης θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.
4: Ο Υπουργός Οικονομικών νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια να δημιουργηθεί ένας φορέας. Γιατί δεν επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
5: Είναι τουλάχιστον οξύμορο η αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση όχι για κάτι που δεν έγινε, αλλά για κάτι που επιτέλους γίνεται.
1: Διάταξη που θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προβλέπει βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό με προστασία της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη και τη δυνατότητα ένταξης χρεών από 5.000 ευρώ έναντι 10.000 που ισχύει ως τώρα.
0: Μάλιστα, σημαντική είδηση πάντως, πολύ σημαντική είδηση. Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε τι γίνεται και με την τιμή των καυσίμων. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχηρία κάτω στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είμαστε πριν από αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία για την ώρα. Πάντως, που είναι η ζυγαριά για το πώς κινούνται και τα καύσιμα, έτσι. Η επιστροφή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου σε επίπεδα που βρίσκονταν στις αρχές του Μαρτίου φαίνεται πως αποτυπώνεται πλέον και εδώ στη δική μας αγορά καυσίμων. Ήδη η ληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει πάνω από 10 λεπτά το λίτρο τις τελευταίες μέρες. Στην Αντλία, μεγαλύτερες μειώσεις αναμένεται να αποτυπωθούν μετά το τριήμερο. Όσοι φύγατε, φύγατε με τις παλιές τιμές. Πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε να αποτυπώνεται στις αντλίες των βενζινάδικων, εν πάση περιπτώσει. Αργότερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων, να μας πει πώς θα εξελιχθεί και το θέμα αυτό. Έχουμε εξέλιξη και στο θέμα της ακρίβειας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τις βιομηχανίες των τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες μέρες.

Σε άλλη μια σημαντική είδηση, πέθανε χθες βράδυ σε ηλικία 70 ετών ο Νίκος Σταγαράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ήταν απόφυτος του Πολυτεχνείου και είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του 2012 και του 2019. Είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2014, ενώ υπηρέτησε για πολλά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου από το 1987 ως το 1994, δήμαρχος Τενέας την τετραετία 99-2002, είχε διατελέσει και νομάρχης Κορινθίας από το 2002 στο 2010. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν και η προσφορά του και η αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στη συλληπιτήρια δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, αναφέρει στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Θα θυμάμαι πάντα την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου, καταλήγει. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του για το θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Σταγαρά.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα και τον συνάδελφο τον Κώστα τον Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στο αστυνομικό δελτίο, τις τελευταίες ειδήσεις, να δούμε. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
0: Λοιπόν, για πες μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια έκρηξη που είχαμε χθες το βράδυ στην Κορινθία, συγκεκριμένα σε εργοστάσιο με επαγγελματικό ψυχτικό σύστημα. Από ό,τι φαίνεται ξεράκι επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυχτικής εγκατάστασης και μάλιστα υπήρξε και διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τρεις τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Όμως ένας εξ αυτών κρίθηκε ότι η κατάστασή του ήταν ακόμα πιο σοβαρή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Από εκεί και πέρα διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, για όσους έχουν τραυματιστεί. Και είχαμε και μια παράσυρση ενός παιδιού εδώ στο Πικέρμη, στη Λεωφόρο Μαραθώνος.
1: Ακριβώς, ένα 13χρονο κορίτσι. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος της τροφής προς τη Διόνη. Οι συνθήκες είναι αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε το κορίτσι. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και από εκεί και πέρα διενεργείται προανάκριση για το ατύχημα. Τα τραύματά της είναι ελαφρά, ευτυχώς.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά να λέμε. Μάλιστα. Κωστή, να σε ευχαριστήσω. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτάκια πριν τις 6, πριν να πάμε στο δελτίο. Να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Να πω βεβαίως καλημέρα και στον Νικόλα και ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει από τη Βουρβουρού. Τυχερέ, Νικόλα. Στη Βουρβουρού, στην Χαλκιδική, έτσι. Καλημέρα και στον Πάνο, στην Κόρινθο. Νάτος και ο Πέτρος, καλημέρα, υπέροχο Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα, λέει. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Και ο Στέφανος εύχεται, είναι στο δρόμο, λέει, για Τρίκαλα. Καλό ταξίδι σε όλο τον κόσμο, που και σήμερα, γιατί και σήμερα βεβαίως θα έχει έξοδο. Όσοι δεν φύγατε χθες, θα την κοπανίσετε σήμερα. Η τυχερή λοιπόν. Λοιπόν, 1 λεπτάκι πριν από το δελτίο, αμέσως μετά θα έρθουμε πάλι, γιατί θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεκ στο φόρουμ διάλογος του Σανγκρίλα που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, προέτρεψε τους Ασιάτες συμμάχους να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας, κάνοντας λόγο για δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με την ταχεία στρατιωτική ανάπτυξη του Πεκίνου. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας θα επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που ήδη πλήττονται δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπέλγοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους Προέδρους της Βουλής, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από το Ευρωπαϊκό Μητρώο. Για δικαίωση των εθνικών θέσεων έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνου στο Πικέρμι, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θετικοί χαρακτηρίζουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης τη χθεσινή συνάντηση στρατιωτικών αξιωματούχων ΙΠΑ Κούβας, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα ασφαλείας για τον Γκουαντάμανο εν μέσω εντάσεων των δύο χωρών λόγω της απειλής κατάληψης της εξουσίας του νησιού από τον Ντόναλντ Τραμπ. 3 νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό τριήμερο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Δευτέρα, καλό τριήμερο. Καλό δρόμο σε όσες και όσους είστε στο δρόμο. Καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη και πάλι. Λοιπόν, η Εμέλεια γιορτάζει, έτσι λέει το εορτολόγιο σήμερα. Τι ωραίο όνομα λέω εγώ. Πολλές καλημέρες στον Βασίλη από το Ηράκλειο. Πολλές καλημέρες στη Σοφία και στη Ραψάνη. Καλοκαίρι ελπίδα, βέβαια Νικόλα. Καλημέρα στον Αντώνιο από τη Φιλιππιάδα. 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει, σε Φιλιππιάδα, ήσυχα και καθαρά. Καλημέρα και όμορφο Σαββατοκύριακο και στο Σταύρο. Του αρέσει και η μουσική. Πρόσεξε κύριε Νικό, τι θα φέρνεις και τι θα βάζεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε όλα τα μηνύματά σας. Ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία εδώ από τη Βασούλα, από το Γαλαξίδι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Είχαμε απόφαση και γιατί Ντουρκ Ετζίαν απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό. Θυμάστε τι είχε γίνει. Υπήρχε τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος της Ντουρκ Ετζίαν στο Συμβούλιο Προσφυγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ήρθε σε δεύτερο βαθμό και επικύρωσε απλώς την διαγραφή του σήματος αυτό, επιβεβαιώνοντας βεβαίως την αρχική απόφαση. Εμείς, η χώρα μας, είχαμε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη ονομασία δημιουργεί παραπλανητικούς συνειρμούς και επιχειρεί να οικειοποιηθεί γεωγραφικούς όρους που συνδέονται με το Αιγαίο. Λοιπόν, τέλειωσε και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να φύγουμε, Πανελλήνιες σήμερα συνεχίζονται με τα ΕΠΑΛ, τα παιδιά στην ελληνική γλώσσα. Θα εξεταστούν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και πάμε εμείς, θα ξεκινήσουμε τώρα να δούμε πώς καταγράφει η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις φωτογραφίες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Εν αναμονή τελικής απόφασης από τον Τραμπ, το Ιράν δεν αποδέχεται τη γλώσσα του πρέπει. Πέθανε ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς, έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις ευρωζώνες, θέλω να δω ακόμα υψηλότερα. Ο ΠΚΠ ελεύθερη υπό όρους, οι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την Κρήτη σήμερα θα εξεταστούν και τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, εν πάση περιπτώσει. Πανελλαδικές συνέχεια στα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα των νέων ελληνικών, σας το έλεγα και πριν. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά, τα συλληπιτήρια μηνύματα, σας διάβασα νωρίτερα και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Έξοδο σε ισχύ τα μέτρα της τροχέας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες στη Γαλλία, οι ράγες του Τραμπ, παιδιά. Κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς σε Πορτογαλία και Ισπανία. Μήνα Μάη όλα αυτά, έτσι. Θεσσαλονίκη, τραυματίας 67χρονος σε διαμέρισμα στον Εύωσμο, προσήχθη ο πρώην γαμπρός του. Κόρινθος, έκρηξη σε εργοστάσιο, τρεις εργαζόμενοι στο νοσοκομείο από αναθυμιάσεις αμμονίας, μας τα έλεγε πριν από λίγο ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο σε διεθνές meeting στο Κύπρο, το παλικάρι μας. Αυξάνονται τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Τι ισχύει μέχρι σήμερα, έχουμε νέο πρόστιμο 100 ευρώ. Τροχαίο στο Πικέρμι, αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Το παιδί είναι στο παίδον, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Με αρώμα καλοκαιριού το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιάκοπουλου. Νικό, μια και το λέω, θα μου να την ακούσουμε την Νικολέτα για, τους, για όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Να ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ, γενικώς για το τριήμερο, η μετρολόγος της ΕΡΤ. Το έχεις? Πάμε να την ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Το καιρός θα είναι πλήρως συμβατός με την εποχή και αύριο η μέρα θα είναι ηλιόλουστη από την αρχή της. Θα χαρούμε λοιπόν τον ήλιο. Κάποιες μπόρες μεμονωμένες εκεί προς τα δυτικά ορεινά θα τις έχουμε, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Ιδιαίτερα στα ορεινά Υπήρου, Δυτικής Θεράς, Δυτικής Πελοποννήσου, τοπικά τα φαινόμενα όμως και σύντομα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και το εξάρι μόνο στα Δωδεκάνησα. Ίδιο μοτίβο Κυριακή και Δευτέρα. Πάλι με αρκετό ήλιο. Τώρα κάποιες μπόρες θα τις έχουμε, θα με συγχωρέσετε, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε υπηρωτικές ορεινές περιοχές και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, εντάξει. Στην Άξο, στις Κυκλάδες μας, τη Δευτέρα και τους 29 στον Άφλιο που θα είναι πολύ ο κόσμος και τους 28 βαθμούς, θα ξεπεράσουμε τους 30 στο Βόλο και η παραλία της Αττικής μια χαρά θα είναι για μας που θα μείνουμε εδώ, θα φτάνουμε και τους 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία θάλασσας θα είναι στους 20 με 21 βαθμούς τοπικά και 22, είναι πολύ καλές οι συνθήκες για την εποχή.

0: Λοιπόν, μου άρεσε η ανταπόκριση όμως χθες βράδυ. Αυτά όσον αφορά τα δικά μας εδώ, έτσι. Μου άρεσε χθες βράδυ που άκουγα τη Θωμαΐδα. Στο Παρίσι έχουν περάσει δύσκολα τώρα, πραγματικά δύσκολα. Όταν σου λέει ότι λύγησαν οι ράγες του τράμα, αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Αλλά μου άρεσε πολύ η ανταπόκρισή της. Θα ήθελα πολύ να ακούσουμε, να την ακούσουμε για το πώς περιγράφει την κατάσταση γενικώς στη Γαλλία. Χθες είχαν γύρω στους 35 με 37 βαθμούς. Και από σήμερα, λέει, ξεκινούν βροχές και καταιγίδες. Για να την ακούσουμε τη Θωμαΐδα, για να καταλάβετε τι συμβαίνει δηλαδή στην Ευρώπη.
1: Το θερμόμετρο ανέβηκε πάλι στους 38 βαθμούς και επιτέλους σιγά σιγά αρχίζουν να αναπνέουν ένα κομμάτι της Γαλλίας. Ένα άλλο κομμάτι ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του καύσωνα, του θερμικού θόλου. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι ράγες, αλλά ένα άλλο συμβολικό, να το πούμε έτσι, επεισόδιο που συνέβη εδώ και συνδέεται με το τουρνουά του Roland Garros, του Open της Γαλλίας, το τένις. Ο νούμερο ένα του τένις στον κόσμο, ο Γιάννικ Σίνερ, χτες εξουθενωμένος από την πολύ ζέστη, αποφάσισε να αποτραβηχτεί και να εγκαταλείψει το τουρνουά, για να καταλάβετε πόσο έντονη είναι αυτή η ζέστη εδώ πέρα. Επίσης, μάθαμε ότι η πυροσβεστική της Γαλλίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει ασκήσεις, αντιπυρικές ασκήσεις, γιατί είναι σίγουρο και είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουν οι μεγάλες πυρκαγιές αν συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια καύσωνα στη Γαλλία.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για το τι μιλάμε. Στις Βρυξέλλες άκουγα επίσης μια Ελληνίδα που βγήκε εδώ σε δική μας εκπομπή. Έλεγε ότι δεν υπάρχουν πλέον κλιματιστικά. Πήγαν βούρου οι Βέλγοι και αγόραζαν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι σε αυτές τις θερμοκρασίες, και πόσο μάλιστα μήνα Μάη. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα, ο θάνατος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Νίκου Ταγαρά. Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Άφησε την τελευταία πνοή στο ιατρικό κέντρο μετά από μάχη με το καρκίνο. Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Χρήστου. Ο Νίκος Ταγαράς ήταν Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2020 και βεβαίως πώς από τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Ο Τραμπ δεν αποφάσισε για το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω για τα πυρηνικά. Οι αγορές προειδοποιούν όμως για έλλειψη καυσίμων. Ο ΠΚΠ ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Τριήμερο Αγίου Πνεύματος με σύμμαχο τον καιρό, πότε και ποιες περιοχές και σε ποιες περιοχές θα έχει βροχούλες. Άγριο επεισόδιο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, γραμπρός τραυμάτισε σοβαρά τον πρώην πεθερό του. Σε λίγο θα δούμε όλες τις εξελίξεις και από τη Θεσσαλονίκη με τον συνάδελφο, με τον Παύλο του Σαρόγλου. Η Λία Ρίχτο σε αμερικανική έκδοση τσακώθηκε με τη γυναίκα του και γκρέμισε το μισό σπίτι του. Είναι φοβερή, παιδιά, η εικόνα, αν δείτε μισογκρεμισμένο το σπίτι. Μου φέρνει στο μυαλό και ένα ανάλογο περιστατικό από το χωριό μου. Ακούς, Νίκο, έκαψαν το σπίτι και έχει μείνει στο χωριό και λέμε στο καμένο. Καμένο είναι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 15 χρόνια. Τσακώθηκαν, χώρισαν, μετά έβαλαν φωτιά στο σπίτι γιατί δεν αποφάσισαν για το ποιος θα το πάρει. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Να το και εδώ, λοιπόν. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου, σε άλλο θέμα. Δύσκολες οι επόμενες ώρες. Είχε τραυματιστεί ο Μάριος Οικονόμου, διεθνής ποδοσφαιριστής στα Γιάννενα, με τη μηχανή του. Είχε με τοπική σύγκρουση με αυτοκίνητο. Δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Παγκράτη, πως δρούσε ο 27χρονος με τις μαϊμού ενοικιάσεις σπιτιών και τις προσλήψεις. Αφήστε το. Πέταξε στη Λεμεσό, σε καλές ειδήσεις τουλάχιστον, με 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Αλτσχάιμερ, εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια πολύ πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Εξαιρετικά σημαντική είδηση. Ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος δίπλα στο Σουμάχερ σπάει στη σιωπή του. Τι ήταν αυτό που τον σόκαρε? Και συμφωνία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Επενδύσεις 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί ήταν χθες και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ πολύ σημαντική συμφωνία. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Ποιος ήταν ο Νίκος Σταγαράς, ο άνθρωπος πίσω από τη μεγαλύτερη χώρο ταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Λευκός οίκος, ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα, επενδύσεις 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για την Τουρκεντζίαν, Θεοδωρικάκος, δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Ρίχτο τσακώθηκε με τη γυναίκα του και γκρέμισε με καφέα το μισό σπίτι. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ. Εγώ που το βλέπω, σας το ξαναλέω, είναι αφήστε το. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται και σήμερα οι απολογίες των υπόλοιπων 10 κατηγορουμένων. Η δικογραφία περιγράφει οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης με παράνομο όφελος πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Άγριος ξυλοδαρμός 67χρονο από τον πρώην γραμπρό του στον Εύωσμο, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θέλει, λέει, να συνεργαστεί ξανά με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Περιμένει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη ταινία μαζί του. Έκρηξη με τρεις τραυματίες εργοστάσιο στην Κορινθία. Και η Χάλι Μπέρι, πολύ μ' αρέσει αυτή η ηθοποιός. Θυμάται το σκάνδαλο απιστίας, λέει, του πρώην σύζυγου της. Τα θυμάμαι, λέει, με κάθε λεπτομέρεια. Ξεχνιούνται αυτά, καλή μου. Τι λες τώρα. Άστο λίγο, γιατί μας αρέσει.

και στο Newsit. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Χωρίς απόφαση σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν, δεν υποχωρεί η Τεχεράνη για τα πυρηνικά. Θεσσαλονίκη, 38χρονος, ξυλοκόπησε άγρια τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 67χρονος. Σεισμός στο ακροτήρι της Σαντορίνης, 3,5 ρίχτερ, δεν είναι τίποτα για τη Σαντορίνη αυτό. Το Ιράν ετοιμάζει την κηδεία του Αλί Χαμενεή, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Σε άλλο θέμα, ποιος είναι ο Έλληνας ομογενής που συνελήφθη στη Βρετανία? Ναι, βεβαίως, για αυτή την είδηση δεν σας είπα να πούμε ότι είναι Έλληνας υπήκος, κάτοικος του Μονάχου. Κατηγορείται λοιπόν στη Βρετανία για φερόμενη συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κατασκοπία λοιπόν, σύμφωνα με όσα λέει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, και συνδέεται με το Ιράν. Ο 46χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης κατηγορείται λοιπόν βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Η υπόθεση αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International, περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο, το οποίο ασκεί κριτική στην Ιρανική κυβέρνηση. Ο 46χρονος Έλληνας ομογενής συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής της Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας. Ο Αϊδινίδης κρατήθηκε βάσει του νόμου περί ευθύνης ασφάλειας και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Επρόκειται να εμφανιστεί στο πλήμιο λουδικείο του West Minister, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις. Λοιπόν, πάμε στο News 247, θρίλερ με τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν μετά τη σύσκεψη του Τραμπ. Και εδώ ο θάνατος του υφυπουργού περιβάλλοντος του Νίκου Σταγαρά. Αν εξαρτητοποιούνται την άλλη εβδομάδα οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Ο ΠΚΠ, η έκθεση Τυχεροπούλου φέρνει ανατροπές. Ακυρώνεται οριστικά το εμπορικό σήμα της Τουρκ Αιτζίαν, δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις. Πώς μπορεί να αντιδράσει το ΝΑΤΟ μετά την πτώση του ρωσικού ντρόουν στην Ρουμανία. Και δημοσκόπηση της Άλκος, σας τα διάβαζα νωρίτερα. Στο 23,5 τα αποτελέσματα, στο 23,5 τα ευρήματα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στο καθημερινή.gr, θρίλερ με τη Συμφωνία μετά τη δίωρη σύσκεψη του Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος. Δεύτερο όχι στην Τουρκία για το Τουρκ Αιτζίαν. Ρόδος, περιπολίες με ντρόνς και ηλεκτρικά πατίνια στη Μεσαιωνική πόλη. Και τα είπε Ερντογάν, κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πήγε να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία. Και στο cnn.gr, γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σημείο τριβής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλες προκλήσεις. Κόρινθος, επτυψυκτικό σύστημα, η έκρηξη σε εργοστάσιο στην Αθήνα, ένας από τους τρεις τραυματίες. Εχμές Πούτιν ότι το ντρόουν στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό, η Μόσχα έτοιμη να συμβάλλει στις έρευνες. Ο ΠΚΠ Κρήτη ελεύθερα υπό όρους, τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα απολογούνται άλλοι 10. Και Συμφωνία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Αμπελόκηπη η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο πατάρι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των site του ηλεκτρονικού τύπου. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη η απόφαση. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η καταπαύση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού, στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Για κίνδυνο ελλείψεων και καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Πέθανε χθες ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά του και την αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορουμένους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτής του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΔ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνου στο Πικέρμιο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Παιδόν Αγία Σοφία. Σε ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, από 18-29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7, στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων, ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

έτοιμοι για εκδρομή. Είμαστε, όπως λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 6 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολό εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης, αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς τον Νίκο. Έχουμε καιρό να δουλέψουμε μαζί. Καλώς τον Νίκο μου. Καλώς την και τη Δέσποινα Τσαρκύρη. Συγγνώμη, της αλλάζω συνεχώς το όνομα. Για την υποστήριξη της παραγωγής. Η συνάδελφος που είναι εδώ, βεβαίως θα πω καλημέρες πολλές. Και στον Σταύρο και στον Γιάννη. Καλό στο Γιάννη, καλημέρα και καλό τριήμερο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλή δουλίτσα Γιάννη. Καλημέρα στο Θεολόγο, στα Πάτρια, στην όμορφη πατρίδα μου, που είμαι σίγουρη ότι θα έχει κόσμο πολύ αυτό το τριήμερο. Καλημέρα στο Μπίλι από την Καλαμάτα, με καθαρό ουρανό λέει, και 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα στο Βάιο. Ευχαριστώ για την ωραία παρέα λέει, που μας κρατάτε από το Earth News Radio. Καλό στον και τον Κώστα. Καλό τριήμερο. Ταξιδεύει για Αρκαδία. Καλή δύναμη σε όλους, σε όλους όσοι βρίσκεται στο δρόμο, είτε φεύγετε πουρνό-πουρνό για τις ιδιαίτερες πατρίδες σας, είτε φεύγετε και είστε στο δρόμο για την δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ξεμπερδεύουμε και με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή του Σαββάτου λοιπόν, πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economist στα Χανιά. Εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές εμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding, είπε ο Πρωθυπουργός. Κωνσταντίνος Στασούλας, ενεργειακός κόμπος η Κρήτη και προορισμός υψηλής αξίας. Δημοσκόπηση Άλκο, μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5 και ακολουθεί δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8. Απόψε όλη Μέγκα για τον τελικό των τελικών. Παρί Σεζενμέρ με την Arsenal. Παιδί θαύμα η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουά ματ σε όλο τον κόσμο. Βασίλισσα στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, στέφθηκε η εξάχρονη από τον Πόρο. Βλέπω ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι και πολύ χαίρομαι που είναι Ελληνίδα. Μπράβο στο παιδί, μπράβο και στους γονείς. Ακριβά και σπάνια με μυθικά σούπερ κάρς λέει 24 καρατίων μόνο για γαλαζοέμετους. Εδώ τα χαλάμε. Η Ισπάνια, με συγχωρείτε, συλλογή του Καρόλου, του Αλβέρτου του Μονακό, ποιος θα τα έχει. Και του Σουλτάνου του Μπρουνέι, αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι λέμε τώρα. Σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια. Πάμε στην Βραδίνη. Φάκελος κληρονομιές. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο, οι αλλαγές, οι συμβάσεις, τα χρέη και η εξαδιαθέτου διαδοχή. Και φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες. Τι ισχύει για την πρώτη κατοικία, δωρεές και γονικές παροχές. Οι ψηφιακές φιλενάδες που μαγνητίζουν τα αγόρια, έφηβοι σχεδιάζουν στον υπολογιστή το τρεις τελίτσες κορίτσι τους και χάνουν την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Η Μαρτών, λέω, η Μαρτών. Συμβαίνει όμως. Τσίπρας του έλειπε τρεις τελίτσες η στολή καπετάνιου του Ελλάς. Πασόκ, ο εφιάλτης της τρίτης θέσης επιστρέφει. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις. Γαλάζια πατρίδα, ο Γεραπετρίτης με καρότο, ο Δένδιας με μαστίγιο. Πάμε στη Δημοκρατία. Εφιάλτης η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Ελστάτ, ΤΕΕ, Δέλτα Νιτάφ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%.
Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα που δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για στέγη. Χιδαίες δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφία δεν ντράπηκε να πει ότι η κατάκτηση της πόλης δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική νίκη, αλλά η μετατροπή του σκότους σε φως. Και η λαχτάρα για κατάκτηση δεν θα λείψει ποτέ από τις καρδιές αυτού του έθνους. Χιδαίες, όπως το λέει, χιδαίες δηλώσεις. Κοινικός Άδωνης, τα χρέη Νέα Δημοκρατίας και Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Πέσχει η ομολογία Γεωργιάδη την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για την Ελλάδα από τις αλλαγές στην κυβερνοασφάλεια. Και εθνική δικαίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Τουρκετζίαν των Τούρκων. Στον ελεύθερο τύπο, τα 6 σως για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ποιοι είναι συμβαλόμενοι και πώς και ποιος καταχωρίζει τα ακίνητα, η φοροαπαλλαγή για πρώτη κατοικία, τα φορολόγητα όρια και οι συντελεστές και πώς γίνεται η εξόφληση. Πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσου. Βατά τα θέματα για τους 90.000 υποψήφιους στη νέο ελληνική γλώσσα. Καλή επιτυχία λέμε και σήμερα στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται, εξετάζονται στην νέο ελληνική γλώσσα. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες κάτω από τα Χανιά. Λύση για ασφαλισμένους με 5 έως 10 έτη εργασίας, πώς βγαίνει κανείς σε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση. Μάμα έπαιξε μπάλα, 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου, τις βλέπω εδώ, όλες κούκλες παρακαλώ. Άριος Πάγος, αμετάκλητη καταδίκη των κατηγορημένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αφορά στους επικεφαλής της πυροσβεστικής και στον Γενικό Γραμματέα, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Καπάκη, η απόφαση αυτή. Πάμε στην Καθημερινή. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Πενταγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές, για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στη Ρουμανία. Το ρωσικό ντρόν που έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήθελε να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ σε μία περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι φόβοι για πιθανή διάχυση του πολέμου πέραν των ουκρανικών συνόρων. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία, η στάση του Ιράν. Αρχαία παιχνίδια ταξιδεύουν στα παιδιά της Ευρώπης. Εδώ βλέπω μια κυρία, είναι η κυρία Σοφία Παυλάκη στην εφημερίδα, την έχει τη φωτογραφία, η οποία μετανάστευσε λέει στις Βρυξέλλες τα χρόνια της κρίσης και δημιούργησε το πρόγραμμα Greek Toys και συστήνει στα παιδιά της Ευρώπης τα παιχνίδια της αρχαιότητας μέσα από μια σειρά 3D animation. Πολύ ενδιαφέρον. Στην κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα ανελέητα, 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο. Τίτλοι τέλους για το Τουρκετζίαν, απορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Και κλιματική αλλαγή, αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού παγκοσμίως. Στα νέα, τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες παραδέχονται. Ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμη ελπίδες.
Νίκος Ανδρουλάκης στα νέα, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών. Πώς ο Τσίπρας αποφάσισε το ΕΛΑΣ και ποια άλλα ονόματα ήταν στη short list. Κλιματική κρίση, οι προκλήσεις και οι λύσεις για έναν βιώσιμο πλανήτη. Πλούτος από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των τρισεκατομμυρίων λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Μάχη της Κρήτης, τα άγνωστα ντοκουμέντα 85 χρόνια μετά. Και στον υπέρτιτλο εδώ το νέο, η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επίγονους και τους αντίπαλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις. Και σε ειδικό ένθετο, ιστορίες για την άλωση. Στην εφημερίδα των συντακτών, κλείνατε επαριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλωπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Στενά του ορμούς, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια, τώρα θα έρθουν αυξήσεις, λόγω πολέμου έχουν έρθει προπολού. Και Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται. Ρίζος πάστης, απάντηση θα δώσει η πάλι του λαού, καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΣ της 5 του Σεπτέμβρη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινά από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 του Ιούνιου. Και σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία, πληθαίνουν επικίνδυνα τα επεισόδια που σπρώγνουν σε επέκταση πολέμου. Ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται αναπενταετία πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν αναμήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, η δύσκολη διαπραγμάτευση, τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στο πρωτογενή τομέα, έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρώμων. Μαργαρίτη Σκηνάς, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Και ο Γόμας Τροκώστα, η αναγνώριση, η διπλή μάχη και το αντίο της. Τι ετοιμάζεται από τα κανάλια, έρχεται κύμα μυθοπλασίας. Και στην εφημερίδα 60+, στην εφημερίδα των συνταξιούχων, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους, όπλο τους, το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Αποτελεί την ελπίδα για όλους όσους νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Ανάσα από τη μουσική, λέω την καλημέρα μου και στο Πέτρο. Καλώς τον, είναι δικός μας ο Πέτρος, σταθερός ακροατής του Earth News Radio. Καλημέρα λοιπόν στη Νέα Κύο και στο Πέτρο. Καλό τριήμερο για όλους, με υγεία, καλή δύναμη.

0: Έτσι, έτσι, με πολύ ωραίο τραγούδι θα υποδεχτώ το συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σουσαρόγλου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό τριήμερο με δουλειά και σε σένα.
1: Καλό τριήμερο σε όλους.
0: Έχει φύγει ο κόσμος από Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική θα τους βρούμε, έτσι μου φαίνεται. Τι γίνεται πάνω.
1: Ναι, από χθες ξεκίνησαν αρκετοί να φεύγουν. Όσοι βέβαια είναι τυχεροί και έχουν και εξοχικά είτε στην περιοχή της Χαλκιδικής, είτε προς Πιερία, είτε και από την άλλη πλευρά, ανατολικά προς την περιοχή της Καβάλας, αλλά και τις παραλίες που υπάρχουν του νομού Θεσσαλονίκης, περιοχή Ολυμπιάδα, Σταυρό, Ασπροβάλτα, έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν από χθες το απόγευμα.
0: Οι τυχεροί το έκαναν τετραήμερο.
1: Οι τυχεροί, οι οποίοι έχουν και έχουν σπίτια. Βέβαια υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος έχει κανονίσει το τριήμερο του για να πάει σε κάποιους έτσι προορισμούς. Είχαμε αρκετή κινητικότητα και στα ΚΤΕΛ, όπου μπήκαν χθες και κάποια έξτρα δρομολόγια για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, ως επιτοπλίστων αυτούς οι οποίοι ταξίδευαν προς τη Χαλκιδική, είτε προς το πρωτοπόδι στην Κασάνδρα, είτε προς στη Συθονία. Άλλωστε, να πούμε ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι και το πρώτο crash test για το καλοκαίρι. Οπότε
0: σωστό.
1: Βλέπουμε και πώς κινείται ο κόσμος και ποιες είναι και όλες οι πληρώτες στα ξενοδοχεία. Έχουμε βέβαια την πόλη να αδειάζει, αλλά και να γεμίζει από τουρίστες. Και από Βαλκάνιους, αλλά και κυρίως από τουρίστες οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία, για να περάσουν αυτές τις μέρες εδώ στην πόλη μας, εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχαν τον Μπαϊράμι και φεύγουν σοριδών οι Τούρκοι από την Τουρκία.
1: Ακριβώς. Το αποτέλεσμα να βλέπεις παντού τουριστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και ως επιτοπλίστων στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου καταλήγουν βέβαια και οι περισσότεροι, πηγαίνουν στο προξενείο της Τουρκίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε πληρότητες που αγγίζουν το 80% στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης.
0: Τι και αν έχουν φύγει λοιπόν για τριήμερο η Θεσσαλονίκη, έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Είστε χωρίς μετρό για τρεις εβδομάδες, θα είστε?
1: Ναι, χθες σταμάτησε η λειτουργία του μετρό με αφορμή την επέκταση της Καλαμαριάς που πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες, έτσι, για λόγους ασφαλείας, τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια. Μέχρι και τις 19 Ιουνίου θα παραμείνει κλειστό το μετρό, ωστόσο βέβαια έχουμε την επανέναρξη λειτουργίας λεωφορείων του το ΜΗ1, το οποίο ακολουθεί την γραμμή του μετρό για να εξυπηρετήσει τους πολίτες στο επιβατικό κοινό, και βέβαια ενισχύονται και άλλες γραμμές για την εξυπηρέτηση του κοινού.
0: Μάλιστα, για αυτές τις τρεις εβδομάδες που προφανώς θα είστε χωρίς μετρό. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο, τι έχεις να μας πεις?
1: Να πούμε το ότι είχαμε χθες το βράδυ έτσι ένα σοβαρό περιστατικό στην περιοχή του Ευόσμου, σε διαμέρισμα όπου 67χρονος δέχτηκε χτυπήματα από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Φέρεται οι δύο άνδρες να καυγάδισαν. Ο 38χρονος τον χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει, να χτυπήσει το πίσω μέρος της κεφαλής. Έχασε τις αισθήσεις του. Ωστόσο, όταν έφτασαν, εντοπίθηκαν οι αρχές. Όταν έφτασε εκεί και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, έγινε και ανάταξη τον 67χρονο, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έπαθε ανακοπή καρδιάς. Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 38χρονος βέβαια συνελήφθη από

0: από τις αρχές και φέρεται να έχει απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών τις αρχές και το παρελθόν. Και είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό με μια 17χρονη άτομα με ειδικές ανάγκες, την οποία ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο, στο λεωφορείο το οποίο την μετέφερε. Την είχε επιβιβάσει η μητέρα της. Αρχικά το παιδί θα πήγαινε σε γκράπ και από εκεί και πέρα θα γινόταν μετεπιβίβαση σε άλλο όχημα, ούτως ώστε να πάει σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπήρχε συνοδός, Παύλο?
0: Υπήρχε συνοδός. Ωστόσο το παιδί έμεινε 2 ώρες μέσα στο όχημα, δεμένο με τη ζώνη. Σύμφωνα και με την καταγγελία που έχουν κάνει οι γονείς της 17χρονης, για κάποιο λόγο πήραν τηλέφωνο στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, ο οποίος δεν έχει διευκρινιστεί βέβαια ακόμη. Έτυχε να πάρουν ένα τηλέφωνο για κάποιο λόγο. Άρχισαν να αναζητούν το παιδί, δεν εντοπίστηκε ούτε στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας.
1: Έτσι διαπίστωσαν ότι δεν είχε φτάσει προφανώς το παιδί.
0: Δεν εντοπίστηκε ούτε στο... Κανονικά γίνεται και καταμέτρηση των παιδιών. Δεν είναι μόνο το ότι το παιδί βρέθηκε μέσα στο λεωφορείο, δεν το πήραν χαμπάρι ότι έμεινε στο λεωφορείο. Προφανώς δεν εντοπίστηκε ούτε... Δεν το πήραν χαμπάρι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ούτε στα... Τα 2 σημεία στα οποία θα έπρεπε να είναι το παιδί, προφανώς δεν έγινε η καταμέτρηση, δεν γνωρίζουμε.
1: Η συνοδός άντε δεν το πήρε χαμπάρι, το ξέχασε. Και ο οδηγός, ούτε ο οδηγός το είδε το παιδί, την κοπέλα.
0: Κανείς. Και μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα της 17χρονης, πήραν τηλέφωνο για κάποιον άλλο λόγο και έτσι άρχισαν να αναζητούν το παιδί στα 2 κέντρα. Δεν το εντόπισαν και στο τέλος το εντόπισαν μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με τον πατέρα της, το παιδί δεν μπορούσε να ανοίξει την ζώνη. Για αυτές τις 2 ώρες έμεινε καθισμένο με την ζώνη. Για καλή της τύχη ήταν φημή τα τζάμια του λεωφορείου, οπότε λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Για κακή της τύχη όμως δεν μπορούσε κάποιος να το δει το παιδί εξωτερικά ότι ήταν μέσα στο λεωφορείο. Έγινε λοιπόν η καταγγελία, είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού και της 46χρονης συνοδού. Οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου.
1: Είναι από αυτά που σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Διότι ναι, άνθρωποι είμαστε, αλλά όταν συνοδεύουμε άτομα με αναπηρία, η προσοχή μας πρέπει να είναι όχι στο 100%, στο 150%. Τι να λέμε τώρα.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Και εννοείται ότι αν έχουμε οποιαδήποτε είδηση θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέξεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκησε περίπου 2 ώρες, χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση σε επιχειρήσεις και τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Το Ιράν επανέλαβε με πολλαπλά μηνύματα ότι δεν διαπραγματεύει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση και χειρίες για 60 ημέρες και συνομιλίες για τα επόμενα βήματα. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Για παραγωγικές συνομιλίες έκανε λόγο το Πεντάγωνο μετά τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον στρατιωτικών αξιωματούχων Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας θα επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη ιδρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με έναν ακραίο υπερπληθυσμό, προειδοποιεί η UNICEF. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ τις επιθέσεις κατά μάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόν έπληξε αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτήμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους προέδρους της Βουλής, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνου στο Πικέρμιο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: μυρίζει για σεμί και οι εικόνες που παίρνουμε εδώ από τα τζουμέρκα, αφήστε το, αφήστε το όμως. Καλημέρα, καλό περπάτημα στον Βασίλη. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Έχω και τις τρελές εντός εισαγωγικών, τις φίλες μου που στέλνουν φωτογραφίες από τον Καταράκτη, εκεί κοντά στην περιοχή, στο χωριό Καταράκτης. Καλημέρα στην Έλευνα και στην Βασιλικούλα. Πόσο όμορφη είναι η πατρίδα μας, ρε παιδιά, πόσο όμορφη είναι η πατρίδα μας. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Καλώς τα αγόρι μας, έχει καιρό να έρθει ο Νικόλας μας. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και φεύγουμε και πάμε. Θα συναντήσουμε τη συνάδελφο, τη Χρυσίτα, την Νικητάκη. Είναι εκεί που φεύγουν οι τυχεροί. Για ρεπορτάζ σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Και ακολούθως θα ακούσουμε και την Αναστασία την Τυράσκη, τη μετρολόγο μας. Λοιπόν, Χρυσίτα, καλημέρα. Καλημέρα και στις δυο, βέβαια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματίνα, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τι γίνεται εκεί, βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους? Γιατί όταν φεύγουμε πάντα χαρούμενοι είμαστε.
1: Έχουμε έρθει στο λιμάνι του Πειραιά και τους ζηλεύουμε, να είμαστε
0: ειλικρινοί. Έτσι. Τι επιλέγουν, κυκλάδες?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε έρθει εδώ στην πύλη ε7, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές, μεγάλες ουρές για τους τελευταίους που φεύγουν για τα νησιά. Συνεχίζεται η έξοδος των αντιδρομέων. Όσοι δεν έφυγαν χθες φεύγουν σήμερα. Να θυμίσουμε ότι χθες περισσότεροι από 20.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχώρησαν περίπου 10.000 άτομα. Και από το Λαύριο η επιβατική κίνηση άγγιξε τους 5.000 ταξιδιώτες. Τώρα, Ματίνα, να σου πω πως αυξημένη αναμένεται και σήμερα η κίνηση. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με περίπου 11.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν. Τώρα, όσον αφορά για τον Αργοσαρονικό, θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα.
0: Έχει επιπλέον δρομολόγια προφανώς, Χρυσίτα?
1: Αυτό νομίζω πως όχι. Αυτά τα στοιχεία που μας δίνουν, τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι από τον Πειραιά αναχωρούν τα 23 δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα, που είναι έτσι και τα πιο δημοφιλέστερα, να σας είμαι ειλικρινής, είναι οι πιο δημοφιλέστεροι προορισμοί. Τώρα η κίνηση σχετικά με τη χθεσινή ημέρα είναι κάπως μειωμένη, γιατί οι περισσότεροι αναχώρησαν χθες, κόλλησαν έτσι τετραήμερο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λένε εδώ και οι ταξιδιώτες, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Πάρος, η Νάξος, η Ίος και η Σαντορίνη. Όλοι βέβαια με το χαμόγελο στα χείλη. Είναι σύμμαχος και ο καιρός, θα μας τα πει και η μετεωρολόγος μας. Και φυσικά να ευχηθούμε σε όλους να περάσουν τέλεια το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Δεν το συζητούμε. Με καλή θάλασσα θα φύγουν. Αναστασία, για πες τα μας, και βεβαίως ανάλογα μέτρα και αυτό και στις εθνικές οδούς, γιατί θα φύγει και σήμερα κόσμος. Για να δούμε λοιπόν, για του λόγου το αληθές, για να ακούσουμε την Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Για του λόγου του αληθές, όντως όσοι επέλεξαν νησί έκαναν πάρα πολύ καλά για αυτό το τρίμερο, γιατί και οι άνεμοι γενικά θα έχουν χαμηλές εντάσεις. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε στο Αιγαίο, μόνο στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ένα βοριαδάκι που θα φτάνει μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις μια χαρά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μετά στη εξασθένηση. Στις επόμενες ημέρες, αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα, θα είναι ακόμα χαμηλότερες οι εντάσεις των ανέμων. Οπότε και καλοκαιρία περιμένουμε. Γενικά έφριο καιρό στα νησιά μας, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από πλευράς καιρού. Στο ΔΕ Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, χαμηλές οι εντάσεις των ανέμων ήδη από τώρα. Οπότε μια χαρά τα πράγματα για όσους επέλεξαν νησί.
0: Θάλασσες, άκουγα χθες την Νικολέτα, τη Γιακοπούλου, τη συνάδελφό σου, έλεγε 19 με 20 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας. Θα πέσουν και για μπάνιο ο κόσμος.
2: Βέβαια, βέβαια. Το αγγίζουμε σιγά σιγά τους 20 βαθμούς, οπότε η θερμοκρασία είναι καλή. Είναι καλή για μπάνιο. Βέβαια, έτσι σιγά σιγά λίγο λίγο επιφυλακτικά στην αρχή, αλλά όντως είναι πολύ, είναι πλέον δυνατό να κάνουμε μπάνιο και ακόμα και εμείς που δεν είμαστε χειμερινοί κολυμβητές μπορούμε να μπούμε, ναι. Έτσι με μια σιγά σιγά προσοχή, μια χαρά. Θα γίνουν και τα μπάνια, όντως.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά.
0: Κηρύσουμε και την έναρξη του.
2: Βέβαια. Της περίοδου
0: των λοουμένων. Μάλιστα. Λοιπόν, και από εβδομάδα ξεκινάμε με άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Όχι ιδιαίτερα. Ευτυχώς η θερμοκρασία γενικά θα παραμείνει στα επίπεδα, αυτά τα μέσα επίπεδα για την εποχή, γύρω στους 30 βαθμούς δηλαδή στις ηπειρωτικές περιοχές, ίσως και λίγο ακόμα παραπάνω, κυρίως από αύριο Κυριακή. Θα φτάσουμε και τους 31-32 έτσι, πολύ τοπικά στα ηπειρωτικά. Στην νησιωτική χώρα βέβαια λίγο χαμηλότερες τιμές εξαιτίας της δροσερής ακόμα θάλασσας. Ωστόσο στις ηπειρωτικές περιοχές γενικά περιμένουμε να συνεχιστεί η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι μεσημερά και απόγευμα θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε και κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως στις ορεινές περιοχές. Και βέβαια να πούμε ότι αυτά τα φαινόμενα γενικά διαρκούν λίγο, είναι αρκετά τοπικά, δηλαδή δεν επηρεάζεται μεγάλο κομμάτι. Μπορεί να έχουμε μια τοπική μπόρα και λίγο παραδίπλα να μην βρέξει καθόλου και γενικά έχουν μικρή διάρκεια, μικρή ποσότητα νερού, οπότε δεν δημιουργούνται προβλήματα. Απλώς έτσι είναι μια διαφορετική νότα, ανοιξιάτικη, στο όλο σκηνικό του καιρού. Και αυτό θα συνεχιστεί και την εβδομάδα που μας έρχεται. Γενικά η αστάθεια θα πάει μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ είμαστε και θα μας τα λες αναλυτικά. Άντε, θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος επιτέλους και στη βορειοδυτική Ευρώπη, να ηρεμήσει ο κόσμος.
2: Γιατί
0: εκεί δεν είναι και συνηθισμένος ο κόσμος σε τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επανέλθουν και οι περιοχές αυτές στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και μάλιστα αυτό θα γίνει και με κάποιες καταιγίδες αρκετά ισχυρές. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να γίνει αυτή η αποδρομή του κάσον αυτού του έντονου, του πρώιμου, που όντως έφερε πολλά προβλήματα στις περιοχές αυτές. Θα επανέλθουμε, αλλά με καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου θα πω μια πολύ ωραία καλημέρα και να ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία που μας φτιάχνει έτσι το κέφι και τη διάθεση στον Γιώργο. Ωραία φωτογραφία από το Κιάτο λοιπόν, που βλέπουμε την ανατολή του ηλίου εκεί από τη θάλασσα. Μια ομορφιά το Κιάτο, η πατρίδα του Γιάννη, του Τρουπή, του συναδέλφου εδώ.

0: έρθουμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων. Η αγωνία για τις εξελίξεις στον κόλπο παρατείνεται. Υπάρχει ασάφεια για το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποτίθεται πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τσίφρα του Τραμπ δεν έπεσε. Υπήρξε η δύο-ώρη σύσκεψη εκεί χθες με το επιτελείο του, χθες το βράδυ με το επιτελείο του. Αλλά συμφωνία προς το παρόν δεν υπάρχει. Είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις των δύο χωρών. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία. Αντίκτυπο έχει όλο αυτό στην οικονομία. Αντίκτυπο έχει στο θέμα του πετρελαίου. Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί μιλούν πλέον για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κι άλλο κλειστά τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, εδώ στη χώρα μας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία, λένε ότι η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει για πάνω από 10 λεπτά το λίτρο τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, στις αντλίες οι τιμές είναι πολύ μικρές και ο κόσμος, τουλάχιστον για το τριήμερο, φεύγει με πολύ μικρές μειώσεις. Μόνο εδώ στην Αθήνα το έχουμε δει αυτό. Στην περιφέρεια δεν έχουμε προλάβει ακόμη να το δούμε. Νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Για να δούμε αν είναι έτσι. Ο κύριος Νίκος Παπαγεώργιου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα σας. Καλό τριήμερο.
0: Δεν ξέρω. Καλό τριήμερο σε όλους. Να είμαστε όλοι γεροί. Αυτό έχει σημασία. Για πετε μου, δεν ξέρω αν πράγματι έτσι αποτυπώνεται η κατάσταση, αν έτσι είναι τα πράγματα.
1: Πολύ, πολύ ορθά δώσατε την αποτύπωση όλης της αγοράς και της μεγάλης εικόνας και της μικρής. Η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει καθαρά με την εξέλιξη του πολέμου και με τη διακίνηση των προϊόντων, δηλαδή το πώς εφοδιάζονται όλα τα κράτη με το αργό πετρέλαιο, και η μικρή εικόνα έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζεται όλο αυτό, αποτυπώνεται στα ταμπλό των πρατηρίων. Γενικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, τον οποίο τον έχουμε επισημάνει εμείς οι πρατηριούχοι, γνωρίζοντας την αγορά πριν από το Πάσχα. Βλέπαμε τις ποσότητες που διακινούνται διεθνώς, βλέπαμε την τιμή να πιέζεται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, και βλέπαμε και τις ανακοινώσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αλλά και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Ενέργειας για διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων. Αυτό χτυπούσε καμπανάκι ότι κάποια στιγμή, επειδή είναι πεπερασμένος ο όγκος όλων αυτών των καυσίμων που διαθέτουν οι χώρες, ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά. Κάθε εβδομάδα που περνάει και δεν υπάρχει συμφωνία για να ανοίξουν τα στενά και να διακινηθούν τα προϊόντα, αυτό γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό. Mm-hmm. Φτάνουμε στα μέσα Ιουνίου, όπου εκεί θα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος.
1: Είναι πιο κοντά μας από ποτέ.
0: Εφιαλτικό είναι το σενάριο αυτό που περιγράφεται. Δεν το συζητούμε.
1: Γιατί εκεί θα ξεφύγουν και οι τιμές. Ξέρετε, τώρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά. Οι τιμές είναι λογικό να πιέζονται προς τα πάνω. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε το χειρότερο σενάριο, που σημαίνει 120 με 150 δολάρια. Και ξέρετε, και τα κράτη θα συντηρήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αντιπεξέλθουν σε χώρες αγορές. Προς στιγμή δεν φαίνεται τέτοιος κίνδυνος. Όμως, σας λέω, κάθε εβδομάδα που μπαίνει και δεν υπάρχει συμφωνία, η αγωνία όλων μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολλαπλασιαστικά μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα. Τι εκτιμάτε για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον εδώ για τη χώρα μας? Εντάξει, δηληστηριακά λέμε ότι έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Θα το δούμε και στην περιφέρεια, φαντάζομαι, από την επόμενη εβδομάδα αυτό.
1: Πολύ σωστά. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις έχουμε μία μείωση της τάξης των 10 λεπτών, και για τις βενζίνες και για τα πετρέλαια, σε μια περίοδο όπου είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού, όπου ο καθένας από εμάς προγραμματίζει τις ελάχιστες διακοπές που το αναλογούν, και έτσι το πρώτο τριήμερο μας βρίσκει σε πολύ καλή στιγμή για τα υγρά καύσιμα. Αυτοί οι οποίοι θα φύγουν από οι συμπολίτες μας, θα φύγουν από τις μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, καλή στιγμή. Με αυτές τις τιμές δεν το λες, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, τουλάχιστον έστω η μικρή αυτή μείωση που καταγράφεται.
1: Νομίζω ότι είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με από την έναρξη του πολέμου και μετά.
0: Με αυτή τη λογική.
1: Ναι, με αυτή τη λογική λοιπόν είναι μια καλή συγκυρία. Οι τιμές της βενζίνης πλησιάζουν τα 2 ευρώ για τη βενζίνη αμόλυδη, την απλή, πλησιάζει τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο πλησιάζει το 1,65. Με τη μείωση που υπάρχει, με την επιδότηση που υπάρχει των 20 λεπτών, η οποία θα γίνει 15 από την 1η Ιουνίου.
0: Σενάριο Fuel Pass, εσείς τι ξέρετε, δεν εξετάζετε πλέον ξανά?
1: Όχι, δεν εξετάζεται. Και μάλιστα σε εξαγγελίες του Επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών, επειδή και εμείς ο κλάδος αισθάνεται μια ανασφάλεια με όλο αυτό το πεδίο που υπάρχει, γιατί και οι επιχειρήσεις δικές μας δοκιμάζονται. Και θέλουμε χαμηλές τιμές να είναι προσιτές στον καταναλωτή. Αυτό μπορεί να έρθει μόνο με την επιδότηση. Λένε λοιπόν από το Οικονομικό Επιτελείο ότι εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών και αν χρειαστεί θα επέμβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Τριήμερο και με ελέγχους βέβαια, πολλούς στα δικά σας τα μαγαζιά, στα βενζινάδικα.
1: Πολλούς ελέγχους και έχει αλλάξει και η μορφή των ελέγχων αυτών. Δηλαδή συνολικά και οργανωμένα γίνονται πολλοί έλεγχοι ταυτόχρονα. Και είναι αυτό που βγάζει αποτέλεσμα. Ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιά, που πήγαινε ένα κλιμάκιο σε ένα νησί να κάνει έλεγχο, είτε της ΑΔΕ είτε της περιφέρειας.
0: Αλλά
1: και ειδοποιούταν όλοι οι
0: επαγγελματίες
1: του κλάδου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα κατεβαίνουν πολλά κλιμάκια σε ένα νησί και κάνουν ταυτόχρονα πολλούς ελέγχους. Αυτό λοιπόν διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ακεραιότητα στον έλεγχο και συνήθως βγάζει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο έλεγχος στο δικό μας κλάδο, διότι έχουμε ζήσει μια 30ετία, 3 δεκαετίες, όπου ήταν ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Δηλαδή οι έλεγχοι, ναι, μεν ήταν πολλοί, αλλά δεν ήταν στοχευμένοι και κυρίως δεν είχαν τα κατάλληλα εργαλεία οι ελεγκτές για να μπορέσουν να βγάλουν αποδοτικά αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν συμβαίνει το αντίθετο. Υπάρχουν και οι εκπαιδευμένοι ελεγκτές, γιατί τα κάστρα θέλουν ειδική εκπαίδευση, αλλά υπάρχει και ο συντονισμός.
0: Και επιζητάτε τους ελέγχους αυτούς, τουλάχιστον οι έντιμοι.
1: Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ξέρετε, σε βάθος χρόνου έχουν χαθεί πολλές επιχειρήσεις.
0: Για να μην καίγονται μαζί. Τα ξερά μαζί με τα χλωρά, ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχει τη σημασία του αυτό.
1: Και έχουμε στοχοποιηθεί ως ένας επικίνδυνος κλάδος, ενώ δεν είναι έτσι. Ο δικός μας κλάδος ούτε χρήματα πολλά αποδίδει, γιατί ακούω πάρα πολλά νέα παιδιά που λένε θέλω να ανοίξω ένα βενζινάδικο για να λύσω το πρόβλημα της ζωής μου. Δεν είναι έτσι. Ένα πρατήριο καυσίμων έχει πολύ ευθύνη, μεγάλη και πολύ λίγα έσοδα.
0: Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους σας τα κάνουν και mini market πλέον, για να μπορέσουν να βγάλουν και να είναι επικερδής μια επιχείρηση στην προσπάθειά τους να κρατήσουν και να έχουν μεγαλύτερα έσοδα εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ρωτήσω, ο κόσμος βάζει βενζίνη τώρα που είναι οι τιμές ψηλά, ή έχει μειωθεί ο κόσμος που βάζει καύσιμα, οι ποσότητες?
1: Αμέσως μετά το Πάσχα είχαμε μια μείωση στις καταναλώσεις, αρκετά σημαντική. Αυτό οδήγησε σε μια ανασφάλεια και σε μια σκέψη σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, είτε να αλλάξουν χαρακτήρα, δηλαδή να εμπλουτίσουν με άλλα, όπως είπατε πολύ καλά πριν, είτε mini market είτε κάποιες άλλες δραστηριότητες, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα πρατήρια ανοιχτά, και κυρίως στην επαρχία και στην νησιωτική χώρα, όπου εκεί υπάρχει σημαντικότητα να είναι ανοιχτά τα πρατήρια. Διότι μπορεί σε ένα νησί να είναι ένα πρατήριο, μπορεί σε μια διαδρομή στην υπηρετική χώρα, στην ορεινή, να είναι για 100-120 χιλιόμετρα να υπάρχει ένα πρατήριο. Είναι σημαντικό λοιπόν για εμάς τους καταναλωτές να μείνουν ανοιχτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προχωρούν και σε έναρξη άλλων ΚΑΔ, όπως είναι μέχρι ακόμα και νοικιάς αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων.
0: Για να μπορέσουν και αυτό παρατηρείται. Και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μα οι περισσότεροι στην επαρχία κάνουν και άλλες δουλειές. Δηλαδή είτε έχουν αγροτικές δουλειές παράλληλα, είτε κάποια άλλη δουλειά για να μπορέσουν να σταθούν ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να κρατήσω στο μυαλό μας το καλό σενάριο. Επιτέλους να υπάρξει συμφωνία και να αρχίσει, αν και από ό,τι λέτε τουλάχιστον όλοι όσοι ξέρετε την αγορά, θα αργήσει να ισορροπήσει η αγορά των καυσίμων, ακόμη και αν έχουμε συμφωνία. Για να δούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Να σας πω χαρακτηριστικά ότι από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, που ήταν το 2022 το Μάρτιο, μέχρι Ιανουάριο του 2026, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 4 χρόνια, κάναμε να δούμε τις φθηνότερες τιμές. Δηλαδή το 1,70 που είχαμε στις αρχές του χρόνου για τη βενζίνη αμόλυδη και το 1,49 για το πετρέλαιο, ήρθε μετά από 4 χρόνια από την έναρξη εκείνου του πολέμου. Γιατί ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία κρατάνε υψηλά τις τιμές. Δεν τις αφήνουν να αποκλιμακωθούν. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί και τώρα, να είστε σίγουροι. Ίσως και του χρόνου τον Ιούνιο, μπαίνοντας ο Ιούνιος, να συζητάμε πάλι ότι υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί που οδηγούν εκεί. Με τον κυριότερο ότι η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν γίνεται με τον ρυθμό που θα έπρεπε να γίνει.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μια πολύ σημαντική πτυχή του όλου ζητήματος και πόσο μάλλον σε μια χώρα που μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα φύγουμε για τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Ραπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δηλώσει χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η καταπαύση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμού, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς. Και ο καιρός σε θρυός, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε Ιόνιο Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίνη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρες πολλές. Όπου και αν βρίσκεστε, καλό τριήμερο. Καλημέρα, Χριστίνακη. Είναι έτσι το μήνυμά σου, μήνυμα διαμαρτυρίας. Λέει: διαμαρτύρομαι για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών. Εγώ πότε θα επιστρέψω στην οικογένειά μου στη Λάρισα? Είναι ο οδηγός φορτηγού η Χριστίνα, προφανώς. Πότε θα επιστρέψω στην οικογένειά μου στη Λάρισα για να πάω μια εκδρομή με τα παιδιά μου? Δεν είναι ίσα με τα δικά σας που με κρατάει στον τάκο 8-1, δεν προλαβαίνω τίποτα. Είναι χώρα αυτή που ζω. Κάθε φορά το ίδιο ντρέπομαι που ζω σε αυτή τη χώρα. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο διαμαρτυρίας. Τι να πω. Όμως τις μέρες που είναι μαζική η φυγή του κόσμου, από την άλλη μεριά δεν είναι λογικό να είναι τα μεγάλα οχήματα στον δρόμο, τα φορτηγά, γιατί δημιουργείται θέμα και το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε εδώ ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει και αφορά στα ακίνητα. Έρχονται αλλαγές, έρχονται νέα δεδομένα λοιπόν για τα ακίνητα, για την φορολογία των ακινήτων. Έρχονται νέα τέλη τοπικής, λέει, και περιφερειακής ανάπτυξης, θα είναι τα τέλη αυτά. Θα συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μ' αρέσει γιατί πάντα είστε αισιόδοξος όποτε και σας ακούω. Αν και τα κίνητα είναι τόσο επιβαρημένα με τόσους φόρους, τι άλλο θα μας έρθει ακόμα?
1: 45 φόρους και τέλη. Τι άλλο να πεις?
0: Τι να συζητάμε.
1: Πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι τώρα μόνο, αλλά δεν γίνεται μια προσπάθεια μείωσης, παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να τα μειώσουμε την επιβάρυνση. Όχι, δεν αυτό κάνουμε. Και δεν είναι ιδεολογικό, είναι κοινωνική αυτό τελείως. Δεν υπάρχει ιδεολογία που να μου πει εμένα θα πρέπει να αυξήσω τους φόρους. Καμία. Ναι.
0: Εδώ τώρα θα έχουμε αντικατάσταση παλιών φόρων με νέο φόρο.
1: Τι φαίνεται, ναι. Τελικά, σας το λέω για από πρόσφατο ρεπορτάζ. Χθες είχαμε και μια συνάντηση στο ΙΠΕΣ. Πολύ ωραία συνάντηση. Ήταν και οι δύο υπουργοί. Mm-hmm. Και ο κύριος Λιβάνης, ο κύριος Πανάκης. Ήταν πολύ επικοδομητική.
0: Τι βγήκε λοιπόν από αυτή τη συνάντηση? Άρα μας δίνετε και ρεπορτάζ, φρέσκο.
1: Ναι, σας δίνω το ρεπορτάζ και για άλλα θέματα. Γιατί δεν είναι μόνο τα τέλη σε αυτόν τον κώδικα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά θέματα. Άλλου τύπου, πιο διαδικαστικά, που έχει να κάνει με τη διαδικασία.
0: Για να πούμε, είναι ο κώδικας, είναι για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Αυτοδιοίκησης που είναι τώρα σε διαβούλευση.
0: Στο νομοσχέδιο.
1: Και είναι μέχρι τις 4-5 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Οπότε επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και φαίνεται ότι τελικά μπορεί να υπάρχει αντικατάσταση, αλλά δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι στο τέλος το τελικό αποτέλεσμα.
0: Τι φεύγει, τι έρχεται λοιπόν?
1: Φεύγει λοιπόν, τι γίνεται. Στην ουσία τι συμβαίνει? Φεύγουν δύο τέλη, το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε λίγο από το ρεύμα, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος που δεν υπολογιζόταν με βάση τα μέτρα και όχι με βάση την αξία. Έτσι. Mm-hmm. Ενώ το ΤΑΠ έβγαινε με βάση την αξία, τιμή ζώνης κλπ. Mm-hmm. Από ένα τέλος, θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι πάλι με βάση την αξία. Είναι λίγο πιο δίκαιο να υπολογίζεται με βάση την αξία, γιατί όταν πας με βάση τα μέτρα, όπως είναι ο ΦΙΧ, mm-hmm. που άλλαζε ο συντελεστής του ΦΙΧ, άλλαζε από Δήμο σε Δήμο, έτσι. Mm-hmm. Είναι λίγο άδικο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν έχεις 100 μέτρα στο Κερατσίνι και 100 μέτρα στο Κολωνάκι, δεν μπορεί να πληρώνεις το ίδιο, αν έχεις τον ίδιο συντελεστή. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι λογικό, ναι.
1: Λογικό. Αυτή είναι η πονή. Θα υπάρχει μια προσαρμογή, έτσι όπως αντιλήφθηκα και εγώ, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση. Όταν τα δύο αυτά τέλη σε σχέση με αυτό το τέλος να είναι κοντά. Δεν θα είναι η ίδια, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ και τι ΦΙΧ έβαζε ο κάθε Δήμος. Αν έχεις ένα ψηλό ΦΙΧ, προφανώς θα είναι μικρότερη επιβάρυνση.
0: Θα το καθορίζει ο Δήμος λοιπόν.
1: Ο Δήμος θα καθορίζει το νέο τέλος, όπως καθόριζε και τα άλλα δύο. Και θα δούμε το ύψος. Τώρα το θέμα είναι σε τι ύψος θα μπει αυτό το τέλος. Και επίσης είναι ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο εμείς ζητήσαμε να καταργηθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει, διότι οι περιφέρειες έχουν ήδη πολλά έσοδα και δεν θα τους σώσει να παίρνουν άλλο ένα τέλος από τους ιδιοκτήτες. Είναι και σε ένα άλλο επίπεδο, δευτεροβάθμιο, έτσι, δεν είναι το πρωτοβάθμιο, δεν είναι Δήμη.
0: Με ποια λογική λοιπόν το ζητούν αυτό?
1: Αυτό λέμε και εμείς, αυτό πιστεύουμε να καταργηθεί, ζητήσαμε να καταργηθεί και υπήρχαν ανοιχτά αυτοί, θα δούμε. Θα το σκεφτεί και η κυβέρνηση, η πολιτεία, στο στον συνολικό σχεδιασμό. Η γενική λογική που εμείς είμαστε χαρούμενοι ότι υπάρχει συμφωνία είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, αυτό είναι το βασικό. Τώρα η μορφή που θα είναι είναι θέμα των κυβερνώντων προφανώς. Αλλά η γενική λογική είναι αυτό, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Γενικά δεν πρέπει. Δηλαδή, εγώ είχα ένα πρόσφατο άρθρο, σας είπα, 45 φόρους και τέλη. Μπορώ να τα παρεμφθήσω, θα σας πάω τρεις εκπομπές.
0: Mm-hmm.
1: Από ένφια, από ΦΠΑ στις νεόντιες οικοδομές, από φόρο μεταβίβασης, από τέλη.
0: Και ο κόσμος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, παίρνει το λογαριασμό του ρεύματος. Και λες, είναι περισσότεροι φόροι παρά το.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε τώρα, άμα θέλετε να το κάνουμε και μαζί, το έχω πει σε μια άλλη εκπομπή που βγαίνουν τακτικά. Είπαμε να κάτσουμε να πιάσουμε ένα λογαριασμό, μα θέλετε να σας εξηγήσω τι πληρώνουμε. Δηλαδή θα δείτε ότι κάτω από το μισό είναι το ρεύμα.
0: Βέβαια, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Πληρώνουμε τουλάχιστον, από έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν έχω ψάξει πολύ αναλυτικά, είμαι κοινωνιακός επιθεωρητής, τουλάχιστον 10 οργανισμούς. Δηλαδή είναι απίθανο. Είναι ένα κλασικά, είναι ένα μηχανισμός εισπράξης, είναι ο οργανισμός του ρεύματος. Δεν είναι ρεύμα.
0: Δεν είναι ρεύμα, όχι, όχι. Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι ρεύμα και ο κόσμος σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να το πω και συνολικά, αν με επιτρέψετε, αν έχουμε χρόνο, ένα λεπτό, δεν θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όταν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε τεράστιο πληθωρισμό, έχουμε πολύ μεγάλη κόστη στη στέγη, στα κινητά μας, στην τροφή μας, παντού. Δεν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια συνολική να απαλυνθεί, έστω και λίγο-λίγο. Όταν απαλύνεις λίγο-λίγο-λίγο, μπορείς και ένα 10-15% του κόστου να το ρίξει. Δεν είναι λίγο αυτό. Έτσι, για να βοηθήσουμε, μαζικά μιλάμε πάντα. Δεν λέω εσάς και εμένα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει στην προσπάθεια. Να πάμε να βάζουμε έστω και λίγο. Αν βάζεις ένα τέλος και ανεβαίνεις κάπου, είναι επιβαρυνικό αυτή. Είναι σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Το πολύ απλό πράγμα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει στα όρια πλέον. Δεν μπορεί να έχεις άλλη επιβάρυνση. Γιατί έχεις πολύ μεγάλους φόρους. Φανταστείτε ότι όλες οι τιμές που έχουμε σε όλα τα προϊόντα έχουν 24% μέσα. Πόρο.
0: Βέβαια.
1: Αφήνω βενζίνες που έχουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το ίδιο και το ρεύμα. Το ρεύμα έχει μέσα και ΦΠΑ. Και ειδικό φορό το ρεύμα. Δείτε το λογαριασμό, όλοι πάτε τον λογαριασμό, το δείτε. Αφήνω δήμου, το τέλη του Δήμου και όλα τα άλλα που πρέπει να πληρώνει.
0: Τουλάχιστον γυρίζουν στον πολίτη αυτά.
1: Εκεί είναι και το στοίχημα, πιστεύω, και κάθε δημοτική αρχή και τη κυβέρνηση. Αν γίνει ακριβώς αυτό, είναι το πολύ πραγματικά το ερώτημα των 1 εκατομμύριο που είπατε. Αν γυρνάνε.
0: Τα παίρνει ο Δήμος τουλάχιστον.
1: Υπάρχει μια απόδοση. Εκεί είναι και το θέμα ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν γυρνάνε. Κάποιοι κάνουν καλή δουλειά, κάποιοι άλλοι όχι. Έχει γίνει το μεγάλο ζήτημα. Πώς λέει να προσφέρω κάτι στον κοινό κουρβανά, αλλά δεν έχω μια απόδοση. Απ' την άλλη, έχουμε ένα κράτος, προσέξτε, που είναι μεγάλος ασθενής της στέγης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο μεγάλος ασθενής της στέγης είναι το δημόσιο. Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης, χιλιάδες ακίνητα θα φτάσουν πάνω από 1 εκατομμύριο τα ακίνητα του δημοσίου, μαζί με τα γνώστα ιδιοκτήτη στο κτηματολόγιο, και να. Και λέμε για στεγαστικό.
0: Και μιλάμε για στεγαστική
1: κρίση.
0: Δηλαδή,
1: θα μπορούσε να λυθεί μόνο από τα δημόσια ακίνητα. Και πρέπει αυτή μια μεταρρύθμιση πρέπει να τη βάλουν μπρος να γίνει. Άμεσα. Όχι σε 27 χρόνια. Δεν θα έχουμε πια εκεί. Θα έχει τελειώσει το θέμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, πότε υποτίθεται ότι έρχονται οι αλλαγές αυτές?
1: Είναι τώρα υπό διαβούλευση. Δεν έχουν ψηφιστεί. Εγώ σας είπα αυτό που απεκόμισε έμεινε και εγώ στη σύσκεψη. Ήταν πάρα πολύ θετικό κλίμα. Και φαίνεται ότι θα υπάρχει η κατάλληλη προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε δηλαδή να δούμε πού τελικά θα καταλήξουν.
1: Νομίζω θα καταλήξει να μην υπάρχει μια σοβαρή. Δεν μιλάμε τώρα για μια-δύο περιπτώσεις. Έτσι, είναι βασικά μέσω σταθμικά πάντα, λέμε έτσι. Εκεί θα πρέπει να καταλήξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Άλλωστε, μιλάμε και για μια κυβέρνηση, μην το ξεχνάμε, που έχει ως βασικό πρόταγμα ότι είναι μείωση φορολογίας και το έχει κάνει. Πρόσφατα έκανε στο Φόρο Μισθωμάτων μια πρόταση δική μας, η οποία ακούστηκε, που βάλει τον ενδιάμεσο συντελεστή 25% και άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια να συνεχίζεται. Νομίζω από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο στα κινητά. Εγώ θα σας έλεγα πρέπει να πέσει και ένφια. Δεν είστε θέμα.
0: Εσείς το λέτε μόνο.
1: Θα πρέπει να πέσει ο ένφια κι άλλο. Δεν μπορεί να είναι 2,3%.
0: Το 99,9% των Ελλήνων το λέει.
1: Ο ένφια πρέπει άμεσα να πέσει από 20%-25% κάτω.
0: Κάποια στιγμή μας είπαν θα καταργηθεί, αλλά αυτό.
1: Δεν πάω στο καταργηθεί, γιατί ήταν υποτίθεται προσωρινό, έχετε δίκιο. Εγώ δεν θέλω να είμαι το λαϊκιστής, αλλά λέω ότι πρέπει μέσα στο επόμενο ένα χρόνο να πέσει 25%. Δεν λέω κάτι παράλογο. Το οποίο είναι 500 εκατομμύρια που υπάρχει ήδη από το πεπελώνασμα. Υπάρχει από σπατάλι, βρίσκονται. Είναι πολύ εύκολο να το πει δημοσιονομικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα είναι οι εξελίξεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και θέλω πολύ να το κάνουμε. Να πάρουμε έναν λογαριασμό ρεύματος και να κάτσουμε αναλυτικά.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε.
1: Να έχετε όρεξη να πιούμε τον καφέ μας όλοι, έτσι.
0: Θα πικραθούμε. Είναι βέβαιο πως θα πικραθούμε, κύριε Κρανίδη.
1: Αυτό ναι, γιατί μην ανέβηξε τι γίνεται. Και καλή διάθεση, γιατί είναι αρκετά.
0: Α, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Επίσης.
0: Γεια σας, ήταν ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά.

0: έρθουμε, γιατί έχουμε και ταξιδιάρικη διάθεση σήμερα λόγω του τριημέρου. Είτε μείναμε Αθήνα, είτε εσείς που τα έχετε καταφέρει και φύγατε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η φετινή προσέλευση Τούρκων επισκεπτών, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μιλώ για τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, και η Ρόδος και η Κος έχει πολλούς Τούρκους. Όλα αυτά με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Μπάιραμιού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται έτσι τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό στα νησιά εκεί του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά νωρίτερα ακούγαμε και τον Παύλο Σαρόγλου, τον συνάδελφο από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, που μας έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς Τούρκους επισκέπτες για τον ίδιο λόγο, με αφορμή τον Μπαϊράμι. Είχαμε ουρές στο Τελωνείο και από την πλευρά του Εύρου, και η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολύ κόσμο, μπήκε κόσμος δηλαδή από τον Εύρο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Παναγιώτη Χάτζη Κυριάκου, είναι πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Λέσβου. Έβλεπα τα δημοσιεύματα, καλή σας μέρα κύριε Χάτζη Κυριάκου,
1: που
0: μιλούν για τουρκική απόβαση στα ελληνικά νησιά. Είναι έτσι, έχουμε πολύ κόσμο?
1: Ναι, ναι, ισχύει. Για μας είναι λίγο συνηθισμένο πια αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μεγάλη προσέλευση Τούρκων επισκεπτών. Αυτή την περίοδο είναι η μεγάλη γιορτή τους. Έχουν πολλές μέρες διακοπές οι Τούρκοι και έτσι προτιμάνε να έρχονται στα ελληνικά νησιά, όπως και στη Λέσβο. Τα τελευταίες 8-9 μέρες έχουν έρθει περίπου 8.000 Τούρκοι. Είναι μαζική προσέλευση. Σήμερα και αύριο είναι πλέον οι επιστροφές τους. Δηλαδή βλέπουν πλέον το τελείο της Μυτιλήνης.
0: Έρχονταν για μία μέρα, ήταν για μία ημέρα ή μένουν στο νησί?
1: Έρχονται για 2 με 3 μέρες.
0: Δύο και τρεις μέρες.
1: Όχι, εμείς έχουμε περισσότερες ενητερεύσεις, γιατί είναι μεγάλο το νησί της Λέσβου και δεν επαρκεί για να έρθουν για μία μέρα. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος είναι περίπου 3 ενητερεύσεις. Και είναι...
0: Φαντάζομαι ότι είναι καθοριστικός και ο ρόλος της γρήγορης βίζας, της βίζας εξπρες που λέμε. Από τότε
1: έχει
0: που
1: έγινε πάρα πολύ. Ναι, διότι έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένα άτομο που βγάζει Visa Express συνοδεύεται με 1-2 άτομα ακόμα, άρα αυτό το πολλαπλασιάζουμε, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ένα άτομο που βγάζει Visa Express έχει μαζί του ακόμα 1 ή ακόμα 2 άτομα που έχουν ή πράσινο διαβατήριο, έχουν βγάλει Schengen Visa, αλλά επειδή είναι παρέα έχουν όλοι μαζί.
0: Ναι. Φαίνεται πως η πατρίδα μας είναι ο μεγαλύτερος προορισμός του Μπαϊραμιού. Αυτό φαίνεται, λόγω προφανώς και της εγκύτητας.
1: Είναι πολύ κοντά τα νησιά και όταν μπορείς με μία ώρα, μία μισή ώρα να πάρεις ένα αερόπλοιο από τα 5 παράδειγμα και να πιες στα νησιά, καταλαβαίνω ότι είναι μια εύκολη λύση. Πρώτον και δεύτερον, τους αρέσει πάρα πολύ η τοπική μας κουζίνα, τα τοπικά μας προϊόντα, ειδικά εδώ το λατρεύουν το ούζο και τα λαδοτήρια μας πάρα πολύ, τα ζητάνε συνέχεια και τα θαλασσινά βέβαια. Φέρουν τις τιμές προθετές από ό,τι έχουμε καταλάβει, τους άρεσε ο τρόπος ζωής, η διασκέδαση που κάνουν κτλ. Και έχουμε έτσι πάρα πολύ προσέλευση. Πάρα πολύ. Δηλαδή, και βλέπουμε συνέχεια κόσμο που έρχεται και για πρώτη φορά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Είναι καλοί επισκέπτες οι Τούρκοι?
1: Θα έλεγα ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν τοπικά προϊόντα, δοκιμάζουν πάρα πολύ την τοπική κουζίνα. Είναι πολύ κοντά στο προφίλ το δικό μας, των Ελλήνων δηλαδή, τουριστών. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά λοιπόν που ξοδεύουν, κινούνται σε όλα το νησί της Λέσβου, επισκέπτονται πάρα πολλά μέρη.
0: Έλληνες έχει φέτος, αυτό το τρίμερο αυτό έχει.
1: Στο νησί είχαμε και 2 συνέδρια παράλληλα. Είχαμε τις αφήξεις των Τούρκων, είχαμε αφήξεις και των Ελλήνων λόγω του Αγίου Πνεύματος. Και η Λέσβος αυτές τις μέρες ήταν σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία της γεμάτα. Έπρεπε πάρα πολύ κινητικότητα, δηλαδή ήταν ένα μίνι καλοκαίρι, ας το πούμε έτσι, αυτές τις μέρες. Μας επισκέφθηκε πάρα πολλούς κόσμους και από την Ελλάδα και από την Τουρκία και από την Ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε πάρα πολλούς άκους που ξεκίνησαν τα τσάρτερ επίσης μαζί με τους Ολλανδούς. Mm-hmm. Και καλά, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό το δεκαήμερο για το νησί. Και ελπίζουμε.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί δοκιμάστηκε το νησί κιόλας με.

0: από όλες τις αγορές και από τους Έλληνες, για τον Ιούλιο-Αύγουστο, τους Τούρκους και από την Ευρωπαϊκή αγορά, ειδικά από την Αγγλία φέτος και την Ολλανδία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή δυναμική. Οι κρατήσεις είναι πολύ, σε ένα πολύ καλό σημείο, θα έλεγα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι και να έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Το χρειαζόμαστε, όπως το είπατε και εσείς. Το έχουμε ανάγκη. Το βοηθηθεί το νησί να στηριχθεί.
1: Ο πόλεμος δεν φαίνεται να επηρεάζει την κατάσταση.
0: Επηρέασε λίγο στην αρχή, αυτό είδαμε. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά είδαμε ότι άρχισε να προχωράνε οι κρατήσεις. Υπήρχε ένα μικρό πάγωμα, είναι η αλήθεια. Υπήρχε μια ανησυχία πριν ένα μήνα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι.
1: Μάλιστα, κύριε Χατζηκυριάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ζηλεύουμε που δεν είμαστε στη Λέσβο, αλλά αλλά η φωνή του Earth News Radio φτάνει παντού, φτάνει παντού. Και είναι σαν να είμαστε εκεί. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Χατζηκυριάκο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Να φύγουμε από τη Λέσβο και να πάμε έτσι σε ένα πιο κοντινό προορισμό, να δούμε γιατί εκεί μπορεί να έχουν απόβαση Τούρκων. Για να δούμε τι γίνεται στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία. Ο ανταποκριτής μας, ο Κώστας ο Γαζούλης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχω μάθει ότι έχεις φορέσει ήδη σαγιονάρα, έχεις πάρει και πετσέτα στο νόμο και είσαι έτοιμος για ρεπορτάζ παραλίας, λέει.
2: Ρεπορτάζ παραλίας θα κάνουμε, Ματίνα. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα, Κωστή.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει τη θάλασσα. Φέτος είχε ο Μάιος, θα ανοίγει αρκετά σκαμπανεβάσματα.
1: Κοίτα, η Γιακοπούλου έχει δώσει OK. Λέει θα έχει 19 άρα με 20 λοιπόν βαθμούς το νεράκι, λέει. Αυτή είναι η θερμοκρασία.
2: Άρα είναι το Σαββατοκύριακο που πρέπει και εμείς παραδοσιακά, έτσι θα πιάσει και πρώτη ο μήνας μεθαύριο, να μπούμε και εμείς στη θάλασσα. Κάτι που συνηθίζαμε, θέλω να σου πω, τα προηγούμενα χρόνια. Και κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο να μπαίνουμε στη θάλασσα και να ξεκινούμε τα μπάνια. Ήταν όμως λίγο άστατος ο καιρός. Υπάρχουν ακόμα και αυτές τις ημέρες κάποιες αστάθειες, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, κυρίως στις απογευματινές ώρες που υπάρχουν σύντομες μπόρες. Μετά φτιάχνει πάλι ο καιρός. Πάντως μπορώ να σου πω, Ματίνα, ότι τις τελευταίες μέρες βιώνουμε πραγματικά τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Το εισφανθήκαμε και χθες το βράδυ. Έχει ζέστη. Ο υδράριος ξεπέρασε και μέσα στην εβδομάδα τους 30 βαθμούς και εδώ στη Μεσσηνία και έτσι αναμένεται ένα πολύ καλό τριήμερο. Είναι, θέλω να σου πω ότι αναμένεται πληρότητα άνω του 90%, όχι μόνο στην Καλαμάτα, αλλά σε όλες τις παράκτιες περιοχές του νομού Μεσσηνίας. Είναι πολλές αυτές. Όλος ο Μεσσηνιακός κόλπος περικλείεται από πανέμορφες κυριολεκτικά παραλίες. Έτσι λοιπόν αναμένουμε πολύ κόσμο, επισκέπτες και στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, αλλά και σε ολόκληρο το νομό και αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Αν μας ακούει ένας αναποφάσιστος τώρα, τι, ναι, τι έχεις να του προτείνεις εκεί από την πατρίδα σου?
2: Εκεί η Καλαμάτα η πόλη είναι μέσα, αλλά έχει πανέμορφα μέρη, τόσο η Δυτική Μάνη, η Καρδαμίλη, η Στούπα και ο Ζυγκόλαος, η άλλη πλευρά, το άλλο πόδι, όπως λέμε εμείς του Μεσσηνιακού κόλπου, πιο δυτικά, Κορώνη, Πεταλίδη, Πύλος και φυσικά και ο Κυπαρισιακός κόλπος με την Κυπαρισία, όλα αυτά, ο Μάραθο. Είναι πανέμορφη ολόκληρη η Μεσσηνία, δεν είναι μόνο η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Που μπορεί κάποιος να κάνει διακοπές και το κυριότερο, αν είναι αναποφάσιστος, ότι σε 2,5 ώρες με ασφάλεια από την πρωτεύουσα θα βρεθεί πολύ σύντομα στην περιοχή της Καλαμάτας. Σας κάνει όμως νωρίτερα ένα τσέκ είτε σε καταλήματα, στα ξενοδοχεία, είτε σε κάποια βραχυχρόνια μίσωσης, γιατί και εκεί παρουσιάζεται πολύ μεγάλη ζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Άλλωστε, το έχουμε πει και άλλες φορές, Ματίνα, ότι η Καλαμάτα έχει καταφέρει να γίνει ένας προορισμός τριημέρων, αυτό το city breaks που λένε, έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε και εμείς. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως να σου πω ότι πολύ θετικά είναι τα δείγματα και για τις διεθνείς αφήξεις στην Καλαμάτα, κυρίως από τον αερολιμένα καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, καθότι μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 2026 και εκεί παρουσιάζεται ήδη, θέλω να σου πω, μία αύξηση 24% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, το ίδιο χρονικό διάστημα, και μια χρονιά η περασμένη που ήταν ούτως ή άλλως ρεκόρ, θέλω να σου πω, για την περιοχή μας, δηλαδή το 2025. Οπότε υπάρχουν ενδείξεις ότι το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη χρονιά και σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αφήξεις στον αερολιμένα της Καλαμάτας, σε σχέση με τα νούμερα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και όλα αυτά, μάλιστα, να σου πω, Ματίνα.
1: Καλά τα λένε τα νούμερα. Καλοί οικοδεσπότες είστε.
2: Θέλω να πιστεύω πως είμαστε.
1: Θα μας περιποιηθείτε, αν έρθουμε εκεί κάτω.
2: Εννοείται, υπάρχει η τοπική γαστρονομία, τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές και για αυτά τα ζητήματα.
1: Τοπική γαστρονομία σημαίνει γουρνόπουλα.
2: Έτσι, το κυριότερο και πολλές ψαρότα βέρνες. Καμή ξεχνάμε, έχουμε θάλασσα εδώ. Έτσι, να πούμε το κυριότερο, μια και πιάσαμε ότι ειδικά στην Καλαμάτα.

0: που έχει ένα προσόν ότι κάποιος μπορεί να κολυμπήσει κυριολεκτικά μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, από τις λίγες ελάχιστες πόλεις αυτού του μεγέθους που αυτό μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει και χρέωση σε εξαπλώστρωση. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων.
1: Εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό που λες.
0: Αυτό δεν υπάρχει χρέωση. Δηλαδή κάποιος μπορεί εύκολα να χωρεί, δεν χρειάζεται κάποιο υπέροχο ποσό για να κάτσει σε μια εξαπλώστρα για να κολυμπήσει, αρκεί ένα καφές και ένα νεράκι. Δηλαδή, σύν ότι υπάρχουν και πολλές παραλίες που είναι ακόμα ελεύθερες κανονικά, ο άλλος να πάει με την πετσέτα του, με την οικογένειά του, είτε έχει το ψυγιάκι του, την ομπρέλα του. Υπάρχουν αρκετές ακόμα παραλίες, ευτυχώς, σε ολόκληρο τον μεσημιακό κόλπο. Ο καιρός, είπαμε, θα έχουμε σήμερα το απόγευμα μια στάθεια, αλλά την περιμένουν. Τις επόμενες μέρες, Κυριακή Δευτέρα, φαίνεται ακόμα καλύτερος όμως, πολύ καλύτερος.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα πάρω το ψωμιάδι τώρα και σου έρχομαι, Κωστή.
0: Σας λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ με όλα τα στοιχεία που μας έδωσες. Ήταν ο Κώστας Γαζούλης, ο συνάδελφος από την περιοχή της Μεσσηνίας, από την Καλαμάτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα έφτασε 7:59 πρώτα λεπτά. Σε ένα λεπτό θα φύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Είναι εδώ και ο Αλφόνσος Βιτάλης, έτοιμος για να πάρει τη σκυτάλη μετά το δελτίο ειδήσεων, από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, όχι δεν είμαι Σαββατοκύριακο, καλό Σουκουδού, τριήμερο λοιπόν, καλό τριήμερο. Εδώ είμαστε, το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί, αλλά εσείς μην ξεκολλήσετε από το Earth News Radio την πιο σωστή ενημέρωση και πολύ και ωραία μουσική. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η καταπαύση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο φόρουμ διάλογος του Σάγκριλα που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, προέτρεψε τους Ασιάτες συμμάχους να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ισχύως της Κίνας, κάνοντας λόγο για δικαιολογημένη ανησυχία σχετικά με την ταχεία στρατιωτική ανάπτυξη του Πεκίνου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτήμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους προέδρους της Βουλής, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη. Επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα προκάλεσε διαρροή αμμονίας εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ αργά στη λεωφόρο Μαραθώνο στο Πικέρμιο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Και Σάββατο 30 Μαΐου 2026, και πάλι καλό τρίμερο, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση για όσους θα την έχουν και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Σήμερα είναι η σειρά των τελειοφύτων των ΕΠΑΛ να μπουν σε αυτή τη δοκιμασία. Ψυχραιμία, μόνο ψυχραιμία, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Όσο δε για τις μεγάλες συζητήσεις, τις οποίες ακούμε και τις ξανακούμε, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα των πανελλαδικών, ας τις αφήσουμε αφού ολοκληρωθεί και αυτή η δοκιμασία χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους. Καλή επιτυχία μόνο και απόλυτη ψυχραιμία. Και όλα τα καλά έρχονται. Όλα είναι μπροστά. Και να δούμε, να συστηθούμε με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, πριν μπω στα βαθιά, συγκρατώ κάτι, δηλαδή σίγουρα υπήρχαν πολλές εξελίξεις παντού και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Έχω συγκρατήσει κάτι περισσότερο από τον τίτλο αλλά και από την ουσία. Η θαυμαστή ανθρωπότητα είναι από τις σπάνιες φορές που ποντίφηκα, και συγκεκριμένα ο Νίνο Πάπας Λέων, λέοντας, φτάνουν στην έκδοση κυκλίου. Θαυμαστή ανθρωπότητα είναι τα έργα του ανθρώπου με τα καλά και τα λάθη, αλλά και τα όσα δημιούργησε γύρω του. Σε περίπου 200 σελίδες, πάνω από 42.300 λέξεις, όπως γράφουν χαρακτηριστικά η New York, δεν θα έλεγα ότι είναι σήμα κινδύνου, θα έλεγα είναι ότι ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο μια απολύτως αναγκαία συζήτηση, και μάλιστα δείχνει και η εγκύκλωση που έχει συνταχθεί βαθιά γνώση του θέματος για τον εξανθρωπισμό της AI. Είναι μια αγωνία για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, να την πούμε απλά. Όχι ότι αντιστρατεύεται αυτή την εξέλιξη, το αντίθετο, προσπαθεί να δέσει αυτή την εξέλιξη με τον εξανθρωπισμό της, να μην υποταχθεί δηλαδή ο άνθρωπος στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα μου άρεσε και με προκάλεσε πάρα πολύ ο τίτλος «Η θαυμαστή ανθρωπότητα». Αφοπλίστε την πριν αφοπλίσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το κεντρικό νοήμα. Δεν σταματάει κανένα στην πρόοδο που έρχεται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, οφείλει όμως να ελεγχθεί. Είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα αναφέρονται σε αυτήν την εγκύκλιο. Είναι μια κουβέντα, ελπίζω να την κάνουμε κάποτε, κάποια στιγμή, πολύ αναλυτικά, πριν μπούμε πάλι στα βαθιά. Μια εξαιρετική συνέντευξη στο Weekend Πρόσωπα, το ένθετο των νέων του Σαββατοκύριακου, ο Ντάνιελ Μέντελσον. Η καλύτερη οδύση, ο Ντάνιελ Μέντελσον, είναι ο μεταφραστής του Ομερικού Έπους και του Καβάφη και μελετητής κλασικής γραμματείας, και είναι διευθυντής του New York of Review of Books, και μιλάει για τη διαχρονικότητα του αριστουργήματος και την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, τον οποίο θεωρεί τον καταλληλότερο να διασκευάσει την Οδύσσια. Ντάνιελ Μέντελσον, καλύτερη Οδύσσια των αδελφών Κορέν, παραημείνει σειρά, είναι ο τίτλος από την πρώτη σελίδα που έχουν τα πρόσωπα, αξίζει να διαβαστεί, είναι πολύ μπροστά αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Και από την Καθημερινή, μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, όσο πρόλαβα και είδα, του Αντρέα Μπαγιάννη, είναι Ένας διακεκριμένος Ιταλός συγγραφέας πρόσφατα τιμήθηκε και με ειδική διάκριση και θα έλεγα ότι το βιβλίο του «Σπάζοντας το ταμπού της βίας», έτσι επιγράφεται τουλάχιστον, έτσι επιγράφεται τουλάχιστον ο τίτλος στην Καθημερινή, και λέει ο Μπαγιάννης σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη: «Αυτό που προσπάθησα να κάνω ήταν να δείξω πως όλη αυτή η βία που μπαίνει και βγαίνει από τα σπίτια και από τις λέξεις έχει γίνει πλέον αποδεκτή. Και αυτό έπρεπε να αποκαλυφθεί, για να μην αδικήσω τον συνάδελφο που έχει πάρει αυτή την εξαιρετική συνέντευξη». Λοιπόν, είναι ο Διονύσης Μαρίνος και το μυθιστόρημα του Μπαγιάννη, το οποίο έχει τιμηθεί, ονομάζεται «Η Επέτειος». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη και η περίληψη. Λοιπόν, για να πάμε στα φρέσκα. Πριν λίγο, ανακοίνωση του State Department που επανέρχεται για το θέμα της αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καλώντας ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιστρέψει στη φυλακή. Το έχω τραβήξει από την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής. Και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του State Department, στις 25 Μαΐου αντισαγγελίας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωσή της της υπόωρων αποφυλάκησης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Το διαβάζω επειδή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και δύσκολη συζήτηση, θα έλεγα, πολύ δύσκολη συζήτηση. Λοιπόν, από τα θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που θα τα δούμε σε λίγο όλα αναλυτικά, συγκρατώ από την Καθημερινή το πρώτο θέμα, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου, με τίτλο, είναι και το κεντρικό θέμα της Καθημερινής: «Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων και στο Ανατολικό Αιγαίο σχεδιάζεται ως ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της Αθήνας, προκειμένου να αντικρούσει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας». Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις στη φαρέτρα της Αθήνας. Δεν το διαβάζω όλο για να το δούμε σιγά σιγά και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι από τα ενδιαφέροντα θέματα, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, τις αμέσως επόμενες μέρες θα έρθει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας προς έγκριση και ψήφιση στην τουρκική βουλή. Θα δούμε ποια εκδοχή θα υπάρχει. Είναι ένα ανοιχτό θέμα προς συζήτηση και νομίζω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολλή αγωνία παρακολουθούμε όλοι αυτό το παιχνίδι ισορροπιών μπρος πίσω, απειλών, εκβιασμών, ανάμεσα στις διαπραγματευόμενες πλευρές, στις πλευρές που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία διπλωματική διαπραγμάτευση και μάλιστα υπό τις κλαγιές των όπλων, αν δεν υπάρχουν και οι εκβιασμοί και οι μπλόφες και όλα αυτά τα πηγενέλα. Αναφέρομαι στον πόλεμο στο Ιράν, στις προσπάθειες συνεννόησης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για να υπογραφεί ένα προσύμφωνο ειρήνης. Έχει δοθεί μια παράταση ακόμα 60 ημερών στην Εκεχηρία. Μένει να δούμε αν ο κύριος Τραμπ θα δώσει την έγκρισή του παρά την χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Υπό τον κύριο Τραμπ δεν δόθηκε ακόμα η απάντηση του κύριου Τραμπ, ο οποίος ζήτησε μόνο να τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει σε σχέση με το Ιράν. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Κυριακίδη, υπονάβαρχον από στρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Μία μικρή διόρθωση. Στάθης Κυριακίδης.
0: Στάθης Κυριακίδης. Ναι, Στάθης. Ευστάθιος Στάθης.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς το είπα, κύριε Κυριακή.
1: Άκουσα Σταύρο, με συγχωρείτε.
0: Okay. Στάθης είπα. Στάθης.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Βιτάλη.
0: Παρακαλούμε, κύριε Κυριακίδη. Είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας, γιατί είναι πολύπλοκες εξελίξεις και πολλές μαζί.
1: Πολύ σωστά.
0: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα το σχόλιο σας για το τι, πού ακριβώς βρισκόμαστε στο θέμα του πολέμου στο Ιράν. Βλέπω ότι υπάρχουν συνέχεια πίσω μπρος, κανένας δεν θέλει επουδενή να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη, αλλά δεν μπορούν να βρουν τον τρόπο να φύγουν από αυτό τον πόλεμο ακόμα. Μπήκαν πολύ εύκολα σωστά στον πόλεμο, τώρα το δύσκολο είναι πως βγαίνουν από εδώ.
1: Εξαιρετικά, ξεκινάτε πολύ ωραία. Μάλλον θα πάρω την σκητάλη από εκεί που το αφήσατε, διότι η exit strategy, δηλαδή η στρατηγική έξω από τον πόλεμο, έπρεπε να έχει προβλεφθεί πολύ πριν την είσοδο των ΗΠΑ και δεν έχει γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο νικητής στο πεδίο, που είναι ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Ο δεητημένος που χρησιμοποιεί άριστα την ασύμμετρη δυνατότητα που λέγεται στενό του Ορμούζ, όχι απλώς κάθεται στο τραπέζι ως ίσως προς ίσον, αλλά έχει φτάσει να επιβάλλει και τους όρους του. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτές που διολυσθένουν συνεχώς και όχι το Ιράν, που έχει μια πολύ σκληρή στάση. Και έχουμε φτάσει το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ζητούμενο να είναι να ξανανοίξουν τα στενά, κάτι που προφανώς πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε. Δηλαδή ο πόλεμος για άλλο λόγο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και έχει φέρει τις ΗΠΑ σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είμαστε στην φάση της μίας σελίδας. Σελίδα αυτή του MOU, τέλος πάντων, που θα πρέπει να υπογραφεί προκειμένου.
0: Μνημόνιο κατανόησης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εμείς ακούμε μνημόνια τη λέξη μνημόνια.
1: Χρησιμοποιήστε το MOU με μαράντιο θα τη στέλνει, γιατί το μνημόνιο είναι και άλλες μνήμες σε εμάς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή η συμφωνία της μίας σελίδας είναι υπό διαπραγμάτευση, υπό συζήτηση. Και εκεί, προσέξτε, το μοναδικό κατά την άποψή μου σημείο το οποίο είναι δύσκολο. Και θα εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο, είναι το θέμα των πυρηνικών. Διότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει μείνει στον Τραμπ προκειμένου να πουλήσει να επικοινωνιακά, να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά, μην χρησιμοποιήσει τον όρο πουλήσει, επικοινωνιακά ένα αφήγημα νίκης. Διότι το καθεστώς δεν άλλαξε, το βλεμματικό δυναμικό απομειώθηκε μεν, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει να υφίσταται.
0: Μα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες πλέον. Που έχουν σπουδάσει μέσα στο Ιράν, έχει αναπτύξει φοβερά την τεχνολογία του και τις γνώσεις σε αυτό το επίπεδο και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβαζα και στο αμερικανικό τύπο, έχουν αντικατασταθεί πάρα πολύ γρήγορα οι συστοιχίες και οι βαλιστικοί πύραυλοι που χάθηκαν στον πόλεμο.
1: Ναι, σωστό, κοιτάξτε, δεν θα κρατήσω μια επιφύλαξη.
0: Εντάξει, ναι,
1: αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια για τις πληροφορίες. Σίγουρα υπάρχει μια οπωσδήποτε αντικατάσταση, μια αναπλήρωση του πνευματικού δυναμικού, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθμό αναπλήρωσης και αν είναι σε τέτοια ικανότητα, αν έχει αναπτύξει πάλι την ικανότητα τέτοιο να αναλάβει πλήρως επιχειρήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί. Μένει λοιπόν το πυρηνικό πρόγραμμα. Εάν δεν δοθεί λοιπόν από το Ιράν, που οφείλει κατά την άποψή μου να κάνει και αυτό ένα βήμα πίσω, αν δεν δοθεί κάτι ρητά, όχι μια υπόσχεση ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα, το ξέραμε και πριν. Εάν λοιπόν δεν φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη της JCPOA του 2015, τη συμφωνία στην οποία κατήγγειλε και αποχώρησε ο Τραμπ, γιατί την είχε κάνει ο Ομπάμα τέλος πάντων, αν δεν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι αδύνατον να υπάρξει αφήγημα νίκης για τον Τραμπ. Φυσικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο τώρα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια ένδειξη καλής θέλησης, κίνηση καλής θέλησης από το Ιράν, όπως για παράδειγμα να αποδεχθεί, λέω, ή ξέρετε, κάνουμε εικασίες τώρα, να αποδεχθεί να παραδώσει ένα μέρος του εμπλουτισμένου Άνι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια δικαιαρητή,
0: θα το παραδώσει
1: δύσκολα
0: σε ποιους, στους Αμερικάνους, στα φυλακτεία στην Αμερική, ακόμα και το σενάριο του Καζακστάν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι κάποιος τρίτος. Θεωρώ το δύσκολο. Στην Αμερική, ξέρετε, δίνει και την αίσθηση της ήττας. Και το καθεστώς του Ιράν δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου, Ρωσία ή Κίνα είναι πιο πιθανό να πάρουν προς καταστροφή το υλικό.
0: Α, προς καταστροφή.
1: Προς καταστροφή, ακριβώς. Όχι για αξιοποίηση. Τέλος πάντων, τα πυρηνικά λοιπόν αυτά που το δεσμεύουν. Κοιτάξτε λοιπόν ποια είναι η διαφοροποίηση τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεκάθαρο ότι είχαν τροχιά στρατηγικής παγίδευσης στην περιοχή. Δηλαδή έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να εμπλακούν σε βάθος χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά τώρα δεν είμαστε στην περίπτωση του Ιράκ ή του Αφγανιστάν ή ακόμα και του Βιετνάμ για να μπορούμε να έχουμε αυτού του είδους στρατηγική παγίδευση. Και ο Τραμπ μπορεί να είναι ό,τι είναι, να είναι παρορμητικός, να είναι, αλλά δεν είναι ανόητος και η πίεση που δέχεται την παγκόσμια οικονομία και ιδίως από το εσωτερικό του, βλέπετε τα επίπεδα δημοφιλίας, βλέπετε με το μάτι στις ενδιάμεσες εκλογές ότι τη Βουλή πρακτικά θα τη χάσει, τους 435 βουλευτές.
0: Αρχίζει και το Μουντιάλ στην Αμερική.
1: Σωστό. Έχουμε και το Μουντιάλ, τέλος πάντων. Είναι ένα πακέτο χρονικό που πιέζει τόσο πολύ, το Μουντιάλ βέβαια ως τρίτο, έτσι, ευχαριστώ λογώντας το λέμε, που πιέζει τόσο πολύ τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που είναι αυτός που θα ανοιγοκλείσει πρώτος το μάτι στον ανταγωνισμό μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Διότι το Ιράν όντως πιέζεται από τον αποκλεισμό, όντως έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά έχει και ένα καθεστώς το οποίο είναι αλίστακτο. Δεν ενδιαφέρει το καθεστώς το αν περνάει καλά ή αν θα πεινάσει ο λαός του. Είδαμε και την καταστολή του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Άρα δεν μπορούμε λοιπόν να τα βάλουμε, να σκεφτόμαστε για το Ιράν με δυτικούς όρους. Συνεπώς, αυτός που ανοιγοκλείσει τα μάτια φαίνεται ότι είναι ο πρόεδρος Τραμπ και θα πει στην ανάγκη φιλοτιμία, θα άρει τον αποκλεισμό, θα ανοίξουν τα στενά, αρκεί, ελπίζει να έχει κάτι στην συμφωνία, το συμφωνία πλαίσιο, ξέρετε αυτό το μεμοράντο, το μνημόνιο, που να αναφέρεται στα πυρηνικά. Τώρα, επίσης, αν θέλετε, μπορούμε να δούμε το ρόλο των υπολείπων δρόντων εκεί, διότι ο μεγάλος παράγων, ο οποίος είναι στο παρασκήνιο, έχει μετακινηθεί στο παρασκήνιο και ήταν στο προσκήνιο, είναι το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Φαίνεται μόνο να υπάρχει μια ρήξη των σχέσεων Νετανιάχου-Τραμπ. Δεν είμαι βέβαιος τι ισχύει σε βάθος. Μάλλον ο Τραμπ βλέπει ότι αυτή η προσκόλληση στην πολιτική του Ισραήλ δεν τον έχει βοηθήσει και κάπου προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί. Όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει σε επιχειρήσεις στο Λίβανο, έχει περάσει το Λιτάνι ποταμό, θα συνεχίσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ ανεξάρτητα επιχειριών ή στο ένα ή στο άλλο μέτωπο ή και στα δύο, και βλέπετε και τις κινήσεις στη Γάζα. Άρα το Ισραήλ θα αυτονομηθεί πλήρως και θα συνεχίσει μια πολιτική
0: υποστηριζόμενο. Ναι, όμως το Ιράν, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει θέση στο πακέτο της διαπραγμάτευσης και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο.
1: Ναι, ισχύει και μην ξεχνάτε ότι
0: και στην πρώτη φάση της συμφωνίας, στην πρώτη φάση της εκεχηρίας, πριν από πόσο, 25 μέρες περίπου, η πίεση του κυρίου Τραμπ είχε αποδώσει προς τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος είχε κόψει προσωρινά τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο.
1: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω. Είχε κόψει οπωσδήποτε προσωρινά. Η εκεχηρία στον Λίβανο ποτέ δεν τηρήθηκε στην ουσία. Διότι ήταν μια συνομιλία και μια συμφωνία μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και του Ισραήλ, που πρακτικά είναι στην ίδια πλευρά με απέναντι τη Χεζμπολά. Άρα λοιπόν είναι ερήμην του εχθρού αυτή η εκεχηρία και συνεπώς ήταν στην συγγενή εκ των προτέρων. Θα συνεχίσει λοιπόν το Ισραήλ να χτυπάει τη Χεζμπολά, θα συνεχίσει ο πόλεμος εκεί, θα προχωρήσει στη Γάζα σε μέτρα και κινήσεις που δεν προβλεπόταν από την αιώνια ειρήνη του Τραμπ. Θυμάστε τον Ντάρ Σαλάμ και την πολύ μεγάλες επικοινωνιακές ανακοινώσεις τότε. Συνεπώς δεν θα παίξει κάπως διαφορετικά. Αυτό το οποίο επίσης είναι πολύ κρίσιμο να το έχουμε στο τραπέζι είναι ο ρόλος των Αραβικών Μοναρχιών και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Διότι αυτό που κατάφερε το Ιράν δεν είναι μόνο να συσπηρώσει τους Άραβες απέναντί του και με το Ισραήλ εναντίον του, αλλά ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δευτερευόντως τον Μπαχρέιν, είναι οι δύο χώρες που πλέον δεν είναι απλώς απέναντι στο Ιράν, αλλά είναι δίπλα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας για τη συνέχεια και της πολιτικής στην περιοχή και του μέλλοντος, για παράδειγμα, της συνοχής των Αραβικών Μοναρχιών και για πολλούς άλλους λόγους.
0: Κύριε Κυριακίδη, πρώτα απ' όλα το λέω από τώρα, θα ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί ακριβώς και μισή θα διακόψουμε για 1,5 λεπτό περίπου για τους τίτλους ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε, θα έχουμε άλλα 5 λεπτά περίπου. Τώρα, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας αφορά πολύ άμεσα, όχι ότι δεν μας αφορά ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του, ειδικά στην οικονομία. Το θέμα με την Τουρκία είναι γιατί φαίνεται ότι με ευθύνη της Άγκυρας προφανώς δημιουργείται μια ένταση και κυρίως δεν αφήνει να υπάρχουν ήσυχα νερά στο Αιγαίο. Μιλάω και για το νομοσχέδιο της Γαλάτσιας Πατρίδας, το οποίο σονούπο έρχεται στο τουρκικό κοινοβούλιο. Το ερώτημά μου ξεκινάει από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που λέει «Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο». Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναπεί το νομοσχέδιο για τη Γαλάτσια Πατρίδα. Είναι μία διπλωματική κίνηση που μπορεί να στριμώξει την Τουρκία αυτή η δημιουργία θαλάσσιου πάρκου και όχι οπουδήποτε στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί ακριβώς που είναι οι μεγαλύτερες τουρκικές αμφισβητήσεις ή μονομερείς διεκδικήσεις, θα το έλεγα αλλιώς.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανώς κάτι. Τι εννοώ? Είμαστε θύμα στην Ελλάδα της υπερβολής και των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
0: Δηλαδή.
1: Θα το εξηγήσω. Η Τουρκία μέσω διαρροών προσπαθεί να τεστάρει πάντα, να δοκιμάσει αντιδράσεις και να δει πώς εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι αντίστοιχο. Δυστυχώς δεν έχουμε στη λογική μας τις ψυχολογικές επιχειρήσεις όπως αυτές εκτελούνται από την Άγκυρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε διαρροές. Αυτό που μόλις είπατε είναι ένα πολύ καλό βήμα στο πλαίσιο των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι είναι μόνο διαρροές, διότι η συμπεριφορά της Τουρκίας, εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα, η συμπεριφορά της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια είναι τέτοια που όποια στιγμή κινηθεί, υπάρξει ελληνική δραστηριότητα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και με παρουσία πολεμικών σκαφών, την αποτρέπει. Δηλαδή, την άσκηση νόμιμου δικαιώματος δηλαδή, κάνει η Ελλάδα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κομμάτι ψυχολογικών επιχειρήσεων αφορούσε αποκλειστικά το νομοσχέδιο. Δηλαδή, οι διαρροές αφορούσαν το πώς χειρίζεται το θέμα του νομοσχεδίου που θα έρθει για ψήφιση από Δευτέρα. Ότι στο πεδίο ανατολικά του 25ου.
0: Δώστε μου ένα λεπτό. Σας ζητώ συγγνώμη, θα επανέλθουμε για άλλα 5 λεπτά. Πάμε για την εξέλιξη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσεις τροχέας στα εθνικά δίκτυα. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 το μεσημέρι. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια από τον πολιτικό κόσμο. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθερη υπό όρους μετά τις απολογίες του οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Ο καιρός έθεριος, με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι, σε Ιόνιο, Ηπειροδυτική, Κεντρική Στερά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο, κύριε Κυριακίδη. Με συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή, ήταν αναγκαία. Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι ειδήσεων είναι ιερό δισκοπότηρο που λέμε στα ενημερωτικά ραδιόφωνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Στάθη Κυριακίδη, πονάβαρχο εν αποστρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy. Και μείναμε στο θέμα της Τουρκίας και στο αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το νομοσχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα, με το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, που είναι και το πρωτοσέλιδο θέμα της καθημερινής.
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό βήμα, είναι σίγουρα πολύ καλό βήμα. Τώρα να το αντιμετωπίσουμε εν το συνόλο το βλέπω πολύ δύσκολο, διότι αυτό το νομοσχέδιο θα αποτελεί ένα εσωτερικό δίκαιο για την Τουρκία. Ναι, μεν δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και σωστά.
0: Πράξια όμως.
1: Ναι, ακριβώς. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το τουρκικό λιμενικό, η εσωτερική διοίκηση έχει ένα πλαίσιο με το οποίο θα κινείται. Θυμίζω ότι και το Κάζους Μπέλι είναι ψήφισμα Εθνούς Συνέλευσης. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα διεθνώς.
0: Ναι, αλλά το Κάζους Μπέλι, εάν γίνει κάποια κίνηση παραπάνω από την Ελλάδα, είναι Κάζους Μπέλι.
1: Αυτό σας λέω, ότι ακριβώς είναι εσωτερικό δίκαιο το οποίο έχει απόλυτα αφορά και εμάς. Δεν πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε, να υποβαθμίσουμε. Το πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο είναι μια πολύ καλή κίνηση. Έχουμε ήδη δύο πάρκα εξαγγείλει.
0: Εντάξει, τα άλλα είναι σε περιοχές.
1: Σωστό.
0: Αλλά το πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, που είναι στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που εστιάζονται οι μονομερείς τουρκικές αξιώσεις, εκεί είναι μια απάντηση απολύτως νόμιμη από ελληνικής πλευράς. Προβλέπεται και από τον χωροταξικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές Δίκαιο.
1: Πολύ σωστό, αλλά κοιτάξτε, παραμένουμε σε χάρτες. Για παράδειγμα, ακόμα και η ΑΟΣ, αν ανακηρυχθεί από την Ελλάδα, δεν ισχύει αυτόματα, δεν συμφωνηθεί διμερώς, όπως ξέρετε. Δεν είναι όπως η χωρική θάλασσα, η οποία ανακηρύσσεται μόνο μερός και έχει διεθνή ισχύ. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να τονίσουμε, να δούμε μάλλον, είναι γιατί τώρα, γιατί η Τουρκία τώρα κάνει τις ενέργειες αυτές. Εδώ πιστεύω ότι είναι το κλειδί. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη διακήρυξη Αθηνών εδώ και 2,5 χρόνια. Είχαμε μια πολύ καλή, μια διαδικασία ήρεμων νερών.
0: Ναι, είχαμε ηρεμία, είχαμε μια σχετική ηρεμία, όμως πλέον το τελευταίο διάστημα το βλέπετε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις, είναι και στη θάλασσα προκλήσεις.
1: Ναι, μυσαλής, είναι ένα νέο μοτίβο βλέπουμε.
0: Στοιχείο, ναι.
1: Δηλαδή μία μέρα παραβιάσεις, 10 μέρες εκτός, μία μέρα πάλι παραβιάσεις, δηλαδή ένα pattern, ένα μοτίβο 10-12 ημέρων καινούργιο. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν το έχουμε παρατηρήσει, αλλά προφανώς έχει αυξήσει την ένταση, παρά το ότι είχαμε 2,5 χρόνια ηρεμίες. Γιατί όμως τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι 2-3 συλλόγοι, θα τους πω εν συντομία. Το πρώτο είναι ότι όποτε έχει θέματα εσωτερικά η Τουρκία, εξάγει κρίση. Το έχουμε δει ιστορικά αυτό. Και τώρα έχει θέματα. Έχει το πρόβλημα με το ΤΣΕΧΑΠΕ, τι ακριβώς θα κάνει. Έχει το θέμα με την αναθεώρησή του συντάγματος, την προσπάθεια του Ερντογάν για αναθεώρηση του συντάγματος, για πρόορες εκλογές του 27. Έχει θέματα εσωτερικά τα οποία πρέπει η κρίση εσωτερική με κάποιο τρόπο να εξαχθεί. Δεύτερο, είναι το Ιράν για την Τουρκία. Το Ιράν για την Τουρκία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Με το βλέμμα στραμμένο στο Ιράν για την επόμενη μέρα και ποιος θα είναι ο δυνητικός ρόλος της, δεν τον έχει αντιληφθεί η ίδια, γιατί δεν ξέρει ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πώς θα εξελιχθεί, για παράδειγμα, το κουρδικό, τι θα κάνουν στα βορειοδυτικά του Ιράν οι Κούρδοι, οι Ιρανοί Κούρδοι, σε συνδυασμό με τους Ιρακινούς Κούρδους και ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει απομείνει στη Συρία, στη Ροζάβα. Άρα λοιπόν, δεύτερο πολύ μεγάλο. Το τρίτο είναι η ραγδαία άνοδος του Ισραήλ. Μην ξεχνάτε, ο στρατηγικός αντίπαλος ανταγωνιστής της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ.
0: Ίσως και λόγω των σχέσεών μας με το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Εκεί θα καταλήξω. Το Ισραήλ, λοιπόν, το Ισραήλ λοιπόν είναι αυτό ακριβώς. Έχει τη σχέση με την Ελλάδα, του δίνουμε στρατηγικό βάθος. Έχουμε την 3-1, το σχήμα Ελλάς, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, της οποίας την υπουργική αναμένουμε αρχές Ιουνίου, που θα δώσει το σήμα για την εξέλιξη αυτού του σχήματος. Και φυσικά η Τουρκία έχει πολυμέτωπο αγώνα εναντίον του Ισραήλ, όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στη Σομαλιλάνδη. Και αυτό το συζητήσουμε, αν θέλετε, κάποια άλλη φορά πιο αναλυτικά, γιατί και η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή. Και τέλος, προφανέστατα, είναι η ελληνική στάση των τελευταίων ετών, Βλέπετε τι γίνεται με την συμφωνία, την ανανέωση συμφωνία με τη Γαλλία, την MCDA με την ΗΠΑ, το σχήμα που αναφέραμε πριν, τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδος. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία με τη διακήρυξη Αθηνών κέρδιζε χρόνο. Mm-hmm. Μπορεί να κέρδιζε πολιτικό κεφάλαιο η Τουρκία και καλή έξωθεν μαρτυρία προς τους συμμάχους. Απέτυχε στο κομμάτι safe η Τουρκία ως κράτος να μπει ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτικό μηχανισμό. Μπήκαν οι εταιρείες της βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι πλέον φαίνεται ότι η διακήρυξη Αθηνών δεν είναι αρκετή στην Τουρκία. Διότι ναι, δεν είναι δεσμευτική, αλλά πλέον δεν την καλύπτει. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την ανησυχία και τις προκλήσεις.
0: Υπάρχει μήπως κάποια πολιτική περίπου σαν αυτή που είχε υιοθετήσει η ελληνική πλευρά, η λεγόμενη πολιτική του Ελσίνκη, που εγκλώβιζε την Τουρκία σε κάποιους κανόνες, εγκλώβιζε, περιόριζε ας πούμε την Τουρκία με κάποιους κανόνες που ήταν συνδεδεμένοι με την ένταξή της ή την πορεία της προς την Ευρώπη.
1: Την πορεία. Εντάξει, βεβαίως υπάρχουν πολλά όπλα στη φαρέτρα της Ελλάδος και της Κύπρου. Καταρχήν έχουμε την, το χρηματοδοτικό όπλο και μέσω πίεσης. Δηλαδή η Τουρκία έχει μια αλφα σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γίνει μέλος απόλυτο ακόμα, τα κεφάλαια είναι ανοιχτά, το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ελλάδα έχει πάρα πολλά μέσα να μπλοκάρει την Τουρκία από διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Επίσης η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες πολιτικές απέναντι στην Τουρκία. Εννοώ ότι και το 3-1 σχήμα που είπα πριν είναι περιοριστικό για την Τουρκία. Η συμμετοχή της Ελλάδος στον IMEC, ενώ India Middle East Corridor, ο οποίος περιοθεροποιεί την Τουρκία, έχει πολλά μέσα πίεση. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι η Ελλάδα ως μία αναθεωρητική δύναμη πρέπει να έχει χτισμένη, όχι δηλωμένη, χτισμένη την αποτροπή. Και η αποτροπή δεν είναι μόνο ρηματικές διακοινώσεις και διπλωματικό πλαίσιο. Θέλει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και πράγματι η Ελλάδα μέχρι το 30, μάλλον να είμαστε πιο σαφείς, το 36 με την άφηξη όλων των F-35 θα έχει πραγματικά μια πολύ καλή ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Θέλει λοιπόν ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, θέλει πολιτική βούληση, ετοιμότητα και εκπαίδευση του πληθυσμού. Ο κόσμος πρέπει να το αντιλαμβάνεται αυτό, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο και όχι σε θεωρία μόνο.
0: Λοιπόν, κύριε Κυριακίδη, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν πολύ διαφωτιστική. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά τα θέματα θα είναι συνεχώς μπροστά μας και ειδικά όταν θα εισαχθεί τις επόμενες μέρες, λένε οι πληροφορίες, στο νομοσχέδιο στη Βουλή, θα έχουμε τις γαλάζιες πατρίδες, θα έχουμε επίσης πολλά να πούμε, υπό την έννοια ότι εκεί δεν θα έχουμε μόνο διαρροές, θα έχουμε και συγκεκριμένα τι προβλέπετε.
1: Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, για να μην δούμε μια παρατήρηση και το αν θα έχουμε θερμό καλοκαίρι ή όχι θα εξαρτηθεί και στόχο στο μυαλό μας και από την εξέλιξη του 3-1 στην Ουάσιγκτον αρχές Ιουνίου.
0: Α, σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και την αντίδραση της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, σας καλημερίζουμε, καλό τρίμερο, ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τρίμερο από Elvis Presley σε εσάς. Εντάξει, ένα πέρασμα είναι και αυτό. Λοιπόν, και προσπαθούμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Ένα πρόβλημα υπάρχει στην τηλεφωνική σύνδεση. Μόλις το βρούμε θα τον έχουμε εδώ για να συζητήσουμε. Ο κύριος Σαουλίδης είναι στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Προσπαθούμε συνεχώς, υπάρχει ένα θέμα στην τηλεφωνική σύνδεση και μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί του, πάμε παρέα να δούμε εδώ τα πρωτοσέλιδα του τύπου των εφημερίδων, τα σημερινά, να δούμε πρώτα τα πρώτα θέματα που έχουν στα πρωτοσέλιδά τους και σιγά σιγά θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που αναδεικνύονται στις πρώτες σελίδες. Της καθημερινής το επαναλαμβάνω γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας. Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ποιοι είναι οι συμβαλόμενοι και ποιους καταχωρίζει και ποιος καταχωρίζει τα ακίνητα, η φοροαπαλλαγή για την πρώτη κατοικία, τα αφορολόγητα όρια και οι συντελεστές, πώς γίνεται η εξόφληση. Μάλιστα. Πάμε και στα νέα. Τα νέα Σαββατοκύριακο με κεντρικό τίτλο «Τα κόμματα αναπεριφέρεια, πού κερδίζουν και πού χάνουν». Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Νίκος Ανδρουλάκης στα νέα. Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το ρεπορτάζ αναεκλογική περιφέρεια τα νέα. Μετά θα πάμε και στις μέσα σελίδες. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμιά αναμονή για σωτήρες. Κοινό κάλεσμα από 16 ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 Σεπτέμβρη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Μάλιστα. Εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Κλείνεται επαριστερά. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλοπ. Επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Δημήτρης Κερίδης, Γιώργος Μπαλατσούκας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Elstat, Τράπεζας της Ελλάδος, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Η επιβάρυνση, λέει η Δημοκρατία, είναι ακόμα μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα που δαπανούν το 40% του εισοδήματος τους για στέγαση. Είναι θέμα, είναι μεγάλο θέμα το στεγαστικό. Είναι και εδώ η στεγαστική κρίση θέμα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε πώς αντιμετωπίζεται. Πιο αποτελεσματικά είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάω στην εφημερίδα Κόντρα. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Υπό αφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.
Είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Κόντρα» και υπογραμμίζει ότι σε τροχιά πλήρους αναδιάταξη βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα από τη φθορά της χάνει συνεχώς τα πολιτικά και κοινωνικά της ερίσματα.

για να δούμε τώρα όσες ήταν εδώ, τις είδαμε να δω και διαδικτυακά. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Η Ελλάς εννοεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προωθεί την λογική της ίσονος προσπάθειας, ο λαϊκισμός επιστρέφει, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεις του ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Καθημερινή. Για να δούμε. Α, ωραία. Πάμε να δούμε τις εβδομαδιαίες που εκδίδονται σήμερα, σαββατιάτικες, τα παραπολιτικά λοιπόν. Πρώτο θέμα, το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Μάλιστα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνθεσή τους με τις εισφορές, πόσο θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία, πάνω από 250.000 δικαιούχοι που θα βλέπουν αναμήνα τα ωφέλη στα ποσά που λαμβάνουν, η αύξηση είναι μόνιμη και θα ισονοματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης.

βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευση του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και από κάτω γράφει η μονομέτωπη επίθεση Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στον Τσίπρα. Να μην ξεχάσω την απογευματινή καθημερινό φίλο, η απογευματινή, κάθε μέρα έχουμε την έκδοσή της. Μετά από καιρό είχε λείψει. Η καθημερινή έχει επανεκδοθεί με πολύ ενδιαφέροντα θέματα πάντα. Και πάμε στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, το πρώτο της θέμα. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game Economy στη Σαχανιά. Εχμή για Τσίπρα. Οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding.

Και βραδινή, φάκελος κληρονομιές, τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο, φορολογικός οδηγός της ΑΑΔΕ για διαθήκες, οι αλλαγές, οι συμβάσεις, τα χρέη, η εξαδιαθέτου διαδοχή, τι ισχύει για πρώτη κατοικία, δωρεές και γονικές παροχές.

Βεβαίως ήταν τα πρώτα θέματα. Έχουν και άλλα ενδιαφέροντα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Για παράδειγμα, καθημερινή ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Ένα από τα θέματα της πρώτης σελίδας ακόμα της καθημερινής. Από την Κόντρα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μετά τα Fuel Pass, καταγγελίες για απάτη με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Από την εφημερίδα των συντακτών, ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ επίκαιρο, στενά του Ορμούς μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Από τα νέα, η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επιγόνους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Α, πολύ ωραίο αυτό το θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Μαμά παίξε μπάλα, 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια αεραστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για πολύ λίγα λεπτά για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε προσπαθήσει αρκετά για να βρούμε τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, που είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, του κόμματος του πρώην, που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε και στη συνέχεια, αλλιώς θα πάμε στους επόμενους καλεσμένους μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μουσική ανάσα και δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, αν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάνιο άνθρωπο, ανεκτήμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο τον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους Προέδρους της Βουλής, του Πασό, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Στην Κόρινθο, 3 άτομα τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από έκρηξη σε επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα που προκάλεσε διαρροή αμμονίας σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τρίμερο. Υπήρξε έξοδος και χθες και από ό,τι βλέπω συνεχίζεται και σήμερα και από τα λιμάνια και από ο δικός φεύγει ο κόσμος. Είναι οι ανάσες αυτές που μπορεί να πάρει ο καθένας και για όσους μένουν εντός τυχών και εδώ υπάρχουν λύσεις και καλές διέξοδοι. Πάντως, προσοχή όσοι οδηγείτε. Δεν πειράζει αν αργήσετε και μισή ώρα να φτάσετε. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε και τα διαβάζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή πρώτης Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας κύριε Συρίγο, έχουμε καιρό να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ καιρό να το πούμε, κύριε Βιτάλη. Καλή σας ημέρα.
0: Τρέχετε και τρέχουμε. Πώς είστε καταρχήν, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δεν θα πάμε απευθείας από τα θέματα του Ιράν που είναι και εκεί μια κρεμότητα, γιατί πρώτα απ' όλα κύριε Συρίγο θα ήθελα να σας ζητήσω το σχόλιο σας για αυτές τις θα έλεγα εξελίξεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, ενδεχομένως να έχουμε και ένα τρίτο κόμμα ακόμα, θα το δούμε αυτό, ας μην πηγαίνουμε με υποθέσεις, πάμε με τα δεδομένα. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και η Ελπίδα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τι αλλάζει καταρχήν?
1: Ας ξεκινήσω με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επιχειρεί να επανενώσει τα κομμάτια της αριστεράς που διαλύθηκαν μετά την αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την πολιτική σκηνή της χώρας. Μάλλον όχι από την πολιτική σκηνή, δεν έφυγε ποτέ, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αριστεράς. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι απευθύνεται στη ριζοσπαστική αριστερά, στην οικολογία και στη σοσιαλδημοκρατία. Είναι τρία διαφορετικά κομμάτια, δηλαδή στη Γερμανία αυτά εκπροσωπούνται από τρεις διαφορετικούς πολιτικούς φορείς. Σοσιαλδημοκρατία από το S5, η οικολογία από τους πράσινους και η ριζοσπαστική αριστερά από το Die Linke. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα αυτή η προσπάθειά του να πάρει όλο το χώρο της κεντροαριστεράς. Στην πραγματικότητα όμως εντοπίζεται στο χώρο της αριστεράς καθαρά, παρά τα όσα λέει. Αυτό έχει άμεση συνέπειες στο ΠΑΣΟΚ. Τι συνέπειες? Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε 1,5 χρόνο το περιθώριο να πάρει κεφάλι, να είναι ο βασικός ηγέτης της αντιπολιτεύσεως. Του προέκυψε κιόλας από τη μείωση της δυνάμειας του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση, αναδείχθηκε. Δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά και τώρα παλεύει για τη δεύτερη θέση, δεύτερη, τρίτη θέση. Αυτό θα είναι μια ιστορία που θα τη βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι θα βγει στην κάλπη, λέω για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, προφανώς η κάλπη είναι ένα πράγμα, η δημοσκοπήση είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς. Τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει τα χαρακτηριστικά του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Δεν απευθύνεται δηλαδή στην αριστερά, απευθύνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δηλαδή σε όλους αυτούς οι οποίοι για διαφόρους λόγους θεωρούν ότι είναι ενοχλημένοι από την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Ενοχλημένοι είναι ευγενικός όρος. Απογοητευμένοι, εξοργισμένοι κτλ. Περιμένουμε, η κυρία Καριστιανού όμως βγήκε νωρίς στην επιφάνεια και νομίζω ότι θα φανούν οι αδυναμίες της στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή η έλλειψη στελεχών, η έλλειψη καθαρής αντιλήψεως για το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δεν αρκεί να λες ότι θέλω διαφάνεια στην πολιτική ζωή ή θέλω αλλαγή του άρθρου 86. Παρακάτω αυτό πώς ερμηνεύεται? Οπότε θα δοκιμαστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ως προς τις απόψεις της, τις αντιλήψεις της. Θεωρώ ότι βιάστηκε.
0: Τώρα κύριε Συρίγο, υπάρχει όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα έτσι, η κάλπη είναι μια άλλη ιστορία, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες στιγμές κάτι κερδίζει από αυτά που χάνει από τη φθορά της, κάτι κερδίζει, έρχεται μια συγκυρία, πέφτουν 2-3 πράγματα μαζί, ένα πτυχίο που δεν είναι ακριβώς πτυχίο αλλά είναι κάτι άλλο εκτός από πτυχίο, μια δικογραφία και ξαναγυρίζει λίγο πίσω. Θα ήθελα την εκτίμησή σας, αν μπορεί να έχει μια συνολική ανάκαμψη η Νέα Δημοκρατία, και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι στην καθαρή πρόθεση ψήφου σε αρκετές δημοσκοπήσεις, και αναφέρομαι και στη χθεσινή της ΑΛΚΟ, είναι κάτω από το όριο του 25% που ξεκλειδώνει κλιμακωτά βέβαια το μπόνους των εδρών.
1: Ναι. Εντάξει, 100% προβληματίζει, δεν υπάρχει εμβόλια περί τούτου. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι κάτω από το όριο του 30% στην πραγματική ψήφο, δηλαδή στην αποτύπωση ψήφου, όχι στην πρόθεση ψήφου.
0: Α, στην προβολή λέτε, στην αναγωγή.
1: Ναι, στην αναγωγή. Την αναγωγή, για να μην δεις, εγώ δεν την πολύ ακούω, διότι τη θεωρώ εντελώς σχετική. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν τελικά, είναι μια σειρά από παράγοντες, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτό τώρα. Όχι. Το άλλο είναι γεγονός, υπάρχει όμως το χρονικό περιθώριο, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα να αποδείξει ότι είναι εκείνη η οποία έχει τις προτάσεις για την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο το οποίο θα κριθεί να κρίνει ο ελληνικός λαός δεν είναι να τιμωρήσει κάποιον, είναι να σκεφτεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα του. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα. Δηλαδή, να πάρω για παράδειγμα τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην πολιτική ζωή. Από όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε, για τα σκάνδαλα ή πρακτά ή θεωρητικά, για όλες αυτές τις καταγγελίες, τίποτα από αυτά δεν έχει μπορέσει να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματι, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια, με τα κίνητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να μείνουν μέσα. Το να λες θα προσφέρω σπίτια για όλους είναι μία πρόταση. Το πώς θα το κάνεις είναι το ερώτημα. Και απομένει στο τέλος.
0: Το θέμα το στεγαστικό, κύριε Συρίγο, το οποίο καίει τον κόσμο, τον καίει πραγματικά και το ξέρετε πολύ καλά, και βέβαια είναι και ένα μεγάλο θέμα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παρακολουθώντας τουλάχιστον τα πράγματα, υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση, την ΗΝ, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ. Έχει βγει.
1: Η οποία δεν έχει κοστολογηθεί. Μάλιστα. Είναι το πρόβλημα της. Είναι μια μη κοστολογημένη πρόταση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να έχω, να σας πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Αναφέρθηκε πριν από μερικές ημέρες με αφορμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα τι μισθούς θα έχουμε. Απάντηση, να σας πω εγώ τι μισθούς δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε μισθούς οι οποίοι θα τελειώνουν στις 20 του μηνός. Δεν θα έχουμε μισθούς οι οποίοι θα κάνουν τους ηλικιωμένους να μετράνε και το λεπτό. Συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει πάνω είναι η προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καλές, κακές, αυτές έχουμε και αυτές μπορούμε να διορθώσουμε ή πρέπει να αλλάξουμε. Δείτε αυτό που έγινε παραδείγμα με το σπίτι 1, σπίτι 2, το οποίο το σπίτι 2 δεν είχε την αντιμετώπιση που θέλαμε στην αγορά.
0: Ναι, ήταν και λίγο πίσω μπρος τον Ιούνιο να λήξει και μετά το ξαναπήγαμε στην παράταση του κανονικά.
1: Ναι, το οποίο όμως επειδή πλέον πάβει να είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια θα χρηματοδοτηθεί από εθνικά κονδύλια. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι εδώ έχεις μια πρόταση, δουλεύει ως κάποια χρονική στιγμή, μετά πάβει να δουλεύει γιατί η αγορά προσαρμόζεται σε αυτές τις τιμές, οπότε και εσύ πρέπει να πάρεις τα αντίστοιχα μέτρα. Αυτές όμως είναι κοστολογημένες προτάσεις, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Όχι βεβαίως, το αντιμετωπίζουν εν μέρη, αλλά αυτές είναι οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, έτσι πρέπει να κινηθείς, δηλαδή στις εκλογές αυτό θα κρίνουμε. Δεν θα πάμε να τιμωρήσουμε, θα δούμε ποιος κυβερνά καλύτερα τη χώρα. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να δείξει το σοβαρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι όλων των αντιπάλων της.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο?
1: Όχι, θα ήθελα να είναι το βασικό κριτήριο. Να κυριολεκτώ. Έχουμε μία τάση πολλές φορές.
0: Να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε.
1: Ναι, ή να κινούμαστε με τη λογική θα τον τιμωρήσω τον άλλον. Ναι. Πιστεύω όμως ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα σκεφτεί με τη λογική πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα.
0: Μάλιστα. Για να αλλάξω λίγο θεματολογία και να πάμε σε θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης, όπως τα εσωτερικά. Έχω μπροστά μου την Καθημερινή, νομίζω ότι θα έχετε δει και εσείς το πρώτο σέλιδο της και το κεντρικό της θέμα. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Για να το δούμε, κύριε Συρίγο. Εγώ θέλω να πω, το ξαναλέω πάντα, από τους καλύτερους γνώστες που υπάρχουν στη χώρα στα ελληνοτουρκικά. Και ως καθηγητής και η δουλειά και η συγγραφική σας δουλειά επίσης. Όχι, όταν έχω να πω κάτι για έναν άνθρωπο το λέω ευθέως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω κύριε Συρίγο πρώτα απ' όλα να δούμε πού είμαστε με αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο. Από ό,τι ξέραμε με το τέλος της θρησκευτικής γιορτής που έχουν στην Τουρκία, δηλαδή σήμερα αύριο, αν θυμάμαι καλά, τελειώνει, το νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή. Έχουμε κάποια εικόνα καλύτερη πέραν από τις διαρροές του τουρκικού τύπου στον τουρκικό τύπο ή από τα όσα έχουν πει σε τηλεοράσεις κυρίως διάφοροι αναλυτές της Τουρκίας?
1: Όχι, τίποτα απολύτως. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν έχουμε δει το σύνολο του κειμένου, δεν έχουμε δει ούτε καν αποσπασματικές διατάξεις, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε ό,τι έχουμε είναι από διαρροές οι οποίες προφανώς είναι κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση. Είτε για να δημιουργήσει κλίμα στο εσωτερικό, είτε για να διαπιστώσει αντιδράσεις από την Ελλάδα στο εξωτερικό μέσω των διάβλων επικοινωνίας των υπόγειων που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρετε, η Ελλάδα συνήθως τα λέει αυτά στους Ευρωπαίους, στους Αμερικανούς, ατύπως, πηγαίνουν αυτοί ατύπως επίσης, περνάνε την ενόχληση της Ελλάδος. Είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή.
0: Στο crash test δηλαδή και των αντοχών της ελληνικής πλευράς. Ναι. Αλλά είναι τουλάχιστον για την Τουρκία μια σειρά από κινήσεις που έχουν γίνει όλο το τελευταίο διάστημα, για να το πω έτσι χοντρικά, κινήσεις που προσπαθούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε ελληνική κίνηση πέρα από τα ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, ακούγεται ότι αυτά τα πράγματα κατοχυρώνονται στο νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας και πολλά ακόμα.
1: Εάν είναι σωστό αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, η βασική σκέψη, η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι οι πυρωτικές ακτές μόνον έχουν δικαιώματα όταν οι νησιά βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις ακτές. Άρα στο Αιγαίο δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα νησιά, λαμβάνονται μόνο υπόψη οι πυρωτικές ακτές Ελλάδος και Τουρκίας. Άρα τραβάμε μια γραμμή στη μέση. Και το ίδιο ισχύει και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Κύπρος, που είναι νησάκι προφανώς και αυτή, έχει μόνο δικαίωμα σε χωρικά ύδατα και σε τίποτε άλλο, γιατί είναι νησί που βρίσκεται σε διαπόσταση 200 μιλίων από τις κυρίαρχες πυρωτικές ακτές της Τουρκίας. Αυτή είναι η βασική αντίληψη. Είναι και η ίδια αντίληψη που κρύβει τη γαλάζια πατρίδα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί επιχειρήσει η Ελλάδα, παραδείγματι, να βάλει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, όχι μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου, μεταξύ Χίου και Σάμου.
0: Το είδαμε μεταξύ, και αυτό.
1: Ναι, η Τουρκία θα πει κακώς, γιατί περνάτε σε ανοιχτή θάλασσα, πρέπει να πάρετε την αδειά μου. Δεν μπορείτε να κινηθείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πει επίσης, όταν θα φτιάξει θαλάσσιο πάρκο, θα πει απαγορεύεται παραδείγματι η Αλία ανάμεσα στη Λέμο και τη Σαμοθράκη, διότι εκεί έχουμε φτιάξει ένα θαλάσσιο πάρκο προστατευόμενο. Είναι ανοιχτή θάλασσα μένα, αλλά εμείς το χαρακτηρίζουμε θαλάσσιο πάρκο, απαγορεύεται να ψαρεύουν οι ψαράδες της Θράκης. Αυτό θα οδηγήσει βεβαίως σε όξυνση, και αν η Τουρκία πάει να το εφαρμόσει αυτό στην πράξη με πολεμικά πλοία, θα υπάρξει και ένταση.
0: Μάλιστα. Είναι μία πρώτη αποτελεσματική διπλωματική απάντηση από την Αθήνα αυτό που περιγράφει η Καθημερινή σήμερα, δηλαδή ότι θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή που εστιάζονται οι περισσότερες μονομερείς τουρκικές αξιώσεις?
1: Το διάβασα το δημοσίευμα, Δεν έχω πλήρη εικόνα όμως για να μπορώ να το σχολιάσω. Γιατί
0: εγώ
1: έχω
0: μένω
1: κάποιες...
0: γιατί έχει και έγκριτη υπογραφή από κάτω, γι' αυτό μένω.
1: Ναι. Όχι, το διάβασα το δημοσίευμα, αλλά δεν θα ήθελα να το σχολιάσω πριν μάθω ακριβή στοιχεία για ορισμένα πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ επ' αυτού. Η απάντηση είναι ότι καταρχήν είναι μια σωστή απάντηση, έτσι όπως ακούγεται. Αλλά θέλω να μάθω κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Απολύτως κατανοητό. Πάμε τώρα, γιατί παρακολουθεί όλη η ανθρωπότητα με αγωνία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό το περίεργο πινκ πονκ αελομετάθεση ευθυνών, ξανά κόκκινες γραμμές.
1: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί του θέματος, επειδή δεν διάβασα τα τελευταία 20 λεπτά τι έγινε.
0: Ναι, και εγώ έχω συνέχεια μπροστά μου ανοιχτά τις ιστοσελίδες. Έχω το άξιο στο New York Times.
1: Αλλάζει πραγματικά. Έπεσα το βράδυ να κοιμηθώ, άλλα διάβαζα το βράδυ στον ξένο τύπο, άλλα διάβαζα τώρα το πρωί στις 7 όταν ξύπνησα και σκέφτηκα μέσα σε 7 ώρες πώς μπορούν να αλλάξουν όλα. Δηλαδή πάει με την ώρα πλέον αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ενώ περιμέναμε μετά τη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο κάτι ότι θα είχαμε μια, αν θέλετε, περισσότερη σιγουριά ότι προχωράει αυτό το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο κύριος Τραμπ είπε κόκκινες γραμμές σε θέματα με το Ιράν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια διελκυστίδα μη πολέμου αλλά μη λήξης του πολέμου.
1: Ναι, και με άγνωστο τι θα γίνει. Δηλαδή, τι βλέπουμε. Βλέπουμε, να πάρουμε το παράδειγμα του Ιράν, που είναι πιο χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική ομάδα μέσα στο Ιράν, η οποία λέει να το φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Mm-hmm. Η οποία κρατάει, μειοψηφική μεν, αλλά κρατάει κάποιες κρίσιμες θέσεις. Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φαίνεται ότι ελέγχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος βγήκε χθες το μεσημέρι και τους είπε, μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο παλιός μας ηγέτης ο Χαμενέη, ο πατέρας του νυν ηγέτη, έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συνομιλούμε. Mm-hmm. Και εσείς με να διαπραγματευόμαστε. Και εσείς μας λέτε καμία διαπραγμάτευση πόλεμος μέχρι τέλους. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό του Ιράν μια τέτοια κατάσταση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, τώρα στην Αμερική. Στην Αμερική όλα εξαρτώνται από το πώς θα το κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος να κινηθεί προς το Α ή Β σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πολλές φορές δεν δέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ισχύει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή δεν έχουμε μεν πόλεμο. Έχουμε κάποιες σποραδικές εχθροπραξίες. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό το tit for tat που λένε οι Αμερικανοί.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, με αγγίζει, σε αγγίζω. Με χτυπάς, σε χτυπάω. Το κάνουν και δύο πλευρές. Πάνε οι Αμερικανοί, πάει ένα αμερικανικό πετρελοφόρο να περάσει με κλειστά τα σήματά του, που, για να μην εντοπίζεται, από τα στενά του Ορμούς. Σηκώνονται 5 ντρόουν ιρανικά. Αυτομάτως οι Αμερικανοί πάνε να χτυπήσουν με πυράβλους. Αυτομάτως οι Ιρανοί ρίχνουν πυράβλους σε βάσεις αμερικανικές στο Κουβέιτ, οι οποίοι πύραυλοι αναχαιτίζονται από αμερικανικούς πυράβλους, λένε οι Αμερικανοί. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή δεν κάνω βήμα πίσω, είμαι έτοιμος να σου ορμήξω. Αυτή είναι η διαρκής εντύπωση. Σωστό. Που υπάρχει.
0: Σωστό. Μήπως η έναρξη του Μουντιάλ και οι επικείμενες εκλογές, οι ενδιάμεσες που λένε στην Αμερική, αλλάξουν τη ροή των γεγονότων, δηλαδή να μην χρειάζεται να ψάχνουμε κάθε μισή ώρα στον ξένο τύπο
1: τι άλλαξε,
0: δηλαδή αν κουνήθηκε μια καρέκλα στο Λευκό Οίκο ή αν πέταξε ένα κουνούπι πάνω από τα στενά του Ορμούζ και το είδαν οι Ιρανοί. Γιατί το Ιράν είναι παρόν στο Μουντιάλ.
1: Θα σας διακόψω, θα σας απαντήσω για το Μουντιάλ, θα σας διακόψω. Θυμάστε την παλιά Σοβιετολογία, όπου επειδή δεν είχαμε εικόνα άμεση από το τι γινόταν Σοβιετική Ένωση, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις εσωτερικές ισορροπίες ανάλογα με τη θέση που καθόταν στην μεγάλη παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία ο κάθε ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, αν ήταν μακριά από το Γενικό Γραμματέα ή κοντά στο Γενικό Γραμματέα, αν τον χαιρέτησε, δεν τον χαιρέτησε. Έχουμε περάσει σε μια φάση τραμπολογίας. Ο Τραμπ δεν θα πάει να παίξει γκολφ σήμερα. Γιατί δεν θα πάει να παίξει γκολφ σήμερα? Δεν πήγε στο γάμο του γιού του στη δεξίωση μετά και γύρισε βιαστικά πίσω. Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα? Έχουμε περάσει μια τραμπολογία, προσπαθούμε να εικάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά έχει αρχίσει και γίνεται διασκεδαστικό. Τώρα για το Μουντιάλ, ελπίζω να μην φτάσουμε τόσο μακριά.
0: Ναι, γιατί ούτως ή αλλιώς το Ιράν είναι παρόν στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είναι παρόν στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν και αυτές μια καθοριστική όθηση, διότι...
1: Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε, δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Το είπε. Γιατί? Διότι σε όλες τις αναπληρωματικές εκλογές που έχουν γίνει ως τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι και μάλιστα οι δικοί μου Ρεπουμπλικάνοι, αυτούς που εγώ υποστήριξα, νικήσαν κατά κράτος. Οπότε δεν φοβάμαι, λέει, τις ενδιαμέσεις εκλογές. Συνεχίζουμε.
0: Ναι, αλλά το γαλόνι βενζίνη έχει πάει στα ύψη στην Αμερική.
1: Το ξέρω. Εγώ σας είπα τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Άρα είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνω μια τελευταία ερώτηση στον καθηγητή και πρώην υφυπουργό παιδείας, αλλά χωρίς έτσι να το φωνάζουμε πολύ. Η αγωνία τόσων οικογενειών και των παιδιών τους που δίνουν τις εξετάσεις και όσα συζητούνται αυτές τις μέρες μας δίνει μία τροφή τουλάχιστον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάπως διαφορετικά, δηλαδή με ένα διαφορετικό τρόπο τα παιδιά να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ... πολύ καλή ερώτησή σας. Ο γιος μου ο μικρός δίνει του χρόνου πανελλαδικές. Φέτος παρακολουθώ την αγωνία πολλών γονέων φίλων που δίνουν τα παιδιά τους. Αυτή είναι μια άλλη παράλληλη κοινωνία, η οποία δείχνει την τεράστια έμφαση που δείχνουμε γενικότερα ως κοινωνία στο θέμα τα εκπαιδεύσεως και παιδείας. Εκπαιδεύσεως, όχι τόσο παιδείας, εκπαιδεύσεως. Δηλαδή οι γονείς ξοδεύουν λεφτά, μου έλεγε μια φίλη, ότι πηγαίνει το παιδί της.
0: Κύριε Συρίγο, σας παρακαλώ ένα λεπτό για τους τίτλους και θα έχουμε άλλα 3-4 λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε την ανάγκη του ραδιού.
1: Ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Πάνω από 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Επιποδός η τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα, σε ισχύ ως τη μία η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψήφιους στο Νεπάλ που εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αναφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τη λαθρεπιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες του οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Και ο καιρός έθριος. Τοπικές βροχές το μεσημέρι, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησος, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Κύριε Συρίγο, σας διακόψαμε. Με συγχωρείτε, είναι οι τίτλοι που είναι ανελαστικοί. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί ήταν πολύ εύστοχες παρατηρήσεις που κάνατε.
4: Έλεγα λοιπόν ότι δείχνει μια άλλη κοινωνία η οποία έχει τις δικές της τρομακτικές αγωνίες. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που δίνουν τώρα εξετάσεις, περνάνε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, αντικειμενικά. Και αυτό επιτείνεται, ξέρετε, και από εμάς τους γονείς, δυστυχώς. Τώρα, αυτή είναι η παράλληλη κοινωνία. Έχουν αλλάξει πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ έδινα εξετάσεις πριν από 40, ξέρω αυτό να το πετύχουμε σωστά, πριν από 43 χρόνια, τότε ή πέρναγες στο πανεπιστήμιο ή δεν πέρναγες. Ναι. Τώρα, έχουν ανοίξει, υπάρχουν πλέον πάρα πολλές θέσεις στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, αν πιάσεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, γύρω στο 7, 8, 9, μπορείς να περάσεις πανεπιστημιακή σχολή. Επίσης, έχουν ανοίξει εδώ και ένα χρόνο περίπου όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, τα οποία επίσης σου δίνουν μια τέτοια δυνατότητα. Θα μου πείτε, αυτή η δυνατότητα είναι επιπληρωμή. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υπάρχει μια δυνατότητα που παλιά δεν υπήρχε. Τη θεωρώ σημαντική. Δηλαδή δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν το παιδί δεν γράψει καλά σε εξετάσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόθεση της κυβερνήσεως να προχωρήσουμε στο εθνικό απολυτήριο.
3: Άκουσα και την κυρία Τσαχαράκη πριν μια-δυο μέρες που είπε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μελετημένα και με ψυχραιμία.
4: Πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Εγώ είμαι υπέρ του εθνικού απολυτηρίου, διευθυνίζω. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή. Μην μετατρέψουμε όλο το λύκειο σε ένα ατέλειωτο φροντιστήριο. Φροντιστήριο κυρίως. Δηλαδή, εγώ βλέπω από το γιο μου. Έχουμε ξεκινήσει τα φροντιστήρια από την πρώτη, πάει η Δευτέρα Λυκείου. Ξεκινήσαμε από τον Σεπτέμβριο τα φροντιστήρια. Εάν το μεταφέρουμε αυτό από την πρώτη Λυκείου, φοβούμε, αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και να το δούμε προσεκτικά πώς πρέπει να το αποφύγουμε. Γιατί το εθνικό απολυτήριο είναι κάτι σωστό, υπάρχει σε άλλες χώρες. Μην τυχόν αρχίσουν τα φροντιστήρια από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Αυτά πρέπει να δούμε με προσοχή και αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να συζητάμε. Η ακρίβεια είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι με τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης. Αλλά πούμε, αυτό είναι κάτι δικό μας εντελώς.
3: Από εμάς παίρνει Κύπρος καύσιμα και είναι πιο φτηνά.
4: Ναι, γιατί δεν έχει τους φόρους που βάζουμε εμείς. Αλλά...
3: Άρα κάτι πρέπει να γίνει με τους φόρους. Συγγνώμη που γύρισα την κουβέντα αλλού.
4: Ναι, το αντιλαμβάνουμε αυτό, αλλά για να γίνει για τους φόρους πρέπει να δούμε πώς θα αναπληρωθεί το κενό που θα υπάρξει από τους φόρους που δεν θα εισπράξουμε. Αλλά το θέμα της παιδείας είναι ένα θέμα αποκλειστικό δικό μας. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από κάποιο εξωγενή παράγοντα. Πρέπει να το δούμε εξονυχιστικά. Είναι σωστή λύση το εθνικό απολυτήριο. Πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους του για να μην έχουμε εκπλήξεις.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ
4: ενδιαφέρουσα
3: η συζήτηση. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε και θα παρακολουθούμε για τις εξελίξεις.
4: Καλή σας
3: μέρα.
4: Ανά
3: 20 λεπτό. Εγώ εδώ ανοιχτά τα έχω. Τρία κομπιούτερ δίπλα μου, ας πούμε, ανοιχτά. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό τρίμερο και να είστε καλά. Γεια σας. Επίσης.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Εδώ είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Ακούσαμε πριν λίγο τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και καθηγητή διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και για τα εσωτερικά αλλά και για τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, εν όψη και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή Βόρειου Τομέα Αθηνών, πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Καλό τρίμερο. Χρόνια πολλά και καλές αντοχές. Έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Δεν θα πάω από τις δημοσκοπήσεις, κυρία Αποστολάκη. Θα πάω από την επισήμανσή σας και την επιστολή σας προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου για να καθαρογραφεί και να δημοσιευθεί άμεσα η απόφαση ολομέλειας των τάτου δικαστηρίου για το ζήτημα που αφορά τον τόπο εκτοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Να μείνουμε για λίγο εδώ και μετά πάμε στα πιο δύσκολα που είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Ευχαρίστω. Κύριε Βιτάλη, τον Φεβρουάριο εκδόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μια απόφαση που φαίνεται πως είναι μια απόφαση σταθμός σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τα δάνεια που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010. Αυτή η απόφαση θα έπρεπε να έχει καθαρογραφεί και να έχει δημοσιευθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιο είναι. Και το λέω αυτό όχι μόνο με βάση τα ευλόγως αναμενόμενα, αλλά και με βάση ένα άλλο δεδικασμένο, όταν για παράδειγμα είχε βγει μια άλλη απόφαση το 2023 που αφορούσε την δυνατότητα των funds και των services να προβαίνουν σε πράξεις πληστηριασμού, πάντα για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κόκκινα δάνεια. Ήταν εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία η απόφαση αυτή καθαρογράφηκε και δημοσιεύτηκε. Ο χρόνος που απαιτήθηκε τότε ήταν 7 μέρες.
0: Ναι.
1: Στον αντίποδα αυτής της πρακτικής, εδώ βλέπουμε ότι έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες και η απόφαση αυτή είναι άφαντη. Αυτό φυσικά έχει ένα κόστος σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση, γιατί καθώς αυτή η απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι καινούργιες αμετάκλητες πρόνοιες αυτής της απόφασης, άρα τα funds, οι services εξακολουθούν να κάνουν έναν υπολογισμό, ο οποίος είναι ένας υπολογισμός όχι υποφελής για τους δανειολήπτες. Οι δανειολήπτες δεν μπορούν να την επικαλεστούν αυτή την απόφαση και να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πραγματικό κενό. Και παραλλήλως εθύμισα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου την δεδηλωμένη πρόθεση και απόφαση της κυβέρνησης για επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλες αποφάσεις να καθαρογράφονται και να δημοσιεύονται σε χρόνους για τους οποίους είμαστε περήφανοι για την απονομή, για την ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, όπως ήταν αυτή η απόφαση στην οποία αναφέρθηκα, άλλες να καθυστερούν υπερβολικά. Και γι' αυτό ζήτησα από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και φαντάζομαι, επειδή είναι διακηρυγμένος ο στόχος για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η επώδυνη εκκρεμότητα.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο εκεί που χτυπάει η επικαιρότητα. Δύο νέα πολιτικά κόμματα στο πολιτικό σκηνικό ανακατατάξεις υπάρχουν, και υπάρχουν και τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε, ότι έχει περάσει μπροστά η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι το εξής: αν και κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες από το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να ξανάρθει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, αλλά και να υλοποιήσει το στόχο που έχει θέσει και ο ίδιος ο Πρόεδρος, έστω και με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Και δεύτερον, αν αισθάνεστε πλέον ότι υπάρχει αν υπάρχει για το Πασόκ διμέτωπος, δηλαδή και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Γιατί βλέπω ότι ανεβαίνουν οι τόνοι και μετά θα πάμε στο υπόλοιπο.
1: Κύριε Βιτάλη, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία επιστημονικής ανάλυσης και προσέγγισης των τάσεων της κοινής γνώμης με απόλυτα σχετική βαρύτητα και αξιοπιστία. Το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως. Θέλω να σας θυμίσω τις δημοσκοπήσεις στις αμερικάνικες εκλογές που έδειχναν ότι θα είναι ντέρμπι, οι οποίες κατέρευσαν ως προς την αξιοπιστία τους. Θέλω να σας θυμίσω το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων στις εκλογές στην Τουρκία, επίσης κατέρευσαν ως προς την αξιοπιστία τους. Θέλω επίσης να επισημάνω ένα στοιχείο το οποίο νομίζω και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί από τους πολίτες, δηλαδή δημοσκοπήσεις οι οποίες μετράνε κόμματα πριν την σύστασή τους, πριν την εξαγγελία τους. Είχαμε μια τέτοια δημοσκόπηση.
0: Μία, αλλά υπήρξε και άλλη και
1: ναι,
0: ένα κύμα.
1: Ναι. Οι δημοσκοπήσεις που μετράνε κόμματα την επομένη τις εξαγγελίες τους, με δεδομένο οτιδήποτε το καινούριο με ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι κάτι καινούριο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα πρόσφατα και έχει ηγηθεί κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης πολύ πρόσφατα, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το καινούριο με ή χωρίς εισαγωγικά έχει απριόρι μια θετική και καλόπιστη καταρχήν υποδοχή. Και πέραν αυτού, γιατί όλα αυτά είναι μια εισαγωγική παρένθεση στην τελική μου απάντηση, θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από κάποιους μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν εκείνο δεύτερο. Σήμερα στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι στο 3%. Εμείς έχουμε μάθει στο να είμαστε τέταρτοι στις δημοσκοπήσεις. Είτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη, είτε με τον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει ένα κόμμα πριν από 3 μέρες. Άρα τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε με σοβαρότητα, με ψυχραιμία. Είναι πολύ πιθανό αυτές οι δημοσκοπήσεις να λαθεύουν. Θα αποδειχθεί αυτό στην τελική, την εθνική κάλπη. Σε ό,τι αφορά τη δική μας στάση, όπως σας είπα, τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Έχουμε τις ενστάσεις μας σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν αυτό τα οποία σας είπα, δηλαδή την σχετικότητα, το γεγονός ότι έχεις καινούργια κόμματα που ακόμα δεν έχουν προλάβει να μορφοποιήσει η κοινή γνώμη μια δομημένη κρίση απέναντί τους. Αλλά πέραν αυτών, για να μπούμε στην ουσία, το Πασόκ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές για έναν στόχο του, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να ανατρέψει.
0: Άρα ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση στις εκλογές.
1: Ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι όμως ανέφικτος, γιατί η μείωση της εκλογικής επιρροής και της προσωπικής αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού, που ήταν το δυνατό χαρτί, ας πούμε, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι ραγδαία και κατά την άποψή μας θα είναι εξελισσόμενη και συνεχιζόμενη. Mm. Και πάνω σε αυτή τη βάση το ΠΑΣΟΚ οφείλει, και αυτό το οφείλει, ξέρετε, θα έλεγα, είναι μια ιστορική του ευθύνη, δεν είναι ένα κομματικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ να τα καταφέρουμε για να επιδιώξουμε, ας πούμε, τους στόχους μας. Είναι μια ιστορική ευθύνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις, μια που τις επικαλούμαστε και τις συζητάμε, με ποσοστά που υπερβαίνουν κατά πολύ το 70%, δείχνουν ότι ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή, ότι χρεώνει στον Πρωθυπουργό 2 κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια και τη διαφθορά. Στον Πρωθυπουργό προσωπικά η διαφθορά έχει πλέον παραλείπτει και καταλογίζεται το παρακρατικό σκάνδαλο των υποκλοπών, η στοχευμένη, οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης mm-hmm. των υπευθύνων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη. Εκεί ο καθοδηγητής αυτής της απόπειρας συγκάλυψης, ο πρωθυπουργός, οι βουλευτές, είναι εντολοδόχοι που εκτελούσαν στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά είτε την επιστολική ψήφο είτε στην Εξεταστική Επιτροπή αυτό το θέατρο που παρακολουθούσαμε. Ήταν εντολοδόχοι ενός κεντρικού σχεδιασμού από το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν είναι ιστορική μας ευθύνη να γίνουμε ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής.
0: Κυρία Αποστολάκη, είναι σωστό αυτό που λέτε, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Εκεί στις δημοσκοπήσεις περισσότερες που τίθεται το ερώτημα, μια σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης, θα έλεγα η πλειοψηφία, μιλάει για πολιτική αλλαγή. Ωραία. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορική ευθύνη. Μπορεί μόνο του το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί μόνο του το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί μόνο του κάποια από τα άλλα κόμματα που κινούνται λίγο και γύρω από το χώρο της αριστεράς και των αριστεράς να έχουν αυτή την προσπάθεια της αλλαγής.
1: Κύριε Βιτάλη, δεν γνωρίζω και δεν θα μιλήσω ως εκπρόσωπος των άλλων κομμάτων.
0: Ναι, μπορείτε μόνοι σας, μπορεί το ΠΑΣΟΚ μόνος του.
1: Άλλωστε, ακούστε, άλλωστε. Αριθμητικά μιλάω. Είναι τέτοια η περιδίνηση που υπάρχει στο χώρο, σε έναν χώρο που προσπάθησε να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν τα κατάφερε. Και σήμερα δείτε πού βρίσκεται.
0: Ναι,
1: έχουμε ήδη μια έκτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως την πιο οδυνηρή, καθώς το έρχεται από τον πρώην Πρόεδρό του και πρώην Πρωθυπουργό του. Έχουμε ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα, έχουμε κόμματα τα οποία προέκυψαν από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται σε μια κατάσταση που αγγίζει, ξέρετε, και τα όρια μιας αίσθησης πολιτικής αξιοπρέπειας σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται ή κάποιοι πώς διαχειρίζονται βουλευτές που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε δεινή θέση όταν τους ρωτάει κανείς για το που βρίσκονται, τι κάνουν, τους απαγορεύεται να πάνε σε εκδηλώσεις, πηγαίνουν σε εκδηλώσεις και ταπεινώνονται με την ταξιθεσία. Λοιπόν, αυτή είναι μια περιδίνηση και νομίζω ότι αξιολογείται από τον κόσμο αυτή την περιδίνηση. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για μια παράταξη η οποία άλλαξε τον τόπο αυτό μεταπολιτευτικά. Δείτε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τις ζωές των ανθρώπων από το ΕΣΥ μέχρι τα ΚΕΠ και τη Διάβγεια. Μια παράταξη που άντεξε, για την οποία πολλοί στοιχημάτιζαν ότι θα εξαιρωθεί όταν έστανε σε μονοψήφια ποσοστά. Έχει επιστρέψει, είναι παρούσα με εκπροσώπους σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Και άρα η πολιτική της αυτονομία δεν τίθεται εν αμφιβολία, δεν διαπραγματεύεται. Mm-hmm. Εμείς θα δώσουμε αυτή τη μάχη, τη δύσκολη μάχη, με έναν στόχο υψηπετή, όπως σας είπα, αλλά όχι ανέφικτο. Και μετά τις εκλογές, έχοντας την εντολή που ο κυρίαρχος λαός θα μας δώσει, εκείνος θα αποφασίσει.
0: Αν θα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αυτό... κυρία Αποστολάκη, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είμαστε πρώτοι, κύριε Βιτάλη, θα καλέσουμε δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν προτεραιότητες του προγράμματός μας, όπως είναι για παράδειγμα, για να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που αρχίσατε την συζήτησή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας που σήμερα πηγαίνει στις 8 η ώρα το βράδυ σε μια περιφερειακή πόλη και είναι τα πάντα νεκρά και στα χωριά δεν υπάρχει φως στα σπίτια.
0: Αλήθεια
1: όπως είναι. Λοιπόν, όπως είναι αυτού του είδους οι προτεραιότητες και θα δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία.
0: Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση υπέρ τι πρέπει να κάνει, δεν πρέπει να κάνει ένα κόμμα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, αφού περί αυτού συζητάμε, όμως θυμάμαι την απόφαση του συνεδρίου σας που λέει από καμία θέση συνεργασία με τη Νέα
1: Δημοκρατία.
0: Όταν
1: σας είπα τα κόμματα, δεν εννοούσα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ανάτο, γι' αυτό το διευκρινίζω κι εγώ.
1: Με συγχωρείτε. Είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτούς την πολιτική των οποίων πάμε να ανατρέψουμε. Δηλαδή θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία στον τομέα του ιδιωτικού χρέους, που με τον πτωχευτικό της κώδικα κατέρευσε κάθε έννοια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Mm. Θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία στοχευμένα επιτρέπει αυτή την καρτελοποιημένη λειτουργία της αγοράς. Θα πάμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία στην αναστήλωση του κράτους δικαίου, που είναι πίσω από τον παρακρατικό μηχανισμό των υποκλοπών και την εγκληματική οργάνωση που στήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ. Mm-hmm. Θα ήμασταν απολύτως ανακόλουθοι και θα ήταν και εντελώς οξύμορο. Mm.
0: Μάλιστα. Επειδή έχετε δώσει πραγματικά στη Βουλή μέσα μια σημαντική μάχη για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ και γι' αυτό και για το θέμα των υψηδέσεων, βλέπω μπροστά μου και είναι και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή, μάλλον στην πρώτη σελίδα, για την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου για τους 13 βουλευτές, όπου η κυρία Τιχεροπούλου, να θυμίσουμε, ήταν η ελέγκτρια του ΟΠΚΕΠΕ και έστειλε την έκθεσή της, απομακρύνθηκε από τη θέση της και κατήγγειλε τα όσα συνέβαινε μέσα, έστειλε όμως την έκθεση

0: Μάλιστα.
1: Διάβασα, ακριβώς, διάβασα όπως ήταν ακριβώς την πρώτη σελίδα της Καθημερινής.
0: Ποιο είναι το ερώτημα,
1: το ερώτημα είναι αν η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία ήταν αυτή που κατήγγειλε το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και η οποία απομακρύθηκε και από τη θέση της κάποια στιγμή, ενδεχομένως εκδικητικά, σας κάνει να ξαναδείτε όλο αυτό το θέμα και την σκληρή κριτική που είχατε?
0: Κύριε Βιτάλη, επειδή ακούω από χτες τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες πραγματικά προκαλούν συμμυδία, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καταρχήν η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία υπήρξε ένα κομβικό πρόσωπο μαζί με άλλα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν μόνο η κυρία Τιχεροπούλου, υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ που είχαν το σθένος να ορθώσουν το ανάστημά τους και να προβούν σε ενέργειες αντίστασης, οι οποίες τους κόστησαν και εξακολουθούν να τους κοστίζουν. Θέλω να θυμίσω ότι ενώ για την κυρία Τιχεροπούλου υπάρχει απόφαση δικαστηρίου.
1: Βεβαίως, δεν έχει
0: πάει παραμένει
1: πίσω.
0: Με απόφαση του κυρίου Πιτσιλή, και του κυρίου Καβαδά στην ΑΔΕ, σε θέση ψυγείο. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τη διοίκηση της ΑΔΕ. Αλλά κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στην ουσία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου και είναι ένας θεσμός στον οποίο η κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει το τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις, τις οποίες εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα είχε αφήσει αυτό το καθεστώς που στήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ να βγουν στην επιφάνεια, αυτόν τον θεσμό η κυβέρνηση, επειδή την έθεσε σε δεινή θέση και την εξαναγκάζει πλέον να απολογείται καθημερινά για όλα όσα αποκαλύφθηκαν, τον ανοίγαγε σε πολιτικό αντίπαλο και έρχεται με στελέχη της, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με βουλευτές να κάνουν ανοίγει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση τους νόμους και το Ελληνικό Σύνταγμα διαβίβασε υποθέσεις στη Βουλή, γιατί αυτό την υποχρέωνε το Ελληνικό Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Υπάρχουν υποθέσεις τις οποίες ενδεχομένως διαβίβασε, διότι θα κινδύνευαν εάν τις επεξεργαζόταν ακόμα για μακρύτερο χρονικό διάστημα με παραγραφή. Και όπως η κυρία Κοβέση δήλωσε, οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από άποψη ανθρώπινου δυναμικού είναι περιορισμένοι. Να θυμίσω δε εδώ ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ ομοφόνος έγινε από το κονκλάβιο για την πενταετία, ήρθε η κυβέρνηση τιμωρητικά, και για να μην αφήσει και καμία πλέον αίσθηση με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο, για να μην αφήσει καμία αίσθηση αξιοπιστίας να πλανάται, και είπε όχι, εγώ θα τους τιμωρήσω αυτούς που με εξέθεσαν με αυτόν τον τόσο οδυνηρά πολιτικά τρόπο και θα τους ανανεώσω τη θητεία μόνο για 2 χρόνια. Κλείνω και αυτή τη δεύτερη παρέθεση. Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διαβίβασε δικογραφίες με βάση ενδεχομένως τον κίνδυνο της παραγραφής. Δεν είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι είναι ένοχη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτό το πρωτοσέλιδο φαντάζομαι ότι απευθύνεται και στην πλειοψηφία.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Στην κυβερνητική πλειοψηφία, να μας απαντήσουν γιατί ήραν τις ασυλίες. Εάν είχαν βεβαιωμένη και εδρεωμένη την πεποίθηση της αθωότητας, ας μην ψήφιζαν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους και εάν τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου είναι ορθά, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Είναι ένα στέλεχος. Είναι ένας τεχνοκράτης, μια τεχνοκράτης, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κατακεράβνωνε και τώρα την επικαλείται, για να έχουμε συνέπεια. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει. Εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι από τις ενέργειές τους υπέπεσαν σε κάποιο αδίκημα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν. Εκείνοι που όχι θα αθωθούν. Τόσο απλά.
1: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Απλά φτάσαμε στο τέλος.

Και πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλό τρίμερο, να είστε καλά. Λοιπόν, τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Μάκης Πολάτος στον Αδρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο. Ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δύο-ώρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μείωση της εισιτηροδιαφυγής. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται υπόθεση αστυνομικού της Διεύθυνσης Μεταγωγών, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτής του ΠΚΠ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αέθριο καιρό, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική, Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου, η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε καθοδόν για έναν προορισμό να περάσετε το επόμενο τριήμερο, εφόσον είστε από τους τυχερούς που τη Δευτέρα λόγω του Αγίου Πνεύματος δεν εργάζεστε. Καλημέρα σε εκείνους που είστε καθοδόν για την δουλειά, έχετε ξεκινήσει από το πρωί. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο σχολείο και περιμένετε τα παιδιά σας να τα παραλάβετε, γιατί σήμερα μπαίνουν στις πανελλαδικές, στις πανελλήνιες εξετάσεις 20.000 μαθητές από τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας, οι οποίοι θα έρθουν να προστεθούν στους 80.000 τελειόφοιτους, απόφοιτους ουσιαστικά των γενικών λυκείων της χώρας, που και αυτοί διαγωνίζονται για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνολικά 100.000 μαθητές λοιπόν για τις περίπου 68.800 θέσεις. Με έναν τρόπο 7 στους 10 διαγωνιζόμενους μαθητές θα περάσουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι το οποίο ωστόσο δεν επαληθεύεται κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, και τότε με βάση την στατιστική βγαίνει ότι περίπου 6 στους 10 μαθητές θα περάσουν στην σχολή της προτίμησής τους. Είναι μια δοκιμασία για αυτούς τους 100.000 μαθητές. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε, αυτό το οποίο λένε και ξαναλένε όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτή τη βάσανο, είναι ότι είναι απλώς μια δοκιμασία, είναι απλώς ένα σταυροδρόμι. Δεν σημαίνει σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν πως οι μαθητές που θέλουν να πάνε σε μια σχολή τελικώς θα ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η ζωή είναι πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις, επιφυλάσσει αλλαγές, και γι' αυτό πολλές φορές ξεκινάς να σπουδάσεις κάτι, να μάθεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και στην πορεία της διαδρομής αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι άλλο είναι αυτό που σε σαγηνεύει, κάτι άλλο είναι αυτό που σε γοητεύει. Οπότε σε αυτό το ταξίδι της εκπαίδευσης καλό είναι πάντα, λέμε στα παιδιά, ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψύχρεμα, ότι πρέπει να έχουν τα αυτιά και τα μάτια τους ανοιχτά για να βλέπουν τι είναι αυτό που θέλουν, τι είναι αυτό που κάθε φορά είναι εκείνο το οποίο τους γοητεύει και εκείνο που θέλουν να ακολουθήσουν. Μία δύσκολη εβδομάδα, μία εβδομάδα με πολιτικά πολλά και σημαντικά θέματα στην Ελλάδα, διότι είχαμε και την ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με συνεργάτες του έχει ήδη συγκεντρώσει 30.000 υπογραφές στο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος ΕΛΑΣ, και δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον comeback, ένα πολιτικό comeback του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος φιλοδοξεί να είναι δεύτερη δύναμη στις επόμενες εκλογές, κάτι που φαίνεται να αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση της ΕΛΑΣ, και όπως είναι προφανές έχει ανησυχήσει πολύ, έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, που μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και Καριστιανού φαινόταν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη δεύτερη θέση, και μάλιστα σύμφωνα με όσα έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στόχος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και των συνεργατών του ήταν να αναδειχθούν πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Τα θέματα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Στο διεθνή χώρο πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Αφενός έχουμε το γρίφο για το αν τελικώς ο πόλεμος στο Ιράν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης θα οδηγηθεί σε μία λήξη. Δεν ξέρουμε τι αποφάσισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη δύο-ωρη χθεσινή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, που εκεί ο στόχος ήταν να αξιολογηθεί το κείμενο της συμφωνίας στο οποίο έχουν φτάσει οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Τελικώς
Περιμένουμε όμως να δούμε, διότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα μυστήριο για το τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κινητοποίηση, διότι χθες το πρωί είχαμε το πλήγμα από ένα ρωσικό drone, λένε οι Ευρωπαίοι και οι Ρουμάνοι, στην πόλη της Ρουμανίας Γκαλάτσι. Αυτό το drone, το οποίο σύμφωνα με τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ είναι ρωσικό, χτύπησε μια πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίστηκε μητέρα με το παιδί της. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο έχει ανοίξει ένα γαϊτανάκι από δηλώσεις, από πληροφορίες, από υπαινιγμούς για πιθανή εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν ζήτησε από το Βουκουρέστι, από την ρουμανική κυβέρνηση, να του παραδώσει τα συντρίμια του ντρόουν, ώστε να αποφανθούν οι Ρώσοι αν πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Είπε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η ειδική πολεμική επιχείρηση, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, χωρίς όμως να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Και ο Μετβέντεφ, που πάντα είναι πιο αιχμηρός, πιο σκληροπυρηνικός από τον Πούτιν, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι συμμετέχουν ευθέως στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτό το θρίλερ με το ντρόουν που χτύπησε την πόλη στην Ρουμανία, ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επελάβουν σε κάθε μέτωπο.

0: First News Radio στους 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Για σήμερα και αύριο η Ντόνα Δρούτσα θα αποουσιάζει. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, το Ραντάρ. Και ο Γιώργος Τσολάκης τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Για τα μηνύματά σας ατελώς μέσω Viber στο Earth News Radio στέλνετε το σχόλιο, το κείμενο, την παρατήρησή σας προς εμάς και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και από το Facebook στην σελίδα της εκπομπής Earth News Radio και Radar. Είπαμε λοιπόν ότι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων γράφουν σήμερα στην νέα ελληνική γλώσσα. Στο ίδιο μάθημα διαγωνίστηκαν χθες και οι 80.000 μαθητές των γενικών λυκείων και μεταξύ των άλλων, γιατί το βασικό κείμενο στο οποίο οι παλαιότεροι εξημώνοι άνω των 40 μπορεί να θυμόμαστε ότι έπρεπε να γράψουμε μόνο μια έκθεση, είναι πιο σύνθετο πια το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές των λυκείων, αφού δεν έχουν απλώς να γράψουν μία έκθεση, αλλά έχουν να απαντήσουν και σε μια σειρά από ερωτήματα στα οποία φαίνεται πόσο ακριβώς κατανοούν το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Και πέραν του θέματος το οποίο έπρεπε να αναπτύξουν ένα μικρό κείμενο, ένα μικρό διήγημα θα έλεγα εγώ, ήταν η μοναξιά με ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ουσιαστικά του ανθρώπου που εισήγαγε τον υπερεαλισμό, το σουρεαλισμό στα ελληνικά γράμματα, με τίτλο «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», ένα κείμενο του Παπανούτσου, του πολύ σημαντικού Έλληνα παιδαγωγού, του Ευάγγελου Παπανούτσου, για τα νιάτα και τα γεράματα, και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της δημοσιογράφου Μαργαρίτας Βεργολιά για τα γερατιά, για την μοναξιά, για τη γύρανση του πληθυσμού και το δημογραφικό. Αυτό όμως που πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι υποψήφοι για την εισαγωγή τους στην φετινή τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας, έπρεπε να ερμηνεύσουν τις λέξεις επίρρωση, προσεπίρρωση των λεγόμενων μου, όπως λέμε. Τι σημαίνει άραγε η λέξη επίρρωση, πόσοι από μας δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη, τη λέξη βλύσμα, πόσοι μπορούν να ανακαλέσουν ή να ετυμολογήσουν τη λέξη βλύσμα, από την οποία προκύπτει και η λέξη αναβλύζω, δηλαδή ξεπηδώ ορμητικά. Τι είναι η λέξη βλύσμα και ποια είναι η ερμηνεία της. Ο αχάτης, ποιος είναι ο αχάτης, είναι άραγε κάποιος ακαμάτης, είναι άραγε κάποιος αγωγιάτης, τι σημαίνει αχάτης, ή μήπως είναι ένας ημιπολίτιμος λήθος. Ο ίστρος, η κατάσταση δηλαδή μιας έξαρσης, είτε είναι ψυχική είτε είναι πνευματική, αλλά και η έκφραση «δε με μέλη». «Τι σε μέλη εσένανε από που είμαι εγώ» που έλεγε και το παλαιό τραγούδι. Πολλά λοιπόν γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις λέξεις αυτές, για το αν τα σημερινά παιδιά γνωρίζουν, αλλά για γυρίστε λίγο πίσω και θυμηθείτε όλοι τα δικά σας, όλοι και όλες τα δικά σας. Εμείς άραγε στα χρόνια μας γνωρίζαμε όλες τις λέξεις τις οποίες μπορούσαν να μας ρωτήσουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τι ακριβώς σημαίνουν και πώς ερμηνεύονται. Θυμήσου λοιπόν τα δικά σου και συγχώρα τα παιδιά σου πολλές φορές, γιατί δεν ξέρω και πόσοι από εσάς που είστε στην ακρόαση μπορείτε χωρίς να αναζητήσετε στο διαδίκτυο ή χωρίς να ανοίξετε το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών του Χαραλαμπάκη για παράδειγμα ή το λεξικό της ελληνικής γλώσσας του Μπαμπινιώτη να μπορέσετε να αποκωδικοποιήσετε τι σημαίνει η λέξη βλύσμα. Ένα πολύ ενδιαφέρον νομίζω τεστ, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία για όλους, για να δούμε τελικώς πόσο εύκολο μπορεί να είναι για εμάς και για όσους θεωρούμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι από τους άλλους να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει η κάθε μία από τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Με αυτά και με αυτά, να συνεχίσουμε στην εκπομπή και να πάμε αμέσως στον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο βουλευτής Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας από το Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου είμαστε εδώ αποστολή από τη Βουλή για την ετήσια σύνοδο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ.
0: Και υποθέτω ότι στο πλαίσιο αυτό θα λάβετε μέρος και στη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει για την πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 4, το οποίο φαίνεται ότι ζητά το Βουκουρέστι μετά την επίθεση από ρωσικό ντρόουν σε μια πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι. Ευτυχώς χωρίς θύματα, με δύο τραυματίες, μία μητέρα και το παιδί της, που σύμφωνα με όσα λένε οι Ρουμάνοι είναι εκτός κινδύνου.
1: Ακριβώς αυτό μόλις συζητούσαμε. Ακριβώς αυτό.
0: Διαβάζουμε και τις σκέψεις σας, κύριε Κερίδη. Οπότε είμαστε κοντά στην ενεργοποίηση του άρθρου 4, και για όσους δεν το γνωρίζουν, μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπει, τι διαβουλεύσεις προβλέπει σε περίπτωση που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική ανεξαρτησία μιας εκ των 32 χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, να πούμε ότι το θεμέλιο του ΝΑΤΟ είναι το άρθρο 5, το οποίο προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους από έναν απ' έξω από το ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση εναντίον όλων και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με τον πιο πρόσφορο τρόπο που βρίσκουν. Είναι το άρθρο της συλλογικής ασφάλειας, της συλλογικής άμυνας των κρατών μελών. Από εκεί πέρα υπάρχει, πριν το άρθρο 5 και την ενεργοποίησή του, ένα προστάδιο, το άρθρο 4, για απειλές οι οποίες δεν είναι τόσο να πούμε έντονες και χειροπιαστές, δεν έχουμε εισβολή, αλλά όπως έγινε με το ρωσικό ντρόουν τώρα στην Ρουμανία. Αντίστοιχο είχαμε στις Βαλτικές, και επειδή είμαστε στις Βαλτικές και είναι τώρα που μιλάει ο Υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, μας δίνει τη δικιά του εμπειρία και πώς κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις αυτές της Ρωσίας στον ένα αέριο χώρο των Βαλτικών και της Πολωνίας, και αντίστοιχη αποφασιστικότητα θέλουν να δείξουν και τώρα με τη Ρουμανία, για να στείλουν το μήνυμα ότι δεν παίζουν με τα ζητήματα ασφαλείας.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα που έχουμε μπροστά μας, ενώ περιμένουμε να δούμε αν η χθεσινή πρόβλεψη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί τη ρωσική εισβολή, φτάνει σε ένα τέλος, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν πράγματι θα επαληθευτεί το επόμενο διάστημα, αφού είμαστε στα διεθνή και μια και είστε στο...
1: Να πούμε ότι η Ρωσία έχασε, έτσι, να το πούμε ξεκάθαρα. Ο Πούτιν θα περάσει την ιστορία ως ο καταστροφέας της Ρωσίας, και το λέω αυτό απέναντι σε και κάποιους έτσι περίεργους ρωσόφιλους που έχουμε στην Ελλάδα. Απολογητές, θέλω να πω, γιατί η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, ο ρωσικός πολιτισμός ένας σπουδαίος πολιτισμός και ο ρωσικός λαός, αλλά απολογητές του Πούτιν και του πουτινισμού. Η Ρωσία έχασε τον πόλεμο, δεν κατάφερε να καταστρέψει την Ουκρανία όπως ήταν το σχέδιο. Ανταυτού έχει μπλέξει σε έναν πόλεμο που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο, εξαιρετικά αιματηρό, και μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία δείχνει να ανανύπτει και να κερδίζει, ανακτά εδάφη. Ναι. Πέραν πάσης προσδοκίες και πρόβλεψης που είχαμε, θυμάστε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα πριν τα Χριστούγεννα και πόσο είχαν επιβαρυνθεί από την αποχώρηση της Αμερικής από τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Αλλά τώρα φαίνεται ότι και μόνο με την ευρωπαϊκή βοήθεια, η οποία είναι περίπου το 95% του συνόλου της εξωτερικής βοήθειας, είναι αρκετό για να κρατηθεί το μέτωπο και να υπάρξει αντεπίθεση.
0: Λέτε ευθέως την άποψή σας, ωστόσο δεν είναι αμεληταίο αυτό το ποσοστό των ρωσόφιλων ή των απολογητών της Ρωσίας στην Ελλάδα, και θα αναρωτηθούν πολλοί ακούγοντας αυτή την άποψή σας, πώς ακριβώς έχασε τον πόλεμο ο Πούτιν, όταν έχει καταλάβει περίπου το 15-20% αν θυμάμαι καλά ουκρανικών εδαφών η ρωσική στρατιωτική μηχανή, λόγω του ότι δεν κατάφερε να τελειώσει τις επιχειρήσεις νωρίτερα, λόγω των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών που κάποιοι μαζί με τους τραυματίες τους υπολογίζουν από ρωσικής πλευράς σχεδόν στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους.
1: Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Να πούμε καταρχάς ότι η εισβολή δεν ήταν για τον Ντονμπάς, ήταν για το σύνολο της Ουκρανίας. Αν θυμάστε τις ομιλίες του Πούτιν τότε, το Φεβρουάριο του 2022, και γι' αυτό άλλωστε επιτέθηκε στο Κίεβο. Αυτό απέτυχε τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, δεν κατάφερε. Απέναντι σε μια πολύ αδύναμη και θα σας έλεγα και ανυπόληπτη Ουκρανία. Ανυπόληπτη. Δηλαδή, οι περισσότεροι ξένοι παρατηρητές τη θεωρούσαν αποτυχημένο κράτος, διεφθαρμένο, οικονομικά καθημαγμένο. Δεν είχε καταφέρει η Ουκρανία αυτό που κατάφεραν άλλοι Ανατολικοευρωπαίοι, έτσι, όπως η Λιθουανία, για παράδειγμα, που έχει μια καταπληκτική οικονομική ανάπτυξη, όπως κατεξοχήν η Πολωνία, η οποία μεταμορφώθηκε την προηγούμενη δεκαετία. Να θυμίσω ότι το 1990 Ουκρανία και Πολωνία είχαν το ίδιο βιωτικό επίπεδο και σήμερα η Πολωνία είναι 4 φορές πλουσιότερη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την πολύ αδύναμη και διχασμένη, θα σας έλεγα, και στο εσωτερικό Ουκρανία, μεταξύ των ρωσόφιλων και των Ουκρανών εθνικιστών, ο Πούτιν έσπασε τα μούτρα του. Και έκτοτε συνεχίζει να τα σπάει. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται για 5η χρονιά δείχνει ακριβώς τις δυσκολίες που βρέθηκε. Πλέον έχει μεγάλο ζήτημα στο εσωτερικό με την οικονομία, με το γεγονός ότι η Ουκρανία αντεπιτίθεται καταστρέφοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η ρωσική οικονομία βασίζεται στην ενέργεια και είναι πολύ εύκολο να την τραυματίσεις βγάζοντας, ξέρετε, κάποια δηληστήρια να καταστρέψεις, που είναι εύκολοι στόχοι, αρκεί για να δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Και μόνο το γεγονός ότι δεν τόλμησε να κάνει στρατιωτική παρέλαση πριν από μερικές μέρες στη Μόσχα στις 9 Μαΐου για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνει ακριβώς τους φόβους, και νομίζω πλέον ο πόλεμος που προσπάθησε να τον απομονώσει από τον μέσο Ρώσο πολίτη, ιδίως της Μόσχας και της Πετρούπολης, έχει έρθει τώρα σε κάθε ρωσικό σπίτι, είτε ως οικονομική πίεση, είτε ως φόβος, διότι τα ουκρανικά drones πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, είτε ως νεκροί συγγενείς και τραυματίες. 1 εκατομμύριο δεν είναι μικρό το νούμερο σε έναν πληθυσμό 130 εκατομμύριων. Να θυμίσουμε ότι το Βιετνάμ κόντεψε να οδηγήσει την Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο με 50.000 νεκρούς, όχι 1 εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι.
0: Κύριε Κερίδη, ο ακροατής μας ο Γιώργος ρωτάει, γιατί ο λαός της Ρωσίας λατρεύει τον Πούτιν?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω αν τον λατρεύει πια και ούτε έχουμε αντικειμενικές δημοσκοπήσεις, παρόλο που ο Πούτιν προφανώς ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και όλο τον μηχανισμό προπαγάνδας. Να θυμίσουμε ότι ο Πούτιν ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του 90 σε μια διελειμμένη Ρωσία, όπου τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας είχαν ταυτιστεί με την κοινωνική εξαθλίωση. Αυτό που συνέβη στην Ρωσία τη δεκαετία του 90 είναι μια τεράστια τραγωδία. Ο Πούτιν υπήρξε τυχερός, διότι η ανάληψη της ρωσικής προεδρίας συνέπεσε με την έκρηξη στην τιμή του πετρελαίου. Και όλο αυτό δημιούργησε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη τα πρώτα 10 χρόνια, μεταξύ 2000 και 2010. Επιπλέον, όλο αυτό το σκληρό πρόσωπο απέναντι στους Τσετσένους, θυμάστε τότε στην Τσετσενία, από το οποίο ξεκίνησε, και στη συνέχεια η αναβίωση, έτσι, του ρωσικού εθνικισμού, ήταν δημοφιλή σίγουρα τα πρώτα χρόνια. Και σίγουρα ο μέσος Ρώσος αισθάνθηκε μία, πώς να το πούμε, επιστροφή της χαμένης αξιοπρέπειας, διότι ο μέσος Ρώσος είχε ζήσει τη μετάβαση από τον κομμουνισμό ως εξαθλίωση και ως ντροπή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Β1 Βόρειο Τομέα. Κύριε Κερίδη, στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έχετε παραχωρήσει σήμερα μια ολοσέλιδη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, υπάρχει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο οι αναφορές για πιθανές πρόωρες εκλογές ήταν μια μπλόφα της κυβέρνησης. Μπλοφάρατε με τις πληροφορίες ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές?
1: Πέσαν στην παγίδα τα νεοσύστατα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Πρόβλημα στην αντιπολίτευση και στη στρατηγική τους. Καλό είναι ωστόσο να εμφανίζονται για να εκτίθενται την δημόσια κριτική, έτσι δεν είναι, στο δημόσιο έλεγχο. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, δεν ξέρω αν ήταν μπλόφα εσκεμμένη ή όχι, ή πόσο ηθελημένα γίναν όλα αυτά. Υπήρξαν κάποιες διαρροές. Ο Μητσοτάκης επέμενε και το ξεκαθάρισε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι πάμε για το Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Από εκεί πέρα, ας μην ψάχνουν δικαιολογίες, ξέρετε, είτε στο Τσίπρα, είτε στην Καριστιανού, είτε δεν ξέρω σε ποιον άλλον επίδοξο.
0: Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από πιθανή κόπωση μέρους του εκλογικού σώματος από 7 χρόνια διακυβέρνησης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Αυτός είναι και ο μεγάλος μας αντίπαλος. Έχετε δίκιο που το λέτε. Δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι ακριβώς αυτή η οκταετία, να πούμε, όταν φτάσουμε στις εκλογές. Και το αφήγημα το οποίο θα πούμε, το οποίο είναι ευάλωτο, διότι ό,τι και να πούμε για το 2030-2031, η μόνιμη υποδόση είναι γιατί δεν τα κάνατε τα προηγούμενα 8 χρόνια. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να αναδείξουμε τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, που είναι δεδομένες. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας, λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύσαμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, λύσαμε το πρόβλημα των σχέσεων πολίτη-δημοσίου με την ψηφιοποίηση, λύνουμε το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αεροπορική υπεροπλία που για πρώτη φορά αποκτά η Ελλάδα, λύνουμε το πρόβλημα της παραγωγικότητας με την έκρηξη επενδύσεων. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
0: Εμείς έχουμε πάντα όμως το ραδιόφωνο, δεν τα κάνατε όλα. Εμείς πάντα όμως το ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, το ενημερωτικό, έχουμε πάντα το πρόβλημα με τους τίτλους ειδήσεων, το οποίο είναι και το πλεονέκτημα του ενημερωτικού ραδιοφώνου του Earth News Radio. Κύριε Κερίδη, πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο λόγος αμέσως στη Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους όπως και στη Ραφίνα. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια αλλά με 100% πληρότητα αναχωρούν εκδρομείς από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Επιποδόση τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα σε ισχύ ως τη 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψηφίους στο Νεπάλ που εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Και ο καιρός έθριος, βροχές, το μεσημέρι κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: 4 λεπτά πριν τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε πριν λίγο και σκέφτεστε εάν θέλετε να φτιάξετε το καφέ ή το πρωινό σας τσάι. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε λίγο καταναγκαστικοί, ψυχαναγκαστικοί και λέτε τώρα θέλω να κάτσω λίγο ακόμη στο σπίτι, αλλά πρέπει να πάω για τις δουλειές, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, στο καθαριστήριο, στο στεγνοτήριο, για να πάρω ψωμί στο αρτοποιείο. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε να πάτε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμη, γιατί αν δούμε το επόμενο δεκαμενθήμερο που είναι αφιερωμένο στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους 100.000 υποψήφιους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους, και για τα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων τις απολυτήριες εξετάσεις που τελειώνουν και αυτές μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Καλημέρα σε εσάς που έχετε δει κάτι σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας και θέλετε να το αγοράσετε. Καλημέρα και σε όλους εσάς που είδατε την προηγούμενη Τρίτη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, αλλά δεν έχετε αποφασίσει αν σας ενοχλεί ή δεν σας ενοχλεί το όνομα Ελλάς, και για αυτό το θέμα θα πάρουμε και την γνώμη του επόμενου συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλημέρα σας, βουλευτής Έτωλο Καρνανίας.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Έτωλο Καρνανία, καλημέρα στους ακροατές μας. Να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μια αγκαλιά από τους γονείς και την αγάπη τους αρκεί, νομίζω, για να τους δώσει θάρρος και δύναμη. Είναι μια εξέταση, είναι μια δοκιμασία, αλλά δεν τελειώνει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και είναι συναρπαστική. Κρατάμε την προσπάθεια, κρατάμε, αν θέλετε, όλο αυτό το... τη φαιά ουσία που μπορεί να κατανάλωσαν τα παιδιά μας μέχρι να φτάσουν στην ώρα που θα εξεταστούν, αλλά από εκεί και πέρα μην έχουν καμία αυταπάτη και καμία άποψη ότι τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Θα πρέπει δηλαδή να βλέπουν συνεχώς μπροστά, εμπροστοβαρός, ότι η ζωή τώρα ξεκινά, ότι θα πρέπει να το παλέψουν συνολικά στη ζωή τους και οι γονείς να αισθάνονται περήφανοι για τα παιδιά τους ανεξαρτήτως αποτελέσματος, με βάση την προσπάθεια, με βάση όλα αυτά που προσπαθούν να κάνουν. Άκουγα προηγουμένως και το τραγούδι του Σαντάνα, το Smooth, που μεγαλώσαμε με αυτό και είχα την ευκαιρία να ακούσω σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι. Θέλω να πω ότι ακούγοντάς το με ταξίδεψε και με πήγε και στα φοιτητικά μου χρόνια, στα μαθητικά μου χρόνια, τότε που και εμείς δοκιμαζόμασταν ως νεότεροι άνθρωποι με τις εξεταστικές στο πανεπιστήμιο, με τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι, κύριε Ζαμπάρα.
1: Το ζήτημα είναι να έχει το σθένος, να έχει την όρεξη, την δυνατότητα, την ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυσκολίες και σε αυτές τις απαιτήσεις της ζωής. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η ζωή είναι μπροστά για αυτά τα παιδιά. Είναι ωραία η ζωή, είναι όμορφη η ζωή. Ας το βλέπουμε και έτσι πολλές φορές. Ψυχοκινητικά μας βοηθάει.
0: Τώρα, αν μου επιτρέψετε, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί και με την υγεία, αν θυμάμαι καλά, ήσασταν από το 2015 διοικητής της μιας εκ των ΥΠΕ, υγειονομικών περιφερειών της χώρας, επειδή όμως χρησιμοποιήσατε τη λέξη δοκιμασία, αυταπάτες και να παλέψουν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για την κατάσταση στην αριστερά, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, για το τι σκέφτεστε να κάνετε σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Ζαμπάρα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται μέρα με τη μέρα και με βάση τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού και προφανώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τοποθετείται στον προοδευτικό χώρο, που έχει αριστερό πρόσημο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, και να σας πω έτσι όπως το σκέφτομαι πραγματικά και όπως το λαμβάνω από τον κόσμο που μιλώ καθημερινά, είναι η δημιουργία ενός αντίπαλου θέους. Εγώ θέλω, και σας το λέω ευθαρσώς, να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτή την παρακμή, την κυβερνητική παρακμή. Να υπάρχει αντίπαλος απέναντι σε αυτό το πολιτικό καθεστώς. Να υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο παρακράτος. Να μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω, και το λέω έτσι ταπεινά και ψύχρεμα,
0: είναι βαριά το να υπηρετήσουμε... το παρακράτος, κύριε Ζαμπάρα.
1: Κοιτάξτε, με όλα αυτά που έχουμε δει και εντός της Βουλής, τα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής και εκπροσωπώ, τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων και συνολικά όλων των Ετωλοκαρνάνων, θα έλεγα ότι αυτά που έχουμε δει εμείς ως βουλευτές...
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος θα έλεγε, πώς, για να συμπληρώσω στο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για παρακράτος, για τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα μπορούσατε να αποτρέψετε κάποιον ακροατή να σκεφτεί, μα δεν ήταν παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ ή συνωμοσία της Νοβάρτης, που 10 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 2 πρώην πρωθυπουργοί, επιχειρήθηκε να μπουν στη φυλακή για υποτιθέμενη δωροδοκία, κατηγορίες που κατέπεσαν στο σύνολό τους μετά την δικαστική διερεύνηση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην παρούσα φάση κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί και να μην δει την πραγματικότητα σε σχέση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό.
0: Πάντως η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, συνολικά τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε την εντολή να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να έχουν πείσει το εκλογικό σώμα. Και τώρα μας λέτε ότι ναι, και με τον Τσίπρα και με την Χαριστιανού θα είναι καλό να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη.
1: Ναι, βεβαίως. Επιμένω σε αυτό. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι θειασότης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και το ρόλο του αντίπαλου δέους και το ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Που είναι ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο καταλήξης.
0: Άρα στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν θα λέγατε όχι σε μία πιθανή αναστολή λειτουργίας για να ενισχυθεί το κόμμα Τσίπρα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να συμφωνηθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Ακούστε κάτι. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ετωλοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή. Και όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά επί της ουσίας στην αλλαγή των πολιτικών που ασκούνται σήμερα. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή να φύγει αυτή η κυβέρνηση ή να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Πρέπει να ασκηθούν προοδευτικές πολιτικές στον κόσμο που σήμερα έχει γεμίσει αδιέξοδα. Και ποιος θα έχει δημιουργήσει αυτά τα αδιέξοδα? Και στην ακρίβεια και στη στεγαστική κρίση και στην ενεργειακή κρίση και στα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Αυτή η κυβέρνηση σχετίζεται, συσχετίζεται και ευθύνεται για όλα αυτά τα διέξοδα που συσσωρευμένα πλέον λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία. Φεύγοντας από εδώ, κλείνοντας μάλλον από την τηλεφωνική μας συνέντευξη, θα πάω σε μια λαϊκή αγορά, θα μιλήσω με κόσμο, θα πάω πάγκο-πάγκο, θα ρωτήσω και τους καταναλωτές, τους πολίτες, θα ρωτήσω και αυτούς που έχουν ένα πάγκο σήμερα και προσπαθούν να πάρουν ένα μεροκάματο, να βγάλουν ένα περοκάματο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους ανάγκες. Αυτή η σχέση πλέον και για τον πολίτη που είναι καταναλωτής, αλλά και για αυτόν που δίνει τα προϊόντα του σε ένα πάγκο της λαϊκής, είναι lose-lose. Είναι χαμένοι και οι δύο. Και οι δύο φτωχοποιούνται σήμερα. Γιατί ο αγρότης παράγει πολύ ακριβά και πουλάει πολύ φτηνά, και ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή πληρώνει ακριβά προϊόντα γιατί το κόστος παραγωγής και εξαιτίας κυρίως του ενεργειακού κόστους είναι πάρα πολύ υψηλό. Άρα αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, αυτή η σχέση δεν είναι βιώσιμη εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, εάν δεν μιλήσουμε καθαρά και εξάστερα ότι θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και σε σχέση με την ενέργεια. Μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ και σε σχέση με τη στεγαστική κρίση.
0: Μιλάμε,
1: μιλάμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε, δεν ισχύει αυτό. Τι μιλάμε για τη στεγαστική κρίση που είναι,
0: είναι
1: το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα για τους νέους ανθρώπους. Η στέγαση που είναι ένας απόλυτος βραχνάς. Μιλάμε για την ακρίβεια. Μιλάμε για την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Όλα αυτά, αν δεν αντιστραφούν, αν δεν αναχαιτιστούν σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση βαθμιαία
0: πάτε στην ίδια λαϊκή πάντα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Όχι, δεν πηγαίνω πάντα στην ίδια λαϊκή. Γυρίζω.
0: Τώρα σε ποια λαϊκή θα πάτε, γιατί αυτοί που μας ακούν από την Ετωλοκαρδανία μπορεί να λένε. Πάω τώρα σε αυτή τη λαϊκή που θα πάει ο Ζαμπάρας για να του πω. Επειδή είπες καθαρά και εξάστερα ότι μιλάς, πότε θα παραιτηθείς από το ΣΥΡΙΖΑ να πας με τον Τσίπρα. Πότε, μίλη το πες μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί στην ώρα του. Έχουμε μία συλλογική διαδικασία στις 6 του μήνα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Εγώ δεν αισθάνομαι και πραγματικά σας το λέω ότι περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από τον Μίλτο τον Ζαμπάρα. Ο Μίλτος ο Ζαμπάρας θα συμβάλλει όπως και στο παρελθόν και συμβάλλει όταν ήταν βουλευτής στο να οικοδομηθεί ένα αντίπαλο δέος. Εγώ θέλω ένα πολιτικό σχέδιο που είναι υπέρ της πολιτικής αλλαγής να το υπηρετήσω. Ανιδιοτελώς, να προσφέρω ανιδιοτελώς. Θα πρέπει όμως κατά την άποψή μου, εκφράζοντας και μια ατομική άποψη προσωπική, να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συλλογική απόφαση στήριξης και το λέω ναι τα σκέτα το εγχείρημα του στο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το εγχείρημα με έναν άνθρωπο και με μια ηγεσία έντιμη
0: ναι,
1: και
0: αλλά...
1: έναν άνθρωπο που
0: σύμφωνη,
1: είναι ο καταλήτης
0: των εξελίξεων. Μιλάτε ήδη ως μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αν μου επιτρέπετε, και αυτό είναι προσωπικό
1: νομίζω
0: σχόλιο.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος όμως.
0: Ναι. Πολύ καθαρός είστε. Όπως το λέτε,
1: είμαι
0: καθαρά και εξάστερα. Απλώς υπάρχει και το διαδικαστικό. Αυτό το καινούριο θα το χτίσετε με υλικά από το παλαιό, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο του Αλέξη Ρίχτο για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε κάποια υλικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι στο κτίριο ή τα μέσα ενημέρωση. Του ΣΥΡΙΖΑ, την Αυγή ή το Κόκκινο ή... αλλά εσείς ως άνθρωποι θα μετακινηθείτε, δηλαδή να περιμένουμε στις 5 Ιουνίου ή στις 7 Ιουνίου να ακούσουμε 5 βουλευτές μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Ζαμπάρας παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώντας με την γραμμή της αυτόνομης καθόδου.
1: Κοιτάξτε, εγώ προτιμώ να βάζω το άλογο μπροστά από το κάρο. Έχουμε μία συλλογική διαδικασία. Οφείλουμε αυτή τη συλλογική διαδικασία να την τιμήσουμε, να είμαστε παρόντες και να πούμε την άποψή μας. Εντάξει, μετά την συλλογική αυτή διαδικασία και πάντα με βάση το αποτέλεσμα, το δημοκρατικό αποτέλεσμα, αυτό που θα προκύψει δηλαδή από μια συλλογική διαδικασία, εδώ θα είμαστε να τοποθετηθούμε. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα.
0: Καθαρά και εξάστερα θα ήθελα και εγώ, επειδή μιλάτε καθαρά και εξάστερα. Θα ήθελα να μάθουμε αν είστε σε αυτούς που φεύγουν ή σε αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακούστε, ξαναλέω, πρέπει να βάζουμε το άλογο μπροστά από το κάρο. Σας είπα με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τη στοχοθεσία μου, την άποψή μου, την προσέγγιση μου, τη βούλησή μου, τη θέλησή μου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εδώ θα είμαστε μετά από μία εβδομάδα. Καλέστε με, πάρτε με τηλέφωνο.
0: Με χαρά, αν και νόμιζα ότι για την αριστερά δεν είναι το σωστό εν έτη 2026 ακόμη το άλογο να τραβά το κάρο. Νόμιζα ότι είστε υπέρ... της άποψης να μην με έναν τρόπο βασανίζονται ούτε τα αλογάκια ούτε τα γαϊδουράκια.
1: Εντάξει, είναι μια έκφραση που τίνει να γίνει κλισέ, αλλά θέλει να δείξει και τη σχέση της ιεράρχησης που πρέπει να έχεις πολλές φορές στην πολιτική, δηλαδή τη βάζεις ως προτεραιότητα, αν βάζεις το συλλογικό ή το ατομικό ως προτεραιότητα. Αυτό έχει να κάνει, με αυτό έχει να κάνει αυτή η έκφραση. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε να βρούμε και άλλες εκφράσεις.
0: Από όσο ξέρουμε, είναι ήδη δύο οι κυρίαρχες απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η μία για ευθυγράμμιση, συγκόλληση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η άλλη για αυτόνομη κάθοδο. Εάν η διαφωνία αυτή ενταθεί, μπορούμε να δούμε και ένα διαφωνείτε με την
1: αυτόνομη. Βεβαίως, διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι αμαρτία να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αμαρτία και απέναντι στον προοδευτικό κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας τη λέω δημόσια, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λέω αυτό που πιστεύω από την πρώτη στιγμή που εκτέθηκα στο δημόσιο διάλογο. Πάντα με μια σοβαρή και αξιοπρεπή στάση και πάντα με μια καθαρή στάση. Άρα θεωρώ ότι για τον κόσμο που βλέπω, μιλάω, συναναστρέφομαι και λειτουργώ με μια ανατροφοδότηση του μηνύματος που μας στέλνει η κοινωνία, νομίζω ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή να μπούμε σε περαιτέρω κατακαιρματισμό. Ο κόσμος θέλει συσπήρωση, ο κόσμος θέλει ενότητα, ο κόσμος θέλει ένα αντίπαλο δέος. Σας το εξηγώ με έναν τρόπο έτσι απολύτως, όπως λαμβάνω τα μηνύματα από την κοινωνία.
0: Αυτά τα μηνύματα τι σας δείχνουν, ότι είναι πιθανό και με βάση αυτά που ξέρετε και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να υπογραφεί ένα βελούδινο συμφωνητικό συνεπιμέλειας ή μπορούμε να πάμε σε καταστάσεις Κράμερ εναντίον Κράμερ?
1: Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα. Υπάρχει μια συλλογική διαδικασία. Οφείλουμε πριν αυτή ξεκινήσει να αντισεβαστούμε από θέση αρχής. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά σας λέω την άποψή μου, την τοποθέτησή μου καθαρά και εξάστερα και μια προσέγγιση που νομίζω ότι πρέπει να έχουμε συνολικά και συλλογικά για να πάμε μπροστά.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Ζαμπάρα για αυτή την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής Ετώλα Καρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και τον ευχαριστούμε για τα σχόλιά του. Νομίζω ότι με έναν τρόπο μίλησε για τις προθέσεις του, εξήγησε τι προτίθεται να κάνει. Το ερώτημα είναι, νομίζω, πόσοι άλλοι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσουν σε αυτή την γραμμή, δηλαδή στην γραμμή της αφυπηρέτησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και της ένταξης, εφόσον συμφωνηθεί, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς αριθμεί 24 βουλευτές.

0: καθηγητής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θέλουμε να του θέσουμε το ερώτημα, αφού τον καλημερίσουμε. Μας αφορά ο έμπολα, κύριε καθηγητά? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν εννοείται, αν αφορά
0: την Ελλάδα, τους Έλληνες.
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι, δεν πρόκειται να δούμε κάτι σημαντικό στην Ελλάδα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Ο έμπολα είναι ένα από τα νοσήματα που είναι πολύ θανατηφόρα. Ωστόσο, η μετάδοσή του γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Και έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, όταν είχε στη Δυτική Αφρική μια εκτεταμένη επιδημία έμπολα που έφτασε και τα 20.000 κρούσματα, πάνω από 12.000 νεκρούς, δεν είχαμε συρροή κρούσματων στην Ευρώπη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί, όπως σας είπα, είναι ένας ιός ο οποίος δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση ή από συμπτωματικούς φορείς. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο, με βάση τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνει μια σημαντική μετάδοση στα πλαίσια της Ευρώπης ή κάποιες άλλες δυτικής ανεπτυγμένης χώρας.
0: Μάλιστα, πάντως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα μηνύματα είναι ανησυχητικά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις πληροφορίες για 220 θανάτους στο Κονγκό, σε σύνολο περίπου, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ, 1.000 κρουσμάτων αυτού του στελέχους του έμπολα, το οποίο φαίνεται ότι επελάβνει, αλλά από το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο.
1: Ναι, το θέμα είναι με τον έμπολα ότι στις χώρες στις οποίες προσβάλλει αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να κάνει μια τεράστια υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, οπότε καλά κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί στη χώρα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις υγειονομικές δυνατότητες που έχει, τα νοσοκομεία δηλαδή που διαθέτει, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσει μια επιδημία έμπολα με τον τρόπο που χρειάζεται και με, και με τα πρωτόκολλα που χρειάζεται. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος σίγουρα το κάνει ανησυχητικό για την Αφρική, επαναλαμβάνω. Να θυμίσω όμως ότι και πριν από χρόνια που είχαμε πάλι έτσι στη Δυτική Αφρική, δεν υπήρχε τότε ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο. Αναπτύχθηκαν στη συνέχεια. Έχοντας πει λοιπόν όλα αυτά, ναι, πρόκειται για μια ανησυχητική κατάσταση για την Αφρική, για τις χώρες της Αφρικής. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι σημαντικό στην Ευρώπη. Μπορεί να δούμε κάποια εισερχόμενα κρούσματα, και ήδη πρέπει να υπάρχουν κάποια εισερχόμενα κρούσματα σε κάποιες χώρες, τα οποία ήδη βρίσκονται σε απομόνωση κτλ. Αλλά δεν πρόκειται να δούμε επιδημία έμπολα στην Ευρώπη με αυτές τις συνθήκες που γνωρίζουμε για τον ιό μέχρι στιγμής.
0: Τι σας κάνει, κύριε Μαγιορκίνη, να είστε τόσο βέβαιος για αυτό που μόλις μας είπατε, ότι δεν μπορούμε να δούμε επιδημία έμπολα στην Ευρώπη?
1: Όπως σας είπα, ο έμπολα μεταδίδεται από πολύ στενή επαφή με βιολογικά υγρά ασθενούς, όχι άτομου δηλαδή ασυμπτωματικού, που σημαίνει ότι και στην Αφρική το έχουμε δει, οι περισσότερες μεταδόσεις συμβαίνουν στα νοσοκομεία και κατά τη διάρκεια των κηδιών, γιατί έχουν κάποιες τελετουργίες όπου χαϊδεύουν, πλένουν το θώμα του νεκρού κτλ. Ο ιός μεταδίδεται ακόμα και από τον νεκρό. Οπότε αυτό που έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα στην Αφρική είναι ότι κρύβουν τα πτώματα, κρύβουν τους νεκρούς, δεν κάνουν αυτό που λέμε ασφαλή τελετουργία κατά τη διάρκεια της κηδείας, με αποτέλεσμα ο ιός να εξαπλώνεται δραματικά. Επίσης, τα νοσοκομεία, άμα τα δείτε, είναι πολύ πρόχειρες οι συνθήκες, δεν μπορούν να απομονώσουν τους ασθενείς. Ύστερα υπάρχουν εμπόλεμες σειράξεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μπήκανε τις προάλλες, μάθαμε, σε νοσοκομείο και διώξανε τους ασθενείς από τα... φύγαν δηλαδή ασθενείς από το νοσοκομείο με συμπτώματα κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει στην περιχαράκωση της επιδημίας με βάση τους υγειονομικούς κανόνες που ξέρουμε. Στην Ευρώπη αυτό είναι κάτι που μπορεί οι υγειονομικοί κανόνες μπορούν να ακολουθούν με ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούμε ότι θα δούμε κάποια στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, εκτός και αν αλλάξει ο έμπολα αυτά συμπεριφορά, με βάση αυτά τα στοιχεία να δούμε κάποια επιδημία στην Ευρώπη.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριων. Ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες Παρασκευή, περισσότεροι από 45.000 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λευρίου και του Αργοσαρονικού. Η Αιτζίαν αναφέρει μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα κίνησης εξόδους των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι, στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η Τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά οδικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί ως και σήμερα το πρωί. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από το βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας. Προφυλακίστηκε στην Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας υπήκος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχει βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, συνδέεται με το Ιράν. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο, θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται υπόθεση αστυνομικού της Διεύθυνσης Μεταγωγών, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοθήκη του βρέθηκαν δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, μαχαίρια, σπρέι πιπεριού και περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ εξετάζεται και πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα και μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Στηριά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές βροχές. Από 18-29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18-28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, 9 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Σαββάτου 30 Μαΐου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, που μετακινήστε κάπου για να περάσετε αυτές τις δύο ημέρες. Σε εσάς τους τυχερούς που δεν είστε και λίγοι, που την Δευτέρα καταφέρνετε να μην πάτε στην εργασία σας λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σε εσάς που βρήκατε έναν άλλο τρόπο να κολλήσετε ίσως μια μέρα άδεια για να κάνετε ένα μικρό τριμεράκι. Και τι είναι άλλωστε η ζωή αν δεν καταφέρνουμε αυτές τις μικρές χαρές, τα μικρά διαλύματα, να τα μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber, το μήνυμά σας το στέλνετε ατελώς, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε ή κάποια παρατήρηση να κάνετε. Στην κυρία Μάγδα που μας στέλνει μήνυμα, προφανώς θα ενημερωθείτε αρμοδίως για αυτό το οποίο ρωτάτε, για τον διαγωνισμό που ρωτάτε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που, αναφερόμενος στη συζήτηση με τον κύριο Ζαμπάρα, λέει δεν απαντά σε τίποτα από ό,τι τον ρωτάς. Καλημέρα στον Ζαχαρία που παρατηρεί ότι δεν αφήνουμε τον ομιλητή να ολοκληρώσει την απάντησή του και συνεχίζει. Πόσο ενοχλεί εμάς που διαφωνούμε με την κυβέρνηση να μην ακούγονται τα κακώς κείμενά της, αλλά πάντα να μπαίνει το ζήτημα η δημοσκοπική διαφορά από την αντιπολίτευση. Δεν νομίζω, Ζαχαρία αγαπητέ, ότι δεν αφήνουμε τους συνομιλητές μας να ολοκληρώσουν. Κάθε άλλο νομίζω ότι έχουν όλο το χρόνο να πούν αυτό το οποίο θέλουν να πούν. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο που σχολιάζει τη συνομιλία με τον Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και λέει ότι ο κύριος Κερίδης δεν απάντησε τίποτε για την επίθεση ενός μέλους του ΝΑΤΟ, ενός από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ, σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Προφανώς μπορεί να αναφέρεται, γιατί ευτυχώς επίθεση δεν έχουμε προφανώς, στις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, εις ό,τι αφορά την υπόθεση με το χτύπημα του ντρόουν που θεωρείται ότι είναι ρωσικό σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Λέει ο κύριος Σπύρος ότι επίσημοι και περιώνυμοι Γερμανοί αναλυτές λένε ότι μια πυρηνική δύναμη δεν μπορείς να την νικήσεις, εις ό,τι αφορά, υποθέτω, τον ισχυρισμό του κυρίου Κερίδη ότι η Ρωσία έχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλημέρα και στον Πέτρο που λέει υποψιάζομαι ότι σου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλημέρα σε όλους που ακούτε το Earth News Radio. Και για να ξέρουμε τι θα πρέπει να περιμένουμε, πάμε αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη, στην μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι θα πρέπει να περιμένουμε. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά ο καιρός είναι αρκετά καλός. Είναι αρκετά καλός με την έννοια ότι δεν έχουμε την απόλυτη καλοκαιρία. Θα έχουμε κάποια περιορισμένη αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και σήμερα αλλά και αύριο και μεθαύριο στα ηπειρωτικά γενικά θα αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στην Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές. Ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα κάποια αντίστοιχα φαινόμενα τα περιμένουμε κυρίως στα ορεινά και πιο περιορισμένα. Αυτό βέβαια γενικά δεν χαλάει την καλή εικόνα του καιρού, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι και πολύ πρόσκαιρα και αρκετά τοπικά. Δεν διαρκούν πολύ δηλαδή αυτές οι βροχοπτώσεις. Είναι κάποιες σύντομες μπόρες που η ποσότητα του νερού δεν είναι μεγάλη, οπότε γενικά δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Στην νησιωτική Ελλάδα δε, ο καιρός θα είναι γενικά εύρης όλες τις μέρες, γενικά. Οι άνεμοι χαμηλές οι εντάσεις τους γενικά. Μόνο σήμερα στο Νότιο Αιγαίο έχουμε μέχρι το πολύ 6 μποφόρ με μια τάση εξασθένσης. Αύριο και μεθαύριο 5 μποφόρ το πολύ γενικά στα πελάγη, το μεγαλύτερο μέρος θα είναι στα 3 με 4 μποφόρη εντάσει των ανέμων, οπότε κανένα πρόβλημα και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Και θερμοκρασία σε σχετικά καλά επίπεδα. Σήμερα περιμένουμε να φτάσει γύρω στους 30 βαθμούς τα ηπειρωτικά. Αύριο και μεθαύριο λίγο παραπάνω. Θα φτάσει και θα ξεπεράσει λίγο τους 30. Θα φτάσουμε γύρω στους 32. Μπορεί πολύ τοπικά και 33. Σε αυτά τα επίπεδα, γενικά σε ευχάριστα επίπεδα. Οπότε μια χαρά θα είναι το τρίμηνο.
0: Τι μια χαρά μας περιγράφεις, Αναστασία, ιδανικές συνθήκες. Εδώ σκέφτομαι, δηλαδή πραγματικά απορώ με εκείνους που ακόμη δεν έχουν κανονίσει κάτι για αυτές τις μέρες.
1: Να φύγουν.
0: Μα είναι δυνατόν, πώς γίνεται? Εσύ εργάζεσαι δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο?
1: Ναι, δυστυχώς, ναι, είμαι από τους τυχερούς που εργαζόμαστε.
0: Μα τι δυστυχώς, ευτυχώς που εργάζεσαι. Γιατί σκέψου τώρα με 30-31 βαθμούς, όλοι θα πάνε στις παραλίες. Σκέψου λοιπόν να πας στο αγαπημένο σου μέρος που το έχεις σχεδιάσει προσεκτικά, που ξέρεις ότι θα είναι λίγος κόσμος, που ξέρεις που θα πας, που έχεις κάνει πρόγραμμα, που θα γευματίσεις, που θα δειπνίσεις, που θα πιεις το ποτό σου, που θα απλώσεις την πετσέτα σου και να πας και να γίνεται ο χαμός. Ευτυχώς που εργάζεσαι. Ευτυχώς, μην το συζητάς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και μπορώ να σου πω και το άλλο. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί. Σκέψου να πας στη θάλασσα, πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, ζεσταίνει η μέρα, είναι γύρω στις 11-12, έχεις βάλει τα αντιλιακά σου, περιμένεις τα 10-15 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το αντιλιακό ώστε να μπεις στη θάλασσα, βάζεις το πόδι σου και είναι παγωμένη η θάλασσα. Τι κάνεις? Πες μου τι κάνεις.
1: Το παίρνεις απόφαση και μπαίνεις.
0: Γενικά παίρνεις απόφαση και μπαίνεις, ή αναβάλεις και πακετάρεις ξανά και μπαίνεις στο αυτοκίνητο και παίρνεις το δρόμο της επιστροφής?
1: Όχι. Είμαστε πλέον σε θερμοκρασίες θάλασσας γύρω στους 20 βαθμούς. Οπότε είναι σχετικά καλά. Δηλαδή, αν το πάρεις απόφαση, θα μπεις. Ακόμα και αν είσαι από τους ανθρώπους γενικά που δεν τους αρέσει η δροσερή θάλασσα, τέλος πάντων. Έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει έρθει η περίοδος που πρέπει να αρχίσουμε τα μπάνια στη τα θαλάσσια.
0: Αναστασία Τυράσκη, υπάρχει μια εκτίμηση μέχρι πού βλέπετε? Δηλαδή, σήμερα είμαστε Σάββατο 30 Μαΐου. Μέχρι πού βλέπετε οι μετεωρολόγοι με μια ασφάλεια πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες? Μέχρι 10 Ιουνίου, μέχρι 15?
1: Πολύ μακριά το έχουμε πάει.
0: Α, όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, προς το παρόν μπορούμε να πούμε έτσι με σχετική βεβαιότητα ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα συνεχιστεί σε αυτό το μοτίβο. Έτσι, με μια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες πολύ τοπικές μπόρες στις ηπειρωτικές περιοχές μεσημέρι-απόγευμα. Η θερμοκρασία περίπου σε αυτά τα επίπεδα, έτσι, λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Και μετά φαίνεται μια επιδείνωση του καιρού προς την Παρασκευή. Δηλαδή, περιμένουμε τότε μια πιο έντονη αστάθεια, περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες καταιγίδες. Θα περάσει έτσι ένα κύμα που θα φέρει κάποια φαινόμενα, θα φέρει κάποιες βροχές και καταιγίδες.
0: Υπάρχει.
1: Και πέρα βλέπουμε. Θα δούμε. Δεν είναι σίγουρο τίποτα.
0: Υπάρχει απάντηση, Αναστασία, για αυτό το κύμα καύσωνα στις ευρωπαϊκές πόλεις που είχε και δυστυχώς θανάτους πολιτών. Είχε και θύματα ακριβώς. Υπάρχει. Γιατί ενέσκυψε αυτό το κύμα του καύσωνα στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο?
1: Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τέτοια κύματα καύσωνα δεν είναι απίθανο, δεν είναι αδύνατο να συμβούν, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Και βέβαια με την κλιματική αλλαγή που έχει κάνει την ατμόσφαιρα γενικά πιο δραστήρια, μπορούμε να πούμε, έχουμε μεγαλύτερα ποσά ενέργειας εγκλωβισμένα στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία, είναι πιο συχνά και πιο έντονα. Οπότε ήταν ένα τέτοιο έντονο φαινόμενο, ένας πρώιμος καύσωνας που και διήρκησε πολύ και έφτασε και αρκετά βόρεια σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες, και αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο στην όλη υπόθεση. Θα έχουμε δυστυχώς τέτοια φαινόμενα.
0: Στον ελλαδικό χώρο μας, λες, ναι. Ναι, είναι παρούσα.
1: Θα τα φέρει αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, και έχει αυτή την αστάθεια. Για τον ελλαδικό χώρο, πάντως, μας λες, για το επόμενο
1: εφταήμερο. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, οι συνθήκες καύσωνα δεν φαίνονται. Όχι.
0: Μέχρι τους 30 βαθμούς και από την επόμενη Παρασκευή, ίσως μία πιο εκτεταμένη αστάθεια. Σωστά, καλά κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος του Earth News Radio, και την ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Αναστασία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γιατί τα πολιτικά είναι ένα βασικό θέμα που ανεβάζει το θερμόμετρο, παρότι η θερμοκρασία είναι στον ελλαδικό χώρο σε φυσιολογικές για την εποχή διακυμάνσης, σε φυσιολογικά επίπεδα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι γίνεται στα πολιτικά. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Σαγουλίδη, είναι δικηγόρος και είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα κύριε Σαγουλίδη.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, ό,τι μπορούμε περισσότερο για σας, βλέπω ότι παραιτηθήκατε από το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν το συνέδριο του Απριλίου. Σωστά?
2: Παραιτήθηκα από το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο του Απριλίου.
0: Μετά το συνέδριο. Για ποιο λόγο κύριε Σαουλίδη?
2: Παραιτήθηκα από το ΠΑΣΟΚ διότι έκανα μία προσπάθεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να θέσω κάποια ζητήματα πολιτικής και ιδεολογικής στρατηγικής. Μπήκα στη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου, φτάσαμε στο συνέδριο, εκεί δεν λειτουργήσε η διαδικασία έτσι όπως θεωρώ ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει, πιο πολιτικά δηλαδή, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος η απόφασή μου. Ωστόσο όμως, κύριε Πολάτη, το θέμα δεν είναι που ήμουν εγώ, το θέμα είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα νιώθουν πολιτικά άστεγοι και αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Για ποιο λόγο κύριε Σαουλίδη θεωρείτε ότι νιώθουν πολιτικά άστεγοι?
2: Κοιτάξτε, νιώθουν πολιτικά άστεγοι κύριε Πολάτο διότι τα παλιά κόμματα, τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης έπαψαν πλέον να τους εκφράζουν. Κατ' επέκταση έπαψαν να ταυτίζονται μαζί τους οι πολίτες και αυτό οδήγησε στο να υπάρχει το έλλειμμα εκπροσώπησης.
0: Πάντως αν αρχίσουμε και μετράμε, δεν σας διακόπτω, απλώς να συμπληρώσω. Εάν αρχίσουμε και μετράμε από την έναρξη της οικονομικής κρίσης πόσα νέα κόμματα έχουν ιδρυθεί, έχουν ανοίξει για να το πω πιο λαϊκά και έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους μέχρι και σήμερα, δεν νομίζω ότι θα τα βρούμε λιγότερα από 20. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν φαίνεται ότι η ανάγκη για νέα κόμματα είναι μόνο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε και τα στατιστικά νούμερα τα οποία αναφέρετε. Ωστόσο όμως όλα τα προηγούμενα εγχειρήματα, όλες οι προηγούμενες προσπάθειες έγιναν με τον παλιό τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο. Δημιουργήθηκαν κόμματα τα οποία προσπάθησαν να μιμηθούν τον τρόπο λειτουργίας των προηγούμενων κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα, διότι τα κόμματα δεν είναι ελκυστικά με τον τρόπο που λειτουργούν τα 25 τελευταία χρόνια. Να λειτουργούν δηλαδή προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν την αυταρέσκεια και τις φιλοδοξίες των πολιτικών στελεχών ή και μέρους των μελών. Εμείς εδώ ερχόμαστε να κάνουμε, το έχουμε εντοπίσει αυτό και ερχόμαστε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια θέτοντας νέα χαρακτηριστικά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα νέο ελκυστικό κόμμα. Και θα μου πείτε ευλόγως δηλαδή στην επόμενή σας ερώτηση ότι και πώς θα είναι αυτό το κόμμα ελκυστικό. Θα είναι ελκυστικό δίνοντας αυτό το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα ο κόσμος από τα κόμματα, δηλαδή την συμμετοχή, τη συναπόφαση, τη συναντήληψη. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε ένα κόμμα στο οποίο οι θέσεις μας, οι πολιτικές μας, τα μέτρα τα οποία θα έρθουν στη συνέχεια για να εξειδικεύσουν όλη αυτή την προσπάθεια, τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουμε τους πολιτικούς στόχους, θα γίνει μέσα από μια διαβούλευση με τα μέλη της συμπαράταξης και βεβαίως και με την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Για την ιδρυτική διακήρυξη υπήρχε συναντήληψη και διαβούλευση?
2: Για τη διακήρυξη υπήρξε αυτή η διαδικασία μέσα από μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων οι οποίοι όπως γνωρίζετε εσείς δουλεύουν εδώ και αρκετό καιρό μέσα από την λειτουργία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί προέκυψε το μανιφέστο, στη συνέχεια προέκυψε η διακήρυξη και η διακήρυξη βέβαια έχει και λίγο πιο προσωπικά χαρακτηριστικά γιατί είναι η διακήρυξη με την οποία κάνει τη νέα του προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Συμμετείχατε σε αυτή τη διαβούλευση?
2: Δίνει τις δεσμεύσεις, η διακήρυξη δίνει τις δεσμεύσεις και τις κατευθύνσεις.
0: Τις προγραμματικές,
2: σωστά. Η εξειδίκευση θα έρθει, ακριβώς.
0: Ναι, εσείς συμμετείχατε στη σύνταξη αυτών των κειμένων?
2: Συμμετείχα στη διαβούλευση. Συμμετείχα στον πολιτικό διάλογο αυτόν που απαιτείται για να προκύψουν οι κοινοί τόποι, τα κοινά σημεία. Γιατί όπως γνωρίζετε...
0: Πώς ήταν η συμμετοχή σας, διαδικτυακά, σε συναντήσεις? Πώς ακριβώς έγινε αυτή η προετοιμασία?
2: Κοιτάξτε, η προετοιμασία γίνεται και διαδικτυακά, αλλά και κυρίως μέσα από τις, από τις συζητήσεις για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και θέλω να αντιληφθείτε.
0: Δεν ανταλλάξατε γραπτά κείμενα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς γεννάται ένας πολιτικός σχηματισμός. Γιατί το πρώην κόμμα που σας. Όχι το πρώην κόμμα. Το κόμμα που ήταν η προηγούμενη πολιτική σας στέγη έκανε λόγο για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς δημιουργήθηκε η ιδρυτική διακήρυξη και πώς ακριβώς εμπλουτίστηκαν οι προγραμματικές θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Κοιτάξτε κύριε Πολάτο, αριστερά και ιδιωτικότητα νομίζω ότι είναι δύο αντίθετες έννοιες.
0: Ναι.
2: Και ο Αλέξης Τσίπρας ως ένας σύγχρονος αριστερός πολιτικός, ο οποίος επιθυμεί να ηγηθεί, της χώρας, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Γίνανε συζητήσεις, ξέρετε, κείμενα, έγγραφα κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια διαδραστική συζήτηση, μια διαδραστική συνομιλία, γιατί η συμπαράταξη περιλαμβάνει, ξέρετε, τρία διαφορετικά ρεύματα. Δεν έχουμε όλη την ίδια αφετηρία. Έπρεπε κατ' επέκταση να βρούμε τα κοινά μας σημεία τα οποία θα βγάλουμε προς τα μπροστά και πάνω στα οποία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάλεσμα, αυτό το οποίο έχουμε κάνει ήδη, σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Αυτό γίνεται μέσα από μια ενεργή διαδικασία, μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο, μια ανοιχτή συζήτηση, σε πραγματικό χρόνο.
0: Άρα τώρα που μιλάμε διεξάγεται αυτή η συζήτηση, εφόσον αναφέρεστε σε πραγματικό χρόνο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Θεωρείτε ότι κάποιοι προσπαθούν να σας βάλουν τρικλοποδιές, αν και υποψιάζομαι ότι από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα για το κόμμα Τσίπρα ενθουσιασμός θα πρέπει να υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν στεκόμαστε στις δημοσκοπήσεις, στεκόμαστε στο ότι, στον ενθουσιασμό που λαμβάνουμε στην επαφή με τον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν και όλοι όσοι είδαν την εκδήλωση στο Θησείο την προηγούμενη Τρίτη, αντιλήφθηκαν ξεκάθαρα ότι ο κόσμος που ήταν εκεί είχε μια ζωντάνια, είχε ένα ενθουσιασμό, ξαναβίωνε την ελπίδα και την αισιοδοξία. Πίστευε ότι δημιουργείται κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό είναι το κρίσιμο και βλέπουμε στη συνέχεια, δηλαδή μέσα από τις κουβέντες που γίνεται με τους απλούς ανθρώπους που μας παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν μαζί μας στα social media, που ρωτούν, ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός να μάθουν ακριβώς το τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και βεβαίως στη συνέχεια.
0: Υποθέτω όμως ότι
2: και
0: αυτό ακόμη δεν το ξέρετε κι εσείς με σαφήνεια, αφού είστε ακόμη στη φάση της διαβούλευσης και της ενσωμάτωσης των απόψεων.
2: Αυτή είναι η απάντηση και στο προηγούμενο. Με ερώτημά σας, ότι δηλαδή ναι, κάνουμε μία διαβούλευση.
0: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή,
2: χρόνο,
0: κύριε Σαουλίδη, αν δεν κάνω λάθος, με έναν τρόπο παρατηρείτε τις εξελίξεις και ως παρατηρητής πολίτης, αλλά και ως στέλεχος, να πω κομματικό, υπάρχουν κομματικοί μηχανισμοί, δηλαδή το κόμμα Τσίπρα θα ανοίξει γραφεία σε κάθε πόλη, εσείς είστε στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν και αντιδήμαρχος στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, θα ανοίξουν παραρτήματα του κόμματος Ελλάς σε όλες τις πόλεις ή σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, τι έχετε σχεδιάσει?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία διενεργείται. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποια σημεία αναφοράς στις μεγάλες πόλεις. Θα τα δούμε όλα αυτά εν κινήσει. Αν υπάρχει αυτή η ανάγκη από τον κόσμο, γιατί ξέρετε, το ζήτημα των γραφείων, έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένα μοντέλο το οποίο πιθανό να μην είναι τόσο ελκυστικό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τα γραφεία και δεν υπάρχει κόσμος. Άρα λοιπόν το ζήτημα της συμμετοχής, ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας, μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της άμεσης επικοινωνίας με τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα μεικτό μοντέλο που σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς, ωστόσο όμως θα εστιάσουμε πάρα πολύ στο να αξιοποιήσουμε όλα τα ψηφιακά μέσα. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε τις επόμενες μέρες μια πλατφόρμα η οποία δουλεύεται ήδη και θα αναρτηθεί, μέσα από την οποία θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και της διαβούλευσης.
0: Ως δικηγόρος τώρα, αν δεν ήξερα ποιο είναι το αντικείμενό σας, θα έλεγα ότι είναι το διεθνές διπλωματικό δίκαιο, έτσι διπλωματικά που το φέρατε.
2: Όχι καθόλου, γιατί. Να σας πω κάτι. Βλέπετε, εγώ σας μιλάω πραγματικά και ειλικρινά, σαν ένας κανονικός.
0: Είναι η απάντηση που θα έδινα αν δεν ήξερα αν θα ανοίξουν γραφεία σε κάθε πόλη. Αυτή είναι ακριβώς την απάντηση θα έλεγα. Ότι θα κάνουμε ένα μεικτό υβριδικό μοντέλο με γραφεία στις μεγάλες πόλεις.
2: Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ξέρετε, το υβριδικό κόμμα υπάρχει έτσι κι αλλιώς και μέσα στη διακήρυξη. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι διπλωματική απάντηση. Αλλά βλέπετε εσείς σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα να έχουν γραφεία σε όλες τις πόλεις, να έχουν γραφεία στους περισσότερους δήμους και ναι. Σε αυτά τα γραφεία οι μόνοι οι οποίοι συμμετέχουν είναι οι αράχνες. Μα ο κόσμος δεν έχει, δεν τον ελκύουν τα κόμματα, οι κομματικοί μηχανισμοί έτσι όπως τα έχει γνωρίσει. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τους έδινε λόγο συμμετοχής, γιατί δεν τους λάμβανε υπόψη. Άρα το κρίσιμο λοιπόν είναι για τον κόσμο τον οποίον προσελκύουμε σήμερα ως συμπαράταξη, είναι να τον πείσουμε στην πράξη ότι τον υπολογίζουμε, ότι μαζί συνδιαμορφώνουμε.
0: Και εμείς εδώ στο Earth News Radio υπολογίζουμε τους ακροατές, οπότε πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, σας ευχαριστούμε πολύ, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα, και καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμοι, ολοκληρώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομών για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Επιποδώσει τροχέας στα εθνικά οδικά δίκτυα, σε ισχύ ως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Για το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο έπρεπε να γράψουν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ στο μάθημα των νέων ελληνικών πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφή και βατά τα θέματα, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Ουκρανικά πλήγματα με ντρόουν στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρό και σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, 2 οι τραυματίες. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Εντολή εκένωση 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Και ο καιρός έθριος, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Σε 7 λεπτά πριν τις 12, μια ειδική καλημέρα στον Παναγιώτη στην Κομοτηνή. Τον ευχαριστούμε για το σχόλιο του, τον ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματά του. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από την πόλη της Κομοτηνής. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τη Ροδόπη, σε όλους εσάς που είστε στη Θράκη και μας ακούτε τώρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στην Ήπειρο. Ο κύριος Λάμπρος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν στο βουνό και έκανε, είμαι σίγουρος, έναν πολύ ωραίο περίπατο. Και τι ωραία ιδέα είναι αυτή, όσο ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να είμαστε στα δροσερά, στα ωραία βουνά μας, να κάνουμε τους περιπάτους, να κάνουμε τις πεζοπορίες, να κάνουμε τις ορεινές διαδρομές. Όπως ορεινή διαδρομή φαίνεται ότι είναι και όλη αυτή η συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός, για την μόνιμη εκεχηρία, για την ειρήνευση, για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών με Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες επιτέθηκαν. Γι' αυτό το θέμα ζητήσαμε από τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, είναι αντινάβαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, να συνομιλήσουμε. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Πολάτο, καλημέρα σας. Αν μου επιτρέπετε πριν σας απαντήσω.
3: Παρακαλώ.
4: Επειδή ξέρετε η ΕΡΤ ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, να πούμε και μια καλημέρα στα παιδιά που είναι με το Σπάτριο στην Κάρπαθο και στη Βόρειο και πάνω στα Αλεξανδρούπολη στη Βόρειο Ελλάδα, για να υπερασπιστούν όχι μόνο την Ελλάδα μας αλλά και τη Βουλγαρία, ακόμα και την Τουρκία θα πω εγώ.
3: Τώρα θα λοιπόν, έλεγα μια ειδική καλημέρα στους...
4: Εκεί, μπράβο, ακριβώς, αλλά και για τα παιδιά μας που είναι στην Πάφο με τα F-16 και σε όλους τους Κύπριους που είναι δίπλα τους.
3: Κύριε
4: Γιατί πραγματικά αυτά είναι κινήσεις οι οποίες είναι μοναδικές και δείχνουν το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Και όλα τα άλλα που ακούμε είναι παραμύθια.
3: Ωραία, επειδή το θέτεται με αυτό τον πολύ ωραίο και ευθύ τρόπο, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, μάθαμε για την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας να μετακινηθούν οι Patriot από την...
4: Πώς το μάθαμε κύριε Πολάτο, πώς το μάθαμε?
3: Ελπίζω να
4: πώς το μάθαμε, ποιος το ανακοίνωσε? Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, δεν είναι επιθετικό.
3: Ανακοίνωση είναι, αλλά ξέρετε... ως επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Είναι
4: μπράβο. Αυτό χαίρομαι που μου το επιβεβαιώνετε, διότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι το ανακοίνωσε επίσημα. Όχι, έγινε μια διαρροή στον τύπο από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι γνωστά με όνομα και διεύθυνση, και τα οποία το μόνο που έκαναν κακό σε όλο αυτό το ωραίο σκηνικό που έστησε η Ελλάδα.
3: Κύριε Ναυαρχέ, είστε ένας από τους επιφανείς αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι νομίζω ότι τιμούν το πολεμικό ναυτικό ακόμη περισσότερο μετά την αποστρατεία τους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, υποθέτω ότι θα είχε διαψευστεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή επισήμως...
4: Μα διαψεύστηκε, κύριε Πολάτο, διαψεύστηκε από τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος είναι ο καθηγητής αρμόδιος και ο υπεύθυνος, που είπε ότι εγώ ούτε εντολή έχω πάρει, ούτε μου έχουν ζητήσει κάτι τέτοιο, σε επίσημη ανοιχτή συνέντευξη που έδωσε συνάδελφό σας.
3: Σωστά.
4: Άρα λοιπόν ποιους θα πιστέψω, τις διαρροές από ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το τι κάνουν, παρότι βρίσκονται δίπλα στον Πρωθυπουργό, ή θα πιστέψω τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος, ο οποίος είπε την αλήθεια?
3: Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως εκεί ακολούθησε μία ενημέρωση από στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε σχέση με τις εντολές που έχει λάβει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και ο αρχηγός ΓΕΑ, εντολές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας που με τη νέα δομή εδώ και κάποια χρόνια ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει.
4: Ακριβώς, κύριε Πολάτο, ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι κινητές μονάδες, γιατί δεν είναι μόνο η Patriot, εντάξει, είναι και τα Exocet, είναι και πολλές άλλες κινητές μονάδες που μεταφέρουμε ανάλογα με την απειλή σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, αυτές όλες παίρνονται με απόφαση του ΚΙΣΕΑ και επιστρέφουν στη βάση τους με μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Εντάξει, τώρα... Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά σας λέω όμως ότι εγώ πιστεύω μόνο τον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος έθεσε τα πράγματα με πάρα πολύ σαφή και χωρίς καμία αμφισβήτηση τρόπο. Επομένως νομίζω να μείνουμε εκεί και να πούμε την καλημέρα μας και να πάμε στα υπόλοιπα που
3: έχουμε
4: να συζητήσουμε.
3: Να πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα, γιατί ακριβώς πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται χωρίς να λέγονται και πράγματα...
4: Ακριβώς, πολύ σωστά κύριε Πολάτο, αλλά... έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ σωστά το είπατε.
3: Αλλά δεν γίνονται. Κύριε Ναύαρχε, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί σε σχέση με το Ιράν? Μπορούν να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών ή θα είναι μια παροδική ειρήνη? Γιατί θυμίζω ότι και το καλοκαίρι του 2025 είχαμε πάλι αυτά τα χτυπήματα από τις αμερικανικές δυνάμεις στις υποτιθέμενες υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά 8 μήνες μετά ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις πάλι από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.
4: Κύριε Πολάτο, θα σας πω καταφατικά όχι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ειρήνη και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα ή θα υπάρξει συμφωνία. Και δεν θα υπάρξει συμφωνία διότι δεν είναι δυνατόν οι Ιρανοί κυρίως να απεμπολίσουν όλη αυτή την πολιτική την οποία επί χρόνια εφαρμόζουν. Κοιτάξτε, μπήκανε στην εξουσία και τα τελευταία 25
3: χρόνια.
4: Ναι, 50 χρόνια στην εξουσία και τα τελευταία 25 χρόνια από το 2000 και μετά η πολιτική τους ήταν να φτιάξουν πυρηνικό όπλο και να απειλήσουν το Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και όλες τις άλλες τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, διότι θέλουν να επιβληθούν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους Ιρανούς. Από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε έναν κύριο Τραμπ, το τον πρόεδρο Τραμπ. Όπως είπα, είπα τελευταίο μήνα ήμουνα για πολύ καιρό στην Αμερική και συνήθισα πάρα πολλούς αξιωματούχους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μου είπαν λοιπόν την εξής φράση, την οποία σας τη μεταφέρω. Όταν ο πρόεδρος κάθεται στο τραπέζι να διαπραγματευτεί, δεν φεύγει από το τραπέζι εάν δεν πάρει αυτό που θέλει.
3: Ναι.
4: Αυτό, ξέρετε, είναι πολιτικό και από τις δύο πλευρές. Διότι ο μεν ένας σου λέει εγώ θα το πάρω όπως και να έχει, ο άλλος λέει εγώ δεν το δίνω.
3: Ναι.
4: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανότητας να βρεθεί μία σοβαρή έτσι λύση πάνω σε αυτό το θέμα με τον τρόπο που οι δύο χειρίζονται αυτό το θέμα. Δηλαδή να βρεθεί μια λύση που να πούμε σταματάει ο πόλεμος. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή την απειλή οι αραβικές χώρες τη θέλουν να υπάρχει?
3: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, κύριε Γκολφόπουλε.
4: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν οι αραβικές χώρες, οι οποίες έχουν επενδύσει και έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στους Αμερικανούς για την άμυνά τους, βλέπετε ότι τώρα βλέπετε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σου λέει κοίταξε, άμα δεν μου δίνεις εσύ όπλα, εγώ πάω στο Ισραήλ και παίρνω όπλα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν σου λέει, εδώ δεν μπορείς να με τεινάξεις εσύ στον αέρα που τα Αραβικά Εμιράτα τα έχουν τεινάξει στον αέρα οικονομικά αυτή τη στιγμή, να καθίσω εγώ και να δέχομαι αυτές τις απειλές του Ιράν για το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Άρα βλέπετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν προωθείται η ειρήνη.
3: Ναι.
4: Προωθείται μάλλον η σύγκρουση.
3: Ναι. Λεπτομέρειες. Έκανε μια πριν τη χθεσινή δίωρη συνεδρίαση με συνεργάτες του μέλη του Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει μια εκτενή ανάρτηση σε σχέση με το τι περιμένει από το Ιράν για να γίνει η συμφωνία.
4: Προσέξτε, δεν είναι τι περιμένει, είπε τι συμφωνήσαμε.
3: Μάλιστα.
4: Προσέξτε, διάβασα στα αγγλικά την ανάρτησή του. Λοιπόν, είπε τι συμφωνήσαμε και γι' αυτό συζητάμε.
3: Ναι.
4: Αυτό όμως που συμφωνήσανε, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε όχι, λέει, αυτά τα μισά είναι αλήθεια και τα μισά είναι ψέματα. Επίσημη ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Άρα βλέπετε ότι ο
3: πρόεδρος ξεκινά, αν μιλάμε για την ίδια ανάρτησή του στο
4: για την ίδια μιλάμε, για την ίδια.
3: Iran must agree that they will never have a nuclear weapon or
4: agreed.
3: Bomb.
4: Και λένε οι Ιρανοί, εμείς ποτέ δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε.
3: Ναι, δύο.
4: Βλέπετε ότι παίρνει
3: λοιπόν,
4: και ένα ψυχολογικό.
3: Κύριε Γκολφόπουλε, λέτε πέραν των ψυχολογικών πολέμων που σας διέκοψα πριν το πείτε, υπάρχουν και οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν που φαίνεται να φέρουν.
4: Αυτό σαφέστατο. Αυτό σαφέστατο. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Οι σκληροπυρηνικοί είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Διότι ο θρησκευτικός φανατισμός που υπάρχει στο Ιράν δεν είναι εθνικός φανατισμός. Ο εθνικός φανατισμός μπορεί να ήρθε εξαιτίας αυτού του πολέμου, αλλά το βασικό είναι ο θρησκευτικός φανατισμός. Είναι τεράστιος. Ξέρετε, όταν τελευταία πήγε ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδαραβίας στην Ουάσιγκτον και είδε τον πρόεδρο Τραμπ, τότε έγινε μια συζήτηση για τον Κασόγγι, αν θυμάστε, και την αναφτύξη. Τη συζήτηση αυτή δεν την είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας, τα νέα εδώ. Είδαμε ένα κομμάτι. Στη συνέχεια όμως που υπήρξε κουβέντα, ξέρετε τι βγήκε και είπε στη δημοσιογράφο που του έκανε την ερώτηση, και η δημοσιογράφος δεν ξαναμίλησε. Λέει, ξέρετε κάτι, αν δώσετε σε έναν μουσουλμάνο όπλο, τον κάνατε τρομοκράτη. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Και το είπε παρουσία, είναι γραμμένο από τη συνέντευξη. Μπορεί να το βρούμε κανένα οποιοδήποτε θέλει στο διαδίκτυο. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός είναι ανίκητος. Και δεν καταλαβαίνουν πού πάνε τα πράγματα. Δηλαδή σου λέει θα πεθάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω. Με ενδιαφέρει να μην υποκύψω εκεί, διότι ο Αλλάχ μου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Πώς το διαχειρίζεστε? Δύσκολο.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, προφανώς.
4: Και
3: πολύ περισσότερο με την τροπή που είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες, με μια σειρά από θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι και με μια σειρά από προτεραιότητες πολύ πολύ διαφορετικές από αυτή την οπτική που μας μεταφέρεται τώρα.
4: Όχι, υπάρχει όμως και η άλλη θέμα, ότι αυτός ο θρησκευτικός φανατισμός έχει γίνει και εξαγωγή. Δηλαδή εξήχθη και βλέπετε Λίβανο, βλέπετε Αμάς, βλέπετε Χούτης, θα δείτε σε λίγο καιρό την περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή την υποσαχάρια περιοχή, όπου εκεί πλέον το ισλαμικό ριζοσπαστικό εξτρεμιστικό κίνημα αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Εκεί θα δούμε άλλου είδους καταστάσεις, οι οποίες θα μας αφορούν, διότι θα έχουμε και μεταναστευτικά ρεύματα από εκεί. Αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν μόνο τις αραβικές χώρες, επηρεάζουν όλους εμάς.
3: Μια και ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετό διάστημα, διαβάζω, έβλεπα στην αμερικανική ιστοσελίδα στο Axios τη διακύμανση της τιμής των καυσίμων, το γαλόνι που είναι σχεδόν 4 λίτρα, 3,785 λίτρα, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, 4 λίτρα, 4, τόσο έβαζα βενζίνη εγώ, ναι.
3: 4,39 δολάρια
4: εκεί περίπου. Εκεί,
3: από 2,80 τον Ιανουάριο. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 50% αύξηση, που υποθέτω, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί 50%. Και δεν λέω εμέσως ότι δεν πάθαμε και τίποτα. Λέω πόσο σημαντικότερο είναι για τους Αμερικανούς.
4: Βεβαίως.
3: Που έχει αυξηθεί 50%. Πόσο θα τους ενοχλεί.
4: Έγινε όμως, έχετε απόλυτο δίκιο. Βγήκε λοιπόν αυτές τις ημέρες που ήμουν εκεί ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση που έπαιζε σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα, πρώτο θέμα. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, λέει, η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Με ενδιαφέρει να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Εκεί λοιπόν ξεσηκωθήκανε όλοι. Βεβαίως έρχεται στη συνέχεια και κάνει μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία με την Κίνα, ναι, να καλύψει η Αμερική από την Αλάσκα, προσέξτε, ναι, όλο το πετρέλαιο και το αέριο το οποίο δεν παίρνει από τον κόλπο. Mm-hmm. Και βγαίνουν λοιπόν οι Αμερικανοί στη συνέχεια και θα δείτε και ο Άξιος πώς θα συμφωνήσει σε λίγο καιρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρή ιστοσελίδα και έχει εκπληκτικούς δημοσιογράφους. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, και λέει ακούστε κάτι, εμείς θα τη ρίξουμε και θα τη ρίξουμε πάρα πολύ γρήγορα την τιμή του πετρελαίου, διότι αφενός μεν έχουμε αυξήσει την παραγωγή μας από το 65% στο 98%, τα δηληστήρια όλα στο Τέξας και σε όλες αυτές τις περιοχές δουλεύουν σε επίπεδο 98% από εκεί που δουλεύανε, και πολύ γρήγορα θα ισορροπηθεί η αγορά. Η αγορά στην Αμερική, γιατί έχουν τα δικά τους αποθέματα, θα ισορροπηθεί. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς εδώ, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, διότι εδώ δεν έχουμε δικά μας προϊόντα πετρελαϊκά και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, εντάξει. Αν και η Ελλάδα προμηθεύεται πάρα πολύ από την Αμερική και θα είναι αρκετά ωφελημένη από αυτό το θέμα.
3: Ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ. Νάβαρχε, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα σας, κύριε Πολάτο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.

0: Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, όπως και από ό,τι θυμάμαι το καλοκαίρι του 2025, αλλά ίσως και παλαιότερα, για την εμφάνιση κάποιων καρχαριοειδών σε ελληνικές θάλασσες, ακόμη και σε βάθη μικρά, στα ρηχά που λέμε, και πολλοί ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει με τα καρχαριοειδή, αν έχει αλλάξει κάτι, αν πρέπει να έχουμε κάποια ανησυχία, ποιες είναι οι περιοχές που μπορεί να έχουν εμφανιστεί περισσότερο αυτά τα καρχαριοειδή. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Ιάννη Γιώβο, είναι θαλάσσιος βιολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, να μας ενημερώσει, να μας ξεβλαχέψει, να το πω λαϊκά. Κύριε Γιώβο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, είμαι από την περιβαλλοντική οργάνωση IC και εκπρόσωπος του Δικτύου Εκβρασμών υπεύθυνος για τους καρχαρίες.
0: Απολογούμε, ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να προκαλέσω κάποιο πρόβλημα, ελπίζω να μην έγινε. Οπότε με τον ίδιο τρόπο θα ήθελα να αποκαταστήσετε και την αλήθεια σε σχέση με τα καρχαριοειδή. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες σε αρκετές περιοχές και βλέπουμε και κάποια βίντεο. Είδαμε στην Βιωτία, είδαμε σε άλλες περιοχές. Τι καρχαρίες είναι αυτοί και πόσο επικίνδυνοι είναι?
1: Ναι. Αυτό που βλέπουμε, το είδος που βλέπουμε αυτή την περίοδο, που όπως πολύ σωστά είπατε είναι σε πολλές περιοχές, και Χαλκιδική και Βόλο και Αργοσαρονικό και Κορινθιακό, είναι κυρίως, όχι κυρίως, είναι 100% ο γλαυκοκαρχαρία. Ένα είδος το οποίο είναι γνωστό στις ελληνικές θάλασσες, υπάρχει από πάντα. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στις ελληνικές θάλασσες έχουμε 31 είδη καρχαριών που ζουν μόνιμα. Από πάντα, δεν υπάρχει κανένα καινούργιο είδος που έχει εμφανιστεί. Και αυτό που παρακολουθούμε κυρίως πιο εντατικά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακριβώς επειδή έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε κινητά, τα οποία έχουν καλύτερη ποιότητα, σε βίντεο και σε φωτογραφίες.
0: Είμαστε πιο έτοιμοι να αποθανατήσουμε ένα γλαυκό καρχαρία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως είπατε πολύ σωστά, και πέρσι έγινε το ίδιο και πάρα πολλά χρόνια γίνεται το ίδιο. Η διαφορά είναι,
0: κύριε,
1: ότι οι άνθρωποι
0: με
1: είναι
0: τι
1: πιο
0: τρέφονται
1: έτοιμοι.
0: Αυτοί οι γλαυκοκαρχαρίες, για να δω πόσο πρέπει να καθησυχάσουμε τους εαυτούς μας.
1: Με ψάρια και μαλάκια κυρίως. Δεν έχουν, κανένας καρχαρίας δεν έχει συντροφική του συνήθεια τον άνθρωπο έτσι και αλλιώς πουθενά στον κόσμο. Αυτό που παρακολουθούμε σε άλλες χώρες να συμβαίνει είναι κυρίως γιατί μπερδεύουν τους ανθρώπους με φώκες. Οι καρχαρίες που τρέφονται με φώκες ή θαλάσσιους λέοντες. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους καρχαρίες. Ακόμα και ο λευκός ο καρχαρίας, που είναι ένα είδος που έχουμε στις ελληνικές θάλασσες από πάντα, στη Μεσόγειο ο λευκός καρχαρίας δεν τρέφεται με φώκες και θαλάσσιους λέοντες. Δεν έχουμε και θαλάσσιους λέοντες, αλλά και οι φώκες ουσιαστικά εξαφανίστηκαν. Τρέφονται με τόνους, άρα είναι πιο ανοιχτά στη θάλασσα.
0: Ωραία, εφόσον κολυμπάμε και δούμε ένα γλαυκό καρχαρία, τι κάνουμε για να μην μπερδευτεί και μας περάσει για φώκια, λέω?
1: Πρώτα απ' όλα είμαστε ψύχρεμοι, είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι, γιατί θα σας πω το εξής, με ένα σκυλί να είμαστε δίπλα. Άμα πανικοβληθούμε και αρχίσουμε να τρέχουμε, να χτυπιόμαστε, να κάνουμε πανικό, μπορεί και να μας δαγκώσει. Αντίστοιχα ισχύει και με ένα άγριο ζώο ή πολύ περισσότερο. Είμαστε ψύχρεμοι, βγαίνουμε έξω, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που υπάρχουν λουόμενοι μέσα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν καρχαρίες, γιατί ακριβώς ακούν το θόρυβο και φεύγουν από μόνοι τους. Δεν έχουμε δηλαδή περιστατικό που ήταν ο καρχαρίας στη θάλασσα και πέρασε από τους λουόμενους και έφυγε, στην Ελλάδα τουλάχιστον και στη Μεσόγειο. Όλα τα περιστατικά που έχουμε είναι να μην υπάρχουν λουόμενοι στη θάλασσα και απλά να έρχονται οι καρχαρίες και να κολυμπούν.

0: ενούν και τα μωρά επίσης μένουν στα βαθιά. Αλλά δεν έχουμε περιστατικό που υπάρχει λουόμενος και καρχαρίας μαζί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με πάρα πολλά άγρια ζώα. Συνήθως αποφεύγουν τον άνθρωπο. Ναι. Αντίστοιχα και καρχαρίες. Όλα τα βίντεο που έχουμε δεν υπάρχει άνθρωπος. Θα τα παίξω και απλά τυχαίνουν να δουν το ζώο. Πρώτο και πιο σημαντικό, μένουμε ψύχρεμοι. Απομακρυνόμαστε, βγαίνουμε έξω από τη θάλασσα, αφήνουμε το ζώο να περάσει και θα φύγει όπως φεύγει. Βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Δεν είναι ότι στις ίδιες παραλίες βλέπουμε τα ζώα να μένουν εκεί για 2-3 μέρες. Είναι τη στιγμή.
1: Οπότε κάνουμε την υπομονή, κάνουμε την ψυχραιμία και δεν κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να διαταράξει την παρουσία του. Κάνουμε και εμείς σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Κυρίως είναι, ναι, ναι, κυρίως είναι να μην ξαφνιαστεί από κάποια μας αντίδραση το ζώο.
1: Και δεν βλέπουμε ταινίες με καρχαρίες που επιτίθενται σε ανθρώπους. Γιατί αν έχουμε δει μια τέτοια ταινία, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε κάπως να κατευνάσουμε τα ένστικτα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά πανικού. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τα σαγόνια του καρχαρία, ναι, και έκανε πολύ μεγάλο κακό στους καρχαρίες γιατί τους παρουσίασε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της προστασίας των καρχαριών και έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις του πόσο λάθος ήταν αυτή η απεικόνηση. Εγώ θα πω ότι και ένα δελφίνι να δούμε μέσα στη θάλασσα να έρθει κοντά μας και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν περιστατικά δελφινιών που έχουν σπάσει πλευρά σε κόσμο. Υπάρχουν περιστατικά δελφινιών που έχουν πάρει, έχουν δαγκώσει, όχι δυνατά, αλλά έτσι ίσα ίσα για να τραβήξουν έναν άνθρωπο για να παίξουν. Αλλά αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να είναι σοκαριστικό.
1: Κύριε
0: είναι
1: Γιώργο,
0: άγρια
1: πόσο
0: ζωή
1: κοντά
0: και
1: έχετε
0: την άγρια
1: έρθει.
0: Ζωή τη σεβόμαστε.
1: Πόσο κοντά έχετε έρθει με ένα καρχαριοειδές, με ένα γλαυκό καρχαρία ή με ένα δελφίνι?
0: Εγώ πάρα πολύ, γιατί θα μελετάω τα τελευταία 15
1: δηλαδή,
0: χρόνια.
1: Πόσο πολύ, το έχετε ακουμπήσει, σας έχει ακουμπήσει?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, έχετε βίντεο να κολυμπάτε και δίπλα σε καρχαριοειδές?
0: Έχω βίντεο, ναι, που στα Κανάρια νησιά που δουλεύουμε και βάζουμε ποπούς στους αγγελοκαρχαρίες. Έχουμε, ναι, εννοείται. Καθόμαστε από πάνω γιατί εκεί δουλεύουμε μέσα στο νερό.
1: Ναι, αλλά είστε πολύ μαζί, δεν είστε μόνο σας, υποθέτω. Όχι σε ελληνικές θάλασσες, στα Κανάρια νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν έχει κάποια σημασία. Είτε ένας είτε πολύ, δεν αλλάζει η συμπεριφορά του ζώου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Ο κύριος Ιωάννης Γιώβος από την ομάδα IC είναι θαλάσσιος βιολόγος και μας μίλησε για την εμφάνιση των καρχαριοειδών. Πρόκειται για γλαυκό καρχαρίες όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Γιώβος και σίγουρα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ούτε και τωρινό, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, να εμφανίζονται τα καρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες. Όπως είπε η Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι σχεδόν 20 βαθμούς, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να κολυμπήσετε άφοβα εφόσον είστε κοντά σε κάποια θάλασσα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες του Earth News Radio. Η ώρα είναι σχεδόν 12 το μεσημέρι, θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Earth News, στο Earth News Radio. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10 από το Μάκη Πολάτο, τον Νίκο Ψωμιάδη, την Αθηνά Σαλούστρου, την Μαρία Κόντου και τον Γιώργο Τσολάκη. Καλή συνέχεια, μείνετε στο Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπολού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες περισσότεροι από 45.700 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαυρίου και του Αργοσαρονικού. Η Aegean αναφέρει μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια, αλλά με 100% πληρότητα, αναχωρούν οι εκδρομές από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί έως σήμερα το πρωί. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεσμπολά, που έχει αποτελέσει κατ' επανάληψη στόχο Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών παρά την εκεχηρία. Χθες στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρόγκ χθες βράδυ, καθώς και μία αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ, σύμφωνα με τις αρχές. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως προς το απόγευμα, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, Ανεμίωσε ξυμποφόρ στο Αιγαίο με βαθμία εξασθένηση. Από 18 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
3: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
2: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
4: Και δεν θα είναι που με στηρίζω.
5: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
6: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
7: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
8: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
9: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
10: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
11: This is Houston. Say again, please.
12: Houston, we have a problem.
13: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
14: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
15: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
16: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
15: Έτσι.
17: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
18: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
19: Ιανουαρίου του 1953. Είμαστε στην έναρξη του ψυχρού πολέμου και είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Η επίσημη εφημερίδα του σοβιετικού καθεστώτος, η Πράβδα, δημοσίευσε ντοκουμέντα τα οποία έφεραν στο φως μια τεράστια συνωμοσία. Ήταν η συνωμοσία των γιατρών ή αλλιώς, όπως έμεινε στην ιστορία, η συνωμοσία της λευκής μπλούζας. Σύμφωνα με αυτή, όλοι οι μεγάλοι, οι σημαντικοί, οι κορυφαίοι γιατροί της Σοβιετικής Ένωσης συμμετείχαν σε μια προσπάθεια να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δολοφονίες σημαντικών στελεχών του ανώτατου Σοβιέτ. Και βέβαια, πάνω και πρώτα απ' όλα, σχεδίαζαν τη δολοφονία του Στάλιν. Δεν ήταν εύκολο για κανένα να πλησιάσει τα υψηλόβαθμα στελέχη, πόσο μάλλον τον ίδιο τον Στάλιν, οι οποίοι είχαν ισχυρή φρουρά όλη την ημέρα. Οι μόνοι που είχαν πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν οι γιατροί. Ο ίδιος ο Στάλιν ήταν αυτός που παρουσίασε δημόσια τη θεωρία για αυτή την τρομοκρατική οργάνωση των μυαλογιατρών, οι οποίοι σκόπιμα έδιναν λάθος φάρμακα, εφάρμοζαν ακατάλληλες θεραπείες σε σημαντικούς ασθενείς για να τους εξοντώσουν και τους έδιναν παραπλανητικές πληροφορίες για την υγεία τους. Πώς αποκαλύφθηκε αυτή η συνωμοσία της λευκής μπλούζας? Όταν πέθανε πρόωρα ο Αντρέι Ζντάνοφ. Ο Ζντάνοφ ήταν το δεξί χέρι του Στάλιν. Ήταν υπεύθυνος λογοκρισίας και προπαγάνδας και για πολλούς ενδεχομένως ο διάδοχός του. Όμως, τον Αύγουστο του 48 πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Ήτανε 52 χρονών. Αφού πέθανε το 48, γιατί φτάνουμε στο 53? Διότι 4 χρόνια μετά βγάζουν πάλι τα αρχεία του Κρεμλίνου και βλέπουν σε αυτά τα αρχεία μια επιστολή που είχε στείλει η καρδιολόγος Τίμασουκ 3 μέρες πριν πεθάνει ο συνεργάτης του Στάλιν. Σε αυτήν έγραφε ότι οι γιατροί του άρρωστου άντρα του χορηγούσαν λάθος θεραπεία για την καρδιοπάθεια και δεν παρακολουθούσαν καλά την πορεία της υγείας του. Με άλλα λόγια, άφηνε σαφώς να εννοηθεί ότι τον δολοφόνησαν. Όταν λοιπόν 4 χρόνια μετά το θάνατό του βρέθηκε αυτή η επιστολή από τα αρχεία, διατάχθηκε η σύλληψη πάρα πολλών γιατρών. Ο Στάλιν έδωσε εντολή όλοι οι συλληφθέντες να φυλακιστούν και να ομολογήσουν. Ο τρόπος ομολογίας στη Σοβιετική Ένωση ήταν η ανάκριση. Η ανάκριση γινόταν και με βασανιστήρια. Οι περισσότεροι από αυτούς τους γιατρούς ήτανε Εβραίοι και έτσι άρχισε να ακούγεται και η φράση «σιωνιστική συνωμοσία». Άρχισαν λοιπόν να ομολογούν οι γιατροί και να συλλαμβάνονται οι διάφοροι συνεργάτες τους, αλλά και όσοι δεν ήτανε στα ονόματα τα οποία έδιναν κατά την ανάκριση, συνελήφθησαν και αυτοί. Το 53, όπως σας είπαμε, δημοσιεύτηκε το πρωτοσέλιδο της Πράβδα, όπου αναφέρονταν ονόματα γιατρών δολοφόνων. Αυτή η λέξη συνόδευε την ιδιότητα του γιατρού. Ακολούθησε ένα μεγάλο δικαστήριο και στη συνέχεια δημόσιες εκτελέσεις. Αυτό ήταν το σχέδιο, έτσι, να γίνει το δικαστήριο και να γίνουν και δημόσιες εκτελέσεις. Μόνο που συνέβη κάτι κατά την περίοδο της κράτησής τους, πριν ακόμα καταδικαστούν. Ήρθε ο Μάρτης του 53 και ο Στάλιν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Όμως όλοι οι κορυφαίοι γιατροί ήταν στη φυλακή. Όλοι ήταν κρατούμενοι. Όλοι ήταν κατηγορούμενοι. Λέγεται ότι φωνάξαν τελικά κάποιους από αυτούς από τη φυλακή, οι οποίοι είχαν το εξής πρόβλημα. Φοβόντουσαν ακόμη και να τον ακουμπήσουν. Και δευτεροβόντως, ήδη ήταν σχεδόν κλινικά νεκρός. Και έτσι, 4 μέρες μετά, το 53, ο Στάλιν έφυγε από το μάτιο του το κόσμο. Ο Χρούτσοφ, που ήταν ο διάδοχός του, αποκάλυψε πολλά χρόνια μετά ότι όλοι οι γιατροί ήταν σοκαρισμένοι και φοβόντουσαν να κάνουν και την εξέταση ή να προτείνουν οποιαδήποτε θεραπεία, διότι πίστευαν πως ό,τι και να πούνε θα κατηγορηθούν. Μάλιστα αναφέρει ότι ήταν τόσο σοκαρισμένοι οι γιατροί που εξέτασαν τον Στάλιν που δεν κατάφεραν καν να το γδύσουν καθώς έτρεμαν τα χέρια τους, ενώ έπρεπε να του βγάλουν τα ρούχα κόβοντάς τα με ψαλίδι. Έτσι λοιπόν το σκηνικό είναι το εξής. Υπάρχουν κορυφαίοι γιατροί, οι οποίοι είναι στη φυλακή, αρκετοί έχουν εμφασανιστεί, περιμένουν να γίνει η δίκη και να ακολουθήσει η καταδίκη τους. Εν τω μεταξύ όμως πεθαίνει ο Στάλιν. Το Μάρτιο. Τον Απρίλιο λοιπόν, ένα μήνα μετά το θάνατό του, ο Μπέρια, ο επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας, ανακοινώνει στον τύπο ότι πια δεν υπάρχει συνωμοσία και ότι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Όχι όλοι. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να αφαιθούν ελεύθεροι διότι είχαν υποκύψει κατά την περίοδο των βασανιστήριων. Τώρα όλη αυτή η μεθόδευση και όλη αυτή η θεωρία συνωμοσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως επίσης δεν ήταν τυχαίο ότι οι περισσότεροι από τους γιατρούς ήταν Εβραίοι. Υπάρχει μία άποψη ότι ακολουθούσε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα που ξεκίνησε από τους γιατρούς, αλλά στην πορεία πέθανε ο ίδιος ο Στάλιν. Άλλη κασία είναι ότι ήθελε να βγάλει από τη μέση στελέχη τα οποία δεν τα εμπιστεύονταν πια. Ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι γιατροί, αλλά την πλήρωσαν πολύ περισσότεροι. Και γενικά μπορεί ο καθένας να λέει όποια θεωρία θέλει. Ο Στάλιν, έχοντας περάσει μια εξαιρετικά περιπετειώδη ζωή και κάνοντας και τις καταχρήσεις του, είχε φτάσει πλέον στα 70, που για εκείνη την περίοδο ήταν ένα καλό προσδόκιμο ζωής. Ήταν και σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή και πίστευε ότι γύρω του υπήρχαν προδότες και συνωμότες. Άλλωστε και πρόσφατα στο παρελθόν είχε φροντίσει να εξοντώσει αρκετούς από αυτούς. Με τη μόνη διαφορά ότι οι γιατροί τη γλίτωσαν, διότι το πλήρωμα του χρόνου είχε ολοκληρωθεί για την περίπτωση του Ιωσήφ Στάλιν. Με αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή Μύθι και Γρίφη, την οποία ακούτε από το Earth News Radio στους 105,8. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Διαμανός Αγραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι λέτε να συνεχίσουμε με μια ιστορία για ένα συγκρότημα που μεσουράνησε και αυτό εκείνη την περίοδο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, και έγραψε μια ιστορία η οποία θα μείνει ανεξίτηλη στα χρονικά της μουσικής, γιατί τα τραγούδια τους είναι καλά και διαχρονικά. Αναφερόμαστε στους Beatles.

Οι Beatles διακρίθηκαν, βέβαια, αναδείχθηκαν, κυριάρχησαν, λατρεύτηκαν τη δεκαετία του 60. Τότε εμφανίστηκαν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο τρόπος που ντύνονταν, ο τρόπος που χτενίζονταν, τα ίδια τους τα τραγούδια δεν άρεσαν σε όλους. Όσοι ήταν πάνω από 30-35, δεν υποδέχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το διαφορετικό είδος μουσικής και όλο αυτό το στυλ της Beatlemania's. Το 1965 η Βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε μία από τις ανώτερες διακρίσεις της Βρετανίας στα μέλη του συγκροτήματος. Τους έκανε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τότε κάποιοι που είχαν την ίδια διάκριση το θεώρησαν τεράστια προσβολή και επέστρεψαν τα παράσημά τους. Λέγοντας μάλιστα ότι η τιμή δεν πάει στο καλλιτεχνικό τους έργο, αλλά στην προσφορά τους στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι έρχεται τεράστιο συνάλλαγμα από την εξαγωγή των δίσκων.

Και τότε έγινε το εξής καταπληκτικό. Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε ένας κύριος που λεγόταν John Mosley Turner. Αυτός ήταν αρκετά γνωστός διότι το 1964 ήταν 108 χρονών. Γεννήθηκε το 1856, δηλαδή γεννήθηκε την εποχή που το ελληνικό κράτος τελείωνε στη Λαμία και βασιλιάς της Ελλάδος ήταν ο Όθωνας και οι Βρετανοί είχαν τα Επτάνησα.

Ο Τζον, λοιπόν, ο οποίος στα 108 είναι προφανές ότι ήταν και ένα γνωστό πρόσωπο στη Βρετανία, του κάνανε διάφορα δημοσιεύματα, αφιερώματα κτλ. Γιατί ήταν υπεραιωνόβιος και είχε και πολύ καλά τον ερμό της σκέψης του, την αντιληπτική του ικανότητα. Είχε περάσει, ήταν ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, η οποία τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν οικοδόμος, μαραγκός συγκεκριμένα. Έμενε σε ένα σπίτι που το είχε χτίσει ο ίδιος, αφού ασχολιόταν με την οικοδομή, σε μια φτωχή γειτονιά του Λονδίνου, και από το 70ο έτος της ηλικίας του άρχισε σταδιακά να χάνει το φως του. Τότε σταμάτησε και να δουλεύει. Είχε μια ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία, τέλος πάντων, την οποία τη γνώριζαν οι Βρετανοί. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχει ο Τζον στα 108 του με τους Beatles. Ο Τζον, όταν ήταν νεότερος, δηλαδή όταν ήταν 107 χρονών, άκουσε τραγούδια των Beatles στο ραδιόφωνο. Όπως είπαμε, επειδή είχε χάσει το φως του, είχε αναπτύξει άλλες αισθήσεις, κυρίως με την ακοή και το συναίσθημα. Του άρεσε πάρα πολύ ότι, κατά τη γνώμη του, βγάζανε μια ζωντάνια, μια φρεσκάδα αυτά τα τραγούδια. Μαθαίνει αμέσως τους στίχους απ' έξω και κάθε φορά που παίζει στο ραδιόφωνο, δηλαδή όλη την ώρα, αρχίζει και τους τραγουδάει. Φτάνουμε στο 64, ο Τζον γίνεται 108 χρονών. Η Daily Mail πάει να του πάρει την καθιερωμένη συνέντευξη. Είπαμε, είναι υπεραιωνόβιος, έτσι. Τον ρωτάει διάφορα και αυτός αρχίζει και μιλάει για τους Beatles και πόσο πολύ του αρέσουν και πόσο πολύ διασκεδάζει όταν τους ακούει. Και λέει ο Τζον, τι τυχερή που είναι η σύγχρονη νεολαία που μπορεί να διασκεδάζει με αυτά τα ωραία τραγούδια και να περνάει όμορφα. Εγώ, λέει, όταν ήμουν νεαρός, δεν διασκέδασα καθόλου. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Παίρναμε λίγα χρήματα. Φαΐ δεν είχαμε να βάλουμε στο τραπέζι. Πεινάγαμε όλη την ώρα. Γύρω στη γειτονιά μου πεθαίνανε ο ένας μετά τον άλλον. Υπήρχε εξαιρετικά υψηλός δείκτης παιδικής θνησιμότητας. Μέναμε μέσα στις βρωμιές και στις ακαθαρσίες. Τι τυχερά είναι σήμερα τα παιδιά. Πάνε σχολείο, τα πράγματα είναι καλύτερα και ακούνε και αυτό το ωραίο το συγκρότημα. Και τους λέει ο παππούς στη συνέντευξη, μακάρι να ήμουν κι εγώ νέο παιδί, να τα ακούω όλα αυτά και να χορεύω με καμιά κοπελιά. Και ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούσαν στη μουσική, όχι σε αυτούς που αγαπούσαν τους Beatles που ήταν κυρίως στην πιτσιρικαρία, αρχίζει και αλλάζει το κλίμα.

Και βέβαια δεν άκουγε μόνο ο Μπίλις, έλεγε και για άλλα συγκροτήματα. Και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πρότυπο, διότι ταυτόχρονα υποστήριζε πάρα πολύ, αντί να κοροϊδεύει και να βρει την νεολαία και να λέει τα κάναμε καλύτερα, έλεγε το ακριβώς ανάποδο. Εσείς τώρα τα κάνετε καλά και περνάτε ωραία. Ήταν και ένας θετικός άνθρωπος και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ζήσει μέχρι τα 112.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, τουλάχιστον στην Ευρώπη και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, με στοιχεία τα οποία αντλούμε από το δημοσιογράφο Bill Brisson, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα γύρω γενικά από το σπίτι και περιγράφει τα της καθαριότητας μέχρι να φτάσουμε στο πώς δημιουργήθηκε αυτό το ωραίο μέρος, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην υγιεινή των ανθρώπων. Αναφερόμαστε στο αποχωρητήριο. Λοιπόν, η ιστορία είναι χοντρικά ότι υπήρξε μια τεράστια περίοδο στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, φτάνοντας ακόμα και κοντά στην βιομηχανική επανάσταση, που υπήρχε η άποψη ότι η βρωμιά είναι κάτι καλό. Ότι το νερό ανοίγει τους πόρους και από εκεί περνάνε διάφορες αρρώστιες και επιδημίες, όπως για παράδειγμα η πανούκλα που είχε μαστίσει την Ευρώπη, και γι' αυτό οι άνθρωποι πίστευαν ότι δεν πρέπει να πλένονται, δεν πρέπει να κάνουν μπάνιο. Ειδικά ήταν μια διαδεδομένη άποψη στη χριστιανική κοινότητα, ότι αυτό έχει να κάνει και με την τη στέρηση και την θυσία. Υπήρχαν και τέλος πάντων μαρτυρίες, έγγραφα θρησκευτικά και τα λοιπά, που λέγανε για τους Αγίους, για τους ασκητές, για τους μοναχούς, τώρα πριν χίλια χρόνια, και όλα αυτά παρεξηγήθηκαν με κάποιο τρόπο. Φτάνουμε λοιπόν στη Βικτοριανή εποχή, που ήταν μια εποχή πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ συντηρητική. Και αυτό, λέει, ήταν που έπεισε τους Βικτοριανούς να αρχίσουν να κάνουν μπάνιο, όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει πόνο. Επειδή οι Βικτοριανοί, γράφει ο Brisson, είχαν μια τάση στο μασοχισμό, τότε το νερό είδαν ότι μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και πάρα πολλά ημερολόγια, είναι σημαντική καταγραφή των χρονικών τα ημερολόγια, περιγράφουν πως οι άνθρωποι χρειαζόταν να διαλύουν το σχηματισμένο πάγο στους νηπτήρες. Να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε θέρμανση και έτσι κάτω από τις τρομερές θερμοκρασίες σχηματίζονταν σταλακτήτες στους νηπτήρες, και με αυτόν τον τρόπο, λέει, τους κόβανε για να πληθούν το πρωί. Και υπάρχει ένας ιερέας, ο Κίλβερ, το οποίος περιγράφει με τρομερή ικανοποίηση πως οι σταλακτήτες του πάγου, που κρέμονταν από την πανιέρα του, του γρατζουνούσανε το δέρμα όσο αυτός έκανε μπάνιο ανήμερα των Χριστουγέννων του 1870. Μάλιστα, λέει, μερικές τους γέρες τη σχεδίαζαν με αυτόν τον τρόπο. Και ένας από τους πρώτους τύπους ντουζιέρας εξαπέλει το νερό με τόση ορμή που οι χρήστες έφτασαν να φοράνε κάτι στο κεφάλι σαν κράνος, ας πούμε, όχι για να μην πονάνε, αλλά για να μην λιποθυμούν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το καλό που είχε όλη αυτή η ιστορία είναι ότι, ναι, μεν υπήρχε πάρα πολύς πόνος, αλλά υπήρχε καθαριότητα.

Πέρασε όμως αρκετός χρόνος μέχρι να οργανωθούν τα πράγματα έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Για πάρα πολύ καιρό γράφει με σκοπτικό τρόπο, σαρκαστικό πάρα πολλές φορές ο συγγραφέας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των άκλων ήταν ότι δεν τους καίγονταν καρφί για την ιδιωτικότητα όσον αφορούσε στην ικανοποίηση των σωματικών τους αναγκών. Ο Καζανόβα, λέει, ο Ιταλός στιχοδιώκτης, είχε επισκεφθεί το Λονδίνο και έβλεπε τόσο συχνά τον κόσμο να αδειάζει στα υγρά του σε κοινή θέα δίπλα στους δρόμους και στα κτίρια, που πραγματικά απόρρισε. Μάλιστα, λέει ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούσαν δοχεία ανοιχτός. Τα δοχεία ανοιχτός τα κρατούσαν σε μια ντουλάπα στα δωμάτια τους, τα οποία αποκαλούσαν Τζόρνταν, χωρίς να ξέρει κανείς το λόγο. Οι ξένοι, λέει, οι επισκέπτες εκείνη την περίοδο στην Αγγλία απορούσαν με τη συνήθεια των Άγγλων να αποθηκεύουν τα δοχεία αυτά σε ντουλάπια στην τραπεζαρία, τα οποία έβγαζαν από εκεί οι άντρες και τα χρησιμοποιούσαν όταν έφευγαν οι γυναίκες από το δωμάτιο. Ένας Γάλλος επισκέπτης, λέει, είχε δει έκπληκτος έναν άντρα να πηγαίνει σε ένα βάζο, να βγάζει από μέσα τα λουλούδια, να ξαλαφρώνει και τη συνέχεια την αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν και πολύ βοδιαστή. Ο συγγραφέας, ο οποίος είναι Βρετανός και όπως σας είπαμε γράφει και τα καλά και τα άσχημα της χώρας του, αναφέρει και μια άλλη μαρτυρία, ότι πήγε κάποτε ένας Γάλλος ο οποίος ζήτησε ένα δοχείο ανοιχτός και του λένε σε ένα πανοδοχείο ότι δεν χρειάζεται, κάνει αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι, πάντα στο παράθυρο. Τέλος πάντων, επέμενε, λέει, πάρα πολύ ο επισκέπτης και αγανακτισμένος ο ξενοδόχος του έδωσε μία τσαγέρα για να ορίσει, αλλά του είπε σε παρακαλώ ότι χρειάζομαι πίσω για το πρωινό. Και ναι, όλα όσα ακούτε είναι αληθινά, προέρχονται από ημερολόγια, μαρτυρίες, διηγήσεις. Τίποτα δεν είναι βγαλμένο από το κεφάλι του Bill Bryson.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμια. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς, επιποδόση τροχέας στα εθνικά οδικά δίκτυα. Για το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο έπρεπε να γράψουν σήμερα οι μαθητές στο Νεπάλ στο μάθημα των νέων ελληνικών πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφή και βατά τα θέματα, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Ουκρανικά πλήγματα με ντρόουν στο ρωσικό λιμάνι Ταγκανρόγκ και σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. 2 τραυματίες. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Εντολή εκένωσης 7 χωριών στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Και ο καιρός έθριος με πρόσκαιρες βροχές, κυρίως το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Σας ταξιδεύουμε σήμερα στο παρελθόν για να φερόμαστε σε διάφορες εκπομπές σιγά σιγά στην ιστορία, στην περιπέτεια της τουαλέτας. Δηλαδή πώς ο άνθρωπος έφτασε να κατανοεί την ανάγκη να υπάρχουν σοβαρές συνθήκες υγιεινής, αλλά και να εκτιμά την καθημερινή καθαριότητα. Καθόλου δεδομένο δεν ήταν, ακόμα και σε κοινωνίες τις οποίες πάντοτε θεωρούσαμε πολύ πιο προηγμένες από τις δικές μας.

Και επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε λαός έβλεπε τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, το καταδίκαζε, ενώ ο ίδιος μπορεί να έκανε χειρότερα. Σας λέω ένα παράδειγμα: οι Γάλλοι πάντοτε ήταν έκπληκτοι βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τις καθημερινές τους φυσικές ανάγκες οι Βρετανοί, αλλά και οι Βρετανοί είχαν να λένε για τους Γάλλους και μάλιστα για πολλούς αιώνες ότι τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ουρούσαν στις καμινάδες. Επίσης ότι ξαλάφρωνα στις σκάλες, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Bill Bryson με θέμα το σπίτι. Μάλιστα, ο Μαρκ Ζιρουάρ στο βιβλίο του «Η ζωή στα γαλλικά» γράφει ότι το ξαλάφρωμα σε δημόσια θέα και μάλιστα στις σκάλες υπήρχε και στις Βερσαλίες, που ήταν το παλάτι, μέχρι και το 18ο αιώνα. Οι Βερσαλίες διέθεταν 100 δωμάτια και 300 λεκάνες παντός είδους, αλλά σπάνια τις χρησιμοποιούσαν. Μάλιστα το 1715 βγήκε ένα διάταγμα, γιατί σε αυτά 100 δωμάτια δεν μέναν μόνο οι βασιλείς και τα πριγκιπόπουλα, αλλά και οι αυλικοί. Το 1715 βγήκε ένα διάταγμα το οποίο καθησύχαζε τους επισκέπτες και όσους μένανε μέσα, ότι από τώρα και πέρα, λέει, οι διάδρομοι θα καθαρίζονται από τα περιτώματα σίγουρα μία φορά τη βδομάδα. Μετά αυτά κατέληγαν σε βόθους, τους οποίους παραμελούσαν παρά το γεγονός ότι ήταν δίπλα σε πόσιμο νερό. Αυτοί δε που τους καθάριζαν θεωρούταν ότι ήταν άνθρωποι που ασκούσαν μάλλον το χειρότερο δυνατό επάγγελμα. Γιατί κατέβαινε σε αυτό το μεγάλο λάκκο τον οποίο ονόμαζαν βόθρο και απομάκρυνε τις ακαθαρσίες με το φτιάρι, τα φτιάριζε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία διέτρεχαν πάντοτε το κίνδυνο ασφυξίας αλλά και εκρήξεων, γιατί δούλευαν υπό το φως ενό φαναριού σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν γεμάτο επικίνδυνα αέρια. Μάλιστα υπάρχουν περιοδικά τα οποία βγαίναν εκείνη την εποχή και σε ένα από αυτά, το περιοδικό λέγεται Gentleman's Magazine, όπου περιγράφει την ιστορία ενός κυρίου ο οποίος κατέβηκε στο υπόγειο μίας τουαλέτας σε μια ταβέρνα στο Λονδίνο και αμέσως κατέρευσε ο ίδιος από τις αναθυμιάσεις. Οριακά πρόλαβε να φωνάξει βοήθεια. Τον ακούει ένας συνάδελφός του, ο οποίος σπέβδει να τον βοηθήσει, αλλά λιποθυμά κι αυτός. Συνήθως δουλεύανε σε τετράδες. Οι άλλοι δύο προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, κατάλαβαν αμέσως τον κίνδυνο, ήταν αδύνατο να προχωρήσουν εξαιτίας του αέρα που έφτανε επικίνδυνα στο ρινικό τους σύστημα και έτσι κατάφεραν να ανοίξουν μια χαραμάδα στην πόρτα, ούτως ώστε να αποβληθούν οι χειρότερες μυρωδιές και να μπορέσει να ακολουθήσει διάσωση. Ο ένας από τους δύο ήταν ήδη νεκρός και στη συνέχεια πέθανε και ο άλλος. Μιλάμε για το κέντρο του Λονδίνου και για ταβέρνα. Μετά συνέβαινε και το εξής, επειδή αυτή η δουλειά ήταν όπως σας την περιγράψαμε και όπως μπορούμε να τη φανταστούμε, ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Έτσι λοιπόν στις φτωχές γειτονιές σπάνια καλούσανε τις λεγόμενες εκκαινώσεις βόθρων.

Υπάρχει μία έκθεση που κάνει ένας επιθεωρητής το 1851 σε μία από αυτές τις γειτονιές του Λονδίνου. Συνήθως ήταν οι πιο φτωχές που δεν είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα καθημερινής υγιεινής, γιατί ήταν πάρα πολύ κοστοβόρα. Και γράφει λοιπόν ο επιθεωρητής ότι σε μία τυπική έκθεση, δηλαδή, που ουσιαστικά επαναλάμβανε τα ίδια συμπεράσματα παντού, ότι τα κελάρια των σπιτιών είχαν γεμίσει με ανθρώπινα περιτώματα σε ύψος ενός μέτρου. Και οι κάτοικοι είχαν βάλει πάνω τούβλα για να μπορούν να πατάνε, να διασχίζουν την αυλή και να φεύγουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio, σταματάμε εδώ γιατί είναι και πολύ ευχάριστο το θέμα. Θα δούμε άλλες παραμέτρους εν καιρό.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα για πολιτισμό με αφορμή ένα αφιέρωμα που έκανε το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης τον Αλέξη Δαμιανό, 30 τόσα χρόνια περίπου, λίγο παραπάνω, από την προβολή της ταινίας του Ηνίοχος, η οποία ακολούθησε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Την πρεμιέρα λοιπόν της προβολής είναι από την εκπομπή Παρασκήνιο ο δημοσιογράφος Κώστας Κοβέος, ο οποίος μιλάει με το σκηνοθέτη.
1: 25 χρόνια μετά την Ευδοκία, ο Αλέξης Δαμιανός ξαναγυρίζει στον κινηματογράφο με μια ταινία που έκανε τα 5 τελευταία χρόνια, τον Ηνίοχο. Κύριε Δαμιανέ, δεν είναι μεγάλη απόσταση της Ευδοκίας από τον Ηνίοχο?
2: Είναι, η απόσταση είναι σχετική. Σημασία έχει το τι πράγμα κάνουμε.
1: Όμως, κύριε Δαμιανέ, οι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά σας, οι άνθρωποι που αγαπούν τις ταινίες σας, περίμεναν 25 ολόκληρα χρόνια για να ξαναδούν μια δουλειά από σας.
2: Αφού δεν είχα τι να κάνω. Τους έστειλα ραπανάκια και τέτοια από το χωριό.
1: Πώς λοιπόν αποφάσισατε να ξαναγυρίσετε στον κινηματογράφο? Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιστρέψετε? Αν και πιστεύω ότι δεν φύγατε ποτέ.
2: Ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο. Δεν ξαναγύρισα στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο έχουν ξαναγυρίσει όλοι, είναι ένα επάγγελμα. Εγώ δεν κάνω επάγγελμα ό,τι αγαπώ, γιατί ό,τι αγαπάμε και το κάνουμε επάγγελμα είναι πορνεία. Η ζωή είναι έκσταση, χαρά, δύναμη, αγάπη και ευτυχία. Αυτά λέει ο Ηνίοχος και είναι ολοφάνερα εκεί και ακόμα τον πουλάμε καρποστάλμο.
3: Κοιμήθηκε εσύ το βράδυ?
2: Όχι.
3: Γιατί?
2: Με το μάτι ανοιχτό προσπαθούσα ήρεμα και αληθινά να κάνω τον έλεγχο αυτό που χρειαζόμουν.
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είσαι καλά, Λάκη.
0: Ο Λάκης είναι ο Παπαστάθης. Η ταινία Ευδοκία προβλήθηκε το 1971 μαζί με το θείασο του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Είναι το σημείο εκκίνησης του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μια ταινία η οποία βραβεύθηκε, το σενάριο περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία και μιας νέας γυναίκας ελαφρών ηθών. Γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται, παντρεύονται και το σενάριο δείχνει πως οι δύο άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν μια κοινή μοίρα, να εξεγερθούν ενάντια σε ένα σύστημα που είναι διαφορετικό αλλά πιο ισχυρό από αυτούς. Και πως δύο νέοι άνθρωποι, μόνο το ρομαντισμό και το κυνήγι της ουτοπίας, τελικά συντρίβονται.

Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η πόρνη και ο στρατιώτης». Όμως την περίοδο της εστιατορίας δεν θα πέρναγε και έτσι άλλαξε, έγινε Ευδοκία. Ευδοκία ήταν το όνομα της μητέρας του Δαμιανού. Ο οποίος για πρωταγωνίστρια επέλεξε μια κοπέλα η οποία δεν ήταν επαγγελματίας, αφού πρώτα είδε πολλές γυναίκες επαγγελματίες, κάποιες από αυτές και πολύ πετυχημένες, αυτό που λένε στην Ελλάδα star, αλλά κάθε φορά που έκανε οντισιόν απογοητευότανε. Δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του, όχι ότι δεν ήταν καλές οι ηθοποιοί. Και ο Δαμιανός έκανε το εξής: σταμάτησε την προετοιμασία της ταινίας εντελώς. Είπε θα τη συνεχίσω όταν βρω την πρωταγωνίστρια. Και μέσα από ένα διαφημιστικό γραφείο βλέπει μια νεαρή κοπέλα η οποία είναι στο Λονδίνο και λέγεται Μαρία Βασιλείου. Κάναν διάφορες ερωτικές πόζες και από αυτές την ξεχώρισε και με τη γυναίκα του που ήταν συνεργάτηδά του, την Άρτεμη, είπανε αυτή είναι η Ευδοκία. Η Βασιλείου ήταν Κύπρια, είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το 1950. Όταν την βρήκε ήταν 17 χρονών. Έκαναν λοιπόν μια πρόταση στην οικογένειά της να έρθει μαζί τους στην Αθήνα, να αναλάβουν αυτή την ευθύνη της γιατί ήταν ανήλικη. Τότε ανήλικος ήσουν μέχρι τα 21 και επειδή ήταν μια φτωχή, πολύτεκνη οικογένεια, δέχτηκε γιατί το κορίτσι θα μπορούσε να ακολουθήσει και μια επαγγελματική καριέρα και θα αμοιβότανε. Για ένα χρόνο λοιπόν κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη μαζί με τη γυναίκα του, τη φιλοξενούσανε και εκεί έμενε και ο συμπροταγωνιστής της. Και οι δύο ήταν ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και ήταν μια τρελή επιλογή να κάνει μια ταινία που είχε τρομερή προετοιμασία και τρομερά έξοδα, αλλά οι δύο πρωταγωνιστές να μην είναι ηθοποιοί, να μην γνωρίζουν το επάγγελμα του ηθοποιού, να μην έχουν εκπαίδευση. Το ρίσκο φυσικά ήταν τεράστιο. Μετά από την επιτυχία της ταινίας, η Μαρία Βασιλείου προσπάθησε να συνεχίσει το κινηματογράφο, δούλεψε με τον Όμηρο Ευστρατιάδη, έπαιξε και στο θείασο του Αγγελόπουλου, αλλά ερωτεύτηκε. Τα αφήνει όλα και επιστρέφει στο Λονδίνο. Γιατί πήγανε στο Λονδίνο? Διότι ερωτεύτηκε έναν μουσικό, το Σωτήρη Κοματσιούλη, ο οποίος εμφανιζόταν μαζί με την αδελφή της, την Ελένη, η οποία ήταν τραγουδίστρια. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν, τον ακολουθούσε στις πορείες του κτλ. Όμως ήταν η Χούντα, αυτός δέχτηκε κάποιες συστάσεις για τη μουσική του και τη γενικότερη στάση του. Φοβήθηκαν πάρα πολύ το χουντικό καθεστώς και γι' αυτό πήγαν στο Λονδίνο που και παντρευτήκαν. Όμως εξακολουθούσαν να είναι άφραγοι. Έτσι, έμεινε αυτή και ο άντρας της στο σπίτι των γονιών τους, που ήταν μια πολύτιμη οικογένεια. Αυτό δεν ήταν και πολύ ασυνήθιστο, πρέπει να σας πω, τη δεκαετία του 70. Είχε ένα παιδικό φίλο που ήταν μουσικός, γνώρισε τον άντρα της, τον βοήθησε λίγο να μπει στα κυκλώματα της Μεγάλης Βρετανίας και βρέθηκε ακόμη και στην Τζαμάικα να ηχογραφεί με την οικογένεια του Bob Marley, που είχε φτιάξει ένα συγκρότημα και λεγόταν «Ο Τρίτος Κόσμος». Δύο χρόνια μετά, παιδιά ήτανε, χωρίσανε. Η Μαρία Βασιλείου είχε κερδίσει όμως το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αν και δεν ήταν ηθοποιός. Έκανε διάφορες απόπειρες, δεν τα κατάφερε και δυστυχώς η μοίρα της δεν ήταν καθόλου καλή. Το 1989, μετά από μια μάχη με την επάρατο που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, έφυγε και αυτή από τη ζωή. Είχε ένα κοριτσάκι το οποίο μεγάλωσε η αδελφή της.

Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι από την ταινία, το οποίο έγραψε ο Μάνος Λοΐζος, και θα έχετε όλοι παρατηρήσει ότι ενώ είναι ένα εμβληματικό τραγούδι, είναι ασυνήθιστο να μην έχει λόγια. Ο Λοΐζος δεν έγραφε τραγούδια, έβαζε στίχους. Και μάλιστα στίχοι οι οποίοι τραγουδιώνται ακόμα, αντέχουν. Συνεργαζόταν με σημαντικούς στιχουργούς και ένας από αυτούς ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίο το έδωσε για να βάλει τα, μέσα κάτι από τα ποίηματά του. Το ακούει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το ξανακούει και του λέει: «Εντάξει, είναι έτσι. Θα χαλάσει άμα βάλουμε λόγια». Και το αποδέχτηκε ο Λοΐζος και έτσι παίζει και στην ταινία και έτσι τα αγάπησε και ο κόσμος και έτσι ακόμα ακούγεται, χορεύεται, αν και δεν έχει λόγια, εγώ νομίζω τραγουδιέται, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Για να γυριστεί η σκηνή του Ζεμπέκικου χρειάστηκαν σχεδόν 2 μερόνυχτα σε ένα ταφερνάκι στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί ο νεαρός Λοχίας χορεύει για τα μάτια της Ευδοκίας. Το τραγούδι που χορεύει είναι «Η Άτακτη» του Μάρκου Βαμβακάρη, γιατί ακόμα δεν είχε καταλήξει ο Δαμιανός ποιος θα γράψει τη μουσική. Υπάρχει ένας ηθοποιός, ο Χρήστος Ζορμπάς, ο οποίος κάνει τον ταβαντζή στην ταινία. Και του λέει του καλλιτέχνη, συγγνώμη, του σκηνοθέτη, ότι υπάρχει ένας νέος καινούριος πάρα πολύ ταλαντούχος, δεν τον δοκιμάσουμε και δεν θα σου ζητήσει και πάρα πολλά λεφτά, γιατί και ο προϋπολογισμός ήταν χαμηλός. Ο νέος και ο ταλαντούχος ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, ο οποίος όντως τα βρήκανε πολύ εύκολα στα οικονομικά, γιατί και αυτός πάνω και πρώτα απ' όλα έβαζε την τέχνη. Τα συμφώνησε με τον Δαμιανό και ξεκίνησε να γράφει τη μουσική. Μάλιστα, στην αρχή συνεργάζεται με ένα θρυλικό ρεμπέτη, το Γιώργο Μούφλου Ζέλη, ο οποίος παίζει τζουρά. Τελικά όμως στην ηχογράφηση ο Θανάσης Πολυκανδριώτης είναι αυτός που παίζει, όχι με τον μπουζούκι, με τον τζουρά, γι' αυτό και ο ήχος είναι πιο οξύς. Όπως είπαμε, όχι μόνο η ηθοποιός, αλλά και ο ηθοποιός είναι ο Γιώργος Κουτουζής, ο οποίος ήταν οικοδόμος από την Καβάλα και μόλις είχε απολυθεί από φαντάρος. Το συνάντησε τυχαία στη Νέα Ερυθρέα, έξω από ένα καφενείο, την ώρα ενός καυγά. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ απέναντί του ήταν καμιά τριανταριά και αυτός προσπαθούσε να προστατευτεί. Και για να προστατευτεί είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα. Ήταν πιο μικρά και πιο ελαφριά τα μηχανάκια, αλλά ήταν ένα μηχανάκι. Το σήκωσε στον αέρα απειλώντας ότι θα το πετάξει πάνω τους. Περνάει με το αυτοκίνητο το Δαμιανός, βλέπει τη σκηνή, σταματάει όπως θα σταματούσε κάθε Έλληνας και είπε: «Αυτός μου κάνει για Λοχίας». Ο νεαρός ο Γιώργος ο Κουντουζής στην αρχή δεν πολύ δέχτηκε, δεν πολύ πίστευε κιόλας, αλλά τελικά κουβέντα στην κουβέντα δέχτηκε. Έπαιξε στην ταινία, χόρεψε με μοναδικό τρόπο το Ζεϊμπέκικο, η ταινία βραβεύτηκε και αυτός δεν ξανασχολήθηκε με την υποκριτική. Γιατί πίστευε ότι έπρεπε να σπουδάσει για να ασχοληθεί με το θέατρο και είπε: «Εγώ είμαι φτωχός, δεν έχω λεφτά για να τα κάνω αυτά», και συνέχισε τη ζωή του. Εργάστηκε στην Ναύπηγο επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα.

Υπάρχει ένας Έλληνας, ο Λεωνίδας Παπουτσόπουλος, που είναι από τους λίγους, ο οποίος πολέμησε στο Βιετνάμ. Υπηρέτησε σε ύλη αρμάτων και έζησε όλη τη φρίκη του πολέμου. Με συναδέλφους του να σκοτώνονται, με Βιετκόγκ να εκτελούνται ή και να βασανίζονται μπροστά στα μάτια του. Η μονάδα στην οποία υπηρέτησε ήταν η 11η Μεναρχία Πεζικού. Είναι θρηλυκή μονάδα διότι κατηγορήθηκε, επειδή όντως το διέπραξε, για τη σφαγή στο Μι Λάι. Είναι ένα από τα πιο άσχημα εγκλήματα πολέμου στην ιστορία του Αμερικανικού στρατού. Δημοσιεύτηκε η ιστορία του στην εφημερίδα της Ομογένειας, στον Εθνικό Κήρυκα, και ύστερα από προτροπή του γιού του αποφάσισε 80 χρονών να γράψει ένα βιβλίο με τις εμπειρίες του.

Λοιπόν, γεννήθηκε στο Παναρίτι, στην Κόρινθο, το 1943. Ο μπαμπάς του είχε μεταναστεύσει από τη δεκαετία του 1910 στην Αμερική, όπως κάνανε σχεδόν όλοι οι άντρες της Πελοποννήσου, επειδή υπήρχε τρομερή φτώχεια, υπήρχε πείνα δηλαδή κανονική, και πήγε στην Αμερική, όπως τόσοι άλλοι, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του. Επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψε το 1939, οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος, μετά η κατοχή, δεν μπορούσε να ξαναπάει στην Αμερική. Και έτσι έχασε και τα όποια δικαιώματα είχε γίνει από την Αμερικανική υπηκότητα. Μιλάμε για τον πατέρα του. Φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και τότε βλέπει τυχαία ένα φίλο του, ο οποίος του είπε ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου όμως μπορεί να πάρει υπηκότητα αφού δεν έχει πάει ακόμη φαντάρος. Του λέει πώς? Να πάει φαντάρος στο Αμερικανικό στρατό. Έτσι λοιπόν ο πρωταγωνιστής μας, ο Λεωνίδας Παπουτσόπουλος, ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ολύμπια, το θρυλικό υπεροκεάνιο. Εκεί στη Νέα Υόρκη τον περιμένει ένας μπάρμπας του και μετά από 20 μέρες και πάρα πολύ ταλαιπωρία, με $100 στην τσέπη, φτάνει στη γη της

Μάλιστα, ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή πολυμερικών αεροσκαφών και είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα δημιουργίας σεληνακάτου για το Apollo 11. Το 67 ξεκίνησε μάλιστα σπουδές στο Πολυτεχνείο στο Μπρούκλιν. Τότε τον καλούν να καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό. Λοιπόν, προσπάθησε λίγο να την αποφύγει, τελικά δεν στάθηκε δυνατό. Μπορεί να πίστεψε και αυτός, αυτό που λέγανε σε όλους, ότι συμμετέχετε στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Στην εκπαίδευση τραγουδάγανε τραγούδια όπως «Θέλω να πάω στο Βιετνάμ, να σκοτώσω Βιετ Κόγκ». Ή φωνάζαν όλοι μαζί. Ποιο είναι το πνεύμα της ξυπολόχης? Να σκοτώνει. Παίρνει φίλο πορεία για τη Χαβάη. Εκεί εκπαιδεύεται στα άρματα. Ειδικότητα ιχνηλάτης.

Λοιπόν, και τελικά το Δεκέμβριο του 1967 επιβιβάζονται σε ένα μεταγωγικό προορισμό στο Βιετνάμ. Όπως λέει, κανείς δεν μας είχε πει ότι θα πηγαίναμε στο Βιετνάμ. Και εμείς είχαμε την ελπίδα ότι θα πάμε Ταϊλάνδη ή Κορέα, όπου εκεί ο πόλεμος πια είχε σταματήσει. Και ξαφνικά ακούνε τη φράση: «Καλωσορίσατε 11η μεραρχή, αλλά λυπούμαστε που δεν θα υπάρχετε μέχρι τα Χριστούγεννα». Σας το ξαναδιαβάζω. «Καλωσορίσατε 11η μεραρχία, αλλά λυπούμαστε που δεν θα υπάρχετε μέχρι τα Χριστούγεννα». Τους προετοίμαζαν δηλαδή ότι αυτός είναι ένας πόλεμος όπου πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουν τα πάντα. Οι πιο παλιοί συμβούλευαν τους καινούριους και όπως θυμάται ο Παπουτσόπουλος του λέγανε: «Μακριά από μονοπάτια, μακριά από κορυφές λόφων γιατί τα ναρκοθετούν. Μην παίρνεις πρωτοβουλίες, κάνε το χαζό. Μείνε πίσω». Η αποστολή που αναλάμβανε η ύλη του ήταν να συνοδεύει το επεζικό στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις, να προστατεύει τμήματα του δρόμου, γέφυρες, κυρίως τη νύχτα, και να κάνουν και αυτοί κάποιες εκαθαριστικές αποστολές, τις λεγόμενες επιχειρήσεις ανίχνευση και καταστροφή. Να σας πω ότι στο Βιετνάμ δεν υπήρξαν μάχες με την κλασική έννοια του όρου, δηλαδή δεν αντιπαρατέθηκαν ποτέ δύο στρατοί από ένας απέναντι από τον άλλον. Οι Βιετκόνγκ πολεμούσαν με ανταρτοπόλεμο. Πολλές φορές περιγράφει ο πρωταγωνιστής μας: «Με εντολή του αξιωματικού ρίχναμε με τα πολυβόλα πάνω από τα κεφάλια χωρικών την ώρα που εργάζονταν και αυτοί τα βάζανε στα πόδια και καταβάζαμε τις ρηπές πάνω τους». Για τους Αμερικανούς, λέει, κάθε Βιετναμέζος ήταν ύποπτος ως Βιετκόνγκ. Το να μπαίνεις μέσα σε ένα χωριό και να υποθέτεις ότι όλοι είναι εχθροί και να καίς τις καλύβες τους και να πυροβολείς όποιον τρέχει, για μένα ήταν κόλαση. Αλλά καταλήγει ότι τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τους αντάρτες και αυτό το πληρώνανε κάποιοι χωρικοί με τη ζωή τους. Και λέει και άλλα πολλά στο βιβλίο το οποίο έχει γράψει και περιγράφει την καθημερινότητα, τις ταλαιπωρίες, την τρομερή ζέστη, το νερό που ήταν γεμάτο χλώριο, τις κακουχίες, την αγωνία, την κάθε μέρα που ερχόταν και δεν ξέρανε αν θα ξημερώσει η επόμενη. Όσο νερό, λέει, και να πίναμε, δεν ξεδιψούσαμε ποτέ. Κάθε μέρα παίρναμε κάψουλα αλατιού και κάθε εβδομάδα κάψουλα για προστασία από ελονοσία.

Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε λίγο σε διάφορες περιόδους και με διάφορες αφορμές, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με σύμμαχο τον καλό καιρό σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Τα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Χθες περισσότεροι από 45.700 επιβάτες ταξίδεψαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και του Αργοσαρονικού. Η Aegean αναφέρει μέση πληρότητα πτήσεων 80% στο δίκτυο εξωτερικού και 75% στο εσωτερικό για το τριήμερο. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια, αλλά με 100% πληρότητα, αναχωρούν οι εκδρομές από τα κτέλ Κηφισού και Λιοσίων. Εν τω μεταξύ, ομαλά διεξάγεται μέχρι στιγμής η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Η τροχέα κατέγραψε 90.134 αυτοκίνητα να περνούν από τα εθνικά δίκτυα Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας από χθες το πρωί έως σήμερα το πρωί. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους. Απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 φέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους με περιοριστικούς όρους. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την επιχείρηση του ελληνικού FBI με την ονομασία «Θερισμός», που εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1.000 άτομα, με την επιχείρηση να ξεκινάει πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στο μάθημα των νέων ελληνικών σε ένα θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό με τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Το ομίλογο τεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε κλειστό στις 10 το πρωί και επί περίπου μία ώρα μετά από αναφορές πιλότων για παρουσία ντρόουν. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές προς το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Συντέπη Κολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Κολεμά.

0: Γεια σας. Σάββατο σήμερα είναι εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπ Γκολεμά. Και σήμερα θα μιλήσουμε, θα τα πούμε μουσικά κυρίως και λίγο θεατρικά, μια και ο Μάης μας εγκαταλείπει και έρχεται επιτέλους ο αγαπημένος μήνας των πολλών, ο Ιούνις. Το τραγούδι που ακούσατε είναι πολύ γνωστό, το έχουμε μάθει να το ερμηνεύει η Έλκης της Πρωτοψάλτη από την συνεργασία με τον Στέφανο Κορκολή, αλλά δίπλα μου έχω μία νέα κοπέλα, μόλις 29 ετών, είναι η Σοφία Μανουσάκη, την οποία ακούτε στο τραγούδι και σαν να πω είναι ένα παιδί θαύμα. Σοφία, καλώς όρισες, με επιτρέψεις να σου μιλάω στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Εγώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Αυτό το βιογραφικό που διάβασα για την αγάπη και την ασχολία με τη μουσική. Είσαι μόλις 29 ετών.
1: Ναι.
0: Πότε πρόλαβες να κάνεις 300 συναυλίες?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκινήσει από τότε που είμαι 18 χρονών. Είχα μόλις έρθει από τα Χανιά της Κρήτης, όπου γνώρισα εκεί τον Στέφανο Κορκολή. Μου είπανε αν μπορώ να πάω να τον ακούσω σε μια συναυλία που θα έδινε. Και του πρότεινε ένας φίλος μου αν μπορεί να με ακούσει. Και έτσι έγινε αυτή η συνάντηση. Μου λέει ο Στέφανος, με πολύ χαρά θα ήθελα να σε ακούσω. Ποιο τραγούδι, μου λέει, θα μου πεις? Λέω το «Δεν είσαι εδώ».
0: Και... Για πες το λίγο, να το ακούσουμε.
1: Με στο φως έφευγες, με στο φως.
0: Ωραία,
1: δεν είσαι εδώ. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Και μάλιστα είχα πει το αμίμι του, είχα πει στον Στέφανο, «Α, ναι, βεβαίως το ξέρω, το «Δεν είσαι εδώ» της Γαλάνη». Και μου λέει, του Παρασκευά Καρασούλη και του Στέφανου Κορκολή, που το έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Και έτσι τα έφερε η κουβέντα μου, παίζει στο πιάνο το «Δεν είσαι εδώ». Λέει στον πατέρα μου, «Η κόρη σας έχει ταλέντο. Αν έχει γερό στο μάχη και έχει τα μυαλά της στο κεφάλι της, θα πάει ψηλά». Και έτσι ήρθα στην Αθήνα πολύ γρήγορα. Μπήκαμε στο στούντιο, ηχογραφήσαμε κάποια τραγούδια. Ξεκινήσαμε με τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Κάναμε τη συνάντηση 2, τον επιτάφιο, την μπαλάντα του Μαουτχάουζεν, τα επιφάνεια. Και έτσι έφερε το Νατάλη.
0: Βρέθηκες να συζητάς με τη Μαρία Φαραντούρη και να τραγουδάς.
1: Η πρώτη μου συναυλία ήταν στο Ηρώδιο με την καταπληκτική Μαρία Φαραντούρη, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, και είχα και τη χαρά να τραγουδήσω μαζί της πρόσφατα στο Λονδίνο.
0: Τι είπε Φαραντούρη όταν σ' άκουσε, Σοφία?
1: Είπε, εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο να το λέω εγώ.
0: Δεν πειράζει, αληθινό είναι. Τι είπε?
1: Μου είπε ότι είμαι το τέλειο μουσικό όργανο. Και...
0: Μα νομίζω ότι και ο Θεοδωράκης είχε πει ένα καταπληκτικό. Είχε πει ότι σε αποκάλυψε η αποκάλυψη μεγατόνων.
1: Ναι, αυτό το είχε πει μετά την ερμηνεία μου στον Επιτάφιο, όπου με καθοδήγησε ο ίδιος, γιατί ήμουν πολύ κοντά του αυτά τα 7 χρόνια πριν φύγει. Και μου είχε πει, με καθοδήγησε πώς να ερμηνεύσω αυτό, γιατί μου λέει πρέπει να βγάλεις τον πόνο της μάνας που χάνει το παιδί της. Και για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχω βιώσει αυτό το πράγμα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ στο να ερμηνεύσω και με το αποτέλεσμα μου είπε ότι πραγματικά είσαι αποκάλυψη μεγατών.
0: Να πάρουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, σαν παιδί, υπήρχε μουσική στο σπίτι, μεγάλωσε στην Κρήτη?
1: Ναι, γεννήθηκα στα Χανιά της Κρήτης, σε ένα σπίτι, σε μια πολύ τεκνική οικογένεια, με πάρα πολύ μουσική. Και στον μπαμπά μου άρεσε πολύ να ακούει μουσική και στη μαμά μου. Βέβαια δεν είχε κανένα.
0: Παίζανε ρόλο τα κρητικά, τα ριζίτικα? Ακούγατε τέτοια
1: μουσική? Ο παππούς μου πολλά ριζίτικα. Βέβαια σε κάθε γιορτή υπήρχαν και τα κρητικά που είχα επηρεαστεί. Αλλά πιο πολύ ήταν κοντά στη μουσική στην δεκαετία 70-80 οι γονείς μου επηρεασμένοι.
0: Ναι.
1: Και έμαθα πάρα πολύ και ξένη μουσική και ελληνική και όλους τους Έλληνες συνθέτες μας, και Ξαρχάκο και Θοδωράκη και Σπανό και Πλέσα, που είχα μετά την ευλογία να συνεργαστώ με όλους αυτούς τους συνθέτες και συναυλιακά, και ήταν πολύ όμορφη εμπειρία για μένα. Έτσι ξεκίνησε στο σπίτι πολύ μουσική, και όταν έφτασα στα 15 λέω δεν πάω στο 2. Να...
0: Στην Κρήτη όλα
1: στην
0: αυτά.
1: Κρήτη, ναι, στην Κρήτη. Δεν πάω, λέω, στο 2 να μάθω κάτι παραπάνω, να έχω περισσότερες γνώσεις για αυτό που μου βγαίνει τόσο αβίαστα και μου αρέσει τόσο πολύ να το κάνω. Και έτσι ξεκίνησα μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας στην ηλικία των 16. Και μετά από 2 χρόνια ήρθα στην Αθήνα. Έγινε η συνάντηση με τον Στέφανο.
0: Και μετά ήρθαν όλα τα άλλα. Χάρηκαν οι γονείς που έγινε στην τραγουδίστρια.
1: Πάρα πολύ. Θέλανε. Σαν να το ξέρανε πριν από μένα. Εγώ δηλαδή.
0: Συμβαίνει αυτό πολύ.
1: Έχω τελειώσει πληροφορική, καμία σχέση με τη μουσική.
0: Α.
1: Και επειδή με ακούγανε να τραγουδάω, ξέραν ότι θα κάνω αυτό το πράγμα.
0: Θα κάνεις αυτό που.
1: Το σπούδασα και ακόμα και σήμερα κάνω μαθήματα φωνητικής, συνεχίζω και μαθήματα τσέλου και πιάνου και όσο μπορώ μαθαίνω περισσότερα για τη μουσική.
0: Έχεις κάνει όμως εκτός από συναυλίες, εκτός από τραγούδια και μεγάλων συνθετών, έχεις μελοποιήσει και ποίηματα.
1: Του Καβάφη, του Σεφέρη. Ναι, έχω ερμηνεύσει και Σεφέρη και Καβάφη.
0: Ποιο έχεις ερμηνεύσει το Σεφέρη?
1: Το Σώμα, τη Λυπημένη. Και
0: κράτησα τη ζωή μου, ας πούμε.
1: Και το Κράτησα τη ζωή μου, βέβαια.
0: Για πες μου το λίγο.

0: Δέντρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το στίχο τώρα, αλλά η μελωδία είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι λοιπόν Θοδωράκης Ρίτσος Σεφέρης. Επειδή είσαι πολύ νέο παιδί, δεν σε βαραίνει αυτό όλο το... Είναι πολύ μεγάλη στίχη, είναι πολύ μεγάλη ποίηση, είναι οι βραβευμένοι ποιητές μας. Είναι... Δεν έτσι νιώθεις τους ώμους σου λίγο...
0: Την ευθύνη και το βάρος, ναι. Η αλήθεια είναι πως τη νιώθω και τη νιώθω από πολύ νωρίς, γιατί δεν γνώριζα εγώ ποίηση. Μαθαίνουμε κάποια ποίηματα στα σχολεία, αλλά δεν μπαίνεις εις βάθος να καταλάβεις τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Οπότε με τη βοήθεια του Στέφανου και με όλες αυτές τις ερμηνείες από Μπιθικότσι, από Φαραντούρη, προσπάθησα να εμβαθύνω κι εγώ και στο Σεφέρι και στον Κάτσο και στον Ελίτη και στο Ρίτσο, σε όλους αυτούς τους μεγάλους, και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή ένιωσα ότι ορίμασα απότομα μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο της ποίησης, και με βοήθησε και στις μουσικές μου επιλογές και στον τρόπο που σκέφτομαι και γενικότερα στη ζωή με βοήθησε.
1: Και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που μπαίνεις και στην τηλεόραση με κάποιο τρόπο,
0: ναι,
1: ερμηνεύοντας τα... τραγούδια των κάποιων σειρών.
0: Ναι, με επέλεξε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Στέφανος Κορκολής, και βέβαια η παραγωγή του Κάθε Καναλιού. Πρώτα ερμήνευσα στους Παγιδευμένους το Ερωτευόμαστε ξανά ναι, και τα Γεράνια, και το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και δεν το περίμενα. Και το δεύτερο ήταν ο Άγιος Έρωτας, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω, Σοφία, διεθνές ρεπερτόριο υπάρχει?
0: Βεβαίως.
1: Για πες μου λίγο τι έχεις προλάβει να κάνεις, παιδί μου.
0: Πορτογαλικά, ισπανικά και ιταλικά. Συναυλιακά, όχι δισκογραφικά ακόμα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Cansao do Mar, το οποίο έχει ερμηνεύσει η Dulce Pontes. Mm-hmm. Το Malo Malo, το οποίο έχει ερμηνεύσει η Bebe. Βέβαια, ό,τι έχει πει η Μίλβα, αν δεν κάνω λάθος, Θεοδωράκη. Στη γλώσσα.
1: Ναι, η Μίλβα είναι μόνο της δικής μας γενιάς, έτσι.
0: Ναι. Και αυτά.
1: Τα τραγουδάς στις συναυλίες σου?
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Από Μίλβα τι έχεις τραγουδήσει?
0: Το τρένο φεύγει στις 8.
1: Α, τι λες.
0: Ναι. Και την όμορφη πόλη στα γαλλικά. Εντάξει, που είναι λίγο πιο δύσκολα τα γαλλικά.
1: Αυτό μπορώ να το πω.
0: Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά υπόσχομαι να το πω live.
1: Πολύ ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είχες πάει και στο Λονδίνο με την
0: Άλκη Πρωτοψάλτη. Και στο Λονδίνο, ναι. Εντάξει, η Άλκη Πρωτοψάλτη είναι είδωλο, την αγαπώ πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι
1: όλοι,
0: δίπλα μου.
1: Όλοι αυτοί που μιλούμε είναι είδωλο.
0: Ναι. Τεράστιοι. Ναι. Και μου έκανε έτσι τη χαρά να με επιλέξει και να είμαι δίπλα της επισκηνής και να ερμηνεύσουμε πολύ όμορφα τραγούδια. Και αμέσως μετά, μαζί με τη Φαραντούρη, ερμηνεύσαμε Θοδωράκη μετά από μια εβδομάδα στο Λονδίνο πάλι. Και ήταν πολύ
1: πώς
0: πολύ
1: είναι να τραγουδάει ένα νέο παιδί με τη Φαραντούρη?
0: Είναι
1: που για μας, ας πούμε, η Φαραντούρη για τις μεγαλύτερες γενιές είναι
0: ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι.
0: Είναι ιστορία.
1: Είναι ολόκληρη ζωή, είναι βέβαια. Τα νιάτα μας, είναι οι αγώνες μας, είναι έτσι. Πολλά πράγματα.
0: Είναι το πιο όμορφο δώρο, είναι δέος, και μόνο που τη βλέπω δίπλα μου στη σκηνή συγκινούμε. Γιατί και εγώ ξεκίνησα Θοδωράκη, από τα 18 μου ακούω Μαρία Φαραντούρη, οπότε μπορώ να πω και εγώ ότι μεγάλωσα τη Φαραντούρη και είναι
1: ναι,
0: ότι
1: ναι, πιο
0: όμορφο.
1: Κατά κάποιο τρόπο μεγάλωσα.
0: Να βρίσκομαι δίπλα.
1: Έρχεται λοιπόν τώρα ο μήνας που πια θα βγεις σόλο, να πω τη λέξη. Αν...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εδώ και μη.
0: Ναι.
1: Σόλο. Να κάνεις τις συναυλίες σου, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Θέλεις λίγο να μας
0: βεβαίως
1: πεις για το πρόγραμμα?
0: Έχουμε ετοιμάσει μια καλοκαιρινή περιοδία. Θα δώσω κάποιες συναυλίες με τον κύριο Χατζινάσο και τον κύριο Κορκολή, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα μέρη. Επίσης θα κάνω και μόνη μου σε κάποια νησιά. Και θα κλείσει η καλοκαιρινή περιοδία στο Θέατρο Βράχων στις 3 Σεπτεμβρίου, όπου θα είναι ουσιαστικά η πρώτη μου μεγάλη συναυλία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε ετοιμάσει για τον κόσμο ένα υπερθέαμα, και φωτιστικά και σε ήχο και ρεπερτοριακά, και ανυπομονώ έτσι πολύ να έρθει ο κόσμος και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή τη βραδιά.
1: Δουλεύεις και με άλλους μαζί, ή έχεις έτσι κάποια ομάδα που σε καθοδηγεί σε κάποια πράγματα,
0: Εννοείται συνευλιακά.
1: Ναι, η παραγωγή σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Με έχει αναλάβει η Lifeworks Productions, ο Ιωάννης Τρουλινός και η κυρία Τόνια Δραγούνη. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Και τους αγαπώ πάρα πολύ για όλη αυτή την βοήθεια και τη στήριξη.
1: Βασικά ξέρω ότι διαλέγουν από ό,τι, από ό,τι ακούω. Καλά, δεν το ξέρω τώρα, αλλά από ό,τι ακούω τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς ήσουν σαν παιδί?
0: Σαν παιδί ήμουνα και ζωηρή, αλλά ήμουν και ήρεμη. Ήμουν αναλόγως στις ώρες μου κι εγώ.
1: Έτσι τραγουδούσες πάντα, δηλαδή ήσουν σπίτι?
0: Ναι, ναι, τραγουδούσα πάντα, είτε σε γιορτές, είτε στο σπίτι μόνη μου, είτε με το χειριστήριο στο χέρι, ή με τη βούρτσα μαλλιών, όπως κάνουν τα περισσότερα παιδάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Σαν παιδί ήμουν πολύ στο να βοηθήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου στο σπίτι, να συνεισφέρω.
1: Τι άλλο σ' αρέσει να κάνεις? Ένα νέο παιδί, ας πούμε, βλέπεις σινεμά, διαβάζεις?
0: Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω.
1: Τι κάνεις?
0: Διαβάζω πάρα πολύ και πρωί και βράδυ, δηλαδή με το που ανοίξω τα μάτια μου αρέσει γενικά να διαβάζω. Μου αρέσει να βλέπω θεατρικές παραστάσεις και σινεμά και να ζωγραφίζω στον ελεύθερο μου χρόνο, να παίζω τσέλο. Γενικά μου αρέσει να μαθαίνω περισσότερα και να έχω σφαιρικές γνώσεις. Δεν θέλω να είμαι μόνο στη μουσική, αλλά να έχω μια γενικότερη γνώση σαν άνθρωπος.
1: Ναι. Τι προσδοκάς από τη μουσική, δηλαδή πώς φαντάζεσαι, ας πούμε, μουσικά τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Δεν θα σου πω πιο πολλά, θα βάλουμε μια δεκαετία. Τι φαντάζεσαι να έχεις κάνει?
0: Έχω κάνει ήδη πάρα πολλά.
1: Έχεις κάνει
0: πάρα πολλά. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα που άλλες ερμηνεύτριες τα κάνουν στα 40 και στα 50 της χρόνια.
1: Αυτό είναι έτσι όπως το λες.
0: Και νιώθω πραγματικά ευγνώμων σε τόσο σημαντικούς χώρους.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα πότε πρόλαβες να τα κάνεις.
0: Ναι, ναι. Πολύ πολύ σύντομα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Κορκολή που με επέλεξε να ερμηνεύσω και Καβάφη και Θεοδωράκη και να είμαι έτσι συνοδοιπόρος σε αυτές τις συναυλίες και να ζήσω όλα αυτά τα όμορφα. Τι να κάνω, θέλω σίγουρα να ερμηνεύω τους ποιητές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνάει αυτό στις νέες γενιές και να μπορώ να έχω την επιλογή των τραγουδιών, να ερμηνεύω δηλαδή αυτά που αγγίζουν την ψυχή μου για να μπορέσω κι εγώ να τα μεταφέρω στον κόσμο που με ακούει και με ακολουθεί.
1: Καριέρα στο εξωτερικό τη σκέπτεσαι? Ή η Ελλάδα είναι το...
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο όπως λένε θα πάω και θα κάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, η αγορά είναι τεράστια. Εγώ θέλω να μείνω στην Ελλάδα και ο στόχος μου είναι να κάνω πράγματα για την Ελλάδα κυρίως εδώ. Να ερμηνεύω ελληνικά τραγούδια αλλά και ξένα, αλλά πιο πολύ μου αρέσει να μείνω στην Ελλάδα.
1: Μακάρι. Θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εσύ και εμείς πιστεύω. Νομίζω θα είσαι και με τον Μάριο Φραγκούλη.
0: Έχουμε κλείσει 2-3 συναυλίες. Θα δούμε τώρα πότε. Θα περιμένουμε να βγουν οι ημερομηνίες και θα ενημερώσουμε από τα social πότε θα γίνει αυτή η συνεργασία.
1: Αυτό θα είναι... Όλα τα άλλα θα είναι σόλο και μόνο με το Μάριο θα...
0: Κάποιες θα είναι με Χατζηνάσιο Κορκολή, κάποιες μόνη μου και κάποιες με το Μάριο.
1: Ναι. Μόνη σου...
0: Σόλο εννοώ, θα είμαι...
1: Με τους μουσικούς σου?
0: Ναι, βεβαίως, έχω 5 υπέροχους μουσικούς.
1: Okay.
0: Τυμπανά, κιθάρα, μπάσο και πλήκτρα.
1: Ωραία.
0: Και είναι πολύ σπουδαίοι μουσικοί και άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν να σε ευχαριστήσω, πριν σου ευχηθώ τα καλύτερα γιατί πραγματικά τα αξίζεις, θέλω κάτι πολύ μικρό ακαπέλα από σένα.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με τον Ερωτόκριτο.
1: Ναι,
0: για πολύ. Να κάνεις μια αναφορά στην πατρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ.

0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ομόρφινε στο στούντιο με τη φωνή σου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι όνειρο έχει μέσα στην ωραία ψυχή σου. Και να πετάξει, πέτα. Πέτα ψηλά. Μέχρι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, μπορούμε να βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο θα είναι όμως αυτή τη φορά εννοείται από τη Σοφία, αλλά θα είναι Μίκης Θεοδωράκης.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπορούμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Σοφία και τώρα Μανουσάκη, και τώρα έχω να σας πω ότι έχουμε προσκλήσεις. Ξεχάσαμε, μας συνεπήρε το τραγούδι. Έχουμε προσκλήσεις από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για 5 Ιουνίου. Είναι στις 9 το βράδυ στο Μέγαρο. Έργα του βιολονίστα Νίκου Χαλιάσα. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις και παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να πάνε να ακούσουν τον κύριο Νίκο Χαλιάσα και το βιολοντσέλο του. Να μας στείλουν στο Viber το πλήρες όνομά τους, το mail τους και το τηλέφωνό τους, και εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις στις 5 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Λαμπράκη, στις 9 το βράδυ, με έργα, όπως είπαμε, του βιολονίστα Νίκου Χαλιάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα από πλέον τα πλοία από τα λιμάνια, με πληρότητες που αγγίζουν το 100% κτέλ και αεροδρόμια. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στα εθνικά οδικά δίκτυα. Θολοτοπίο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 οι τραυματίες. Απολογούνται σήμερα τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκάλυψε 5 σπήρες με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους που λιμένονταν τα ταμεία του οργανισμού. Πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τα κυκλώματα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: έξω απ' τα νερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που είπαμε ότι σήμερα είναι μουσική. Και το τραγούδι δεν είναι μόνο τόσο επαγγελματικό, είναι καμιά φορά και η αγάπη της μουσικής, αυτό το μεράκι. Είτε είσαι στη δουλειά, είτε σε ένα μπαράκι, είτε σε μια συναυλία στο τέλος της μέρας. Μια τέτοια περίπτωση νομίζω και πολύ αγαπημένη είναι η Σοφία Μάντι, μια νεωρή τραγουδοποιός ή τραγουδίστρια, την οποία έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Σοφία, καλημέρα. Που Σοφία σε Σοφία πάω σήμερα. Γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Ντέμπι μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Για την πρόσκληση και την τιμή.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Και στους ακροατές.
0: Σε ξυπνήσαμε, Σοφία, τι έγινε?
1: Όχι, δεν με έχετε ξυπνήσει καθόλου. Ανυπομονούσα για να τα πούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, αν θέλεις λίγο, που εγώ νομίζω ότι πρέπει να το πω, ότι τη Σοφία τη γνώρισα σε συνθήκες δύσκολες, γιατί η Σοφία είναι ένα παιδί που σώζει ζωές, σώζει ανθρώπινες ζωές. Και είναι μια δουλειά η οποία δεν μπορεί ούτε να εξαργυρωθεί, ούτε να την ταιριάξει με κάποια άλλη. Το βράδυ όμως της αρέσει να παίζει μουσική και να τραγουδά σε διάφορα μπαρ πάρα πολύ συχνά. Θέλεις λίγο, Σοφία, να μου πεις έτσι για ποιο πράγμα απ' όλα, για την αγάπη σου για τη μουσική, και θα λέω εγώ που ξεπερνάει τα όρια ώρες, γιατί ξέρω ότι έχεις μια δουλειά που είναι δύσκολη και απαιτητική, αλλά εκεί εσύ κουρασμένη, ξεκουρασμένη με την κιθάρα σου πας και δίνεις τα συναυλία σου, είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι. Βεβαίως είπες μεγάλη κουβέντα, σωζό ζωές. Βάζω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται υγεία. Προσπαθούμε το καλύτερο με όλες τις συνθήκες, γιατί είναι πολύ αντίξωες συνθήκες που βιώνουμε στα νοσοκομεία. Όμως είναι η στολή. Όταν φοράμε τη στολή, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον ασθενή που μας έχει ανάγκη.
0: Ωραία, πάμε όμως να πούμε λίγο για το άλλο το μεράκι.
1: για τη μουσική, τη μεγάλη λατρεία. Άκουσα το προηγούμενο κορίτσι που έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν σε ακούσει ένας άνθρωπος και πιστέψει σε σένα, μετά νομίζω ότι ανοίγονται πάρα πολλές πόρτες. Όμως έχει σημασία να το πιστεύεις πολύ, να το αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, και όταν εκτίθεσαι στον κόσμο να είσαι σεμνός, να είσαι συνεπής και να μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα.
0: Τα δικά σου μυαλά δεν έχουν πάρει αέρα, το μπορώ να το υπογράψω. Τι έχεις για αυτό τον καιρό,
1: έχω για αυτό τον καιρό? Καλά, ακούσαμε αυτό το τραγούδι με την υπέροχη μου την Ηρώ, έναν άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν μια μοναδική συνεργασία αυτή που κάναμε με το τραγούδι, με την απόφαση. Αυτό που κάνω από τον Φεβρουάριο, ξεκινήσαμε σε ένα πολύ μικρό ένα κουτούκι, θα έλεγα, στο κέντρο της πόλης. Ξεκινήσαμε για μία Παρασκευή τέλος Φεβρουαρίου και έχουμε φτάσει μέχρι και τώρα. Είχαμε χθες live και έχουμε και το τελευταίο μας την επόμενη Κυριακή το μεσημέρι, που θα πούμε ένα για καλό καλοκαίρι, σε έναν ωραίο χώρο στην Ευρυπίδου, στο κέντρο της Αθήνας. Θα ξεκινήσουμε νωρίς και μετά έρχονται κάποια καλοκαιρινά events, τα οποία το ένα έχω έτοιμο και μπορώ να το πω, τα υπόλοιπα ακόμα είναι προς συζήτηση.
0: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε αυτό που είναι έτοιμο. Να το προμοτάρουμε λίγο.
1: Αυτό που είναι έτοιμο είναι για τις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στη Φαβορίτα, επίσης στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Βυσσινίας, ένα χώρο που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πολύ καλοκαιρινό, θυμίζει λίγο νησί. Θα είναι έτσι ένα πρόγραμμα πιο μπιτάτο, πιο καλοκαιρινό, λίγο πάρτι. Λίγο πάρτι με τον υπέροχό μου, τον Βαγγέλη τον Βασιλείου, τον μαέστρο μου, που παίζουμε κατά καιρούς όταν μας δίνεται η δυνατότητα, γιατί δεν παίζουμε πάντα. Προσπαθώ να έχω σταθερούς μουσικούς, αλλά πάντα δεν το καταφέρνω. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί εντάξει, έχω μουσικούς που παίζουν και με πιο επώνυμους, οπότε πάντα δεν μπορώ να τους έχω στη διάθεσή μου. Το παλεύω.
0: Εντάξει, το παλεύει όμω και το παλεύει καλά από ό,τι.
1: Το παλεύω δυνατά όπω κάνω κάθε μέρα στη ζωή μου. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται αλλιώ. Η ζωή θέλει μάχη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία. Σου έχει τύχει να παρατήσει το τραγούδι ένα βράδυ γιατί κάτι πολύ σημαντικό συνέβη στο νοσοκομείο και έπρεπε να φύγει?
1: Μέχρι στιγμή δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο για να, για να φύγω. Αν όμως προκύψει κάτι τόσο σημαντικό, ναι, θα το κάνω. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη. Και η μουσική επίσης.
0: Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό.
1: Απλά κάποιες φορές η ζωή είναι, νομίζω, πάνω απ' όλα.
0: Ναι, δεν
1: και
0: είχα,
1: υγεία.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι το καθήκον είναι πάνω. Πάνω απ' όλα, αλλά έτσι ήθελα και τη δική σου άποψη. Δεν μου λες να ακούσουμε το «Είσαι» αυτό το τραγούδι που σου έχει γράψει η Ευσταθία? Δεν ξέρω, το έχουμε, κυρία Χολύπτα μου? Μπορούμε να το βάλουμε?
1: Έχουμε το «Είσαι». Αυτό θέλω να πω, μια πολύ πολύ μίνι ιστορία. Με την Ευσταθία, η οποία είμαι βάρδια στο νοσοκομείο, μου το στέλνει, μου λέει: «Σοφία, έχω ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα σου ταιριάξει πάρα πολύ».
0: Ναι.
1: Μου το στέλνει με ένα πρώτο άκουσμα. Της λέω: «Είναι καλό. Θέλει όμως», της λέω, «κάποια πραγματάκια να τα πειράξουμε λίγο». Ναι. Και όντως το πείραξα ενορχιστρωτικά πάρα πολύ από το αρχικό που μου είχε δώσει η Ευσταθία, και όταν το άκουσε, γιατί έβαλα, εμένα γενικά μου αρέσουν πολύ φυσική ηχή, δεν μου αρέσουν να είναι όλα από τους υπολογιστές και τα προγράμματα τα έτοιμα, οπότε όσοι μουσικοί έπαιξαν ήρθαν στο στούντιο με την ψυχή τους, με τα τρομπόνια τους, με την τρομπέτα, με τα ντρανς, όλα είναι φυσικά, ότι ακούγεται είναι φυσικό. Και όταν το άκουσε λοιπόν η Ευσταθία, μου λέει: «Να σου πω, είναι πολύ πιο ωραίο από ό,τι το είχα φανταστεί». Και την αγαπώ, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε να με εμπιστευτεί να πω αυτό το κομμάτι της.
0: Και εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και για το πρωί και για το βράδυ. Εγώ κυρίως για το πρωί. Το ξέρεις αυτό. Και να ακούσουμε το «Είσαι». Και να σε αποχαιρετήσω και να σου πω να όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπι μου. Να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους κοντά μας, αληθινούς, που να πιστεύουν σε εμάς.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή. Ευχαριστώ πολύ, Ντέπι μου. Γεια.

0: Λοιπόν, τα δυο μουσικά μας θέματα τελειώσανε, αλλά στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον κύριο Χιλάκη, τον έχω.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, Εμιλία, καλά είσαι?
1: Καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και θέλω τώρα να μου ξεχωρίσεις κάποια πράγματα. Είσαι ένας υπουργός.
1: Βεβαίως. Επιτέλους, φοβόσασταν κατεβαίνω στην πολιτική. Βεβαίως.
0: Στο εύχομαι, γιατί βλέπω ότι πας προς τα εκεί, τα είδα τα βήματα.
1: Βέβαια, δεν βλέπεις. Είμαι ο υπουργός του περιβάλλοντός σας.
0: Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, ελπίζω να τα κάνεις καλά αυτά τα πράγματα, όσο καλά κάνεις το θέατρο, έτσι. Λοιπόν,
1: θέλω να πιστεύω ότι κατάλαβες ότι μιλάω για το ρόλο μου και όχι για τον επαγγελματικό μου βίο.
0: Εννοείται, το κατάλαβα απολύτως.
1: Ο οποίος επουδενή δεν πρόκειται να αλλάξει ο επαγγελματικός μου βίος.
0: Όχι, και δεν πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε για ένα έργο που λέγεται για μια φαρσοκομωδία, νομίζω, την κατάλαβα, ή όχι?
1: Δεν είναι ακριβώς φαρσοκομωδία, είναι μια κομωδία καταστάσεων και χαρακτήρων που έχει γράψει ο Άκης Οδήμου, ο οποίος είναι από τους πολυγραφότατους Έλληνες συγγραφείς. Έχει, το πιο γνωστό του είναι το «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Έχει γράψει τον υπέροχο μονόλογο «Το Κέι Ιουλιέτα», που έχει γίνει θεατρική παράσταση από σημαντικές ηθοποιούς. Δηλαδή, πολλές φορές οι ηθοποιοί, οι σημαντικές που έχουμε, θα αναλάβουν το βάρος αυτού του μονολόγου του Άκη του Δήμου, που έτσι μας συστήθηκε ο Άκης. Πρόκειται για έναν σπουδαίο συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα, όπου είχαμε επιτέλους την τύχη και την ευκαιρία να τον ανεβάσουμε μαζί με την Αθηνά και τον Μανώλη τον Δόνια.
0: Να πούμε τον τίτλο, Εμίλια, είναι «Τα κούνια στο Βάλτο», έτσι?
1: «Τα κούνια στο Βάλτο» είναι, γιατί προσπαθήσαμε, μάλλον ο πλήρης τίτλος είναι «Τα κούνια στο Βάλτο», μία pop πολιτική κομμωδία.
0: Δεν μου λες να πέσουν μια στιγμή λίγο τα τακούνια, σε πειράζει να ακούσουμε αυτό το τακα τακα τακα τακα?
1: Για βάλτο, βέβαια.
0: Ναι, για βάλτο λίγο, κύριε Βαλίκτα μου.

0: Ωραία, πήραμε μια ιδέα, έτσι. Τι είναι αυτά τα τακούνια, ποιος πάει και έρχεται, ο Πρωθυπουργός?
1: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ημέρα έχει διασκευή τη Κάλα, που ακούμε.
0: Ναι,
1: έχει κάνει ο Κώστας Νικολόπουλος, ο οποίος έχει επιμεληθεί, έχει γράψει και πρώτα τη μουσική και έχει επιμεληθεί και γενικά τα τραγούδια της παράστασης επάνω στις διασκευές τους. Ο Κώστας Νικολόπουλος, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο ενορχιστρωτής της Γιώτας της Νέγκα και άλλων μεγάλων καλλιτεχνών. Και τον Κώστα τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια σαν έναν από τους συντρόφους της Γιώτας της Νέγκα επί σκηνής. Και ήρθε η ευκαιρία επιτέλους να δουλέψουμε μαζί του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευκαιρία να το πω και δημόσια. Και θέλω λοιπόν να σου πω, τι τακούνια.
0: Ναι.
1: Τα τακούνια πάντα είναι ένα σύμβολο του πλούτου της αστικής τάξης, του καλού ντυσίματος, των ανθρώπων οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν είναι πληβοί. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι λίγο πιο της ανώτερης αστικής τάξης. Ο βάλτος από δίπλα λοιπόν στα τακούνια, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει το θέμα της λάσπης, υπάρχει το θέμα του βουρκώματος, υπάρχει γενικά όλη αυτή η αντίθεση ότι από την αστική τάξη στο βούρκο, στη λάσπη εκεί πέρα που ουσιαστικά ίσως ζουν οι πληβοί. Αυτή ήταν η προσπάθειά μας, να συνδέσουμε το πόσο κοντά μέσα στον νεοέλληνα είναι το όνειρο της αστικής τάξης και η πραγματικότητα του βάλτου του. Τώρα, αυτό ήταν το σημειολογικό μας.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα στην ιστορία.
0: Όμως προέκυψε άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τι εννοείς? Μέσα στην ιστορία, ουσιαστικά η Αθηνά η Μαξίμου, η οποία κάνει τη σύζυγό μου, η οποία είναι η σύζυγος του Υπουργού Περιβάλλοντος, το μόνο που την ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τα τακούνια της. Γιατί ζουν σε μια μεζονέτα 600 τετραγωνικών κάπου έξω από την Αθήνα, κάπου στο Διόνυσο, τώρα ξέρει που έχει βουνά και χειρέματα, τα οποία τα μπαζώσαν για να χτίσουν το σπίτι του Υπουργού Περιβάλλοντος. Και εκεί πέρα λοιπόν έρχεται ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Γεωργίας, και ζητάει από τον φίλο του που είναι τώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ουσιαστικά στην άλλη κυβέρνηση, διαφορετικά κόμματα, να το αποχαρακτηρίσει, ρε παιδί μου, ένα βάλτο για να πάει να χτίζει ένα ξενοδοχείο, γιατί το χρειάζεται. Μα του λένε, στο βάλτο
0: το καλό στο καλύτερο πάμε, ναι.
1: Μπράβο, δηλαδή εντελώς χειροσκοπικά μιλάμε για οτιδήποτε συμβαίνει με κάτω από το τραπέζι, με τους οπεκεπέδες, με τους φραπέδες, τους χασάπιδες και τα τζόκερ που κάποιοι πολύ τυχεροί Έλληνες κερδίζουν κάποια 52 φορές το μήνα. Αρχίζουμε και μιλάμε δηλαδή για την αντίληψη που έχει ο Έλληνας για το τι είναι το χρήμα, για το τι είναι η εξουσία, για το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις υπέρ σου τις γνωριμίες σου. Γενικά, ρε παιδί μου, για το τι είναι το ρουσφέτη.
0: Δεν μου λες, Εμίλιε, αυτό όλο το έργο είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή αναγνωρίζουμε πρόσωπα?
1: Θα αναγνωρίσουμε πρόσωπα, γιατί όπως κατάλαβες, εγώ είμαι σκεροσκόπος, δεν είμαι κανονικός άνθρωπος. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, μιας και βρισκόμαστε πια σε κανονική προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Όλοι έχουν ανακοινωθεί δύο κόμματα, ή ο Πρωθυπουργός πιέζεται να κάνει πρόορες εκλογές. Και λέμε, ρε παιδί μου, να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας να γελάσει λίγο ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει με το κακό που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, να αντιλαμβανόμαστε τη γελιότητα του κακού.
0: Όταν εγγράφτηκαν όμως τα ψηλά τακούνια, δεν υπήρχε όλη αυτή η πραγματική άποψη που λες μέχρι στιγμής. Άρα μπήκαν καινούργια πράγματα μέσα στο έργο.
1: Μπήκανε γιατί...
0: Ή όλα είναι διαχρονικά, ας πούμε, και δεν
1: αλλάζει. Κάνει μια δεξίωση, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, στην επέτειο του γάμου του, μόνο και μόνο για να καλέσει τον Πρωθυπουργό για να του μιλήσει, γιατί ετοιμάζεται ένα σχηματισμό και θέλει να τον προλάβει. Και εκεί πέρα λοιπόν θα έρθουν διάφορα πολιτικά πρόσωπα τα οποία μας είναι πολύ οικεία αυτή τη στιγμή και να γνωρίζουμε τα ονόματά τους.
0: Και όλοι περιμένετε την άφιξη του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι.
1: Αυτός ο Πρωθυπουργός περιμένουμε με την υπέρκομψη σύζυγό του που είναι πολύ ερωτημένη.
0: Και όταν έρχονται περιμένει κανείς να έρθει ο Πρωθυπουργός, πάντα σχηματίζονται διάφορα πηγαδάκια όπου λέγονται αλήθειες και ψέματα.
1: Ουσιαστικά η παράσταση λαμβάνει χώρα μέσα στο υπνοδωμάτιο, το τεράστιο υπνοδωμάτιο που είναι του Ζεύγους Ζήσιμου Αυγουστίνου και της Ήρας Αυγουστίνου, όπου εκεί πέρα μέσα λέγονται όλα τα πάντα. Λέγονται και πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν και αποκαλύπτονται κρυφές, μυστικές, παράνομες σχέσεις.
0: Μάλιστα. Βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα εμείς που θα έρθουμε να δούμε αυτό το έργο ή θα πούμε μια από τα ίδια, τι μας περιμένει, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια?
1: Πόσο θέλεις να βγάλεις συμπέρασμα, αυτό είναι το ζήτημα του μυαλού. Εσύ πόσο θέλεις την ώρα που θα έρθεις, την ώρα που θα έρθεις να το δεις, πόσο θα αντιληφθείς ότι όλο αυτό αφορά εσένα. Ναι. Πόσο θα δεις τον εαυτό σου μέσα.
0: Δεν ξέρω,
1: αυτό είναι το ζήτημα. Ξέρεις τι, δεν μπορούμε να πάμε να μπούμε στο κεφάλι του άλλου. Εμείς το σηκώνουμε ένα καθρέφτη να κοιταχτεί. Και αυτό κάνει πάντα και η κωμωδία και το δράμα. Θα σας σηκώσουμε ένα καθρέφτη, κοιταχτείτε και εκεί πέρα μπορεί να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας, να αναγνωρίσετε την ανάγκη σας για ρουσφέτη, πόσες φορές έχετε ζητήσει εσείς ρουσφέτη, πόσο πιστοί ή άπιστοι είσαστε στους συντρόφους σας, πόσο πιστοί ή άπιστοι είστε στην ιδεολογία σας, πόσο ρε παιδί μου γενικά είσαι πολίτης ο οποίος τον ενδιαφέρει ο άλλος ή είσαι πολίτης που κοιτάει μόνο τον κλικ του.
0: Αυτό
1: πίστεψέ με, ειδικά στο τέλος του έργου θα είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί το τέλος του έργου, όσο κωμωδία και αν είναι, κρύβει κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό. Είναι ισχυρό το τέλος του έργου.
0: Ναι, και μπορεί να είναι και γλυκό πικρό, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι bitter sweet. Είναι σχεδόν προς τον bitter πηγαίνει. Yeah. Γιατί δεν μπορείς να είσαι sweet αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Είμαστε σε μια πίεση διαρκή. Όχι μόνο οι πόλεμοι, οι οποίοι είναι ακριβώς δίπλα μας, στην πόρτα μας, είναι και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε εμείς τη θέση μας μέσα στο κράτος. Που έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και έχει αλλάξει και βλέπουμε την αποχή. Ξέρεις, όχι έχει αλλάξει γιατί κάποιος κεντρός πίστεψε ότι είναι αριστερός, είναι δεξιός και έχει μετακινηθεί. Το περισσότερο είναι ότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και αυτό το κακό συμβαίνει στην Ελλάδα. Πιστεύουμε, έχουμε πιστεί ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και το πρόβλημα αυτό το έχει φέρει ένας όρος, νεολογισμός, αλλά ισχύει. Η μεταπολιτική.
0: Δεν φταίμε εμείς που το έχουμε πιστέψει, Εμίλη, αυτό το πράγμα. Αλλά μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίμε εμείς. Νομίζω, είναι η δική μου η άποψη.
1: Ως δική σου άποψη, λοιπόν, έχοντας αυτή την άποψη, θα απολαύσεις υπέροχα αυτό το έργο.
0: Ωραία. Θέλεις να μου πεις λίγο ότι ξεκινάτε την Τρίτη, πού παίζετε καταρχήν?
1: Λοιπόν, για πρώτη φορά εμείς ως ομάδα, η Αθηνά και μόνο της Δουλειάς, θα ασχοληθούμε με κάτι που αγαπούσαμε πάρα πολύ όταν ήμασταν μικροί, τα θερινά θέατρα στην Αθήνα.
0: Στην Ταράτσα,
1: λοιπόν, στο Λαμπέτη, λοιπόν, στην Ταράτσα του Λαμπέτη, εκεί πέρα πάνω με το αναψυκτικό σας, την πύρα σας, το μεζέ σας, καθίστε και απολαύστε μας. Ξέρουμε και εμείς να κάνουμε ένα κάπως πιο pop θέατρο, πιο pop θέαμα. Γι' αυτό το λέμε και pop, γιατί είναι και pop, φιλόρ και της φούσκας. Και μιας και θα έχουμε pop, ας έχετε και φυσαλίδες. Πάρτε και μια σαμπάνια, βρε παιδί μου, καθίστε να μας απολαύσετε όσο πιο αστικά μπορείτε.
0: Πηγαίνει σαμπάνια σε αυτό το αστικό περιβάλλον.
1: Βέβαια, νομίζω ναι. Νομίζω, ναι.
0: Καλήμωνο. Πες μου και ποιοι είναι δίπλα σου. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει τη σκηνοθεσία, αλλά είσαι και ο υπουργός.
1: Είμαι υπουργός περιβάλλοντος. Είναι η Αθηνά Μαξίμου, η οποία κάνει τη σύζυγο. Δηλαδή, έχει αναλάβει τον ρόλο της ζωής της και στην παράσταση.
0: Μ' αρέσει που κάνει τη σύζυγο. Λες και δεν είναι η σύζυγος.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε ότι είναι σύζυγος εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Ναι, φαντάζομαι είναι γνωστό.
0: Ελπίζω. Άρα, εν πάση περιπτώσει, το έργο κάνει τη σύζυγό σου.
1: Κάνει τη σύζυγο του υπουργού, η οποία είναι άπιστη και αποδεικνύεται. Είναι η φίλη της, η κολλητή, η τρελή κανονικά της παράστασης, η Μαριάννα του Μασάτη, η οποία είναι απολαυστική και κάνει την πάρα πολύ κολλητή της που τα πάντα λέγονται και τα πάντα κρύβονται. Mm-hmm. Έρχεται ο εραστής της σύζυγου μου, ο οποίος είναι και κολλητός μου φίλος και ο οποίος είναι της αντιπολιτευόμενης, του αντιπολιτευόμενου κόμματος, ο πρώην υπουργός Γεωργίας, Αλέκος Ισοδίτης. Αυτό το υπέροχο πλάσμα.
0: Παίζει
1: και ο Αλέκος, ο οποίος θα αποδείξει και το ταλέντο του και στην κωμωδία, γιατί μην το βλέπετε έτσι ψηλό και όμορφο και σοβαρό.
0: Και να σκοτώνει συνέχεια στο Πορτολεόνε. Ναι,
1: ακριβώς. Είναι και αυτός του ίδιου θυράμματος. Είναι και αυτός η χαρά της γελιότητας.
0: Έχει δώσει δείγματα ο Αλέκος.
1: Έχει δώσει πάντα. Ο Αλέκος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά. Και η Μαριάννα είναι πρώτη φορά που δουλεύω μαζί του και είναι φίλη μου πάρα πολλά χρόνια. Η Μαριάννα δεν του Μασάτ είναι και συμμαθήτριά μου στη σχολή.
0: Ο υπουργός έχει φιλενάδα.
1: Ο υπουργός έχει μια φιλενάδα η οποία δεν εμφανίζεται.
0: Α, είδες, ο υπουργός τα έχει προβλέψει τα πράγματα. Εμφανίζονται όλοι
1: τώρα,
0: άλλοι
1: εκτός του. Γιατί όπως λέει και ο ίδιος πολύ πατριαρχικά, ρε παιδί μου, το καλό το ουίσκι, το σκοτσέζικο, το μόλτ, το θέλει το φουντουκάκι του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή αντιμετωπίζει ακόμα και την ερωμένη του ως το παρελκόμενο από το ποτό. Καταλαβαίνεις αυτά.
0: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Α, ναι, να μην ξεχάσω και τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, αυτόν τον υπέροχο νέο ηθοποιό, ο οποίος είναι πραγματικά ένας σπουδαίος, το οποίο θα απολαύσουμε στο μέλλον σε πολύ σημαντικά πράγματα, που είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε μαζί του.
0: Και δεν είπαμε μέρες, είπαμε ότι ξεκινάτε την Τρίτη, αλλά δεν είπαμε κάθε πότε παίζετε.
1: Μέσα τον Ιούνιο θα παίζουμε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Ωραία. Και έχει σκοπό να το πας και μια περιοδία αυτό το...
1: Θα γίνει μια μικρή περιοδία τα Πέμπτο Παρασκευό Σάββατα, mm-hmm. Που θα λείπουμε από την Αθήνα, θα μπορέσουμε να είμαστε στην περιφέρεια, σε μεγάλες πόλεις, σε επιλεγμένες παραστάσεις. Μη σας πω το πρόγραμμα, αν μπείτε μέσα στο more.com θα δείτε το πρόγραμμα της περιοδίας.
0: Όχι, ναι, όμως θα πω στο πρόγραμμα, θα μπούμε να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
1: Σου ευχαριστώ, και εγώ.
0: Να έχεις καλή επιτυχία. Και είναι,
1: μακάρι,
0: είναι σίγουρο,
1: και σε περιμένω.
0: Έτσι ωραία και θα έρθω.
1: Μακάρι.
0: Να είσαι καλά, Εμίλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα. Ήταν λίγο multi-culti το πρόγραμμα, γιατί μας περιμένει και το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να επαναλάβω ότι δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το Σάββατο 5 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής. Παίζει έργα του βιολονίστα Νίκου Χαλιάσα. Είναι λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις που για να τις πάρετε πρέπει να γράψετε στο Viber το όνομά σας, το πλήρες όνομά σας, το mail σας και το τηλέφωνό σας. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι χρόνια πολλά και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης

0: Perform. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granit.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertechco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επιποδόση τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα, σύμμαχος των εκδρομέων ο καιρός. Νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Το Ιράν καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία. Για έκτη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών των καυσίμων στη χώρα μας. Ελεύθερη πόρος μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκάλυψε 5 σπήρες με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους που λιμένονταν τα ταμεία του οργανισμού. Πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τα κυκλώματα. Θλίψη για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της νέας εποχής, συλληπιτήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Είναι κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα τελευταία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Αν και δεν έχουμε πραγματικά καμία είδηση μετά την σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου χθες, όπως αναμενόταν.
1: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Καταρχάς είχε υπάρξει μια αισιοδοξία βέβαια, γιατί θα λάμβανε την οριστική απόφαση. Τελικώς δεν την έλαβε. Η συνεδρίαση διήρκε σε 2 ώρες και ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι θα υπογράψει τη συμφωνία μόνο αν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τώρα, σύμφωνα με τους New York Times, ο κύριος Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει, όπως σου είπα πριν, ότι σκόπευε να λάβει κάποια οριστική απόφαση. Κατά τον κύριο Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Μιλώντας στο διάλογο Σανγκρί-Λα στη Σιγκαπούρη, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκζεθ, διευκρίνησε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη της στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, παρά το γεγονός ότι εμπλέκεται βαθιά σε σύγκρουση με το Ιράν. Μπορούμε να κάνουμε 2 πράγματα ταυτόχρονα, τόνισε ο Χέγκζεθ, όπως μετέδωσε το Reuters. Από την πλευρά του Ιράν, τώρα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία, επισημένοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, Ευρυδίκη, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, που είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν πολλές περιοχές και ο προσωρινός απολογισμός να κάνει λόγο για 3 νεκρούς. Πάντως, παραγωγικές χαρακτηρίζονται οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με την αντιπροσωπεία της Βηρητού να αξιώνει τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ και συμμόρφωση με την Εκεχηρία. Να κλείσουμε τέλος με το ενεργειακό ζήτημα, καθώς πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Πάντως, σήμερα έπεσαν οι τιμές. Το Brent βρίσκεται στα $91 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $88, Ευρυδίκη.
0: Επειδή με την προκαταρκτικό πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών πραγματικά περιμέναμε όλοι κάπου το πράσινο φως, επί της ουσίας το ακαθόδες πρόβλημα είναι και το απόθεμα που υπάρχει σε εμπλουτισμένο ουράνιο, γιατί είναι βέβαια κάτι στο οποίο οι Αμερικανοί
1: επιμένουν, είναι και αποζημιώσεις στο Ιράν επίσης,
0: φαίνεται να μην το συζητάνε.
1: Ναι, ναι, είναι και οι αποζημιώσεις στο Ιράν βέβαια, οι οποίες κατά πληροφορίες μπορεί να είναι από 12 δις μέχρι 30. Λένε ότι θα δώσει κάποιο ποσό ο Τραμπ. Τώρα όσο για τα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αυτά είναι προφανές ότι βρίσκονται στα βάθη της Ιρανικής γης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περίπου 60-70 υπόγειες πόλεις με σειλό πυράβλων, πυρομαχικά, τα πάντα. Και κανείς βεβαίως, δηλαδή ακόμα και αν γινόντουσαν χερσαίες, ακόμα και αν έμπαιναν οι Αμερικανοί στο Ιράν, ουδείς γνωρίζει πού είναι αυτά και αν είναι όλα μαζί ή αν έχουν
0: και αν θα θέλουν οι Ιρανοί να γνωστοποιήσουν μικρό... πού αυτά βρίσκονται, γιατί θα είχαν και άλλη εικόνα του τι γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι άλλο που ίσως δυσκολεύει είναι ένας παράγοντας ήξενε εξισωσή που έβαλε πάλι ο κύριος Τραμπ τώρα, ναι, για την επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ. Ήδη, ναι, το Πακιστάν έχει διαφωνήσει. Αυτό δεν δυσκολεύει περαιτέρω.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι μάλλον δευτερεύον σε σύγκριση με τα άλλα δύο,
0: ναι,
1: που επισημάναμε
0: τώρα
1: πριν. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Το μείζον θέμα είναι αφενός να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αφετέρου να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία οι δύο πλευρές, να δοθεί κάποια πολεμική αποζημίωση στο Ιράν και να βρεθεί βεβαίως και κάποια λύση, έστω τυπική, σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο δεν ξέρουμε πού είναι.
0: Και όλα αυτά, να επισημάνουμε κλείνοντας, για, ναι, μια καταρχήν συμφωνία για να πάνε σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων.
1: Ναι, πόσο προκαταρκτική συμφωνία.
0: Πόσο στην αρχή βρισκόμαστε, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μια και το θέτεις αυτό, ναι, πολύ γρήγορα να σου πω ότι η συμφωνία της Καλής Παρασκευής στην Ιρλανδία πήρε 800 μέρες για να πραγματοποιηθεί, mm-hmm, και η συμφωνία που είχε κλείσει ο Ομπάμα με το Ιράν το 2015 πήρε 2 χρόνια.
0: Καταλαβαίνει κανείς
1: ότι αυτές οι,
0: ναι,
1: διαπραγματεύσεις
0: εδώ είναι και άλλα, όμως,
1: δεν είναι κάτι
0: πολλά
1: απλό, είναι πολύ, βέβαια, σύνθετο και χρονοβόρο σίγουρα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και στη συνέχεια,
1: φυσικά,
0: γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Τώρα, για το παράδοξο που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο, αλλά και με το Ιράν να εξακολουθεί να είναι σε θέση να θέτει όρους στις διαπραγματεύσεις, μίλησε στο Ed News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη ο Στάθης Κυριακίδης, υπονάβαρχος εν αποστρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy.
2: Η exit strategy, δηλαδή η στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, έπρεπε να έχει προβλεφθεί πολύ πριν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο νικητής στο πεδίο, που είναι ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Ο δε ιτημένος που χρησιμοποιεί άριστα την ασύμμετρη δυνατότητα που λέγεται στενό του Ορμούς, όχι απλώς κάθεται στο τραπέζι ως ίσως προς ίσον, αλλά έχει φτάσει να επιβάλλει και τους όρους του. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτές που διολυσθαίνουν συνεχώς, και όχι το Ιράν που έχει μια πολύ σκληρή στάση. Και έχουμε φτάσει το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ζητούμενο να είναι να ξανανοίξουν τα στενά, κάτι που προφανώς πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε. Δηλαδή ο πόλεμος για άλλο λόγο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και έχει φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση. Το μοναδικό, κατά την άποψή μου, σημείο το οποίο είναι δύσκολο, και θα εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο, είναι το θέμα των πυρηνικών. Διότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει μείνει στον Τραμπ προκειμένου να πουλήσει να επικοινωνιακά, να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά, μην χρησιμοποιήσει τον όρο πουλήσει, επικοινωνιακά ένα αφήγημα νίκης. Εάν δεν δοθεί λοιπόν από το Ιράν, που οφείλει κατά την άποψή μου να κάνει και αυτό ένα βήμα πίσω, αν δεν δοθεί κάτι ρητά, όχι μια υπόσχεση ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πυρηνικό όπλο, αυτό το ξέραμε και πριν. Εάν λοιπόν δεν φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη της JCPOA του 2015, τη συμφωνία στην οποία κατήγγειλε και αποχώρησε ο Τραμπ, γιατί την είχε κάνει ο Ομπάμα τέλος πάντων, αν δεν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι αδύνατον να υπάρξει αφήγημα νίκης για τον Τραμπ.
0: Τώρα, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου σχολίασε μέσω του σταθμού μας και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
3: Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική ομάδα μέσα στο Ιράν, η οποία λέει να το φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Η οποία κρατάει, μειοψηφική μεν, αλλά κρατάει κάποιες κρίσιμες θέσεις. Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φαίνεται ότι ελέγχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος βγήκε χθες το μεσημέρι και τους είπε, μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο παλιός μας ηγέτης ο Χαμενέη, ο πατέρας του νυν ηγέτη, έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συνομιλούμε. Και εσείς με να διαπραγματευόμαστε. Και εσείς μας λέτε καμία διαπραγμάτευση πόλεμος μέχρι τέλους. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό του Ιράν μια τέτοια κατάσταση.
4: Σωστό είναι αυτό.
3: Ναι. Τώρα, στην Αμερική. Στην Αμερική όλα εξαρτώνται από το πώς θα το κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος να κινηθεί προς το Α ή Β σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πολλές φορές δεν δέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ισχύει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή δεν έχουμε μεν πόλεμο, έχουμε κάποιες σποραδικές εχθροπραξίες. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό το tit for tat που λένε οι Αμερικανοί.
4: Σωστό.
3: Δηλαδή με αγγίζει σε αγγίζω, με χτυπά σε χτυπάω. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή δεν κάνω βήμα πίσω, είμαι έτοιμος να σου ορμήξω. Αυτή είναι η διαρκής εντύπωση που υπάρχει.
0: Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες λόγω πτώσης του αργού πετρελαίου και του Brent, γεγονός που αναμένεται να φέρει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο και θα μας πει τώρα περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στην φάση της γρήγορης, είναι η αλήθεια, υποχώρησης των τιμών σε επίπεδο διελιστηριακών τιμών. Mm-hmm. Δηλαδή των τιμών με βάση τις οποίες αγοράζουν τα ίδια τα πρατήρια. Κάτι όμως το οποίο για να περάσει στην αγορά χρειάζεται ακόμη αρκετές ημέρες, καθώς το κάθε πρατήριο αλλάζει τις ταμπέλες του με το που ανεφοδιάζεται με βάση τις καινούργιες τιμές. Άρα λοιπόν, να μην μας φανεί περίεργο, ακόμα και σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων, να δούμε
0: αρκετή διαφορά λοιπόν.
5: Ακριβώς, θα απέχουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς αυτές οι γρήγορες μεταβολές στην αγορά προκαλούν συνήθως τέτοια φαινόμενα, ειδικά σε περίοδους αποκλιμάκωσης.
0: Θάνο, σε πόσες μέρες μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράφεις τώρα?
5: Μέσα στην εβδομάδα θα βλέπουμε συνεχώς την μέση πανελλαδική τιμή να υποχωρεί, καθώς θα μπαίνουν συνέχεια στο δείγμα τα πρατήρια τα οποία ανεφοδιάζονται, άρα αγοράζουν και με χαμηλότερες τιμές. Βεβαίως για τον καθένα μας ξεχωριστά έχει σημασία το ποια πολιτική ακολουθεί το πρατήριο από το οποίο εφοδιάζεται ο ίδιος. Mm-hmm. Για να σου δώσω μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, οι δηληστηριακές τιμές, δηλαδή περιλαμβάνουν όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ένα λίτρο αμόλυβδης κόστιζε 1,60 στις 21 Μαΐου και σήμερα με το καινούριο δελτίο που κυκλοφόρησε από τα δηληστήρια η αντίστοιχη τιμή είναι στο 1,48. Άρα μιλάμε για αποκλιμάκωση της τάξης των 12 λεπτών. Mm-hmm. Πού οδηγεί αυτό? Όσα πρατήρια έχουν αγοράσει και σήμερα καύσιμα διαθέτουν τιμή λιανικής που είναι οριακά στα επίπεδα των 2 ευρώ, κάποιο από αυτά και λίγο χαμηλότερα. Ναι. Τώρα, σε επίπεδο πετρελαίου κίνησης, ήμασταν 31 Μαρτίου που ήταν και η υψηλότερη τιμή στο 1,58. Αυτή τη στιγμή η τιμή έχει υποχωρήσει κατά 41 λεπτά σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του πολέμου. Mm-hmm. Στο 1,17 είμαστε σήμερα. Από αυτά τα 41 λεπτά, τα 20 λεπτά οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει η κρατική επιδότηση. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρατήρια τα οποία το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να το πολλούν και κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό όσον αφορά τις τιμές που περιμένουμε από την πτώση μάλλον των τιμών περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα. Παρά το γενικότερο κλίμα, Θάνο, ότι βέβαια αν παραμένουν κλειστά τα στενά του ορμούς, έτσι όλοι προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων. Λοιπόν.
5: Πάντοτε θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέρα με την ημέρα, γιατί έχουμε συνηθίσει απότομες αυξομοιώσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα στην αγορά των καυσίμων. Στην παρούσα φάση, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει αυτή η πτωτική τάση, η οποία έχει επηρεάσει τις δηληστηριακές τιμές και βεβαίως ελπίζουμε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα περάσει και στη λιανική που μας ενδιαφέρει και άμεσα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία βέβαια κορυφώνεται. Περισσότεροι από 74.000 ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν έως και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Πληρότητα έως και 80% καταγράφεται στις αεροπορικές πτήσεις, ενώ δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, όπου είναι σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας εκδρομής του τριημέρου.
4: Πάμε για μέχρι Δευτέρα, τρεις μέρες.
6: Πάμε να περάσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που θα κατέβουμε.
7: Μύκονο!
4: Πάμε Βάρδα, Βάρδα Ηλίας. Για το τριήμερο.
8: Μονοήμερη πάμε μέχρι το Τολό.
0: Λοιπόν, αρκετά ευδιάθετη, όπως είναι φυσικό. Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάμε στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα στα διόδια. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι αρκετά καλή εικόνα εδώ στα διόδια της Ελεσίνας. Mm-hmm. Λίγο πιο πίσω, περίπου στο ύψος του Σκαραμαγκά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί όμως, όχι λόγω αυξημένης κίνησης, mm-hmm. αλλά λόγω ενός ατυχήματος που έχει συμβεί, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία οχήματα, ένα λεωφορείο και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι, ακόμα από το Δαφνή συγκεκριμένα και μετά. Παρ' όλα αυτά, όμως μετά από αυτό το σημείο εξομαλύνεται πάρα πολύ κατάσταση και εδώ στα διόδια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χτες εγκατέλειψαν την Αθήνα και στις δύο εθνικές οδούς περίπου 91.000 οχήματα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την Τροχέα, πέρσι την αντίστοιχη ημέρα τα οχήματα αυτά ήταν πάνω από 99.000, σχεδόν 100.000 οχήματα. Άρα μιλάμε φέτος ότι στις δύο εθνικές οδούς έχουμε μία μείωση των οχημάτων κατά 10% περίπου. Σήμερα μέχρι στιγμής είναι περίπου 31.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας από τις 6 το πρωί, ενώ γύρω στις 17.000 περίπου είναι τα οχήματα που έχουν περάσει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, και σύμμαχος είναι ο καλός καιρός που δίνει μεγάλο κίνητρο στους κατοίκους Αττικής να εγκαταλείψουν την περιοχή.
0: Λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λοιπόν, η έξοδο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από ό,τι μας λες. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα, από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 10.890 επιβάτες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
10: Λοιπόν, σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι από χθες εγκαταλείπουν μαζικά το κλινονάστη για κάποιον καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, προορισμό. Καθώς τον έχουν σύμμαχο τον καιρό, θα περάσουν ένα καλοκαιρινό τριήμερο. Από χθες, ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε όλες τις πύλες του λιμανιού του Πειραιά. Σήμερα θα λέγαμε ότι η κίνηση νωρίς το πρωί καταγράφηκε στις πύλες με πλοία τα οποία αναχωρούν για τις Κυκλάδες και τα νησιά, το υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, τώρα το μεσημέρι, η κίνηση πλέον έχει εστιαστεί, θα λέγαμε, στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψαν περισσότεροι από 20.000 επιβάτες για Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχώρησαν περίπου 10.000 άτομα. Από τον Πειραιά τώρα για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με περίπου 11.000 επιβάτες για Κυκλάδες και νησιά Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα και μεταφέροντας περισσότερους από 2.000 επιβάτες, καθώς και 19 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με σχεδόν 5.000 επιβάτες. Μιλάμε για πλειότητα που ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις το 90% και είναι ενδεικτικό της μαζικής εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις επόμενες ώρες, όταν θα κορυφωθεί αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου.
0: Και να αλλάξουμε θέμα, σε εγρήγορση τα κόμματα, καθώς το πολιτικό σκηνικό επανακαθορίζεται μετά την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, ετοιμότητα και στην Ηρωδοτικού. Χθες από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έχει σημασία είναι το έργο της κυβέρνησης και όχι ο διαγωνισμός συγκεκριμένων κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Άγιε Βαγιάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άγιος Βαγιάνος. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με τον Άγιο Βαγιάνο, να δούμε τι είπε ο κύριος τον έχουμε τον Άγιο Βαγιάνο. Ωραία. Άγιο.
7: Με κλείσει όχι, δεν έχω καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργό από τα Χανιά εχθέ. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι.
7: Αφενό λοιπόν ο Πρωθυπουργό επιχείρησε από τα Χανιά να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα για ανάπτυξη εισοδήματα και επενδύσει, αλλά και αφετέρου επέμεινε στο πολιτικό δίλημα αξιοπιστία και σταθερότητα, αντιπαραθέτοντα την εμπειρία του λαϊκισμού και τι συνέπειε που είχε για τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργό υποστήριξε πω η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα ιδιαίτερο πολιτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώ όπω είπε, οι πολίτε έχουν βιώσει τι συνέπειε πολιτικών που στηρίχθηκαν σε εύκολες υποσχέσεις και αντισυστημική ρητορική. Τώρα, σημείωσε χαρακτηριστικά, όμως και πάλι αναδύονται λαϊκιστές με rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πούν την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν το χεύσαμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η κοινωνία θυμάται πως η χώρα έφτασε κοντά στη χρεοκοπία. Θα πρέπει να πούμε πως με τη συγκεκριμένη αναφορά ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά χαράσει μια σαφή πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προβάλλοντας τη δική του κυβέρνηση ως κυβέρνηση, ως δύναμη υπευθυνότητας και θεσμικής κανονικότητας, απαραίτητη για τη σταθερότητα και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, και παράλληλα υποστηρίζοντας πως η χώρα κατάφερε να αφήσει πίσω την περίοδο της ενισχυμένης υποκτήρας επειδή υπήρξε πολιτική βούληση για δύσκολες αποφάσεις που έλαβε αυτή η κυβέρνηση. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς υποκτήρας. Δεν υπήρχε πολιτική συνένεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις της και δίνοντας έμφαση κυρίως στα οικονομικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία έχει και αναφορά στις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα μοντέλα πολυκομματικών κυβερνήσεων, λέγοντας πως συχνά αυτά τα μοντέλα οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, και με αυτόν τον τρόπο βέβαια επανέφερε μέσω σφλήγγαφός το δίλημα της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας την μονοκομματική κυβέρνηση ως αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης. Τέλος, επιχείρησε να δείξει πως η κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική διαχείριση, αλλά σχεδιάζει τη χώρα της επόμενης δεκαετίας, και αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων κομμάτων όταν τεθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας. Εκτίμησε, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο και την εκπομπή Στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Άγγελος Ρήγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Υπάρχει όμως το χρονικό περιθώριο, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα να αποδείξει ότι είναι εκείνη η οποία έχει τις προτάσεις για την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο το οποίο θα κριθεί να κρίνει ο ελληνικός λαός δεν είναι να τιμωρήσει κάποιον, είναι να σκεφτεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα του. Να πάρω για παράδειγμα τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην πολιτική ζωή. Από όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε για τα σκάνδαλα ή πρακτά ή θεωρητικά, για όλες αυτές τις καταγγελίες, τίποτα από αυτά δεν έχει μπορέσει να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματι, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια, με τα κίνητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να μείνουν μέσα. Το να λες θα προσφέρω σπίτια για όλους είναι μια πρόταση. Το πώς θα το κάνεις είναι το ερώτημα. Στις εκλογές αυτό θα κρίνουμε. Δεν θα πάμε να τιμωρήσουμε. Θα δούμε ποιος κυβερνά καλύτερα τη χώρα. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να δείξει το σοβαρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα εναντί όλων των αντιπάλων της.
0: Τώρα, να πάμε και στο Πασόκ. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε μεταξύ άλλων σε άρθρο του στα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Να πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το Πασόκ πρωταγωνιστή, όπως σημειώνει. Ασκεί οξία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, κάνει λόγο για αλλεπάλληλα σκάνδαλα και κινησμό. Χωρίς δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο, αναφέρει. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα διέξοδα, η φθορά του κινησμός του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον ελληνικό λαό και την χώρα. Σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης, παράλληλα τονίζει ότι η μάχη για την καθημερινότητα των πολιτών, για το κόστος ζωής, μπορεί να δοθεί μόνο μαζί με την κοινωνία και λέει όχι με τους αυτόκλητους σωτήρες, αναξιοπιστία και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας.
0: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για το ΠΑΣΟΚ, για το στόχο του που είναι η πρώτη θέση, στον Αλφόνσο Βιτάλη.
12: Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές για έναν στόχο του, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να ανατρέψει.
13: Άρα ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση στις εκλογές.
12: Ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι όμως ανέφικτος. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είμαστε πρώτοι, κύριε Βιτάλη, θα καλέσουμε δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν προτεραιότητες του προγράμματός μας, όπως είναι για παράδειγμα, για να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που αρχίσατε την συζήτησή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας που σήμερα πηγαίνει στις 8 η ώρα το βράδυ σε μια περιφερειακή πόλη και είναι τα πάντα νεκρά και στα χωριά δεν υπάρχει φως στα σπίτια.
13: Αλήθεια.
12: Όπως είναι, λοιπόν, όπως είναι αυτού του είδους οι προτεραιότητες και θα δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει μία συνεργασία. Είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτούς, την πολιτική των οποίων πάμε να ανατρέψουμε.
0: Τώρα, αντιπαραθέσεις και αναταράξεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και η αναδιάθεξη του πολιτικού σκηνικού που καταγράφεται ήδη στις μετρήσεις. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Και εδώ περιμένουμε για το ΣΥΡΙΖΑ την 6η Ιουνίου, μέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, όπου θεωρείται κομβική για το κόμμα, αλλά και καταιγιστικές εξελίξεις στην Αριστερά με αποχωρήσεις.
14: Στην Νέα Αριστερά εννοείται.
0: Ναι, στην Νέα Αριστερά. Βέβαια, σου είπα Αριστερά και το συγγνώμη.
14: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. 4 Ιουνίου είναι η συνεδρία της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Κομβικό, ιστορικό. Πολλοί το χαρακτηρίζουν και ιστορικό. Η μειοψηφούσα πλευρά πιέζει για καθαρή λύση εδώ και τώρα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Σωκράτης Πάμελος, έτσι όπως εμφανίστηκε στην προχθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα, είπε ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και είπε ότι αυτή θα είναι η σύγκρισή του. Τώρα βέβαια αυτό πώς ακριβώς θα σημαίνει στην πράξη κάτι, μένει να το δούμε το τι θα αποφασίσουμε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο. Ο κύριος Παρατζήλης, στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον της εφημερίδας Ντοκουμέντο, που σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της τον χαρακτηρίζει ότι είναι πράκτορας των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο κύριος Μαρατζίδης απαντάει με μήνυση και αγωγή. Λέει μάλιστα ότι δεν είναι δυνατόν, κάποτε με χαρακτηρίζαν αντικομμουνιστή, τώρα με έχουν αναβαθμίσει και με θεωρούν πράκτορα. Όλα αυτά όμως θα λυθούν και καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον του ντοκουμέντου. Στη Νέα Αριστερά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, θα έχουμε τις παρατήσεις 5 ή 6 βουλευτής ανεξαρτητοποίησης, συγγνώμη, 5 ή 6 βουλευτών. Σημαίνει αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα στην Αριστερά δεν υπάρχει. Ως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής δηλαδή. Και από εκεί και ύστερα θα μέλει να δούμε και το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά ή πού θα πάνε αυτοί οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τη Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και του αντίπαλου δέους απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, είπε μιλώντας στην εκπομπή Ραντάρ και το όνομα και πολλά το, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.
15: Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι διασώτης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και τον ρόλο του αντίπαλου δέους και τον ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ατολοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή.
0: Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία θερισμός για την εξάσωση εγκληματικών οργανώσεων που εδώ και χρόνια λιμένονταν τα ταμεία του ΠΚΠ. Οι έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας από την Κρήτη ως την Βόρεια Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Νίκο Κουντούρη. Τώρα, την έκθεση της πρώην ελέγκτρης στο ΠΚΠ Παρασκευή στη Χεροπούλη που φέρεται να εξέτασε τις υποθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία και που για τις 6 από αυτές τις υποθέσεις καταλήγει στο ότι δεν υπήρξε ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια, κλήθηκε να σχολιάσει στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μελένα Αποστολάκη.
16: Εάν είχαν βεβαιωμένη και εδρεωμένη την πεποίθηση της αθωότητας, ας μην ψήφιζαν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Mm. Ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους. Και αν τα πορίσματα της κυρίας Τυχεροπούλου είναι ορθά, γιατί η κυρία Τυχεροπούλου δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Mm. Είναι ένα στέλεχος. Είναι ένας τεχνοκράτης, μια τεχνοκράτης, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κατακεράβνωνε και τώρα την επικαλείται, για να έχουμε συνέπεια. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει. Εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι από τις ενέργειές τους υπέπεσαν σε κάποιο αδίκημα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν. Εκείνοι που όχι θα αθωθούν. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι,
0: γιατί όπως λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία θερισμός. Διαβάζουμε ότι έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα και όλα αυτά για αυτούς που λιμένονται τα ταμεία του ΠΚΠ και πάνω από 17 εκατομμύρια η ζημιά τα κυκλώματα.
17: Πράγματι, λοιπόν, σε αυτό τον απολογισμό, να το πω έτσι, των επιχειρήσεων, των αστυνομικών επιχειρήσεων που ονομάστηκαν θερισμός με στόχο τα οργανωμένα κυκλώματα που με ψευδείς δηλώσεις λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε έναν απολογισμό της δράσης του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δηλαδή. Έτσι, τους τελευταίους 6 μήνες έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι την Βόρεια Ελλάδα με χαρακτηριστικά οργανωμένης μαφίας. Δεν πρόκειται δηλαδή, όπως τονίζεται, για μεμονωμένες και μικρές υποθέσεις. Έπαιρναν παρατύπως κονδύλια τουλάχιστον από το 2018. Έχουν γίνει για αυτές τις 5 εγκληματικές οργανώσεις 90 συλλήψεις. 17 άτομα έχουν τεθεί προφυλακιστέα μετά την απολογία του σε ανακριτή. 40 έχουν αποθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νολικά οι κατηγορούμενοι είναι 1.151. Και η ζημία από τη δράση αυτών των ομάδων εκτιμάται, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι έρευνες, πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις υπάρχουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση και πολυετή δράση. Είναι μια πολύ σημαντική διαφορετικοποίηση της υπόθεσης στο ΠΚΠ, που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Ως προς τον τρόπο δράσης, θα έχουμε πει και στα ρεπορτάζ κάθε φορά, έβρισκαν αγροτεμάχια που ήταν επιλέξιμα, δηλαδή μπορούσαν να πάρουν επιδοτήσεις. Τα δήλωναν ψευδώς στο σύστημα για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και κατάφεραν να παίρνουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν σε δύο αριθμό ζώων ότι εκτρέχουν περισσότερα ζώα για να παίρνουν ακόμα περισσότερες επιδοτήσεις. Το σημαντικό ευρυδίκη είναι ότι υπάρχουν ενεξελίξει έρευνες που έχουν διαταχθεί τόσο από τον εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI, τον κύριο Γύζη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε, ανάλογες επιχειρήσεις με στόχο αντίστοιχα κυκλώματα θα δούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένουμε λοιπόν και άλλα, πέρα από τα 17 εκατομμύρια από ό,τι μας είπες ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορουμένους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΑΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολαίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη απολογίες της δεύτερης ομάδας των κατηγορουμένων από την Κρήτη που φέρονται να λάβαναν παρανόμους επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης και ο ενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρυθμού, ο οποίος διέθεται κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ διαδικασία, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 12 εμπλεκομένων. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, σε κάποιους επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκαν και αυτοί τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για άτομα τα οποία μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε να δούμε σήμερα ποια θα είναι η ποινική μετακύρωση των υπολείπων εμπλεκομένων.
0: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε και στο θέμα της πυρκαγιάς στο μάτι. Εν τω μεταξύ, με απόφαση του ορίου πάγου οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι 4 καταδικαστέντες για εκείνη την αποφράδα μέρη, 23 Ιουλίου του 2018 ήταν, όπου έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι, Άννα, και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.
18: Στο ανάτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει τρεις τελευταία καταδικαστές για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ο Σωτήρης Τερζούδης, ο Βασίλης Ματσεόπουλος, ο Ιωάννης Καπάκης. Πρόκειται για τον τότε αρχηγό, τον τότε υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια διαπαραλήψεως σε ποινή φυλάκισης 340 ετών με εκτιτέατα 5 έτη. Έχουν οδηγηθεί από πέρυσι τον Ιούνιο στη φυλακή. Η απόφαση της ενοχής τους πλέον είναι αμετάκλητη βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όμως το ανώτατο δικαστήριο ονέρισε την απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνομοβίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στέλνει πίσω στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων την υπόθεση προς νέα κρίση μόνο για το σκέλος της μη αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Εάν τελικά τώρα γίνει δεκτό το ελαφρυντικό, οι ποινές σε αυτούς τους τρεις καταδικαστές θα μειωθούν. Κλείνοντας, να σας πω ότι ο Σύλλογος των Εγκαυματιών και των Συγγενών Θυμάτων της Φωνικής Πυρκαγιάς σε ανακοίνωσή τους σχολιάζουν ότι και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρώτερη ζωή τους, οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο και η δικαίωσή μας διαρκώς απομακρύνεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας Ιωάννης Αιδινίδης, ο οποίος κατηγορείται για τη διενέργεια κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατσάβαλου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
19: Καλώς μας ημέρι. Βάσει λοιπόν του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, ο 46χρονος Ιωάννης Αιδινίδης, εδώ στη Βρετανία, κατηγορείται ότι διενεργούσε παρακολούθηση για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών που σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ταξίδεψε δύο φορές στη χώρα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International, τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα στο Λονδίνο, που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 16 Μαΐου, δεν δήλωσε χθες ένοχος ή αθώος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και παραμένει υποκράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο Old Bailey, που είναι το κεντρικό δικαστήριο που εκδικάζεται τέτοιου είδους υποθέσεις, στις 19 Ιουνίου. Έχει γεννηθεί στην Γεωργία, είναι κάτοικος Μονάχου. Ταξίδευε, όπως είπαμε, ταξίδευε δύο φορές. Και κατά την εισαγγελία φωτογράφιζε αυτοκίνητα, κατοικίες και άλλες διευθύνσεις που συνδέονται με τον δημοσιογράφο, ενώ στο δεύτερο ταξίδι του φέρεται να τοποθέτησε κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και στερεωμένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες. η επικεφαλή τη Τρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε ότι οι αρχές συνεργάζονται στενά με οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται από την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Νατάσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, γενικό στέλεχος και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
1: Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, ειδικότερα η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 27χρονης δράσης της, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς, τον Ρίτσαρντ Ουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Σάντες, τον πλοίαρχο Βίλιαμ Νορτίν και δολοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης ένα Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, Παύλο Μπακογιάννη. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για το ρόλο του στην οργάνωση και εκτέλεση αυτών των στιγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του, ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια, επισημαίνει η ανακοίνωση. Σημειώνουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι στις 25 Μαΐου ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση, ζητώντας την ακύρωση της υποώρων αποφυλάκισης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στην φυλακή. Οι οικογένειες των Wells, Chandes, Nordin και Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απολειών εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποι τους έκαναν την ύψη στη θυσία, υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στον πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους, ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν το σύνολο των συνεπειών των πράξεών τους, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε τη χρήση του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Θάνος Τσίρος? Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Απλά να περάσουμε στο άλλο θέμα που αφορά στις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ. Τον Θάνο τον Τσίρο τον έχουμε τελικά? Ωραία. Να περάσουμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούς τώρα?
20: Ναι, ναι, εγώ ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Συζητούσαμε βέβαια για την απόρριψη σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προσφυγής της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε βέβαια τη χρήση του εμπορικού σήματος Turk Aegean.
20: Ναι, και ουσιαστικά κλείνει αυτή η ιστορία, η οποία είχε ανοίξει πριν από περίπου 5 χρόνια, έχω να σου πω. Mm-hmm. Ήταν Ιούλιος του 2021, όταν τότε ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας είχε επιχειρήσει να κατοχυρώσει αυτό το γνωστό σήμα, το Turk Aegean, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε προσφυγή ήδη από τον Μάιο του 2022 από τον δικό μας αντίστοιχο οργανισμό, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος υφάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και η πρώτη απόφαση που δικαίωνε την Ελλάδα εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025 υπέρ της ελληνικής πλευράς. Προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική πλευρά, αξιοποιώντας την σχετική δυνατότητα που της δίνει η διαδικασία, αλλά από χθες έχουμε στα χέρια μας την απόφαση που και σε δεύτερο επίπεδο δικαιώνει την Ελλάδα. Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο ο αρμόδιος υπουργός έχει κάνει λόγο στην δήλωσή του για μια εξέλιξη η οποία δεν είναι τυχαία και ότι είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μιλώντας ταυτόχρονα βεβαίως για δικαίωση των εθνικών θέσεων.
0: Και φυσικά όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, έτσι, γιατί δυστυχώς παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις διαφημίσεις και σε μεγάλα κανάλια του εξωτερικού και σε εκθέσεις με αυτό το όνομα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ωραία, να περάσουμε τώρα και στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και η σημερινή διαδικασία. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε ένα θέμα που συνδέει τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής με τον αθλητισμό. Το μη λογοτεχνικό κείμενο εστίαζε στο μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης. Μέσα από τη συνέντευξη του ακαδημαϊκού και συγγραφέα David Hollander, οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να τα εκπληρώσει, ώστε να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Mm-hmm. Να σου πω ότι κλήθηκαν επίσης το λογοτεχνικό κομμάτι να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν το ποίημα της Μαρίας Πουρολιάκου «Ζωγραφίζω». Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης. Τα ερωτήματα, αν και ήταν απαιτητικά, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Mm-hmm. Οι υποψήφοι μας έλεγαν ότι βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το θέμα της έκθεσης για τον αθλητισμό. Λίγο δυσκολεύτηκαν στο λογοτεχνικό, mm-hmm. στο λογοτεχνικό κομμάτι δηλαδή της εξέτασης. Τώρα επιστρέφουν την Τρίτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων, θα διαγωνιστούν στην άλγεβρα, και την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα διαγωνιστούν σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
0: Ελίνα Κολύδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, του πολιτικού που υπηρέτησε από υπουργικές θέσεις αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο με κορονίδα τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
21: Με συγκίνηση, ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
22: Να μπορέσουμε να δώσουμε και το μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί η καταστροφή του περιβάλλοντος.
21: Υπηρέτησε ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο 2014-2015, ενώ μετά τις εκλογές του 2019, οπότε και επανεξελέγη βουλευτής, επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, την οποία και παρέμεινε μέχρι το 2023, όπως και μετά τις εκλογές της συγκεκριμένης χρονιάς.
23: Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.
21: Ο Νίκος Ταγαράς σχεδίασε και υλοποίησε τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2027.
24: Στη χώρα μας που έχουμε μια πολυδιάσπαση γεωμορφολογική, ορεινές περιοχές, μικρά νησιά, μεγάλα νησιά και τα μέσα εκτός όπως ήδη ελέγχθη, χρειάζεται μια συγκροτημένη πολιτική αναπτυξιακή που να έχει και ένα χωρικό χαρακτήρα.
21: Περιλαμβάνει τα ειδικά και τοπικά χωροταξικά σχέδια που καλύπτουν όλη την επικράτεια, την κωδικοποίηση σε ένα κείμενο της πολυοδομικής νομοθεσίας που ήταν διάσπαρτη σε 170 νομοθετήματα, καθώς και το σχέδιο μεταφοράς των πολυοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Μάλιστα, ο Νίκος Ταγαράς πρόκειται να φέρει το νέο πολυοδομικό κώδικα προς ψήφιση στη Βουλή αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
25: Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.
26: Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του.
23: Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.
21: Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, απόφυτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής του τιμήθηκε με υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
25: Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό καθώς και στο κυβερνητικό έργο.
21: Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, ως δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας, αλλά και ως νομάρχης Κορινθίας από το 2003 έως το 2010. Όλα αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί
0: υποβάλλουν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον εύωσμο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και μάλιστα τη δική του εκδοχή σχετικά με το θάνατο του 67χρονου στον εύωσμο έδωσε ενώπιον εισαγγελέα ο 38χρονος κατηγορούμενος, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ανθρωποκτονία και υποστήριξε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον πρώην πεθερό του. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε πως δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών, λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει. Μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, παραπέμπτηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από όπου έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Υπενθυμίζεται πως ο 67χρονος μεταφέρθηκε αργά χτες το βράδυ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμά του στον Εύωσμο. Ωστόσο, το πρωί, γύρω στις 6, σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με πρώτη τις εκλογές στη Μαλτά, με τους κατοίκους του νησιού να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, αναμένεται να δώσουν κατά πάσα πιθανότητα μία τέταρτη θητεία ρεκόρ στην κυβέρνηση των εργατικών, παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα. Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ευρυδίκη, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος, με τον ίδιο να υπόσχεται να προστατεύσει τη Μάλτα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων. Ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος είναι ο υποψήφιος του Εθνικιστικού Κόμματος Άλεξ Μπόργκ, ένας 30χρονος δικηγόρος και πρώην νικητής του διαγωνισμού ομορφιάς Mr. World Malta. Αν ο Μπόργκ κερδίσει, θα γίνει ο νεότερος ηλικία πρωθυπουργός της χώρας. Να θυμίσουμε τώρα ότι στα τέλη Απριλίου ο Αμπέλα προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές που ήταν αρχικά προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές του 27, επικαλέστηκε τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανησυχίες που προέκυψαν από τον πόλεμο στο Ιράν ως λόγο για την προκήρυξη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του χρειάζεται νέα εντολή για να καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια επικείμενη ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Την Πέμπτη, στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του, δεσμεύτηκε στους υποστηρικτές ότι θα είναι ένας καπετάνιος τόσο δυνατός σαν το Ατσάλι. Κατήγγειλε ο Μπόργκ από την πλευρά του ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου χάους, μιλώντας για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα κατάρρευσης και για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς καύσονες. Να πούμε ότι η Μάλτα είναι η μικρότερη και πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους να ζουν σε μια έκταση 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η νησιωτική χώρα έχει μια ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι οικονομικές επιδόσεις υπερισχύουν άλλων ανησυχιών.
0: Και έχει αυξηθεί και πολύ ο τουρισμός και τα τελευταία χρόνια και ο πληθυσμός με αφήξεις ξένων, έτσι.
1: Ναι, και είναι πολύ μικρό το νησί και δεν τους χωράει.
0: Είναι πολύ μικρό, ακριβώς. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, η σεξουαλική βίωση, τακτική πολέμου, βασανιστήριων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής αυξήθηκε δραματικά το 2025, σύμφωνα με την 17η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις, την οποία παρουσίασε η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πραμίλια Πάτεν.
1: Η έκθεση καλύπτει, Ευρυδίκη, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025 και αφορά 21 χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Στην καρδιά της, αυτή η έκθεση αφορά τον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου, τόνισε η Πάτεν, καλώντας να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάν έως το Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και άλλες χώρες. Η Πάτεν σημείωσε ότι το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά ανήλθαν σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν καταγραφεί 4.617 περιπτώσεις. Όπως διευκρίνησε, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν το σύνολο των παραβιάσεων, αλλά είναι ένα πολύ ευρύτερο μοτίβο που παραμένει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Η έκθεση καταλήγει ακόμη επισημένοντας ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών μετά από βιασμό και περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρίες, ήταν ηλικίες από 1 έως 70 ετών.
0: Απίστευτο να το συλλογιστεί αυτό κάποιος, έτσι. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στο ακραίο κύμα καύσωνα. Συνεχίζει το σερωτικό του πέρασμα στην Δυτική και Νότια Ευρώπη με πολλά προβλήματα και ανησυχίες αρχές και πρωτοφανές βέβαια για την εποχή για την εποχή θερμοκρασίας.
1: Η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό Ευρυδίκη, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Ο δορυφορικός χάρτης του Κοπέρνικους αποτυπώνει με σαφήνεια το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δύνη του καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό

0: 8 βαθμούς Κελσίου, βαθιά επηρεασμένες από το φαινόμενο του θερμικού θόλου. Ιδιαίτερη δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος χθες κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών με 40,03 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο απολειών ανθρωπίνων ζώων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόκληση από τα φυσιολογικά όρια της εποχής. Αντιμέτωπη με πρωτοφανές κυμαζέστης είναι και η Ισπανία, όπου σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε και του 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τα αστικά κέντρα σε σχεδόν έρημους χώρους. Ευρυδίκη.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ώρα τελικού Champions League σημερινή. 7 η ώρα και όχι στις 10, έχει αλλάξει η ώρα του τελικού. Στη Βουδαπέστη ο τελικός στο Γιμπούσκας Αρίνα, εκεί όπου η Παρίσι Ζερμέν και η Άρσεναλ θα παλέψουν και τον τίτλο του πρωταθλητή, του σημαίνει του πρωταθλητή Ευρώπης. Οι Παριζιάνοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκύρτα, περσινοί πρωταθλητές, και να κάνουν ένα τεράστιο εντυπωσιακό back-to-back, ενώ οι Λονδρέζοι μετά την κατάκτηση της Premier League έπειτα από 22 χρόνια επιστρέφουν στο τελικό της διοργάνωσης ύστερα από το 2006. Όμως αυτή τη φορά θέλουν να σηκώσουν και το τρόπαιο. Υποδρακώτια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί ο τελικός, που θα καλυφθεί ο δικός ποτέ και από το ΜΕΚΑ. Ο Μίλος Εντόγλου, εντυπωσιακός χθες στη Λεμεσό, στο μήκτη της Λεμεσού, 8-49 ανέβασε κατά 3 πόντους, 8-46 είχε κάνει στην Κίνα πριν από μία εβδομάδα την επίδεσή του και είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο meeting ο Ματουνίλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα μπάσκετ σήμερα, πριν από λίγο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
3: Με αυτό κλείνουμε, 3 η ώρα λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε όμως και τι θα γίνει με τον καιρό εν ώψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Να πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη για να μας δώσει περισσότερα. Κύριε Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός γενικά θα είναι αρκετά καλός. Περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο δεν θα λείψει και η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται στα υπηρωτικά κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Σήμερα τα έχουμε τα φαινόμενα αυτά στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ενώ αύριο και μεθαύριο περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες γενικά στα ορεινά, αλλά δεν θα είναι μεγάλη ένταση γενικά τα φαινόμενα αυτά. Τώρα από πλευράς ανέμων, χαμηλές οι εντάσεις των ανέμων. Μόνο σήμερα φτάνουμε τα 5 με 6 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο βοριάδες. Τις επόμενες μέρες μέχρι 3-4 μποφόρ. Τη Δευτέρα ίσως να φτάσουμε το πολύ μέχρι 5. Οπότε και οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Και η θερμοκρασία γενικά περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές στους 28 με 30 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο λίγο παραπάνω θα φτάσουμε και τους 32 τοπικά στα υπηρωτικά.
1: Πολύ καλό σύμμαχο των εκδρομέων ο καιρός, λοιπόν. Με όλα και τα λεπτά φαινόμενα, μας είπατε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό ή ανησυχητικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουρινάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News.

0: Γεια σας. Εδώ είμαστε, τελευταίο Σάββατο του Μαΐου, 31 του μήνα, τελευταίο Σάββατο Μαΐου του 2026 και το καλοκαιράκι είναι στη γωνία, μας πλησιάζει, σιγά σιγά έρχεται, ξεκίνησε δυναμικά γιατί η ζέστη είναι αρκετά έξω, μπορώ να πω. Λοιπόν, από ό,τι είδα οι παραλίες σιγά σιγά γεμίζουν και ακόμα κι αν είστε εκεί, ανοίξτε το ραδιόφωνο σας στο Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινά στα μικρόφωνα για 2 ώρες κοντά σας. Η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Έλενα, λέγει.
1: Τι να πω,
0: χθες
1: ήταν, που ψιλοέβρεχε.
0: Άντε καλέ, σιγά τι ψιλοέβρεξε.
1: Ναι, και σήμερα και εγώ είμαστε πραγματικά.
0: Άντε καλή που ψιλοέβρεξε.
1: Και τίποτα, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Όμως, επειδή τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι, μας αρέσει αυτή η ζέστη, γιατί την είχαμε ανάγκη. Θέλαμε λίγο να δροσιστούμε, να καούμε μάλλον από τον ήλιο. Το θέλαμε αυτό. Το είχαμε ανάγκη.
0: Να ψηθούμε.
1: Μπράβο. Ωραία. Τον Ιούλιο θα λέμε δεν αντέχουμε άλλη ζέστη.
0: Κάτσε να αρχίσουμε να το λέμε από τώρα. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει, γιατί καταρχήν λέει ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Και άλλο, άρα, επιπλέον.
0: Και άλλη, επιπλέον. Λοιπόν,
1: δύσκολο για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις τώρα.
0: Φυσικά. Και επίσης θα έχετε δει όλοι τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει στην Βρετανία, τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έτσι, ψήνονται
1: καύσωνας.
0: Από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο θόλος που λένε, ο ζεστός, ο αφρικάνικος, δεν ξέρω τι είναι, έκανε μια βόλτα από το Παρίσι να γίνει Παριζιάνος. Μετά, τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε τυχεροί που ακόμα δεν έχει έρθει εδώ. Μέτρα έχει πάρει και η Ιταλία, γιατί και στην Ιταλία έφτασε.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει σε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Εγώ δεν έχω συνηθίσει στο ξεπέτσιασμα.
1: Εντάξει. Άλλο αν δεν σου αρέσει, όμως είμαστε συνηθισμένοι, ενώ στη Βρετανία όμως αυτό το πράγμα είναι...
0: Είδες, από εκεί που ξέρεις ότι ο καιρός της Βρετανίας είναι βροχή,
1: είναι
0: βροχή.
1: Δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει τίποτα και ξαφνικά βλέπεις αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και εκεί.
0: Έχουν ξεχυθεί όλες τις παραλίες εκεί, στα ποτάμια είναι.
1: Δεν ξέρω αν εκείνοι αντέχουν την υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή κάποιοι λαοί που δεν έχουν συνηθίσει τόσο ζέστη.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ για διακοπές, γι' αυτό είπα ότι έχουν εξεγείρει στις παραλίες. Έφυγε πάρα πολύ κόσμος προκειμένου να καταφέρει να αντέξει αυτή τη ζέστη, στην οποία, όπως είπες και εσύ, δεν είναι συνηθισμένη.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει. Θα περάσει και αυτό που θα πάει. Καλά να είμαστε και θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας. Αποστολή στο Earth News Radio. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Θα περάσουμε όμορφα, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία θέματα. Θα δείτε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Και σήμερα φεύγουν κάποιοι για το τρίμερο, να πούμε.
0: Έχουν ξεκινήσει.
1: Οπότε,
0: και από χθες.
1: Οπότε προσοχή και στους δρόμους. Φαντάζομαι έχουν φύγει περισσότεροι.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι πως εχθές υπήρχε μια αυξημένη κίνηση, ειδικά ας πούμε στην Αττική Οδό, γύρω στις... Από τις 5 και μετά μπορώ
1: το
0: να
1: απόγευμα.
0: Πω. Ναι. Είχε πάρα πολύ κίνηση στις εξόδους. Εντάξει, ο κόσμος καλό καιρό είδε. Σε κάποιες κοντινές έτσι...
1: Αποδράσεις,
0: ναι, θα πάει. Και στα λιμάνια πήγανε πολύ. Φύγανε πάρα πολύ για τα νησιά
1: του Σαρονικού.
0: Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Ωραία, εντάξει, καλό να περάσουμε.
1: Ωραία, όπου και είστε να μας ακούσετε λοιπόν εδώ μέχρι τις 5 και περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου και στον ήχο είναι, θα πω σωστά το όνομα γιατί την άλλη φορά το είχα πει λάθος, αλλά ο Βασίλης δεν με διόρθωσε, κοίτα να δεις πως με αγαπάει, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Βασίλη, πάμε σε ένα τραγουδάκι και ξεκινάμε με το θέμα μας μετά.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι το καλοκαίρι ξεκινάει. Έχουν ξεκινήσει πανελλήνιες, έτσι, τα παιδιά έχουν ξεκινήσει και γράφουν. Ναι. Νομίζω σήμερα γράφουν τα ΕΠΑΛΕ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δίνω γλώσσα. Σήμερα, δίνεται σήμερα, ναι. Ναι, ναι, ξεκίνησαν.
0: Έβλεπα κάτι βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο που γράψανε τα παιδιά των ΓΕΛ, των γενικών λυκείων, για τη μοναξιά.
1: Το θέμα που έπαιξε, το οποίο είπαν ότι δεν είναι επίκαιρο θέμα, γιατί είχε δημοσιευτεί ένα αντίστοιχο ρεπορτάζ και εμπνεύστηκαν από αυτή τη δημοσίευση για τη μοναξιά σήμερα.
0: Και τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, στην τρίτη ηλικία.
0: Λοιπόν, ένας λοιπόν, έτσι, κορυφαίος, ο οποίος λέει, εγώ λέει δεν νιώθω καθόλου μοναξιά, βγαίνω έξω όποτε θέλω. Και οι ηλικιωμένοι λέει, νομίζω λέει ότι νιώθουν και μοναξιά, γιατί πηγαίνουν λέει στα καπί και χορεύουν και παίζουν λέει τάβλη και παίζουν σκάκι. Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Οι περισσότεροι ήταν... Δεν ξέρω. Βγαίνανε. Κάποιοι πήγαν για την εμπειρία. Μια άλλη κοπέλα έλεγε: εγώ πήγα γιατί ήθελα να, θέλω να πέσουν οι βάσεις. Δεν θέλω να περάσω κάποιο μάθημα. Έτσι πήγα. Κάποιος άλλος σχολίασε από μια ελληνική ταινία που λέει ότι η μοναξιά έχει 7 πετσιά. Ήτανε γενικά έτσι πολλά διαμαντάκια που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο.
1: Κάθε χρόνο νομίζω τα έχουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ακόμα και τα παιδιά που λένε εγώ ήρθα για την εμπειρία, καλώς το λένε και καλώς το κάνουν. Από εδώ και πέρα, τώρα θα ξεκινήσει η ζωή τους. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί πραγματικά να διαβάζει πάρα πολύ και να μην πετύχει στις εξετάσεις. Δεν έγινε τίποτα. Μπορεί να ξαναδώσει, μπορεί να κάνει 1000 πράγματα στη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και για εμάς που προβάλλουμε αυτές τις αντιδράσεις των παιδιών, για τα υπόλοιπα παιδιά που αγχώνονται περισσότερο, ότι η ζωή, παιδιά, δεν σταματάει εδώ.
0: Επίσης, υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία τίνει να φθήνουν, οπότε μπορείτε και αυτά να τα ακολουθήσετε.
1: Τα οποία είναι και πολύ κερδοφόρα.
0: Και πολύ κερδοφόρα, ακριβώς.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να περάσουμε από την αίθουσα ενός πανεπιστημίου. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Ο καθένας.
1: Και υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλοί δρόμοι σήμερα για να σπουδάσει κάποιος, αν θέλει να μάθει κάτι.
0: Το οτιδήποτε. Λοιπόν, όμως, πριν φτάσουμε σε όλα αυτά.
1: Πριν φτάσουμε στο Λύκειο και στις Πανελλήνιες.
0: Ακριβώς. Αφού τελειώσουμε λοιπόν τις εξετάσεις τώρα τα παιδάκια, καλά, και δεν μιλάω για τα παιδάκια του γυμνασίου, αυτό είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα πάω στα παιδάκια του Δημοτικού, που αυτά θα τελειώσουν τώρα 15 Ιουνίου, τελευταία μέρα. Μέχρι να πάνε κάπου με τους γονείς, εάν δεν υπάρχει μια γιαγιά και ένας παππούς που θα τα φιλοξενήσει σε κάποιο χωριό, έτσι ώστε να περάσουν τις διακοπές τους. Τι θα κάνουν μέσα στο, ας το πούμε, κλινόναστι.
1: Ναι, κυρίως τα παιδιά που μένουν
0: μέσα στο διαμέρισμα,
1: κέντρα, μέσα
0: τι θα κάνουν αυτά τα παιδάκια.
1: Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν επιλογές. Η εκπομπή μας έκανε μια πολύ ωραία έρευνα. Νομίζω ότι και εσείς που μας ακούτε θα σας αρέσει και μπορείτε να σχολιάσετε και να στείλετε και τις δικές σας εμπειρίες, είτε ως γονείς είτε ως παιδιά όταν ήσασταν. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Τι θα κάνουμε, όπως είπε η Άννα Σιμέλη, τι θα κάνουμε τα παιδιά το καλοκαίρι. Υπάρχουν επιλογές και μέσα στους ίδιους τους δήμους, καθώς υπάρχουν καταπληκτικά προγράμματα με δραστηριότητες για να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί και οι γονείς, μην ξεχνάς ότι δουλεύουν, έτσι. 15 μέρες θα πάρουν άδεια. Πόσες μέρες θα πάρουν όλο το καλοκαίρι.
0: Μα γι' αυτό λέω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτό που λέμε τα camp. Αυτό που έχουν οι δήμοι,
1: έτσι.
0: Όπου τα παιδιά απασχολούνται για κάποιες ώρες.
1: Δημιουργικά με πάρα πολλές ασχολίες.
0: Ακριβώς, δραστηριότητες, μέχρι να σχολάσει η μαμά ή ο μπαμπάς και να πάρει το παιδί. Λοιπόν,
1: υπάρχει όμως και κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν στο ενδιάμεσο.
0: Να πάνε στην κατασκήνωση, θα μου πεις. Όχι, παιδιά, όχι, κατασκήνωση.
1: Γιατί,
0: όχι.
1: Εγώ ψηφίζω κατασκήνωση.
0: Εγώ δεν την ψηφίζω.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Πες μου ότι έχεις πάει και δεν σου άρεσε.
0: Έχω πάει 2 φορές, δεν μου άρεσε καμία φορά. Με το ζόρι πήγα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και θα σου πω γιατί δεν μου άρεσε.
1: Πήγες με το ζόρι.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί γενικά δεν μου αρέσει να με το ζόρι να κάνω πράγματα να με ζορίζουν.
1: Άρα η χρονική στιγμή δεν ήταν
0: κατάλληλη. Ξέρω πότε πρέπει να κάνω πράγματα υποχρεωτικά, οπότε εκεί το δέχομαι. Αλλά όταν με ζορίζουν, δεν μπορώ. Και τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι με ζόρισαν οι γονείς μου να πάω. Έκαναν μια πρόταση, πήγα να δω πώς είναι. Δεν μου άρεσε. Εκείνη βέβαια τους έλυσα τα χέρια. Αλλά το θέμα είναι ότι ζοριζόμουν στην κατασκήνωση από ποια άποψη? αυτό το θα ξυπνήσεις τότε, θα φας τότε, θα στρώσεις το κρεβάτι σου, έτσι θα κάνεις. Αυτό εντάξει, το στρατιωτικό δεν είναι πρόγραμμα για μένα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα στις κατασκηνώσεις.
0: Πρόγραμμα,
1: γιατί
0: πρόγραμμα,
1: είναι
0: πρόγραμμα,
1: τα παιδιά, τα παιδιά μπορεί να είναι από πολύ μικρή ηλικία εκεί. Τι θα κάνει ένα σωμαδάρχης αν έχει 10 παιδιά, ας πούμε? Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ πήγα μόνο μία χρονιά και μου άρεσε πάρα πολύ και δεν θυμάμαι γιατί δεν ξαναπήγα. Να. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εννοείται πως υπήρχε αυτό το πρόγραμμα που λες.
0: Όχι, ωραία πέρασα. Όμως. Δεν είχα πρόβλημα με τα παιδιά.
1: Είχε πολύ παιχνίδι.
0: Ναι, πολύ παιχνίδι, πολύ αυτό. Αλλά δεν μου άρεσε αυτό, ίσως. Θα σου πω γιατί. Ίσως επειδή εγώ είχα την δυνατότητα να πάω κάπου με τη γιαγιά μου, είχα τη δυνατότητα να πάω στο χωριό, ας
1: οπότε
0: πούμε,
1: σκεφτόσουν και αυτό.
0: Οπότε σκεφτόμουν την ελευθερία της γιαγιάς και το πόσο άνετα ήμουν εκεί να ξυπνήσω όποτε θέλω, να κοιμηθώ ό,τι θέλω.
1: Να σου κάνω όλα τα χατήρια.
0: Ακριβώς, να μου φτιάξει η γιαγιά μου το φαΐ που ήθελα και όλα αυτά. Και εκεί πέρα ένιωθα πάρα πολύ στριμωγμένη και δεν ήθελα. Ήμουν εγκλωβισμένη. Ναι, δεν... Εν τω μεταξύ ήταν τα στενά όρια του, δεν κάνει να πας παραπέρα γιατί βγαίνεις από την όλο αυτό.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα όρια για τα παιδιά.
0: Για τα άλλα παιδιά, για μένα.
1: Αυτά εμπιστευόμαστε εμείς οι γονείς και αφήνουμε και θέλουμε να πάνε τα παιδιά μας κατασκήνωση.
0: Για τα άλλα παιδιά, όχι για μένα.
1: Όχι για σένα.
0: Όχι για μένα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κατασκήνωση στην Αθήνα. Η κατασκήνωση της Αθήνας, του Δήμου Αθηναίων, είναι, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη. Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος που μας μιλάει, η κυρία Χριστίνα Βασιλείου, λέει ότι είναι μεγαλύτερη των Βαλκανίων και δεν την αμφισβητούμε φυσικά. Μας περιγράφει, θεωρώ, τα πάντα. Δηλαδή λέει και τις ημερομηνίες που μπορούν να πάνε, να δώσετε συμμετοχή για τα παιδιά σας. Μέχρι τις 6 Ιουνίου υπάρχει παράταση. Και λέει και τι κάνουν τα παιδιά σε αυτή την κατασκήνωση. Και μπορείτε να πάτε τα παιδιά σας και στη συγκεκριμένη, αν είστε στην Αθήνα, και υπάρχουν παντού κατασκηνώσεις, οπουδήποτε μπορεί, δηλαδή εμείς το ρίχνουμε σαν ιδέα, εσείς κάντε ό,τι νομίζετε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Χριστίνα Βασιλείου, η οποία είναι εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος προσχολικής ηλικίας και παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, να δούμε τι μας λέει για την κατασκήνωση.
2: Οι παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων αποτελούν ένα χώρο ουσιαστικής δημιουργικής απασχόλησης, όπου το παιδί συναντά τη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέσα από ένα σύγχρονο και παιδαγωγικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, να ζήσουν εμπειρίες, να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και την κοινωνικότητά τους. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να επιστρέφει έχοντας αποκτήσει όμορφες αναμνήσεις και πολύτιμα εφόδια για το μέλλον τους. Οι εγγραφές των παιδιών έχουν ξεκινήσει για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων. Έχει δοθεί όμως παράταση έως 5 έκτου του 26. Τα παιδιά που μπορούν να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις μας πρέπει να έχουν γεννηθεί μεταξύ του 2020 και το 2014. Επίσης, δεχόμαστε και παιδιά συλλόγων ΑΜΕΑ στις 4 κατασκηνωτικές περιόδους Α, Β, Γ και Δ, που είναι ανά 2 εβδομάδες. Οι δραστηριότητες συνδυάζουν τη χαρά και τη μάθηση. Έχουμε φουσκωτό Λούνα Πάρκ, Ολυμπιακά αθλήματα, αγώνες κολύμβησης. Περνάνε μαγικές βραδιές με τηλεσκόπιο που θα ανακαλύψουν τους πλανήτες μας. Θα δημιουργήσουν το μουσικό τους παραμύθι. Θα απολαύσουν το θέατρο, το καραγκιόζι. Επίσης τους μαθαίνουμε πώς να προστατεύουν ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Και εκτός αυτού υπάρχουν πάρα πολλά άλλα και αθλήματα και πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλαδή 2 εβδομάδες τα παιδιά έχουν πλήρη απασχόληση. Με το που θα έρθουν τα παιδιά κάνουμε άσκηση πυρασφάλειας. Φέτος η πολιτική προστασία, από ό,τι μας ενημέρωσε, εκτός από την πυρασφάλεια θα μας ενημερώσουν και για το σεισμό. Εμείς όμως έχουμε προνοήσει και έχουμε έρθει σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό και με το Αθηνά Υγεία που είναι από το Δήμο Αθηναίων και θα κάνουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, δηλαδή οι πρώτες βοήθειες, να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, το αναπερίπτωση πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τι μπορεί να συμβεί. Επίσης έχουμε υπόψη μας, αυτό θα γίνει για πρώτη φορά και μάλιστα αυτό θα γίνει 7 έκτου, θα μαζέψουμε όλους τους γονείς που θα κάνουν εγγραφή τα παιδιά τους σε όλες τις περιόδους στην αίθουσα Τρίπτση, στην Ακαδημίας 50 που είναι το κτίριο του Οπανδά του Δήμου Αθηναίων για να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες για τις ανησυχίες και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων στην κατασκήνωση. Γιατί ξέρετε, οι γονείς όταν αποχωρίζονται τα παιδιά τους έχουν και ανησυχίες. Αν τα παίρνουν τηλέφωνο και δεν σηκώνουν τηλέφωνο, επαναστατούν. Έρχονται κατευθείαν. Τι έγινε το παιδί, γιατί σηκώνει τηλέφωνα. Γι' αυτό σκέφτηκα να το κάνουμε αυτό, να ενημερωθούν οι γονείς, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αν δεν σηκώσει το παιδάκι το τηλέφωνο, για ποιο λόγο δεν θα το σηκώσει. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά τους. Δεν μπορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα παιδιά να έχουν ένα κινητό στο χέρι και να περπατάνε στον δρόμο και να ασχολούνται με αυτό. Έχουμε τόσες άλλες και πολλές δραστηριότητες. Και εκτός αυτού, ο Δήμος Αθηναίων βάζει πάρα πολλά χρήματα για να έρθουν τα παιδιά εντελώς δωρεάν. Μπορώ να σας πω ότι η κατασκήνωσή μας είναι η καλύτερη των Βαλκανίων και όχι μόνο, και της Ευρώπης. Και έχουμε και προσέλευση από το εξωτερικό, πολλά παιδιά. Από διάφορα προγράμματα. Η έναξη ξεκινάει από 26 έκτου και τελειώνει 25 οκτώ. Είναι 4 περίοδοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε μετά αυτό, αλλά επειδή είναι έτσι αντίστοιχη περίπτωση και στο Δήμο Πετρούπολης,
1: που υπάρχουν πολλά προγράμματα.
0: Ακριβώς, θα μας μιλήσει ο κύριος Ευάγγελος Σίμος, ο Δήμαρχος Πετρούπολης. Πάμε.
3: Στο Δήμο μας και φέτος θα λειτουργήσει το αθλητικό κάμπ και οι καλοκαιρινοί παιδότοποι. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας δημοτικού και γυμνασίου. Το αθλητικό κάμπ εξυπηρετεί περίπου 700 παιδιά και οι καλοκαιρινοί παιδότοποι περίπου 300 παιδιά. Σύνολο δηλαδή γύρω στα 1000 παιδιά σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Ξεκινάνε με το που λήγουν τα σχολεία την επόμενη μέρα μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Το αθλητικό κάμπ είναι ένα καθαρά κάμπ όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μια σειρά αθλήματα. Φιλοξενείται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, στο Δημοτικό μας Κολυμπητήριο και στο Κλειστό Γυμναστήριο και γίνονται με μαθήματα όπως κολύμβηση, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις και μια σειρά άλλα αθλήματα. Κάποια παιδιά μάλιστα έρχονται σε επαφή με πολλά αθλήματα για πρώτη φορά, οπότε τα βοηθάμε και να επιλέξουν σε αυτή την ηλικία το τι άθλημα τους αρέσει να ακολουθήσουν. Οι καλοκαιρινοί παιδότοποι διεξάγονται σε τρεις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου, όπου και έχουν και πιο διαδραστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική, με το θέατρο, με διάφορα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Κάνουν εννοείται και κάποιες ώρες με αθλήματα, αλλά έχουν ένα πιο, να το πω έτσι, εκπαιδευτικό κομμάτι. Φέτος, για πρώτη φορά, θα λειτουργήσουμε και καλοκαιρινούς παιδοτόπους για παιδιά τα οποία είναι στο νηπιαγωγείο, για πολύ πιο μικρές δηλαδή ηλικίες, με σκοπό και τα παιδιά αυτά να έχουν μια όμορφη περίοδο που το καλοκαίρι δεν θα είναι κλεισμένα στο σπίτι, αλλά θα είναι σε ένα χώρο που πάλι με τραγουδάκια, με δραστηριότητες που μπορούν να απαντηθούν σε αυτές τις ηλικίες, θα περνάνε όμορφα και ταυτόχρονα βέβαια θα εξυπηρετηθούν και οι γονείς, οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά σε κάποιο ιδιωτικό κάμπ, σε κάποια ιδιωτική κατασκήνωση ή δεν έχουν χωριό να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά για να μην είναι κλεισμένα μέσα σε τέσσερις τοίχους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι καλοκαιρινοί παιδότοποι είναι εντελώς δωρεάν και για τα παιδιά του Δημοτικού και για τα παιδιά του νηπίου που θα ξεκινήσουμε φέτος. Το αθλητικό κάμπ έχει μια πάρα πολύ χαμηλή συνδρομή των 50 ευρώ για κάθε περίοδο. Δηλαδή για 15 μέρες είναι 50 ευρώ. Εάν έρθουν τα παιδιά και τις τρεις περιόδους υπάρχει μια έκπτωση. Έκπτωση υπάρχει και για τα αδερφάκια και εννοείται ότι υπάρχουν και κοινωνικοταξικά κριτήρια. Δηλαδή για πολύτεκνους, ανθρώπους με κριτήρια αμαία, μονογονικές οικογένειες κτλ. Βοηθάει καταρχήν το μόνιμο προσωπικό που έχουμε στο Δήμο, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητες σε διάφορα αθλήματα, μουσική και θεατρολόγοι που έχουμε στο Δήμο μόνιμοι, αλλά επειδή εννοείται δεν φτάνουμε για να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες των χιλίων παιδιών, ο Δήμος προσλαμβάνει και εποχικό προσωπικό, αλλά αυτών των ειδικοτήτων. Μουσικούς, θεατρολόγους, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, καθηγητές φυσικής αγωγής κτλ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λοιπόν, από ό,τι άκουσα από το Δήμαρχο, τώρα ξεκινάω από το τέλος προς την αρχή. Πρώτη φορά καινοτομούν, θα φτιάξουν και κάποια παιδάκια
6: του νηπιαγωγείου
0: δηλαδή.
1: Ναι, γιατί...
0: Τώρα πόσο εύκολο θα είναι αυτά τα μικρούλια να μπουν σε μία τάξη, έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς εδώ το πρόγραμμα και όλα αυτά θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι
0: εδώ θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Ναι, θα υπάρχει πολύ παιχνίδι και πολύ προσωπικό εξειδικευμένο, όπως είπε και ο ίδιος. Σαφώς θα προσλάβουν, γιατί
0: βέβαια
1: δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, πρέπει να είναι... Πολύ περισσότεροι για όλα αυτά τα παιδάκια που τους αντιστοιχεί.
0: Ξέρεις κάτι,
1: νομίζω ότι θα περάσουν πολύ ωραία τα παιδιά.
0: Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα, σημαντικό ρόλο παίζει το ότι θα κοινωνικοποιηθούν.
1: Ναι, από πολύ μικρή ηλικία.
0: Η κοινωνικοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, μ' αρέσει το γεγονός ότι σκέφτομαι και κάποιος που μπορεί να έχει κάποιο παιδί να το πάει, γιατί να μην το στείλει λίγο εκεί, έτσι να ξέρεις. Να κάνει κάποιες δραστηριότητες που δεν να θα τις κάνει, ας πούμε, στο σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά. Ακόμα και αν η μαμά δεν δουλεύει και είναι στο σπίτι ή κάπου να πάει με τη γιαγιά, ας πούμε.
1: Και θα έχουν πολλές εμπειρίες. Δηλαδή, κάνουν χίλια πράγματα και στους δήμους και στις κατασκηνώσεις. Από μαθήματα, από αθλήματα, διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή, στους δήμους. Τένις, μπάσκετ, θέατρο.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι, πόσο εύκολο είναι τώρα για μια οικογένεια να πάει το παιδί του σε όλα αυτά. Δεν θα το πας.
0: Όχι.
1: Ενώ εκεί έχει το παιδί την εμπειρία, δηλαδή βλέπει τι του αρέσει και μετά μπορεί να πει μαμά, μπαμπά, ξέρω εγώ θέλω να πάω εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: ωραία
1: όλα
0: καλό.
1: Αυτά.
0: Και θα πάω τώρα προς την αρχή. Στην αρχή θα πάω στην κυρία Χριστίνα Βασίλειου, στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο προσχολικής ηλικίας και παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων, η οποία είπε ότι δέχονται και αμαία.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Ειδικά για την κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών και να έρθουν κοντά με άλλα παιδάκια, να
1: ζυμωθούν,
0: το έχουν ανάγκη, να μείνουν, να είναι... Να μην φαίνονται σαν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι. Και επίσης εδώ να κάνουν πράγματα και αυτά τα παιδιά και οι γονείς που μπορεί να μην μπορούν να πάνε κάπου διακοπές. Και καταλαβαίνεις εδώ ότι υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν οι χώροι κατάλληλοι για αμαξίδια και για αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν να καθίσουν 2 εβδομάδες εκεί και να έχουν να
0: περάσουν
1: πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό χρόνο. Εμένα ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση, που οι γονείς τρέχουν, πηγαίνουν στις κατασκηνώσεις και λένε γιατί το παιδί μου δεν απαντάει στο κινητό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή στέλνεις το παιδί σου στην κατασκήνωση και ουσιαστικά έχεις την απέτηση, σε εισαγωγικά να το πω, χωρίς να απαντάει στο τηλέφωνο το παιδί κάθε φορά που παίρνεις τηλέφωνο. Δηλαδή είναι ένας τρόπος, θέλω να πω, να φύγει από αυτόν τον εθισμό του τηλεφώνου.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο, γιατί κατά καιρούς έχουν γίνει και διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Οπότε, ξέρεις, λιγάκι και ο γονιός είναι.
1: Εμπιστεύεσαι
0: λίγο...
1: όμως, όταν λες το παιδί μου θα πάει κατασκήνωση κάπου που
0: το
1: θα
0: εμπιστεύεσαι, γι' αυτό του δίνεις και το κινητό και του λες πήγαινε στην κατασκήνωση, θα σε προσέχουν, αλλά όταν σε παίρνουν, να σηκώσεις το τηλέφωνο.
1: Να τηλέφωνο.
0: Έτσι το προσέχουν. Δεν ξέρω. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα. Θα μας μιλήσει ο κύριος Βασίλης Οικονόμους, ο οποίος είναι πατέρας 3 παιδιών τα οποία έχουν πάει κατασκήνωση ή τα στέλνει ακόμα.
1: Σωστά. Ναι, ενδεχομένως, αλλά έχουν πάει σίγουρα. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία να πηγαίνουν κατασκήνωση.
0: Για να δούμε εκείνος τι άποψη
1: έχει. Ενδιαφέρον.
7: Έχω 3 παιδιά. Πήγαν και τα 3 παιδιά κατασκήνωση. Ξεκινήσαμε από 6 ετών το πρώτο μας παιδί και το στείλαμε κατασκήνωση, την κόρη μου. Στη συνέχεια τους άρεσε και πήγαν και τα υπόλοιπα παιδιά. 7 χρονών τα άλλα 2 παιδιά. Αφορμή ήταν επειδή δουλεύαμε και οι 2 γονείς. Και ο άλλος ο λόγος ήταν ότι είχαμε πάει και εμείς κατασκήνωση, οπότε γνωρίζαμε τις καταστάσεις και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Είναι ωραία περίοδος η κατασκήνωση, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν μόνα τους, μακριά από τους γονείς, μακριά από το σπίτι, παίρνουν πρωτοβουλίες, γίνονται ανεξάρτητα. Φροντίζουν τον εαυτό τους, δηλαδή αναγκάζονται σε εισαγωγικά να φροντίζουν τον εαυτό τους μόνα τους. Να τρώνε, να ντύνονται, να καθαριότητά τους να φροντίσουν. Αποκτάνε βέβαια και ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα, γιατί αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για να επιβιώσουν σε εισαγωγικά πάντα. Εμείς μετά σαν γονείς χαλαρώνουμε, γιατί έχουμε και χρόνο μπροστά μας, είτε να δουλέψουμε είτε να διασκεδάσουμε. Από τα τρία μου παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, ο ένας δυσκολεύτηκε. Τα άλλα όχι, προσαρμοστήκανε κατευθείαν, δεν είχαν θέματα. Το αφήσαμε, είχαμε κάποια παρέμβαση. Εμπιστευτήκαμε την κατασκήνωση να προσαρμοστεί μόνο του.
0: Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μετά.
1: Έτσι.
0: Έτσι, τώρα πού θα πάμε?
1: Τώρα θα πάμε στην Μαρία Σακαρέλου, η οποία από πολύ μικρή πήγαινε κατασκήνωση και επειδή της άρεσε πάρα πολύ, σήμερα είναι ομοδάρχησα.
6: Εγώ ως κατασκηνώτρια που είχα πάει, νομίζω το κομμάτι που αγάπησα περισσότερο ήταν αυτό της κοινωνικοποίησης. Γιατί έτσι εγώ ήμουν ένα τροπαλό παιδί. Και παρόλα αυτά πάντα με πλησίαζαν άλλα άτομα, πάντα έκανα πάρα πολλές φιλίες, τις οποίες διατήρησα κιόλας με τα χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι να ανυπομονώ να ξαναπάω την επόμενη χρονιά για να τους ξαναβρω. Επίσης μου άρεσε η ελευθερία που είχα εκεί πέρα, γιατί πράγματα που στην Αθήνα δεν είναι έτσι προσβάσιμα, εκεί πέρα τα είχα. Δηλαδή είχα την πισίνα που έτσι λάτρευα και εγώ και όλα τα παιδάκια και πάρα πολλές δραστηριότητες. Νομίζω ότι το αγαπημένο μου ήταν έτσι ο χορός που πήγαινα και κάναμε και παραστάσεις στο τέλος κάθε περίοδου και ερχόντουσαν έτσι οι γονείς μας και μας έβλεπαν και θεατρικές ομάδες, χειροτεχνίες, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, είχε πάρα πολλά που μπορούσες να κάνεις. Ήταν έτσι και η επαφή με τη φύση που έχεις, ο χώρος εκεί που μένεις μέσα σε ένα σπιτάκι με όλους τους φίλους σου. Και γι' αυτό μάλιστα αποφάσισα και να πάω μετά και ως ομαδάρχησα. Αυτό το έκανα κυρίως επειδή ήθελα έτσι να επιστρέψω όλη την αγάπη που πήρα όλα αυτά τα χρόνια στα παιδάκια. Και μου άρεσε πάρα πολύ να τα βλέπω να εξελίσσονται, καθώς έτσι τις πρώτες μέρες ήταν και αυτά όπως εγώ ντροπαλά, πολλά έκλαιγαν και για τους γονείς τους. Και μετά σιγά σιγά τα έβλεπες να αφήνονται και να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, να γνωρίζουν τόσους φίλους. Μου επέτρεψε κάπως η κατασκήνωση ως ομαδάρχησα να ξαναγίνω παιδί, να παίξω μαζί τους, να φτιάξουμε τραγουδάκια, να κάνουμε χειροτεχνίες. Γενικά είναι μια εμπειρία που προτείνω και σαν κατασκηνώτρια να πας και σαν ομαδάρχησα.
1: Θυμάσαι αν κάποια στιγμή νοστάλγησες τους γονείς σου?
6: Η αλήθεια είναι πως είχα νοσταλγήσει τους γονείς μου, απλά το θέμα είναι ότι ας πούμε μέσα στη μέρα δεν τους σκεφτόμουν καθόλου. Το βράδυ όταν ξαφνικά ήμουν μόνη μου, τότε τους σκεφτόμουν λίγο και στεναχωριόμουν, αλλά μετά κοιμόμουν, το ξεχνούσα. Δηλαδή δεν είχα ποτέ αυτό το να πάρω τηλέφωνο τους γονείς μου να φύγω. Δεν το είχα νιώσει ποτέ. Γενικά υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα στην κατασκήνωση, δηλαδή ήξεραν πάντα οι ομαδάρχες μου πού θα βρίσκομαι. Ξέραν ότι εκείνη την ώρα πάμε ως ομάδα σε αυτή τη δραστηριότητα. Που εκεί πάντα υπήρχαν άνθρωποι που σε πρόσεχαν και ας πούμε υπήρχαν και ναυαγοσώστες στην πισίνα και όλοι εκείνοι ας πούμε οι θεατρολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί ήταν πάντα εκεί άνθρωποι παντού. Και φάσεις που ας πούμε μπορεί να χωριζόμουν με το γκρουπ και να πήγαινα να κάνω κάτι διαφορετικό, πάλι εκεί που θα πήγαινα θα υπήρχαν μεγάλοι, πάντα κάποιος ενήλικας να σε προσέχει.
0: Ωραία, λοιπόν, να μια κοπέλα η οποία είχε πολύ ωραίες εμπειρίες, της άρεσε πάρα πολύ η φίλη της, εγώ τους φίλους μου τους έβρισκα στο χωριό, οπότε γι' αυτό επιμένω ότι εγώ εκεί ήθελα να πηγαίνω. Δεν μου άρεσε.
1: Αυτή ήταν η φίλη της κατασκήνωσης που ήταν,
0: όχι, δεν ήθελα φίλους της κατασκήνωσης. Δεν ήθελα να με πιέζουν έτσι, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή σωστό. Εντάξει, τα πιέζει αυτή τα παιδάκια. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που λέω είναι λάθος ή σωστό, αλλά ίσως το ξέρει καλύτερα η κυρία Νικολέτα Τσατσούλη. Με συγχωρείτε, Ανθία Σλάνογλου, η ψυχολόγος οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, η οποία θα μας πει, καλό να τα στέλνουμε και αν κάποιο παιδί δεν θέλει να πάει, αν κάποιος γονιός δεν έχει πιστεί να το στείλει το παιδί.
1: Να το πάρει πίσω, τι θα κάνει, να το αφήσει.
0: Εμένα
1: να
0: με παίρνει
1: τελειώσει
0: πίσω
1: όλο το πρόγραμμα.
0: Μου λέγανε εκεί θα κάτσεις.
1: Τώρα σε δώσαμε, θα μείνεις για εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Σου λέγανε.
0: Ναι. Κυρία Σλάνογλου, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε. Για πείτε μας.
8: Ναι, σίγουρα όταν, τώρα που τελειώνει η σχολική χρονιά, η οποία μπορεί να είναι πολύ απαιτητική και για τους γονείς και ειδικά για τα παιδιά, τα παιδιά έχουν ανάγκη, εκτός από ξεκούραση, να κάνουν και πράγματα πιο δημιουργικά, πιο ελεύθερα, να παίξουν περισσότερο, να κινηθούν περισσότερο, να κάνουν πιο αυθόρμητα πράγματα. Σίγουρα η κατασκήνωση συνδυάζει τα πάντα, και την ξεκούραση και το πρόγραμμα με δομημένες δραστηριότητες. Ωστόσο, άκουσα όλη την πορεία του ρεπορτάζ σχετικά με όλο αυτό. Καταλαβαίνω τους γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Ωστόσο, καλό είναι να μην περνάνε αυτούς τους φόβους και τις ανησυχίες τους στα παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι ανέμελα στην κατασκήνωση και να νιώσουν ότι τα αγαπάνε, ότι εκεί οι γονείς τους θα εμπιστεύονται το χώρο και ότι και τα ίδια θα εμπιστευτούν και τα ίδια και τους ομαδάρχες τους και θα είναι πιο ελεύθερα να κάνουν φίλους και να απολαύσουν καλύτερα αυτές τις διακοπές.
1: Και κοινωνικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Πολύ σημαντικό και για το σχολείο μετά πώς θα συμπεριφέρονται την επόμενη χρονιά.
8: Σίγουρα τα ψυχολογικά ωφέλη είναι πάρα πολλά, τα είπαν και οι συνομιλητές οι προηγούμενοι. Πέρα από την κοινωνικοποίηση, το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί αυτόνομα, μαθαίνει, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του, δημιουργεί φιλίες έξω από το σχολικό περιβάλλον, μαθαίνει να συνεργάζεται και να λύνει μικρές συγκρούσεις από μόνο του, χωρίς την παρέμβαση των γονέων. Σίγουρα υπάρχουν εκεί και οι ομαδάρχες, άμα χρειαστεί κάτι. Γενικότερα, το παιδί συνήθως, μάλλον αυτό που παρατηρούμε, είναι ότι τα παιδιά επιστρέφουν πιο όρημα και είναι πιο σίγουρα για τον εαυτό τους. Mm. Γιατί τα έχουν δοκιμάσει μόνοι τους. Έχουν δοκιμάσει μόνοι τους να βρουν τη λύση στα προβλήματά τους. Mm.
0: Και αν κάποια παιδιά δεν θέλουν, αρνούνται ή πηγαίνουν, δεν είναι ικανοποιημένα εκεί. Οι γονείς πρέπει να τα παίρνουν.
1: Ναι, ή δεν είναι αποδεκτά ίσως από τα άλλα παιδάκια. Είναι πιο ντροπαλά.
0: Ναι, μπορεί και να φύγουν. Μπορεί και να μην τους αρέσει και αυτός ο τρόπος οτιδήποτε. Mm. Τα παίρνουμε πίσω αυτά τα παιδάκια. Τι κάνουμε?
8: Κοιτάξτε, καταρχήν το πιο σημαντικό είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, τι κάνουμε και τι λέμε σε αυτά τα παιδιά πριν πάνε. Είναι πώς το παρουσιάζουμε όλο αυτό. Το παιδί πρέπει να είναι προετοιμασμένο για το τι να περιμένει. Δηλαδή, τι θα έχει εκεί πέρα, τι δραστηριότητες, τι θα κάνει. Θα πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να ετοιμάσει μαζί τη βαλίτσα, ας πούμε. Και να του πούμε πως είναι πολύ φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή μπορεί να αισθανθεί και αυτό το αίσθημα της νοσταλγίας, ότι θα θέλει να γυρίσει πίσω, όμως να του περάσουμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Mm. Άρα είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία.
1: Να του μιλήσουμε, εννοείται.
8: Να του μιλήσουμε από πριν, πέρα από πρακτικά εννοώ, να φτιάξουμε μαζί τη βαλίτσα και τα πράγματα, να το προετοιμάσουμε για το πώς θα περνάει εκεί πέρα, τι δραστηριότητες θα έχει και τι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει. Και πρέπει να το δείχνουμε εμπιστοσύνη, ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του. Και σίγουρα δεν πρέπει να μεταφέρουμε τους δικούς μας φόβους. Mm. Τώρα στην περίπτωση που μπορεί το παιδί να είναι έτσι, να πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω και ότι δεν αντέχει, είναι σημαντικό να είμαστε πρώτα απ' όλα ψύχρεμοι και ήρεμοι απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, άμα δείξουμε κι εμείς ότι ναι, έχει δίκιο, τότε το παιδί θα νιώσει ότι ναι, είναι επικίνδυνα τα πράγματα εκεί, άρα το επιβεβαιώνουμε τους φόβους. Mm. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε το παιδί με ηρεμία, να επικυρώσουμε το συναίσθημά του, να του πούμε, ωραία, καταλαβαίνω αυτό που αισθάνεσαι. Να το ενθαρρύνουμε όμως με ηρεμία, ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και να του θυμίσω ότι είναι φυσιολογικό να του λείπει το σπίτι του, ειδικά τα παιδιά τα οποία πρώτη φορά φεύγουν από το σπίτι τους, είναι πολύ πιο έντονο αυτό.
1: Και σε μικρές ηλικίες ειδικά.
8: Και ειδικά σε μικρές ηλικίες. Δηλαδή μπορούμε να του πούμε ότι σε καταλαβαίνω, ότι είναι κάτι καινούριο, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, τα πας πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ωστόσο, εάν δεν είμαστε άκαμπτοι απέναντι σε αυτό φυσικά, εάν επιμένει αυτή η δυσφορία του παιδιού, αν το βλέπουμε ότι απομονώνεται, ότι δεν συνεργάζεται, δεν συμμετέχει σε τίποτα, ή ότι το παιδί δεν αισθάνεται καλά, ότι δεν αισθάνεται ασφαλές, τότε οι γονείς είναι σημαντικό να μιλήσουν με τους ομαδάρχες, να συνεργαστούν και να πάρουν την πιο σωστή απόφαση για το παιδί.
1: Αναφέρεστε τώρα σε περίπτωση που το παιδί την περισσότερη ώρα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, επιμένει να φύγει και όχι μία φορά την ημέρα.
8: Ακριβώς, πολλές φορές την ημέρα, και μπορεί να συμβαίνει αυτό και για πολλές μέρες.
1: Και να μην θέλει να συμμετέχει κιόλας στις δραστηριότητες. Ακριβώς. Και να μην απολαμβάνει το παιχνίδι, με λίγα λόγια.
8: Να μην απολαμβάνει, να νιώθει να απομονώνεται. Εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πάντα κρίνουμε με βάση το τι είναι καλύτερο για το παιδί, το ακούμε και προσπαθούμε να το ενισχύσουμε, να νιώθει καλά. Και ο στόχος των κατασκηνώσεων αυτός είναι, να περνάει καλά το παιδί.
1: Μάλιστα.
8: Να νιώθει ότι υποφέρει.
0: Κυρία Ανθία Σλάνογλου, ψυχολόγος, οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
8: και
0: καλά.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια
8: σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πεινάσει γιατί είναι και μεσημέρι. Άκουσα όλα αυτά τα που θα παίζουν τα παιδάκια, κουράστηκα.
1: Κουράστηκες. Πραγματικά.
0: Έτσι μου έρχεται μια μυρουδιά στη μύτη.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Από τι,
0: φρεσκοψημένο ψωμί.
1: Ζεστό.
0: Αχ, και να βγαίνει
1: όλο το καρβέλι, έτσι να ξέρεις.
0: Καλά, εντάξει, πες μου έναν που δεν το τρώει έτσι. Αν είναι δυνατόν, έτσι ζεστό και χωριάτικο, ξέρεις, αυτό το χοντρό, ρε παιδί μου, το φουσκωτό.
1: Ναι, όχι το τυποποιημένο, ξέρεις, αυτό.
0: Αυτό είναι αφρός το τυποποιημένο. Ναι, γι' αυτό, ναι. Καταρχήν, έχεις παρατηρήσει, δεν είναι πλέον ούτε μισό κιλά. Είναι
1: τίποτα.
0: Περίπου 300 γραμμάρια, ναι, κάπου, ναι, εκεί. Έτσι μου είχε έρθει αυτή η μυρουδιά.
1: Γιατί... Και καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά,
0: ναι,
1: από ένα...
0: τυποποιημένο με το.
1: Ναι.
0: Επίσης αυτό διαρκεί και περισσότερο. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και δεν χρειάζεται
1: δεν
0: να φας και 500 σφέτες.
1: Ναι.
0: Με μισή μπουκίτσα και έχεις χορτάσει, γιατί είναι γεμάτο το ψωμί αυτό. Έτσι λέω εγώ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα σου πω ποιος θα μας τα πει όλα αυτά.
0: Για πες.
1: Θα μας τα πει η Νικολέτα Τσατσούλη, η οποία εργάζεται στον πιο παλιό ιστορικό ξυλόφουρνο της Μάνης, πριν το 1821. Είναι έκτης γενιάς η Νικολέτα μας, την οποία την έχουμε μαζί μας, και θα μας μιλήσει για αυτό τον ιστορικό φούρνο που είναι πάρα πολύ γνωστός, διάσημος πια στην περιοχή, και ακόμα και όσοι έρχονται εκεί γνωρίζουν αυτό το φούρνο και έρχονται να πάρουν ψωμί από εκεί.
0: Το ψωμί της Μηλιάς.
1: Το ψωμί της Μηλιάς, ναι.
0: Αλλά Μηλιά τώρα τι είναι, το χωριό ή κάτι άλλο, για να δούμε.
1: Νικολέτα, καλησπέρα, μας ακούς?
2: Καλησπέρα, γεια σας, ναι, σας ακούω.
1: Για πες μας για αυτό τον ιστορικό φούρνο που έχει γίνει, έτσι είναι γνωστός, ξακουστός.
2: Για να απαντήσω πρώτα στην κυρία που την άκουσα, το όνομα το ψωμί της Μηλιάς προέρχεται από τη γιαγιά μας η Μηλιά, η γιαγιά μου.
0: Ωραία.
2: Είναι η μητέρα του πατέρα μου.
0: Και είναι το όνομά της Μηλιά. Σωστά.
2: Ναι, το όνομά της είναι Μηλιά, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Για πες μας λοιπόν.
1: Πώς φτιάχνετε εσείς εκεί το ψωμί?
0: Καλά, σιγά μην μας δώσει τώρα συνταγή.
1: Εντάξει, όχι τη συνταγή, αλλά θα μας πει δυο πράγματα.
2: Όχι. Το ψωμάκι γίνεται όπως παλιά, με παραδοσιακό τελείως τρόπο, όπως το έκανε και η γιαγιά μου. Παλιά το ζυμώνουμε σε ένα ζυμωτήριο, το πλάσμα μετά το κάθε ψωμάκι στο χέρι. Έπειτα μπαίνει σε μία πάσα την οποία τσέρνουμε και μετά το βάζουμε στο ξυλόφουρνο.
1: Και η γεύση είναι ίδια όπως παλιά? Γιατί εγώ θυμάμαι και όταν ήμουν μικρή, όταν τρώγαμε ψωμάκι έτσι από φούρνο, ήταν πάντα πάρα πολύ γευστικό. Ενώ δεν συναντάς εύκολα αυτή την γεύση σήμερα.
0: Όχι. Συνήθως είναι ένας αφρός άνος.
2: Όχι, από ό,τι μας λένε και παλιοί μας πελάτες που θυμούνται και τη γιαγιά μου τη Μηλιά, μας έχουν πει ότι το ψωμί έχει παραμείνει ίδιο. Δεν έχει αλλάξει συνταγή ή κάτι. Δύο αλεύρι προγραμμιζόμαστε. Είναι όλο ίδιο.
0: Ισχύει ότι η γιαγιά έχει και ένα βιβλίο με συνταγές και παραμένουν οι ίδιες, είναι γραμμένες ακόμα και με το χέρι της?
2: Ναι, έχουμε ένα βιβλιαράκι. Εννοείται ότι αυτό είναι φυλαγμένο, και τα κουλουράκια, τις τηγανίδες, χορτόπιτες και γενικά ό,τι συνταγή έχει που παρασκευάζουμε, όπως η γαλατόπιτα που πλέον υπάρχει συνέχεια στο μαγαζί μας. Είναι συνταγή της γιαγιάς που μας έχει αφήσει το βιβλίο.
0: Κοιμισμένα κουλούρια γιατί?
2: Κοιμισμένα κουλούρια.
1: Είναι, γιατί τα λέτε έτσι?
2: Το ψωμάκι μάλλον λέτε.
1: Τα μικρά ψωμάκια.
2: Έλεγε η γιαγιά και καλά ότι όταν βάζει το ψωμάκι στις πάσεις που μπαίνει μέσα το ψωμί, ότι και καλά όταν το σκεπάζει το κοιμίζει.
0: Σαν να είναι μωρό δηλαδή.
2: Ναι.
0: Το σκεπάζει και το κοιμίζει. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ο φούρνος αυτός είναι πολύ παλιός, έτσι?
2: Ναι, είναι αρκετά παλιός. Το 2000 είχαμε κάνει ανακαίνιση στο κτίριο. Είναι προστατευόμενος φυσικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λειτουργεί ακόμα και σήμερα κανονικά. Ψήνονται τα κουλουράκια μας, οι πιτούλες μας, το ψωμάκι μας, όλο στο ξυλόφουρνο. Εκτός βέβαια από τα τηγανιτά προϊόντα.
0: Άρα δηλαδή είναι ο φούρνος της Επανάστασης, να το πούμε έτσι. Ιστορικός φούρνος.
2: Ναι.
0: Εφόσον προϋπήρχε.
1: Και βρίσκεται και στην πλατεία εκεί στο Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών.
0: Από όπου ξεκίνησε
1: η Επανάσταση.
0: Ναι.
2: Πλατεία 17 Μαρτίου είναι.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, ναι, στην πλατεία της 17 Μαρτίου.
0: Και συνεχίζετε τώρα εσείς. Εσείς είσαι έκτη γενιά, σωστά?
2: Ναι.
1: Είναι η εγγονή.
2: Ναι, εγγονή.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ μικρή είμαι ακόμα. Τώρα τελειώνω τη σχολή μου.
0: Σιγά σιγά.
2: Θα τελειώσω. Ναι, θα έρθω κι εγώ εδώ. Ναι, θέλουμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρχει και συνέχεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, όσοι βρεθείτε λοιπόν στη Μάνη και θέλετε να δοκιμάσετε αυτό το ξεχωριστό ψωμί και αυτές τις ξεχωριστές λιχουδιές από τις συνταγές της κυρίας Μιλιάς που υπάρχουν ακόμα, τα μυστικά δεν θα μας
1: τα πούνε. Από την εποχή της Επανάστασης.
0: Ακριβώς.
1: Στην πλατεία της 17ης
0: Βαλτίου. Από την εποχή λοιπόν της Επανάστασης. Κοίταξε να δεις τι υπάρχει ακόμα.
1: Και δεν έχει αλλάξει και η ποιότητα, λένε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ζυμώνουν. Mm-hmm. Όπως παλιά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νικολέτα Τσατσούλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, is this love that I'm feeling? Ναι, γιατί όχι. Βεβαίως. Love να νιώθεις.
1: Και χαρά.
0: Και χαρά έτσι, και όλα μαζί.
1: Έτσι. Θετικά συναισθήματα.
0: Πάντα, πάντα, πάντα. Λοιπόν, θα πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρετε ανάσες μουσικές, γιατί είχαμε πολλά.
1: Τα είπαμε όλα μαζί.
0: Μαζεμένα, αλλά ήταν ενδιαφέροντα. Έτσι. Λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και η Χρύσα Μπιλάλη, που θα σας ενημερώσει, θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς να είστε εδώ, να μην φύγετε. 2 στις 3 κάθε Σαββατοκυριακό, 3 με 5, Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου, καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ έως και το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παραμένει αυξημένη κίνηση και στους γυροδρόμους από το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως και σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%. Μποτιλιάρισμα προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν την συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος παρά τη σφοδρή ανατροπή του αυτοκινήτου, υπέστη μόνο λίγες εκδορές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο, δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και λαδιών στο οδόστρωμα και αστυνομικοί που έκλεισαν για λίγη ώρα την κυκλοφορία. Παραμένει θολό το τοπίο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν τηρηθούν οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι επιθέσεις κλιμακώνονται στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Ανακοίνωση εξέδωσε το State Department με αφορμή την απόφαση του πεντεμελούς εφετείου Πειραιά για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ για τη δικαστική απόφαση και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Υπενθυμίζει παράλληλα το ρόλο του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ηγέτη και εγκέφαλο του 17 Νοέμβρη στη δολοφονία 4 Αμερικανών κρατικών λειτουργών, ενός Βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου, ενός

0: υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Έλληνων πολιτών. Σε πλήρη εξάρθρωση του δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που λιμένονταν επί χρόνια τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η επιχείρηση του ελληνικού FBI με την κωδική ονομασία Θερισμός κατάφερε μέσα στους τελευταίους 6 μήνες να εξαρθρώσει 5 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Η δικογραφία Μαμούθ περιλαμβάνει συνολικά 1.151 κατηγορούμενους, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί διαδικασία των απολογιών για τους 10 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους σημερινούς κατηγορούμενους περιλαμβάνονται και δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και δύο λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο. Στη λίστα των κατηγορουμένων βρίσκεται επίσης εν ενεργεία αντιδήμαρχος Δήμου του Ρεθύμνου, ο οποίος φέρεται να διέθεται κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως αργά το βράδυ λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Κανονικά θα λειτουργήσουν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στη Δευτέρα οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Φανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθερος ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και στα δυτικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρι, η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: γυρίσαμε. Ελπίζω να σας λείψαμε. Δεν ήταν πολύ ώρα, αλλά
1: εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ, αλλά.
0: Όχι, αλλά δεν έχει μπορεί σημασία. Και να όταν σ' αρέσει κάτι, γιατί σου λείπει έτσι ακόμα και δεν
1: για δευτερόλεπτα. Είμαστε ξέχαστες και άλλες μόνητες, άλλωστε.
0: Μεταξύ μας, πλάκα. Έτσι, καλά. Έχει στενισμένη να σχολιάζει τώρα. Δεν τη γλάει, δεν τη. Λοιπόν, αφού ενημερωθήκατε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Μας ακούτε και από το Ερτέκο και επίσης επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, κοιτάω.
1: Ναι.
0: Εδώ όλοι έχουν, ναι, ανάσα δροσιάς στις παραλίες. Ξεχυθήκατε όλοι, φύγατε για τις παραλίες.
1: Και παιδάκια βλέπω εδώ στο Earth News, στην τηλεόραση, μικρά παιδάκια, γονείς.
0: Καλά, πρώτα και κύριε, αυτά θα βλέπεις, τι άλλο.
1: Τα οποία βουτάνε αμέσως, έτσι.
0: Αυτά δεν καταλαβαίνουν ούτε από κρύο, ούτε από τίποτα. Κατευθείαν βουτιά και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι για αυτούς. Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί όλοι στις παραλίες. Αλλά τι γίνεται εάν πεινάσεις
1: σε μια παραλία.
0: Έτσι. Τι θα γίνει άμα πεινάσεις?
1: Εξαρτάται σε ποια παραλία είσαι. Εάν είσαι, για παράδειγμα, σε παραλία στην Αμοργό, εκεί υπάρχει μία μοναδική καντίνα, η οποία είναι κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα.
0: Υπάρχουν καντίνες και καταστήματα τα οποία είναι πάνω στο κύμα. Αυτό όμως είναι μέσα στο κύμα και μιλάμε για το πρώτο πλωτό σουβλατζίδικο της Ελλάδας, έτσι. Το οποίο το βλέπουμε παντού. Έχει γίνει αυτό που λέμε viral. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και
1: είναι στην Αμοργό.
0: Μπράβο, είναι στην Αμοργό και ανήκει στον κύριο Νίκο Δρίζο. Καλησπέρα.
1: Ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Τηλεφωνικά. Γεια σας, κύριε Δρίζο.
0: Πόσο θα θέλαμε να είμαστε στην Αμοργό.
1: Στην Αμοργό.
2: Καιρός να έρθετε.
0: Καιρός να έρθουμε, δε λέτε. Θα έρθουν να έρθουμε και να μείνουμε κιόλας, για να γυρίσουμε η αλήθεια.
2: Εγώ από το 20 έχω μείνει εδώ, τέλος. Είπα τέλος η Αθηναϊκή πόλη.
0: Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι πως όσοι έχουν επιλέξει να αφήσουν τις πόλεις, δεν το έχουν μετανιώσει.
1: Ειδικά την Αθήνα.
2: Ναι. Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Πώς βγήκε αυτή η ιδέα? Για πείτε μας, γιατί κάθε φορά που έρχεται κάποιος στην Αμοργό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας επισκεφτεί και να μην βγάλει και φωτογραφίες, πέρα από το σουβλάκι που θα δοκιμάσει, έτσι.
2: Ναι. Δεν βρίσκαμε άδεια στην ξηρά και την πήραμε από το λιμένα αρχή. Είναι κυλική επιπλήρων, λέγεται.
1: Σοβαρά μιλάτε.
2: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Είσαστε, ας το πω έτσι, αγκυροβολημένος κάπου ή μπορεί να βρεθείτε και σε άλλη παραλία?
2: Όχι, όχι, είμαι αγκυροβολημένος στο λιμάνι της Αιγιάλης, στον Τόκο, και κάθονται εδώ οι πελάτες, τρώνε, τα παίρνουν πακέτο όπως θέλουν. Απ' έξω δηλαδή στο λιμανάκι κάθονται.
1: Εσείς όταν σκεφτήκατε να πάρετε την άδεια από το λιμενικό, φαντάζομαι στην αρχή θα το είπατε μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι?
2: Όχι, όχι, ήθελα να το κάνω.
1: Θέλατε να είναι δηλαδή μέσα στη θάλασσα?
2: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Θα βρει ότι μπορεί να γίνει και αποφάσισα να το κάνω μέσα στη θάλασσα. Ενώ είχα, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί, ας το πούμε, που μπορούσα να το κάνω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και δροσίζεστε και έτσι, και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια.
2: Πώς.
0: Δροσίζεστε με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι.
1: Και είναι και μοναδικό και πρωτότυπη ιδέα.
0: Εντάξει, και όποιος το βλέπει σίγουρα
1: δεν υπάρχει περίπτωση να μην το επισκεφτεί έτσι, και να μην ενθουσιαστεί. Σωστά.
0: Βέβαια. Είσαστε και το βράδυ ανοιχτά, δηλαδή αν θέλει κάποιος να έρθει εκεί πέρα να κάνει αυτό που λέμε beach party, ναι, να καθίσει το βράδυ, να χάζεψει τη θάλασσα, το φεγγάρι, είστε εκεί?
2: Ναι, είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: Ναι. Ναι, κάποια στιγμή και εσείς.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Να ξεκουραστείτε κι εσείς.
1: Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν σας βλέπει πρώτη φορά?
2: Τους αρέσει πάρα πολύ. Κάνουν κάτι επιφωνήματα. Τους αρέσει γενικώς. Τους αρέσει και το σουλάκι μας. Τους αρέσει και όπως το έχουμε φτιάξει. Και το θεωρούν κάπως τροπικό, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Το μέρος εδώ.
0: Άρα λοιπόν, όπως λέει και η αρχή συντάκτρια μας, κολυμπάμε και χτυπάμε και ένα σουβλάκι.
1: Έτσι
2: ακριβώς.
0: Σουβλάκι κανονικό με κρέας ή υπάρχει καμία ιδέα όπως ας πούμε κανένα σουβλάκι με
1: χταπόδι?
0: Θαλασσινό, μια και είναι στη θάλασσα.
1: Είναι τώρα το, θα χαλάσει την original παράδοση.
2: Απλά σουλατζίδικα, παραδοσιακά. Ναι, ναι.
0: Όχι, ωραία, φαντάζεσαι, κάνει τον μπανάκι σου, το σουβλάκι, το τζατζικάκι, το κρεμμυδάκι.
1: Σένι, φαντάσου, που δοκιμάζουν για σουβλάκι μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτοί έρχονται εδώ και τρελαίνονται τζατζίκι, πατάτε και τέτοια. Αυτά δώσ' τους και είναι εντάξει.
2: Και μεσάπ έχουν έρθει από πίσω.
0: Ορίστε,
2: να. Έχουν μια βερατούλα και καθόμαστε και έχουν έρθει μεσάπ από πίσω, με σκάφο έχουν έρθει δίπλα μα.
1: Έχουν πάρει τα σουβλάκια του. Και έχουν φύγει.
0: Εντάξει, αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι, σας δίνει κάτι. Το χειμώνα, δεν φαντάζομαι και το χειμώνα να είστε εκεί. Ποιο, δεν
1: για
0: ξέρω.
1: Τους ντόπιους.
2: Όχι, το χειμώνα κλείνουμε, γιατί εδώ η θάλασσα είναι περίεργη.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και δεν έχω αλλού, ξέρω.
0: Μα, μάλιστα.
1: Πόσες μήνες δουλεύετε εκεί το σουβλατζίδικο στη θάλασσα?
2: Από Μάιο μέχρι 10 Οκτωβρίου, 10-15 εκεί. Πιο μετά είναι επικίνδυνα εδώ, όπως σας είπα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι... Εντάξει, δεν είναι καιρό για να είστε μετά το χειμώνα μέσα στη θάλασσα και.
1: Ναι, αν είναι και τα νερά εκεί περίεργα και κόσμο να έχει, εντάξει, θα πρέπει να είναι κλειστό.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλό αυτό, εφάνταστο. Και ό,τι άλλο σας έρθει έτσι μέσα στο νερό. Έχουμε δει και τραπεζάκια μέσα στο νερό να μπαίνουν.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω αν επιτρέπονται τα τραπέζια.
0: Ξενοδοχείο μέσα στο νερό.
1: Ναι,
0: υπάρχουν αυτά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν
1: σε
0: εδώ.
1: Φωτογραφίες, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν τα έχουμε ζήσει.
0: Υπάρχουν σε κάτι εξωτικά μέρη φωτογραφικός, βέβαια.
1: Τα έχουμε χορτάσει με το μάτι.
0: Με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια.
1: Και σας έτσι σας έχουμε χορτάσει. Βλέπουμε εδώ πέρα τις φωτογραφίες. Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ
1: ωραία.
0: Κύριε Δρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να έχετε μια ωραία σεζόν.
0: Καλά,
1: να είστε
0: και καλή
1: καλά.
0: Σεζόν.
2: Και εσύ να είστε καλά. Κουράγιο στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Ανδρέας ότι υπάρχει και πλωτή καφετέρια στην Λευκάδα που πλέον λειτουργεί και ως εστιατόριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, για να πούμε στους ακροατές μας ότι λέγαμε νωρίτερα ότι στην Αμοργό υπάρχει το πλωτό σουβλατζίδικο, το πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Μας έκανε εντύπωση και γι' αυτό το συζητήσαμε και είχαμε εδώ τον ιδιοκτήτη του καλεσμένο τηλεφωνικά. Στη Λευκάδα λοιπόν φαντάς τώρα να πηγαίνεις στη θάλασσα και όχι μόνο να πίνεις τον καφέ σου, να σε σερβίρουν κιόλας και να τρως εκεί από δείπνο μέχρι τα πάντα, φαντάζομαι.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε κανονικά, βέβαια μετά δεν θα πας για μπάνιο, έτσι.
0: Όχι, βέβαια. Και στην παραλία δεν, αν φας, δεν θα μπεις στη θάλασσα να κολυμπήσεις.
1: Ναι, αν και οι περισσότεροι μπαίνουν, γιατί μπορεί να μην τρώνε κάτι. Δηλαδή μπορεί να φάνε ένα φρούτο, ένα.
0: Εντάξει. Αλλά αυτά τα μαγαζιά τώρα ή το συγκεκριμένο που είναι καφετέρια, δηλαδή κάθεσαι κανονικά, υπάρχουν αρκετά τραπέζια προφανώς, μπορείς να φας. Είναι μια διαφορετική βόλτα, έξοδος, κάτι πολύ διαφορετικό που δεν μπορείς να το κάνεις στην καθημερινότητά σου, ούτε στις διακοπές. Θα συναντήσεις ένα μαγαζί που θα το κάνει. Δύο. Σωστά. Λες να γίνει μόδα.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Εμένα δεν αποκλείεται. Μ' αρέσει πάντως.
1: Εγώ θα σου πω ότι πέρυσι στην Ζάκυνθο, για παράδειγμα, ερχόντουσαν όταν έκανες τη βόλτα για να σου δείξουν τις χελώνες. Ερχόντουσαν και σε πλησίαζαν καραβάκια, σαν σούπερ μάρκετ ήταν. Που πουλάγανε καφέ, πουλάγανε κάτι σνακ να τα φας έτσι.
0: Κάνανε delivery δηλαδή.
1: Με και παγωτά είχαν και γρανίτες, τα πάντα όλα. Ναι. Σε πλησιάζαν το καραβάκι στο οποίο εσύ έκανες την περιήγηση και αν ήθελες κάτι, γιατί έπαιρνε κάποια ώρα αυτό. Μπορεί να ήθελες λίγο νερό, κάτι, οτιδήποτε.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, είναι και εντάξει, και οι άνθρωποι έτσι εργάζονται παράλληλα και εκμεταλλεύονται την καλοκαιρινή σεζόν και καλώς το κάνουν. Και απ' την άλλη, και εσύ όταν πας να ξεκουραστείς λίγες μέρες σε ένα νησί, δεν θες και το κάτι παραπάνω, δεν θες και το κάτι διαφορετικό. Δεν θες δηλαδή, ξέρεις, την απόλαυση με θαυμαστικό, ρε παιδί μου, στο τέλος.
1: Κοίταξε, εμένα δεν με πειράζει να κάθομαι στην παραλία.
0: Ναι, και τι να κάνεις, δηλαδή να διαβάζεις, ας πούμε. Γιατί εμένα μου αρέσει και αυτό.
1: Α, τώρα κοίταξε, πάμε σε άλλο τέτοιο. Όχι, δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί εκείνη την ώρα μου αποσπάται η προσοχή. Όλο και κάτι θα ακουστεί, όλο θα θελήσω να πάω να βουτήξω. Να... Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω και πολλή ώρα έξω. Φλίζομαι, οπότε θέλω να πάω να κάνω τη βουτιά μου. Μετά θέλω να γυρίσω, να ξαπλώσω, να ράξω έτσι. Το διάβασμα συνήθως το κάνω το βράδυ. Μ' αρέσει να διαβάζω το βράδυ που έχει ηρεμία, που έχει ησυχία και με παίρνει πιο ύπνος έτσι. Δεν διαβάζω και πολλές σελίδες, άμα είμαι κουρασμένη, λίγες. Αλλά μ' αρέσει όμως εκεί, γιατί έχει ησυχία.
0: Σε ανανουρίζει, ίσως. Θυμάσαι.
1: Όχι, δεν με ανανουρίζει, αλλά
0: σε χαλαρώνει.
1: Με χαλαρώνει και καμιά φορά μπορώ να μπω και στο ρόλο των πρωταγωνιστών. Αν μ' αρέσει ειδικά το βιβλίο, καταλαβαίνεις. Και έχει τύχει και πολλές φορές να το διαβάσω σερί, ας πούμε, ένα βιβλίο.
0: Και ήταν
1: τόσο
0: αυτό.
1: Πολύ ωραίο που ήθελα τόσο πολύ να δω το τέλος που δεν. Αλλά στην παραλία σίγουρα όχι. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια έρευνα η οποία λέει ότι το διάβασμα μας βοηθάει να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα.
0: Ενδιαφέρον έχει.
1: Ναι. Υπάρχουν βιβλία που δεν είναι απλώς για χόμπι, είναι παρηγοριά, είναι καταφύγιο, είναι ένας τρόπος να αντέχεις τον κόσμο. Όταν πολλές φορές μπορεί να αισθάνεσαι μόνος σου ή δεν έχεις παρέα. Ξέρεις, ένα βιβλίο σου κάνει συντροφιά, θυμάσαι, που νομίζω ότι
0: υπήρχε
1: παλιά διαφήμιση τέτοιο. Που έλεγε ένα βιβλίο σου κάνει συντροφιά. Παλιά λέγανε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι.
0: Ναι. Πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά. Ναι, με είναι η γιαγιά μου το λέει αυτό, το ξέρω εγώ. Πολύ παλιά. Σε έρευνα λοιπόν, επιστήμονες που παρακολούθησαν 3.635 ανθρώπους άνω των 50 ετών για 14 χρόνια, διαπίστωσαν ότι όσοι διάβαζαν βιβλία για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, έζησαν κατά μέσο όρο σχεδόν 2 χρόνια περισσότερο από όσους δεν διάβαζαν, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας τους.
0: Ξέρεις τι λένε, ότι και για την Άνια το λένε αυτό το διάβασμα, δηλαδή να διαβάζεις πολλά βιβλία και κυρίως σε εκείνους που ίσως παρατηρηθεί ότι ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια δηλαδή να έχουν Άνια. Οπότε τι σου λέει ο γιατρός, ξεκίνησε το διάβασμα για να πάει λίγο πιο αργά όλο αυτό.
1: Για να δουλεύει λίγο το μυαλό,
0: να σκέφτεσαι.
1: Λέει ότι η συχνή ανάγνωση ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, κατάθλιψης και μονοκίνδυνο μοναξιάς όσο μεγαλώνεις. Γιατί είναι κακά τα ψέματα, ένα βιβλίο σου κρατάει συντροφιά. Μπορεί να ταυτιστείς με ένα βιβλίο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και μπορεί... αν σου αρέσει από την πρώτη σελίδα,
1: ναι,
0: δεν το αφήνεις εύκολα.
1: Μπορεί να σε εκνευρίσει, μπορεί να σε προβληματίσει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχω διαπιστώσει τώρα τελευταία ότι τα βιβλία είναι λιγάκι μέσα σε άκρες τα ίδια. Οι συγγραφείς λίγο περιστρέφονται γύρω από κάποια θέματα. Το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί.
0: Με το δικό του τρόπο.
1: Ναι, αλλά σχεδόν το ίδιο όμως.
0: Εγώ χαλαρώνω πολύ πάντως με τα λογοτεχνικά βιβλία. Γιατί ταξιδεύω, αισθάνομαι ότι ξεφεύγω. Δεν θα διαβάσω το βιβλίο ιστορίας για να μάθω κάτι. Θα αυτό θα το κάνω γιατί θέλω, με ενδιαφέρει κάτι, ας πούμε, να δω ακριβώς πώς έγινε και να το δω με μια άλλη οπτική. Αλλά αν θέλω να χαλαρώσω και στην παραλία, όπως σου είπα, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, δηλαδή μπορώ να πάω και μόνη μου στην παραλία με ένα βιβλίο, αν μ' αρέσει πολύ. Προτιμώ το λογοτεχνικό. Εκεί μπορώ να το διαβάσω από την αρχή μέχρι το τέλος. Να πάει συνεχόμενο αυτό.
1: Επίσης, ότι να ξέρεις ότι η βύθιση στη ζωή ενός χαρακτήρα που μπορεί να διαβάζουμε φαίνεται ότι διευρύνει τη συναισθηματική επίγνωση. Και επίσης μπορεί να μας διευκολύνει και με τη σύνδεσή μας με άλλους ανθρώπους.
0: Υιοθετώντας, δηλαδή βλέποντας
1: το ρόλο. Βλέποντας το ρόλο και πώς κάποιος μπορεί να...
0: Και είναι η εξέλιξη, τέλος πάντων, αυτού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια μορφή υγιής απόδρασης. Και ειδικά η λογοτεχνία προσφέρει ένα ασφαλή τρόπο να απομακρυνόμαστε νοητικά από την καθημερινότητα.
0: Ναι. Είναι πάντως οι άνθρωποι που είναι πραγματικά ωραία. Το αγαπάνε το διάβασμα. Δηλαδή το κάνουν, νομίζω, σε πολλές φάσεις της ζωής τους.
1: Έχω διαβάσει... πάρα πολλά βιβλία έχω διαβάσει, η αλήθεια είναι αυτή, πολλά λογοτεχνικά μου αρέσουν. Είχα περισσότερο χρόνο τα περισσότερα χρόνια, τα καλοκαίρια έτσι.
0: Και διάβαζες.
1: Διάβαζα, ναι, ναι, ναι. Πάμε σαν διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο, ο οποίος θα προτιμούσε τη συντροφιά μας από τα βιβλία. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Είδες, δύο στις τρεις.
1: Δύο στις τρεις, ναι. Να κάθεσαι εδώ στη συντροφιά μας κάθε Σαββατοκύριακο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ωραία θέματα που θα σε ικανοποιήσουν.
0: Έχουν ενδιαφέρον και ελπίζουμε και η παρέα μας όντως να είναι πολύ καλή. Εμείς όντως περνάμε πολύ ωραία, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν το τελευταίο βιβλίο? Έχω διαβάσει μία συγγραφέα, δεν θα πω το όνομά της. Έχω διαβάσει σχεδόν όλα της τα βιβλία. Γνώστη, πολύ γνωστή.
0: Ελληνίδα.
1: Ελληνίδα, ναι, ναι, ναι. Έλληνες συγγραφείς διάβαζα εγώ ως επιτοπλίστων. Έτσι, γιατί ήθελα να δω τον τρόπο που γράφουν και που παρουσιάζουν τα πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι και τα βιβλία, σαν τιμή, έχουν φτάσει στα ύψη, βρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: 25, 30. Ναι.
0: Νομίζω πως έχει να κάνει με το κοινό.
1: Τις σελίδες.
0: Όχι, με εμάς, με τον κόσμο. Με την απήχηση που έχει. Δηλαδή, αν απευθύνονται, ξέρω εγώ, σε 50.000 αναγνώστες, καταλαβαίνεις, λέω τώρα, τυχαία, έναν αριθμό. Προφανώς εκεί, για να καλυφθεί το κόστος, να υπάρχει κέρδος κλπ. Κλπ. Προφανώς εκεί η τιμή είναι πιο υψηλή. Εάν όμως ένας συγγραφέας, για παράδειγμα, ή σε άλλες χώρες, δηλαδή απευθύνονται σε 1.000.000 αναγνώστες, εκεί θα πέσει η τιμή. Αν ένα βιβλίο πάντως σε αρέσει πάρα πολύ, έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι μία φορά θα τα δώσεις τα χρήματα.
1: Ναι, μία φορά θα τα δώσεις. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ιστορικά βιβλία. Πάρα πάρα πάρα πολύ. Αν και έχω ακούσει ότι η ιστορία σαν ιστορία πολλές φορές έχει και ένα παραμυθάκι για να για να ξυπνήσει το φρόνημα για να. Παρ' όλα αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Υπάρχει λίγο και το μυθιστόρημα δηλαδή μέσα σε αυτά.
1: Λίγο έτσι να.
0: Να έχει μια πλοκή
1: να
0: ιστορία.
1: Να σε τραβήξει, έτσι, παιδί μου, λίγο. Δεν ξέρω. Όταν ήμασταν στο σχολείο, διαβάζαμε άλλα βιβλία. Μας εκνεύριζαν.
0: Εντάξει, και τώρα το καλοκαίρι, καλό είναι και τα παιδάκια. Επειδή λες σχολείο, να ξεκινήσουν να διαβάζουν. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να κρατάς ένα βιβλίο στο χέρι. Μπορείς να διαβάζεις και μέσω ίντερνετ. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι σήμερα να διαβάζεις κάτι. Αλλά εμένα δεν σ' αρέσει να κρατάς το βιβλίο στο χέρι.
1: Και να μυρίζει το χαρτί αυτό. Ναι, αυτό. Μου αρέσει. Εμένα επίσης μου αρέσει να μου διαβάζει βιβλία η ανιψιά μου.
0: Α.
1: Μου λέει διάφορα παραμύθια. Ω, καλά, έχω μάθει διάφορα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά αυτός που όλοι περιμένετε.

0: η ακρίβεια είναι τα fund, αυτοί όλοι που κάνουν το παιχνίδι τους κονομάνε. Και λέει γιατί παίρνει 30%, γιατί το 30% κονομάει.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Τους βλέπω εγώ σήμερα τώρα ερχόμουν στο αυτοκίνητο. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο, λέω καινούριο, πρόσεξε τώρα, καινούριο και είναι 7 ετίας ήδη, γιατί το έχω πάρει μεταχειρισμένο. Με χίλια δεν μπαίνουμε μέσα, έλα πάμε.
1: Γιατί παιδί μου τον έκοψε τον άνθρωπο
0: πάμε,
1: και τι λέει,
0: πάμε,
1: ωραία,
0: πάμε,
1: ωραία,
0: πάμε.
1: Τα ακουστικά του
0: έλεγα τα πείματά μου και τα παραπονά μου. Έτσι.
1: Έλεγε τα δικά του άνθρωπο. Όλοι τα παραπονά μας λέμε, τι νομίζεις.
0: 94-85 προηγείται ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ, είναι ο δεύτερος ημιτελικός, αν δεν καταλάβατε, ήρθαμε. Και ένας και 40 πριν από τη λήξη, είναι ο δεύτερος ημιτελικός σε αυτή τη σειρά. Σε 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός, πάει να κάνει το 2-0 για να το καθαρίσει. Και από Δευτέρα, εάν ο Ολυμπιακός σήμερα 5 και 4 δοκιμάσετε απέναντι στην ΑΕΚ στα κλειστό των αλληλωσίων, νικήσει από Δευτέρα. Συγγνώμη, από Δευτέρα ή από Τετάρτη. Είπα και εγώ να πω κάτι, μια ξυπνάδα από Τετάρτη. Από Δευτέρα, αν χρειαστεί, τρίτο παιχνίδι θα είναι σε αυτή τη σειρά. Από Τετάρτη ξεκινάει και η σειρά των τελικών της Α1 Basket, ή αν θέλετε να το λέμε και σωστά, της Stoiximan Greek Basketball League. Έτσι λέγεται το νέο πρωτάθλημα. Γεια σου, κορίτσια, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ,
2: Δόξα.
1: Τι κάνεις. Για όσους δεν καταλάβατε ή καταλάβατε όλοι, ο τόσο επιτρόπου. Είναι μπήκε κατευθείαν, κολυμπάει στα βαθιά.
0: Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Εμείς καλά είμαστε. Πείτε εσύ.
0: Μου,
1: προετοιμάζεσαι.
0: Η θεματολογία στην τελευταία ώρα δεν την άκουσα και είχα έτσι.
1: Λοιπόν, τελευταία ώρα θα σου πούμε. Είχαμε πάει μέχρι την Αμοργό.
0: Αυτά είναι. Γι' αυτό ήθελα να με πάτε κάπου.
1: Όπου συζητήσαμε με τον άνθρωπο που έχει το πρώτο πλωτό σου βλατζίδικο. Είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Τέλειο. Δεν συνδυάζεται η θάλασσα με το φαγητό.
1: Εντάξει.
0: Ενώ πρέπει να είσαι έξω από τη θάλασσα, αλλά
1: ναι. Αλλά είναι κάτι πρωτότυπο. Και ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Είναι. Κάθεσαι στην παραλία. Παίρνεις το σουβλάκι σου, ό,τι άλλο θέλεις. Άραζε.
0: Το φαντάζομαι και το φαντασιώνομαι. Αλλά,
1: αντί να περπατάς στην παραλία δηλαδή και να καίγονται τα ποδαράκια σου, πηγαίνεις και δροσίζονται στη θάλασσα.
0: Μέχρι τις μασχάλες. Και από πάνω τρώω.
1: Είναι στην άκρη-άκρη τη θάλασσα.
2: Καλό δεν είναι.
0: Βέβαια είναι πολύ καλό.
1: Αυτά είναι. Έφυγε λέει από το.
0: Δηλαδή, αν ήσουν στην Αμοργό, υπήρχε περίπτωση να μην πας εκεί πέρα να φάσεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας. Αυτό λέμε. Έχει γίνει viral.
2: Ο οποίος άφησε λέει την Αθήνα το 2020 και έκτοτε.
1: Δεν ξαναγύρισε. Έμεινε εκεί.
2: Και δεν το μετάνιωσε.
0: Πήγε για μια εβδομάδα και έμεινε για πάντα.
1: Και έμεινε για πάντα.
2: Θεωρείς ότι είναι τυχαίο το όσοι.
0: Και επειδή πίναγε, έφτιαξε και ένα σουβλατζίδικο να τρώει.
2: Ναι. Έχει πάρει άδεια από το λιμενικό άνθρωπο.
0: Πώς το λένε το μικρό του?
1: Νίκος. Ο Νίκος Δρίζος. Ο κύριος Νίκος Δρίζος.
0: Ο κύριος Νίκος είναι. Το πιάσε το νόημα.
2: Αμέ. Δεν μου λες εσύ τα το έκανες.
0: Εύκολα.
2: Εύκολα.
0: Αλλά δεν με αφήνετε εσείς κάθε Σάββατο.
1: Όχι, βέβαια, κάθε Σάββατο πρέπει να έρχεσαι.
2: Δηλαδή, κάθε Σάββατο θα πήγαινε. Τώρα που είμαστε εμείς.
1: Κάθε Σάββατο θα ήταν εδώ. Θα έφευγε δηλαδή, ας πούμε, σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι, και θα ξαναπήγαινε.
1: Αλλά το χειμώνα που δεν έχετε τόσο συχνά δρομολόγια, θα φεύγει την Κυριακή.
0: Αν νομίζει ο κόσμος ότι μόνο αυτό κάνουμε.
2: Τι μόνο αυτό κάνεις εσύ τώρα, ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσει. Ετοιμάζεστε για.
0: Βέβαια, όλοι οι ΕΡΤ από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και παρακολουθώ. Γιατί είτε θέλει είτε όχι, κάνει και ρεπορτάζ εδώ μέσα που είσαι, γιατί βλέπει του συναδέλφου. Και τον εαυτό σου, αλλά και τους συναδέλφους, πόσο τρέχουν και πόσο προετοιμάζονται εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, γι' αυτό που μάλλον είναι η αναφορά σου, έτσι, και το Μουντιάλ.
2: Γι' αυτό είναι. Δεν θα ξεκινήσει λίγο.
0: Η ΕΡΤ θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένη σε όλους τους τομείς, από ό,τι γνωρίζω από τα social media, από τις μεταδόσεις. Η ΕΡΑΣΠΟΡ θα είναι εννοείται στην πρώτη γραμμή. Οι ώρες είναι λίγο άβολες, αλλά έτσι κι αλλιώς και σε βολικές ώρες να ήταν, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που θα πηγαίναν και σε άβολες ώρες. Οπότε είναι που είναι μακριά, είναι και πολλά τα παιχνίδια. 108 αγώνες, έτσι, είναι 48 ομάδες, δεν είναι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αν δεν είσαι, πώς θα το πω, κολλημένος με την μπάλα που λέει και παλιά η διαφήμιση, 108 αγώνες πραγματικά θα βαρεθείς να βλέπεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσει από τους 16 και μετά, ενδεχομένως να έχει πιο έντονο το ενδιαφέρον, αλλά αυτή η πολιτισμικότητα, όλα αυτά τα χρώματα που παίζουν 48 ομάδες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου δίνει κάτι διαφορετικό. Είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή διοργάνωση και θα δούμε και πώς θα πάει. Γιατί είπατε για λέγαμε μάλλον εκτός προηγουμένως και με τα παιδιά έξω και με τον Βασίλη και με την Αθηνά για το καύσωνα που υποχωρήσετε στο Παρίσι, αλλά τέτοιες θερμοκρασίες περιμένουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε είναι να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα, αστραπές, βροντές, όλα αυτά τα γνωστά που λίγο πολύ τα έχουμε πει. Οπότε είναι μια δύσκολη διοργάνωση, όσο φαντασμαγωρική και αν φαντάζει και στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Οπότε είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Εννοείται ότι η ΕΡΤ θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θεωρώ ότι θα κάνει τρελά νούμερα τηλεθέασης αλλά και ακροματικότητας μέσω της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και είναι και ώρες οι οποίες μπορεί να καλοκαίρι δεν σε εμποδίζει και πολύ να πας και για ένα μπάνιο και μετά να απολαύσεις και...
2: Κατακούς και στο μπάνιο
3: να καθίσεις βραδινό.
0: Ναι, όταν οι ώρες και εργασίας βολεύουν κιόλας. 96-88 είναι λιγότερο από ένα λεπτό που μένει. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το βήμα, όπως φαίνεται, για να είναι 8 πόντους μπροστά, για να πάρει και τη δεύτερη νίκη του απέναντι στο ΠΑΟΚ. Οπότε τα πράγματα είναι φως φανάρι ότι στο τελικό θα είναι ο Παναθηναϊκός και εκτός εντυπωσιακού απρόβλεπτου θα είναι με τον Ολυμπιακό, αν και ακόμη είναι στο 1-0, επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός. Σήμερα όμως, κορίτσια, δεν ξέρω τώρα, μέχρι τώρα αυτές οι βραδιές του Σαββάτου από το 2010 και μετά ειδικά ήταν εγκλωβισμένες, να το πω έτσι,
2: Champions League.
0: Είναι λόγω Champions League. Ήταν καταδικασμένα να ήσασταν κορίτσια να κάθεστε κάπου, γιατί όλοι θα βλέπανε το ποδόσφαιρο. Όμως πλέον, γιατί κάνεις έτσι, σταυροκοπιέσαι?
2: Γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα γι' αυτό.
0: Το απολαμβάνεις?
2: Όχι, δεν το βλέπω. Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος ενδιαφέρεται.
0: Α, καλό είναι αυτό. Εντάξει.
2: Οπότε λέω, δάκρυα,
0: μιλάω για τον περισσότερο κόσμο. Στις 7 η ώρα λοιπόν.
2: Μα είχαμε σήμερα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, 7 η ώρα όμως είναι μια χαρά. Νομίζω ότι είναι μια βατή ώρα για όλους και
2: 7
0: για όλους.
2: Η ώρα,
0: 7 η ώρα.
2: Αυτό είναι πρόβλημα όμως.
0: Θα πέσει και πάνω στην εκπομπή, οπότε η σημερινή εκπομπή, γιατί θα ρωτήσει σίγουρα, είναι αφηρημένο στο Champions League και δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Μέρα από κάποια ειδήσει που κυκλοφορούν και υπάρχουν, θα επικεντρωθούμε στο τελικό.
2: Θα υπάρξει πρόβλημα όμως στις ταβέρνες, στα σουβλατζίδικα. Γιατί 7 η ώρα το απόγευμα, ποιο τρώει εδώ στην
0: 7 η ώρα τελειώνει 9 όμως.
3: Ναι, θα παραγγείλουν και μετά.
0: Ας το παραγγείλεις 8 η ώρα, θα τα φας 8.30. Τι σε πειράζει?
2: Αν δεν τα παραγγείλεις 8, δεν τα φας 8.30, θα τα φας στις 10.
0: Παραγγείλες στις 7.30 τότε.
2: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι είναι νωρίς.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σου δίνει το δικαίωμα αυτό που θέλει, και αν δεν φας, σου δίνει το δικαίωμα μετά τις 9, αν τελειώσει και δεν έχει
2: φουρτοσαλάτα παράταση. Φρουτοσαλάτα εκείνη την ώρα και παγωτάκι. Και μετά.
0: Έχει φτιάξει το πρόγραμμα, έτσι. Έτοιμο το έχει. Δεν παρακολουθεί, λε.
3: Δεν παρακολουθεί, αλλά ξέρει και τι θα φάει, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, για να πούμε και μια είδηση, μάλλον να γνωστοποιήσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι παίζει Paris Saint-Germain με την Arsenal, ένα τελικό που έχει μια ιδιαιτερότητα που είχε να συμβεί εδώ και 55 χρόνια, από το μακρινό 1971, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Και ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, θα σας πω, γιατί έχει αυτό τη δική του σημασία. Έχει σημασία, τέλος πάντων, έχει μια αξία αρκετά που έχει, τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Το 70-71 έπαιξε ο Άγιαξ από το Άμστερνταμ, την πρωτεύουσα της Ελλανδίας, με τον Παναθηναϊκό της Αθήνας, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Από τότε, από το 70-71, έχουν να παίξουν δύο ομάδες σε τελικό πρωταθλητριών ή Champions League που να είναι από πρωτεύουσες χωρών. Έχουν παίξει μεταξύ τους, αλλά από διαφορετικές, να το διατυπώσω σωστά, από διαφορετικές πρωτεύουσες. Και το λέω αυτό διότι έχουν παίξει και Ατλέτικο με την Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι από τη Μαδρίτη και οι δύο ομάδες, οπότε έχει και αυτό αξία, αλλά από διαφορετικές πρωτεύουσες έχει να συμβεί από το 1971. Και ορίστε, έτσι για την ιστορία να πούμε ότι είναι ο τέταρτος παρόμοιος τελικός. Ρεάλ Μαδρίτης Μπενφίκα 3-5 στο Άμστερνταμ, το πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, η Μπενφίκα εκεί στο στη Λισαβόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη. Το 65-66 η πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Παρτιζάν από το Βελιγράδι, δύο πρωτεύουσες πάλι, Άγιαξ Παναθηναϊκός, και τώρα Παρίσι-Λονδίνο, έτσι, είναι ένας πολύ μεγάλος τελικός. Να πούμε γιατί
1: πώς,
0: άλλαξε.
1: Τι προγνωστικά βλέπεις εσύ, πώς το.
0: Είναι αμφίροπος, γιατί είναι τελικός. Α. Αυτά τα κλισέ που θα πει ο κάθε έμπειρος αθλητικός συντάκτης που υποχρεούται να είναι έμπειρος για να μην κάνει προγνωστικά. Όμως επειδή εγώ είμαι αλάνη, θα πόνταρα στη Παρίσι, στη Παρί. Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από Παρί, αλλά και από την άλλη, η άλλη ομάδα. 102-94 τελικό αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Νίκησε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή 102-94. Πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που ξεκινάνε, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Τετάρτη. Θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Είτε με τον Ολυμπιακό είτε με την ΑΕΚ, να κρατήσουμε και τους τύπους. Και φυσικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ και αυτή η αγώνα στη σειρά των τελικών. 5 και 4 ξεκινάει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Λοιπόν, βλέπω Παρίσι, Παρί, όμως αυτή η φετινή Arsenal, η οποία έπειτα από 22 χρόνια κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία, είναι, δεν μπορείς να είσαι κακή ομάδα όταν παίρνει πρωτάθλημα στην Αγγλία. Και από την άλλη έχει αποδείξει, αφού πανηγυρικά πέρασε από τη φάση του League Phase πρώτη και καλύτερη, έχει αποδείξει ότι με την άμυνά της κάνει πολλά ωραία πράγματα και έχει πετύχει πάρα πολλά και πάρα πολλά σημαντικά, θα έλεγα, καθώς διαθέτει την καλύτερη άμυνα του εφετινού Champions League, αλλά η Παρί διαθέτει με τα 44 της γκολ την καλύτερη επίθεση του εφετινού Champions League. Οπότε αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελικό. Θα τα πούμε και το βράδυ, όμως θα σας πω τώρα για ποιο λόγο οι τέσσερις λόγοι που επικαλείται η UEFA που άλλαξε η ώρα. Γιατί έχει μανουριάσει ο κόσμος. Εγώ μιλάω με αρκετούς έξω.
1: Περιμέναν το 10 παρατέταρτο.
0: Παλιά ήταν 10 παρατέταρτο. Μετά τώρα έγινε 10, ναι, και τώρα έχει γίνει 7. Ώρα Ελλάδος μιλάμε.
1: Ώρα Ελλάδος,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: 6 κεντρικής Ευρώπης, 5 ώρα, δηλαδή εντελώς απόγευμα, στην Δυτική Ευρώπη, να το πω έτσι. Λοιπόν, αρχικά αυτή η αλλαγή έχει γίνει. Θα κρατήσει τότε, σας πω. Το τέταρτο που θα σας πω είναι το πιο σημαντικό και ας το παρουσιάζει ως τέταρτο η UEFA. Λοιπόν, πρώτη είναι για την καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων και όπως λένε, όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη, εκεί θα γίνει ο τελικός.
1: Τι να βλέπουν καλά, να είναι μέρα.
0: Περίπου. Όχι, είναι για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν βάλει κάποια.
1: Να τους εξυπηρετήσουν δηλαδή.
0: Ναι, να εξυπηρετούνται κιόλας. Οι πιθανές πτήσεις επιστροφής προς τις πατρίδες τους να γίνουν άμεσα, γιατί κάποιοι μετά τον τελικό θέλουν να φύγουν, μπορεί να μην θέλουν να κάτσουν, και φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν αν το παιχνίδι τελείωνε ώρα Ελλάδος, ας πούμε, σάνυχτα, ή 10 ώρα Δυτικής Ευρώπης, ή αν θέλεις 11 άλλης ώρας Κεντρικής Ευρώπης, διότι εκείνη την ώρα, μην βλέπετε εδώ που βολευόμαστε κάτι να φας, έτσι, ό,τι και αν θέλεις, οποιαδήποτε ώρα, ό,τι και να ζητάς από εμπειρίες, οι γαστρονομικές εμπειρίες στην Ελλάδα είναι μοναδικές και μετά τα μεσάνυχτα, οπότε δεν θα δυσκολευόταν. Όμως στο εξωτερικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, εγώ θυμάμαι και σε ταξίδια στο Βαρκελόνη, παραδείγματι, βρίσκαμε γνωστό του γνωστού για να πάμε σε μεταμεσονύχτιο εστιατόριο, όχι τίποτα εύκολο, για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Επίσης, μετά τους αγώνες, δυσκολεύονται, και όταν είναι νύχτα και οι ώρες πιεσμένες, δυσκολεύεται ο κόσμος να πανηγυρίσει, να ψυχαγωγηθεί διαφορετικά.
1: Εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, πανηγυρίζουμε όλες τις ώρες.
0: Ναι, αλλά εμείς, σε εμάς τι γίνεται η διοργάνωση.
1: Άρα λοιπόν, αντί να σκέφτονται όλα αυτά, δεν βρίσκουν έναν τόπο στον οποίο να γίνει τη διοργάνωση που τα έχει όλα αυτά, να βγάζουμε και κανένα φράγκο.
0: Για να βγάζει κανένα φράγκο, πρέπει να βγάζουν κανένα φράγκο και όλες οι πρωτεύουσες, όλες οι πόλεις.
1: Δεν γίνεται όμως, διοργανώνουν... δεν το βλέπεις.
0: Δεν γίνεται, αλλά έτσι είναι.
1: Γι' αυτό αλλάζουν την ώρα. Δεν έχουν πρόβλημα. Όλοι να έρθουν εδώ.
0: Και παράλληλα να λειτουργούν, όπως είπατε, και τα μαγαζιά. Γιατί μετά τη λήξη του αγώνα, πεινασμένοι φίλαθλοι θέλουν να πάνε.
1: Βέβαια, τι θα κάνουν όλοι αυτοί.
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτή τη στιγμή στη Βουδαπέστη υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 οπαδοί και των δύο ομάδων, δηλαδή και της Παρί και της Άρσεναλ, όμως στο γήπεδο από τις 100.000 θα είναι μόλις οι 35.
1: Οι υπόλοιποι είναι απ' έξω.
0: Οι υπόλοιποι είναι απ' έξω. Έχουν πάει για την εμπειρία να ζήσουν την ατμόσφαιρα και όλα αυτά.
1: Ποια ατμόσφαιρα, μα θα είσαι απ' έξω.
3: Είναι δυνατόν. Είναι... Θα πας στην πηγή και δεν θα πιεις νερό.
0: Άμα δεν έχεις εισιτήριο, δεν ωραίο.
3: Δεν πας.
0: Εσύ.
3: Εγώ.
0: Κάτσε εσύ εδώ να κάνει κουμπί.
3: Οι άλλοι 70.000 πάνε όμως.
0: Εγώ εύκολα τώρα μου λέγανε να.
3: Θα πηγαίνει μόνο για την εμπειρία, χωρίς να έμπαινε στο γήπεδο.
0: Χωρίς να έμπαινε στο γήπεδο, θα το ζούσα. Εντάξει, ψυχογούνται.
1: Εν τω μεταξύ στην Βουδαπέστη.
0: Η μπύρα είναι και πιο φθηνή. Το λέω για του εκλογέ και
3: για διακοπές θα πήγαινε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ψυχογούνται. Μα είναι αθλητικό τουρισμό. Αυτό είναι αθλητικό τουρισμό. Δεν είναι μόνο να παρακολουθεί ένα αγώνα, είναι να ζει στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν φαν που εκεί θα γίνεται πραγματικά πανζουρλισμός με γιγαντοοθόνες. Όλη η Βουδαπέστη είναι στο πόδι. 4.000 αστυνομικοί. Τώρα μου πεις και σιγά τον πολυέλαιο, εμείς για ένα τελικό κυπέλο, ας πούμε, βγάζουμε 6.000. Αλλά για τη Βουδαπέστη είναι πρωτόγνωρα μέτρα, δεν το έχουν ξανακάνει. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν φτιάξει μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική. Άρα η ώρα ενδεχομένως βολεύει που θα είναι εκεί 6 ώρα, ουσιαστικά 7 για μας, και τους βολεύει. Επίσης η ώρα για το τρίτο σκέλος όλες αυτές τις ιστορίες, για να σας πω και κάτι διαφορετικό και με αυτό να τρέξω να σας κλείσω, είναι ότι είναι για τα παιδιά. Αυτές οι ώρες, οι μεγάλες ώρες για μετάδοση των αγώνων, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα παιδιά, είτε γιατί πρέπει να κοιμηθούν, δηλαδή αν είναι πολύ μικρά, πρέπει να κοιμηθούν. Όταν είναι πολύ μικρά, το αν δεν λέω για 2 χρονών, αλλά όταν είναι 6, 7, 8, πρέπει να πάει για ύπνο. Δεν μπορεί να είναι 10 ώρα το βράδυ.
3: Σωστά. Δεν αντέχουν.
0: Και να παρακολουθούν αγώνες. Οπότε, αν ξεκινούσε δηλαδή στις 9 κεντρικής Ευρώπης ή στις 8, οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό βολεύει και δημιουργεί έτσι και μια γκάμα και μια. Μια πολυτέλεια, να το πω έτσι, για τις νέες γενιές οπαδών του ποδοσφαίρου. Άρα η UEFA μπορεί και να έχει και λίγο δίκιο. Η τέταρτη, και με αυτό θα κλείσω και θα σας αποχαιρετήσω.
3: Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Είναι ο βασικότερος λόγος για όλα. Είναι το χρήμα. Είναι η αγορά της Ασίας, που με την αλλαγή ώρας τους διευκολύνει πάρα πολύ και τους Ασιάτες, γιατί είναι πιο μπροστά από εμάς σε ώρα. Οπότε περίπου στα μεσάνυχτα ώρα Ανατολικής Ασίας, να το πω έτσι, θα είναι ο αγώνας, οπότε μπορούν...
1: Για να δούνε και αυτοί εννοείς.
0: Δεν είναι για να το δούνε, δεν τους νοιάζει να το δούνε, αλλά είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκεί. Όταν ζητάς περισσότερα χρήματα, πρέπει να δίνεις και κάποιες παροχές. Λοιπόν, όταν η UEFA λέει, εγώ σας πουλάω το Champions League, έναντι...
1: Ωραία, και εμείς θέλουμε κάτι για να μπορέσουμε
0: να σας τα δώσουμε, αλλά και εμείς παιδιά δεν το δούμε. Να το δούμε 2 ώρα τη νύχτα.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, μα
0: Ιαπωνία, Κίνα, Ινδονησίες, όλες αυτές οι Αυστραλίες. Είναι ένα θέμα. Οπότε το τέταρτο το κράτησα για το τέλος για να δώσω έμφαση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ναι, εντάξει, γιατί αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στην Champions League το βράδυ.
1: Εντάξει, αυτή είναι η μέρα Champions League σήμερα. Τι να κάνουμε.
0: Από τους βραδινούς μπαδαδόρους στο Earth News Radio 105,8.
1: Και μια και μας είπε τον σταθμό,
3: τη συχνότητα
1: εδώ πέρα ο Τάσος, με αυτή τη συχνότητα θα σας αφήσουμε κι εμείς. Αυτή να έχετε στο μυαλό σας. Μείνετε να παρακολουθήσετε τις υπόλοιπες εκπομπές και τον Τάσο το βράδυ. Από την εκπομπή 2 στις 3, την Άννα Σιμέλη
3: και την Έλενα Καραθάνο,
1: εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο και αγωνιστικό, αν θέλετε. Αύριο θα είμαστε εδώ να είμαστε καλά στις 3 η ώρα. Θα έχουμε και τον Τάσο γιατί θα μας πει τίποτα παρελειπόμενα, να δούμε τι θα γίνει απόψε. Έτσι.
0: Τα πρωταθλήματα μπάσκετ έχει πολύ
1: πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, αρχισυνταξία εκπομπή Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Βασίλη Νικολόπουλο. Αναμένουμε τη Χρύσα Μπιλάλη να μα ενημερώσει και πάλι να δούμε τι γίνεται εντό, εκτό και επί τα 7. Φιλιά.
3: Γεια σα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Επίποδος βρίσκεται η τροχιά στις εθνικές οδούς για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στις εξόδους των Αθηνών προς Κόρινθο και Λαμία. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ έως και το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά εξαιτίας τροχαίου με ανατροπή γιοταχή αυτοκινήτου. Σως με λίγες εκδορές ο οδηγός. Παραμένει η αβεβαιότητα στις συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Στο μεταξύ, νέα επίθεση κατά των εταίρων της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη εξαπέλυσε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, προειδοποιώντας πως όσοι δεν αυξήσουν επαρκώς τις αμυντικές δαπάνες τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέζους στρατιώτες στο νότιο Λίβανο. Ανακοίνωση εξέδωσε το State Department με αφορμή την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δικαστική απόφαση και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Υπενθυμίζει παράλληλα το ρόλο του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ηγέτη και εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη στη δολοφονία 4 Αμερικανών κρατικών λειτουργών, ενός Βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου, ενός υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Ελλήνων πολιτών. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώνεται σήμερα η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, έχουν εξαρθωθεί 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστές. Η δράση του οργανωμένου

0: Μένω εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018 με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων, 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αποδίδει το θάνατο του θύματος σε ατύχημα. Κανονικά θα λειτουργήσουν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα την έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ απολαυστικό μυθιστόρημα από αυτά που οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν page turner, δηλαδή που ψυχαναγκαστικά κάθεσαι και τα διαβάζεις ως το τέλος, παρατάς τη δουλειά σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα πάντα για να το διαβάσεις. Στο επιβάλλει το ίδιο το βιβλίο. Και κατά περίεργο τρόπο είναι εν μέρη και το θέμα του βιβλίου αυτό, το πώς μπορείς να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο. Λοιπόν, αναφέρομαι σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα και ήδη βρίσκεται στα ευπόλυτα, τον Γαλανόσκυλο του Απόστολου Δοξιάδη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Λοιπόν, με τον Απόστολο γνωριζόμαστε 44 χρόνια, σχεδόν μισόν αιώνα, από το 1982. Και φυσικά έχουμε περάσει από 40 κύματα και μαζί και χώρια. Αλλά θα σας πω έτσι ορισμένα διαπιστευτήρια για τους ακροατές μας, έτσι όπως τα διαβάζω και από το αυτή του βιβλίου. Ο Απόστολος λοιπόν γεννήθηκε στην Αυστραλία και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο Terry Rem τιμήθηκε το 1988 στο Φεστιβάλ Βερολίνου με το βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφου Τέχνης. Μετά τη στροφή του στο γράψιμο έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα πολυβραβευμένα διεθνή bestseller «Ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντουαχ», που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες, και το Logicomics, το οποίο αποτέλεσε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο. Το μυθιστόρημα Γαλανόσκυλος είναι η πρώτη του συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Άλλα του βιβλία, ο Βίος Παράλληλος από την Άγρα, μια νουβέλα το 1985, ο Μακαβέτας, μυθιστόρημα από την Εστία το 1989, ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντμπαχ που προαναφέραμε, πρώτα από τον Καστανιώτη το 1993 και μετά σε αναθεωρημένη έκδοση το 2001. Τα τρία ανθρωπάκια, μυθιστόρημα από τον Καστανιώτη το 1999. Παραλυπόμενα του The Tragical History of Jackson Pollock, ένα δοκίμιο ιδιωτική έκδοση το 2003. Από την Παράνοια στους Αλγόριθμους, θεατρικό έργο και δοκίμιο από τον Ίκαρο το 2006. Το Logicomics που προαναφέραμε, graphic novel από τον Ίκαρο το 2008. Το Circles Disturbed, συλλογή δοκιμίων από το Πανεπιστήμιο του Princeton, το Princeton University Press το 2012, το Λέγοντας και Ξαναλέγοντας, δοκίμιο από τον Ίκαρο 2017, από πού και ως πού όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι, ένας διάλογος με τον Σταύρο Τσακυράκη από το Μετέχνιο το 2018, ο Ερασιτέχνης Επαναστάτης, προσωπική μυθιστορία από τον Ίκαρο το 2018 πάλι, και το τηλεφώνημα που δεν έγινε, μυθιστόρημα από τον Ίκαρο το 2022. Τώρα, όσο αφορά τον Γαλανόσκυλο, διαβάζω δύο γραμμές από το πιστόφυλλο. Από τα σκοτεινά παρασκήνια της Ακαδημίας Αθηνών μέχρι το μαντίο των Δελφών, από τον Απόλλωνα ως τον Διόνυσο, από το ένδοξό μας παρελθόν ως τη σημερινή μας σχιζοφρένεια, η δράση, η σάτιρα και το μυστήριο υφαίνουν ένα μυθιστόρημα για τη δύναμη της ιστορίας και το λεπτό νήμα που χωρίζει τον μύθο από την πραγματικότητα, τη σοφία από την τρέλα, την αφήγηση από τη ζωή. Πρέπει να σου πω ευθύς εξ αρχής, Απόστολε, ότι αυτή την λεπτή κλωστή που χωρίζει το μύθο από την πραγματικότητα και τη σοφία από την τρέλα, την έχω δει και σε προηγούμενα βιβλία σου, όσα έχω προλάβει να διαβάσω, σχεδόν όλα δηλαδή, εκτός από τα αγγλόφωνα, αυτά που δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Λοιπόν, νομίζω ότι την πρώτο συναντώ στον Θείο Πέτρο και την Εικασία του Γκόλντμπαχ, την ξαναβρίσκουμε στην, από την Παράνοια στους Αλγόριθμους. Πώς λεγόταν το θεατρικό?
1: Λεγόταν 17η νύχτα.
0: 17η νύχτα, ναι. Αναφερόταν στον Γκέντελ, αν θυμάμαι καλά, τον μαθηματικό. Και...
1: στις τελευταίες μέρες του ήταν μια φανταστική, επινοημένη ανάπλαση των τελευταίων 17 ημερών της ζωής του, για τις οποίες δεν ξέρουμε τίποτα. Ήταν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ξαναβρίσκουμε αυτό στον Γαλανόσκυλο. Ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται, η πλοκή του εκτυλίσσεται σε δύο χρόνους. Εκτυλίσσεται στον χρόνο της κατοχής αφενός και στον παρόντα χρόνο, που δεν είναι ακριβώς ο παρόντας χρόνος, είναι 30 χρόνια, 33 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1990 τόσο. Λοιπόν, πώς ξεκινάς, πρώτα απ' όλα, γιατί διάλεξες να το βάλεις, ας πούμε, να βάλεις τον παρόντα χρόνο 30 χρόνια νωρίτερα και όχι σήμερα?
1: Για δύο λόγους. Ο ένας είναι καθαρά τεχνικός και ίσως φαίνεται αστείος σε έναν αναγνώστη που δεν έχει γράψει ο ίδιος μυθιστορήματα κυρίως. Είναι καμιά φορά ένα μικρό τεχνικό πραγματάκι, και τεχνικό δεν εννοώ της γραφής τόσο, όσο του έξω κόσμου, της πραγματικότητας, που μπορεί να παραλλάξει πάρα πολύ το πώς γράφεις κάτι. Δεν ήθελα να υπάρχουν κινητά τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτά παρεμβαίνουν στη ζωή μας με έναν τρόπο που μοιραία είναι πολύ δύσκολο να εξαιρέσει κανείς από κάποιες αφηγήσεις. Μάλιστα το έβαλα στο ξεκίνημα, δηλαδή εμφανίζεται έναν, δεν κάνω λάθος, κινητός.
0: Ως αξιοπερίεργο.
1: Αξιοπερίεργο, όπως ακόμα ήταν στην αρχή κάτι πολύ μεγάλα αντικείμενα. Ο άλλος λόγος είναι ότι ήταν μία από τις τελευταίες δεκαετίες του, μετά το 2000 και τους Ολυμπιακούς, που υποτίθεται ήταν το μεγάλο εθνικό χάι για κάποιο συμβολικό λόγο που δεν κατανοώ ως ουσιαστικό. Ήταν η τελευταία δεκαετία του 90 που ο Στέφανος Κασιμάτης στην Καθημερινή την έχει αποκαλέσει, νομίζω πολύ επιτυχώς, η εποχή της αστακομακαρονάδας, όταν εφευρέθηκε ένα πιάτο που δεν υπήρχε, λες και είναι αυτό που λένε στα αγγλικά, λέγαμε παλιά και είναι μετάφραση νομίζω αγγλική, από το «δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα», λες και είχαμε τόσα πράγματα που χρήχναμε και τους αστακούς στις μακαρονάδες, ένα πολύ ακριβό φαγητό. Ήταν μια εποχή
0: τότε περίπου, νομίζω ήταν και ο όρος η αριστερά του χαβιαριού και τα λοιπά. Γενικώς ότι το χρήμα έρε από το χρηματιστήριο μέχρι την καθημερινή ζωή και λίγο πολύ υπήρχε και η αυταπάτη ότι αυτό θα διαρκέσει για πάντα, ότι από εδώ και πέρα θα γινόμαστε όλο και πλουσιότεροι.
1: Και είχε φέρει, ναι, αυτό είναι αν θες το καθαρά οικονομικό και πολιτικό, και πολύ σωστά το λες, που είναι το προεόρτιο της κρίσης και μέρος των αιτιών της κρίσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει, αυτό είχε διαρρεύσει, αντανακλώνταν, όπως είναι πολύ φυσικό σε κάθε κοινωνία, σε κάθε ιστορική στιγμή, και αντανακλώνταν στον πολιτισμό και αντανακλούσε ο πολιτισμός μέσα του. Και μπαίνω λοιπόν στον πολιτισμικό χώρο χωρίς να κάνω ακριβώς σχόλια κοινωνιολογικού τύπου, ας πούμε, αλλά περιγράφοντας τύπους και χαρακτήρες που ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν και σήμερα, διαπνέονται από μία, ας την πούμε, ψεύτικη αισιοδοξία, ίσως και μανική υπεραισιοδοξία, ότι όλα καλά, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, που δεν χαρακτηρίζει βέβαια τον κεντρικό ήρωα, και που όλες τις παρεστήσεις ότι κάποιος που είναι ένας πολύ μέτριος, ίσως καλλιτέχνης, μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του μέγιστο και διεθνώς μέγιστο, ότι το κράτος μπορεί να παρέχει πλουσιοπάροχα για όλα. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που συνδέεται με τον κεντρικό χαρακτήρα, μια αναφορά που γίνεται ηρωνική προς αυτόν από κάποιον μεγαλοεφοπλιστή της Γενέβης, έτσι τον χαρακτηρίζω, δεν τον ονομάζω, ότι ο λόγος που πιστεύουν ότι οι Έλληνες συγγραφείς ότι δεν είναι όλοι παγκοσμίως διάσημοι είναι ότι δεν δίνει αρκετά χρήματα του Υπουργείου Πολιτισμού για να μεταφράζονται όλα τα έργα τους. Πράγμα που το οποίο θυμάμαι και εσύ φαντάζομαι να ακούω πολύ συχνά, όχι από όλους μας, αλλά από αρκετούς ως μια παρέστηση. Η εποχή του δικαιώματος, και ίσως αυτό συνδέεται και με τον τίτλο του βιβλίου με το Σταύρο, εκείνος είπε τη φράση «από πού ως πού όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι», του δικαιώματος, και γιατί να μην είμαστε παγκοσμίως διάσημοι, πλήρωσε κράτος να γίνουμε παγκοσμίως διάσημοι. Αυτό περιέχει μια αυταπάτη, ότι αυτό που σε χωρίζει από τη φήμη, την κατά κόσμο φήμη θα λέω, όχι τη φήμη της αξίας, είναι το χρήμα. Αυτό είναι στοιχείο παρακμής.
0: Υπάρχει μια ηλαροτραγική πτυχή γύρω από αυτό. Ακριβώς επειδή και εσύ και εγώ τυχαίνει να γνωρίζουμε πολύ καλά αυτόν τον χώρο εκ των ένδων, έχει δύο ηλαροτραγικά στοιχεία. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι η αίσθηση του ναρκισισμού που διατρέχει όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους είναι ιδιαίτερα έντονη στον συγγραφικό χώρο για έναν πολύ απλό, σχεδόν πεδαριώδη λόγο. Σε όλες τις άλλες καλλιτεχνικές κοινότητες, είτε μιλάμε για τους ηθοποιούς, είτε μιλάμε για τους τραγουδιστές, πρώτα απ' όλα το ίδιο το κομμάτι της πίτας από άποψη ενδιαφέροντος αλλά και οικονομικής επένδυσης είναι τόσο μεγαλύτερο, παίζονται πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα. Οπότε τα σκαμπύλια που τρως αυτούς τους χώρους ως καλλιτέχνης είναι και δυνατότερα και σε φέρνουν πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αναγκάζεσαι πρώτα απ' όλα να συνεργάζεσαι με πολλούς ανθρώπους, να δέχεσαι την κριτική πολλών ανθρώπων, που την άδικη ή δίκαια πολλές φορές. Αυτό σε γιώνει, σε προσγειώνει πολλές φορές στην πραγματικότητα. Ο συγγραφικός χώρος, επειδή έχει ένα πολύ πιο μικρό, ασυγκρίτως πιο μικρό κομμάτι της πίτας, του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, ακριβώς επειδή απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους, ειδικά στην Ελλάδα, και ο περιβάλλον, ο περιβάλλον χώρος για κάθε καλλιτέχνη μπορεί εύκολα να είναι πιο ελέγξιμος εκ μέρους του, δηλαδή να περιβάλλεται μονάχα από τους φίλους του, τους αυλοκόλακές του, εκείνους που θέλουν να του πούν καλά λόγια και να φτιάχνει την εικόνα του, να χτίζει την εικόνα του πάνω στα καλά λόγια των φίλων του. Και η εικόνα αυτή της αδικίας πιθανόν να πολύ εύκολα να μεταποιείται ως συνωμοσία σιωπή των εχθρών του, οι οποίοι είναι πολλοί, γιατί αυτοί που τον ξέρουν εξ ορισμού είναι πολύ λίγοι. Λοιπόν, η μία διάσταση είναι αυτή. Η άλλη διάσταση, αυτό που είπες, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, την μοναδική φορά που βγήκαμε προς τα έξω με ντόρο στον συγγραφικό χώρο, που ήταν το 2001, η έκθεση της Φραγκφούρτης. Στείλαμε μια τεράστια αποστολή, 40 συγγραφέων, 50 κάπου εκεί, και γίναν και πάρα πολλές μεταφράσεις με κρατικό χρήμα, αυτό που είπες. Γίνανε γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, 50-60 μεταφράσεις, περισσότερες στα γερμανικά, αλλά και πολλές στα αγγλικά και στα γαλλικά. Εκείνη την εποχή λοιπόν κοντέψαμε να διασυρθούμε, όπως μου τα έχει περιγράψει ο Χρήστος Λάζος, που τότε ήταν διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, διεθνώς ως η πρώτη χώρα που η Φραγκφούρτη, η Γερμανία, καλεί να τιμήσει και η πρώτη χώρα που θα σταματεί, δεν θα την τιμήσει τελικά. Για ποιο λόγο? Γιατί το κράτος, ενώ είχε δεσμευτεί να πληρώσει αυτές τις 30, 40, 50 μεταφράσεις, δεν τις πλήρωσε εγκαίρως. Έπαιξε ένα ρόλο μπαταχτσί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θέργεψε αυτή η αίσθηση που ανέφερες στους αναγνωρισμένους Έλληνες, ότι να, αν δεν μας μποϊκοτάριζε το ελληνικό κράτος, θα ήμασταν μια παγκόσμια δύναμη. Περιγράφεις πάρα πολύ, σχεδόν ως αξονικός τομογράφος, το χώρο του βιβλίου σε αυτά τα, και το χώρο των μικροσυνωμοσιών που έχουν σημασία μόνο για πολύ λίγους ανθρώπους, μόνο για όσους συμμετέχουν σε αυτούς, γύρω από την Ακαδημία. Γιατί διάλεξες την Ακαδημία?
1: Αν μου επιτρέψεις πριν να απαντήσω σε αυτό, και δεν θέλω να ξεχάσω να το απαντήσω, αν το ξεχάσω θυμίσαι μου το. Νομίζω ότι αυτό που είπες πριν, υπάρχει μια διαφορά στο 90 και στο τώρα, και ίσως και είναι ένας από τους λόγους που το διάλεξα. Ενώ είναι τα πράγματα όπως λες, ενώ τότε ας πούμε δεν υπήρχαν και τα ευπόλυτα που υπάρχουν τώρα, τώρα δεν υπάρχουν τα ευπόλυτα που υπήρχαν το 2000, 7, 8, 10. Είναι λιγότερα από τότε, είναι μικρότεροι αριθμοί, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτεροι από το 1985-90. Εσύ, εγώ, συγγραφείς σαν και εμάς, τέλη δεκαετίας 80, αρχή 90, πουλούσαμε ένα βιβλίο με 4-5 χιλιάδες βιβλία, ήμασταν κατενθουσιασμένοι, σωστά.
0: Ναι, υπήρχαν λίγοι.
1: Υπήρχαν λίγοι, όμως ξεχωρίζαν. Πολύ ξαφνικά λίγοι, έβγαινε, ναι, ξέρω, το βαμμένα κόκκινα μαλλιά που ήταν, ναι, ναι, ναι, έβγαινε το Ιούδας. Ναι. Φιλούσε υπέρ.
0: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα.
1: Ναι, ναι, διάφορα όλα, και τα οποία μερικά ήταν και καλά βιβλία. Δεν τα έχω διαβάσει όλα για να έχω γνώμη για όλα. Δεν σημαίνει δηλαδή best-seller, ίσον κακό. Μετά καλλιεργήθηκε το λεγόμενο φτηνό εμπορικό γυναικείο. Εντάξει, δεν είναι πολύ σεξιστικό, γιατί όντως περιγραφικά το 99% είναι τύπος βιβλίου που απευθύνονται σε ένα γυναικείο κοινό ορισμένου τύπου.
0: Γιατί... Και ορισμένα από αυτά τα γράφουν και άντρες επίσης. Δηλαδή το ροζ μυθιστόρημα είναι γραμμένο και από αντρικές πένες.
1: Όπως υπάρχουν και πολλοί ανδρικά μυθιστορήματα τύπου περιπεδιώδη πολεμικά που νομίζω έχουν ανδρικό κοινό. Πάω σε αυτό που ήθελα να πω. Τότε όμως ακόμα το 90, ενώ ήταν μικρός ο κύκλος, όλοι μας, και το έχει ζήσει και εσύ και εγώ και σε κοινές παρέες, η σημασία μιας κριτικής σε μια εφημερίδα του κυρίου Χ ή της κυρίας Ψ, που εδώ που τα λέμε, ας πούμε, ήταν μια ακόμα γνώμη, έτσι,
0: ναι,
1: οι οποίες συχνά ήταν άγριες, σκληρές ή αδυσόπιτες ή ενίοτε σε ύψωνα στα ουράνια, και οι συζητήσεις γύρω από αυτά δημιουργούσαν σε εμάς τους ολίγους ή ο λιγότερο ολίγους την παρέστηση ότι ζούμε σε έναν σφίζοντα πνευματικό χώρο. Έστω και σε μικρά νούμερα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι όταν έβγαλα τα πρώτα μου βιβλία, το γεγονός ότι πήγαινα σε μια πάνελ που ήταν και άλλοι συγγραφείς και με καλούσαν, το γεγονός ότι έπαιρνα μια κριτική. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη, δεύτερη μου κριτική. Τις είχα κορνιζώσει πολύ ο λόγος, τις διάβαζα συνέχεια, ήταν επενδυτικές, τις είχα μάθει απ' έξω. Ήταν για μένα σπουδαία πράγματα, μου δίναν μια ταυτότητα. Που ήταν συγγραφέας ίσον πνευματικός δημιουργός, ίσον ανήκω σε μια ελίτ. Θυμίζει λιγάκι το, αν θες, το ποίημα, το πρώτο σκαλί του Καβάφη. Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, καλά, σε μένα παρενέβη η επιτυχία έξω, που μου άλλαξε πολύ την εικόνα μου για το τι γίνεται εδώ, τι είναι το βιβλίο, τι είναι το εμπόριο, όχι καλά. Αρνητικά, παρά τις επιτυχίες.
0: Πρώτα
1: της...
0: με το θείο τον Πέτρο, ναι, και την εικασία παρά... του Γκόλμπακ, και μετά και κυρίως με το λογικό μας.
1: Παρά τις μεγάλες εμπορικές και μεταφραστικές και εισπρακτικές και μπλα μπλα μπλα και μπεσέλερ και βραβεία επιτυχίες, εμένα αυτό με προσγείωσε με έναν τρόπο που συνολικά ήταν αρνητικός, στο ότι δεν είναι, φίλε, αυτό που νομίζεις, δεν είναι μια μικρή ελίτ ανθρώπων που γράφουν, διαβάζονται, πενούνται για κάποιον που λένε «Α, είναι συγγραφέας». Σήμερα το να είσαι συγγραφέας είναι κάτι πάρα πολύ κοινό, κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, κάτι πάρα πολύ ευτελές καθ' αυτό. Τότε κάποιος έλεγε «Είμαι συγγραφέας και εκδίδομαι, δεν γράφω μόνο σπίτι μου και δεν τα διαβάζει κανείς». Και ένιωθες μια ανταπόκριση. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και ότι ήμασταν πολύ νέοι. Αλλά θυμάμαι το Μακαρίτη, το Μένι Κουμανταρία, λίγο πριν πεθάνει, φαχτή σαν το, έτσι, άδικα και τραγικά και σκληρά και απάνθρωπα από κάποιους κακούργους, που με ρώτησε, τι μου λες, θύμισέ μου, εσύ πότε εμφανίστηκες στα γράμματα? Και αυτό ο καημένος ο Μένης πότε, μέσα στον 21ο αιώνα δολοφονήθηκε, έτσι.
0: Το 2004.
1: Ωραία. Λοιπόν, όπως μου το είπε, λέω, κοίτα να δεις, κούνησα το κεφάλι. Το θυμάμαι καμιά φορά, γράμματα.
0: Το 2014, με συγχωρείς.
1: Τα γράμματα, ναι, με κεφαλαίο γάμα. Ναι. Ποιος τα έλεγε σήμερα για έναν συγγραφέα που γράφει ένα νέο βιβλίο, εμφανίστηκε στα γράμματα? Ποια είναι επιτέλους, ναι, τα, ναι, γράμματα? Λοιπόν, με αυτή την έννοια, σήμερα το να είσαι συγγραφέας, το να γράφεις βιβλία, καθ' αυτό είναι πολύ ευτελέστερο, πολύ πιο κενό αξίας εσωτερική ή εξωτερική, έχει ένα μεγάλο καλό όμως. Για μένα, και μιλώ μόνο για τον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω άλλους. Βγάζοντας αυτή την το ψευδολούστρο, τα στράσα, ας πούμε, και την χρυσόσκονη, με κάνει να στραφώ στο κέριο ερώτημα για μένα. Πιστεύω σε αυτό που κάνω? Και αν πιστεύω σε αυτό που κάνω, για ποιον το κάνω? Το κάνω γιατί το πιστεύω, γιατί είναι η ψυχή μου σε αυτό, γιατί είμαι δοσμένος σε αυτό, ή το κάνω για τον φύχυψη εξωτερικό λόγο αναγνώρισης, φήμης, κέρδους, ξέρω εγώ, διασημότητας. Αυτά όλα τότε ήτανε πολύ έντονα και πολύ ουσιαστικά, δηλαδή είχαν σημασία για αυτούς που γράφαν, και γι' αυτό και ο ήρωάς μου τρέφεται, ζει, πορίζεται ψυχικά με αυτά. Και αυτό βέβαια το βλέπω επικριτικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι συγγραφέας για τους άλλους. Να υπάρχει ένας άλλος ήρωας στο βιβλίο, που είναι ένας τελείως άσημος άνθρωπος, ο οποίος είναι συγγραφέας, όπως λέει ο ίδιος, για τον Γλεντζέ του, για την προσφυγική καταγωγή, για το γλέντι του, ή θα έλεγα για την ψυχή του, γιατί το γουστάρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος γράφει για την ψυχή του είναι καλός, προς Θεού. Το άλλο ερώτημα που είπες για την Ακαδημία.
0: Πριν περάσουμε στην Ακαδημία και επειδή θα κάνουμε μια σύντομη μουσική ανάσα, απλώς να σχολιάσω, γιατί όλα αυτά που είπες θα τα σχολιάσουμε, είναι το θέμα του βιβλίου σου, του Γαλανόσκυλου. Να κάνω μόνο ένα σύντομο σχόλιο, ότι με περιπτώσεις όπως τη δικιά σου, δηλαδή την περίπτωση του Απόστολου Δοξιάδη, την περίπτωση της Μαργαρίτας Καραπάνου, την περίπτωση του Κώστα Ταχτσή, είναι περιπτώσεις που, αν θες, αποδεικνύουν τα δικά σας παραδείγματα, την πτωχαλαζονία του χώρου εκείνη την εποχή, την εποχή που περιγράφει στο μυθιστόρημα. Διότι και οι τρεις συγγραφείς βγάζετε βιβλία τα οποία πάνε καλά αρχικά ή δεν τα προσέχει κανείς, ενώ περισσότερο το βιβλίο του Κώστα Ταχτσή και της Μαργαρίτας Καραπάνου, και το δικό σου, το Θείο Πέτρο και την Εικασία του Γκόλμπαχ, και από τη στιγμή που κάνουν επιτυχία στο εξωτερικό, στην ουσία έχουμε μια επανεισαγωγή φήμης και μια εδραίωση φήμης, που η μικρή, εντός εισαγωγικών, ψωροκόστενα εισπράττει τη φήμη απ' έξω και δίνει μια δεύτερη ζωή σε συγγραφείς που την πρώτη φορά δεν τους πρόσεξε τόσο. Αυτό σχόλιο για το πόσο ετερόφωτη ήταν η πνευματική ζωή τότε, και φυσικά και τώρα, αλλά τότε ήταν και στο επίκεντρο. Σε καλούσαν στα πάνελ, με καλούσαν στα πάνελ. Τότε θεωρούσαν δεδομένο ότι θα καλέσουν έναν συγγραφέα ως εκπρόσωπο της κοινωνίας στα πάνελ. Τώρα δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δεν τους καλούν ούτε ως γλάστρες.
1: Ποιους καλούν, πες τώρα, να το πούμε γι' αυτό.
0: Ναι, δεν θεωρούν πάντως ότι εκπροσωπούμε τις... Δεν υπάρχει ο καλός ή κακός εννοούμενος σεβασμός που υπήρχε, ακόμα και αν δεν ξέραν τίποτα για μας στην πραγματικότητα. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε πια με το μεδούλι του ίδιου του βιβλίου.

0: την είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας τον Απόστολο Δοξιάδη για το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του, τον Γάλανο Σκύλο, ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και είχαμε μείνει στο σημείο, Απόστολε, που μιλάγαμε για τον κεντρικό σου ήρωα, τον Δόρη Καλούση, έναν αναγνωρισμένο, θα λέγαμε, συγγραφέα με τα μέτρα εκείνης της εποχής, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Έναν συγγραφέα που είναι ετερόφωτος με την έννοια ότι η γνώμη που έχει αντανακλάται ως καθρέφτης από τη γνώμη των άλλων για εκείνον, και η γνώμη που σχηματίζει και για τους άλλους είναι ανάλογα με τη γνώμη που έχουν για αυτόν, άρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στην κριτική, θα λέγαμε, ή θεωρεί ότι κάθε είδους κριτική, κάθε είδους αποτίμηση του έργου του πέρα από το υπέροχο, ανεπανάληπτου και συγκλονιστικού ενέχει κάποιο δόλο. Αυτή την εικόνα έρχεται να την ραγίσει η παρουσία ενός αντίπαλου δέους μυθιστορηματικά του Αστέρη Αυγερινού, ενός συγγραφέα που, όπως είπες, γράφει για το κέφι του, είναι το ακριβώς αντίθετο από τον Καλούση. Και έρχεται να τον κλονίσει τη χειρότερη δυνατή ώρα, τότε που η αυτοπεποίθησή του θα έπρεπε να είναι το μεγάλο του χαρτί. Είναι η ώρα που κρίνεται το αν θα μπει στην Ακαδημία. Γιατί διάλεξες την Ακαδημία ως χώρο σύγκρουσης, ως αρένα?
5: Τη διάλεξα καταρχήν για έναν αντικειμενικό λόγο, ότι την λέμε το ΥΠΑ, το πνευματικό ίδρυμα της χώρας, τη λένε κάποιοι τρίχες κατσαρίες, ποιο ΥΠΑ το πνευματικό ίδρυμα. Τι σημαίνει δηλαδή ότι η πνευματική ζωή διεξάγεται με ανώτερη μορφή στην Ακαδημία? Συνήθως οι άνθρωποι μπαίνουν εκεί όταν γεράσουν, όταν έχουν ένα έργο πίσω τους, όταν είναι έτοιμοι, πάβουν να υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, σημαντικές εξαιρέσεις. Υπάρχουν βεβαίως και σημαντικοί άνθρωποι στην Ακαδημία και υπήρχαν πάντα, αλλά υπάρχουν και πολλοί ντενεκέδες. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι στην εποχή, θυμίζω, του Ισεφέρ και του Ελίτη, την έδρα της ποιήσης την είχε ο Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, και ήταν πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Και μάλιστα αυτό κάποια στιγμή μοιάζει να άλλαξε, με την έννοια ότι ήρθαν άνθρωποι που κάναν αρκετή αυτοδιαφήμιση του έργου τους, που μπορεί να ήταν σημαντική στο εξωτερικό, αλλά ίσως μερικοί ή αρκετοί όχι τόσο σημαντικοί, ως φήμη μιλώ πάντα, έτσι, δεν δίνω εγώ σημασία στη φήμη, και αυτοί δίνουν στο εξωτερικό, μέχρι που εφευρέθηκε ο πολύ διασκεδαστικός για μένα όρος: αυτός είναι παγκοσμίως διάσημος στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρχισαν να υπάρχουν και τέτοιοι. Μάλιστα, πολύ διασκέδασα όταν κάποιος γνωστός μου είπε μια μέρα, κάτι είπαμε για την Ακαδημία, μου λέει: ποια Ακαδημία? Όσοι είναι εκεί μέσα είναι με το ένα πόδι στον τάφο και το άλλο συνενταδηγεί. Ναι. Αυτός εξελέγει ακαδημαϊκός πρόσφατα. Ήταν ένας μαγνήτης.
4: Ναι. Λες πολύ σκληρά πράγματα για την Ακαδημία. Ναι, στο βιβλίο την περνάς από πριονοκορδέλα κανονικότατα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, επειδή έχω παραστεί και σε εκδήλωση της Ακαδημίας και προσυπογράφω και με τα δύο μου χέρια αυτό το σχόλιο σου, το ότι παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις με πάμπερς, διότι οι περισσότεροι είχαν φυσικά συχνουρία λόγω της ηλικίας, και επίσης πρέπει να σου προσθέσω στις παρατηρήσεις αυτές ότι κοιμόντουσαν στην περισσότερη διάρκεια. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μεταξύ 90 και θανάτου δεν μπορούσαν να βγάλουν εις πέρας τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις τις οποίες οι ίδιοι διοργάνωναν. Ναι, και ότι είναι και ειδικά στην Ελλάδα και ίσως με ξεχωριστό τρόπο στην Ελλάδα, είναι και το προπύργιο κάθε συντηρητική συμπεριφοράς και η επιβράβευση κάθε κομιλφό συμπεριφοράς. Άμα είσαι καλό παιδί και ζήσεις αρκετά, δεν πεθάνεις νωρίς, κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις μια θέση στην Ακαδημία.
5: Και ρίξεις αρκετό γλύψιμο στους υπάρχοντες, γιατί είναι απαραίτητο μέρος της διαδικασίας. Πας, τους βλέπεις έναν-έναν.
4: Αν είσαι συνεπής, κοκολάριος.
5: Δυστυχώς. Λυπάμαι το λέω. Κοιτάξτε, κοίτα, υπάρχουν κάποια αξιόλογα πράγματα που κάνει η Ακαδημία. Τα ιδρύματα της έχει μερικά ιδρύματα ερευνών που τρέχουν ανεξάρτητα από αυτήν, από κάποια κληροδοτήματα, και κάνουν σημαντική δουλειά.
4: Το λεξικό της επίσης, το οποίο αν θυμάμαι καλά έκανε κάπου 10 χρόνια να τελειώσει το Α, τώρα νομίζω είναι στο Β.
5: Ελπίζω όσο ζούμε να προλάβουμε το Γ.
4: Εμείς ίσως, αλλά οι ακαδημαϊκοί ίδιοι, οι συντάκτες του λεξικού, ίσως όχι.
5: Κοίτα να δεις. Εμένα, μόλις αρχίζει κουβέντα για ΗΠΑ, τα πνευματικά ιδρύματα, σημαίνει ότι η πνευματική ζωή μπαίνει σε τυπικές και θεσμικές ιεραρχίες. Την απεχθάνουμε αυτή την έννοια, όπως απεχθάνουμε και τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας, τα οποία δημόσια ειρωνεύομαι. Ελπίζω να μην με βάλει ποτέ στη δύσκολη θέση κανείς. Καλά, καταρχήν να μου δώσει βραβείο η Ακαδημία, αποκλείεται. Ίσως σκεφτώ να το πάω, αν γινόταν ποτέ. Δεν θα γίνει, γιατί θα έδειχνε τρομακτικό χιούμορ αν το δίνανε για αυτό το βιβλίο. Αλλά αστειεύομαι. Αλλά τα κρατικά βιβλία, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κανείς κανένα λάθος να μου το απονείμει, γιατί θα με βάλει σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί έχω μια κοσμιότητα ως άνθρωπος, δεν θα ήθελα να αρνηθώ κάτι. Θα μου πεις τι συζητάω τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί το πνεύμα να χρησιμοποιείται. Δεν μπορεί και η ίδια η έννοια, είπα το πνευματικό ίδρυμα να ακούω, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Και βεβαίως σε κάθε τομέα δεν είναι ο εκπρόσωπος της λογοτεχνίας ο καλύτερος λογοτέχνης, μπορεί να είναι καλός, μέτριος, κακός. Δεν είναι ο εκπρόσωπος της ζωγραφικής ο καλύτερος ζωγράφος, μπορεί να είναι μέτριος, καλός, κακός. Δεν είναι ο εκπρόσωπος του τάδε ή του τάδε. Άρα αυθαίρετα και με γνωριμίες, παρέες, γλυψίματα, κάποιοι ορίζονται εκεί μέσα και ξαφνικά αυτοί αποκτούν την έννοια ιερατείου, όπως διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο στο ίντερνετ τελευταία, όπου υπάρχει ιερατείο, χρειάζονται επιγόντως αιρετικοί. Λοιπόν, ας το δούμε ως μια αιρετική κριτική σε ένα ιερατείο. Με κάποια έννοια βέβαια είναι αυτό που λένε στα αγγλικά flogging a dead horse, ή σαν να δέρνεις ένα ψόφιο άλογο. Γιατί στο νου δεν νομίζω να τη θεωρούν και πάρα πολύ σοβαρό ίδρυμα την Ακαδημία. Και κάποιοι λένε ότι έχει ανανεωθεί, κάποιοι ότι έχει βάλει καινούργια και πιο αξιόλογα πρόσωπα. Πάντα είχε κάποια αξιόλογα πρόσωπα, αλλά όλο το μαγαζί δεν νομίζω ότι συμβάλλει καθόλου στην πνευματική ζωή της χώρας. Αφήστε το, και ας πληρώνουν τους ανθρώπους, καλά είναι, μπράβο, ας παίρνουν τα λεφτά τους. Μην του δίνουμε μια αξία που δεν έχει. Επειδή ο καλούσης λοιπόν ένας άνθρωπος της επιφάνειας, θέλει και τη μέγιστη επιφανειακή αναγνώριση. Το να γίνει ακαδημαϊκός, με αυτή την έννοια μπαίνει στο βιβλίο.
4: Γιατί ραγίζει όμως αυτή, και μάλιστα αυτή τη στιγμή, την ώρα που ακριβώς είναι να μπει στην Ακαδημία, είναι και η στιγμή που, για να το πω με τον πιο απλό τρόπο, κλωτσάει την καρδάρα με το γάλα. Είναι η ώρα ακριβώς που δεν συμπεριφέρεται ως το καλό παιδί που θα μπει.
5: Είναι μια διαδικασία μέσα στο βιβλίο του να κλωτσίσει. Εδώ μπαίνουμε στα λεγόμενα spoiler, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουμε πει τόσα για το βιβλίο ώστε να μειώνουμε την πιθανότητα κάποιου που του εγείρει το ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση να το διαβάσει. Ναι, θα λέγαω ότι αυτό που λες, το κλωτσάει, είναι κάτι που συμβαίνει προχωρώντας, είναι μια κλιμάκωση. αυτό που του συμβαίνει η ανατροπή, εκεί που ζει ωραία και καλά, όσο ωραία και καλά ζει, κάποιοι θα έλεγαν μίζερη τη ζωή του ψυχικά και είναι. Αλλά αυτό καναγκευόμενος, καμαρώνοντας για τις δόξες, τις τιμές, τα κρατικά βραβεία, το να τ' άλλο.
4: Ακόμα και την αναγνώριση στο βλέμμα ενός περαστικού, δηλαδή.
5: Ναι,
4: ότι
5: ναι,
4: κάποιος περαστικός.
5: Ναι, κύριος Καλούσης, πω από τη σπουδαία. Και αυτός τα χαίρεται ιδιαίτερα. Και νομίζω όλοι μας έχουμε διαπράξει τέτοια αμαρτήματα ως νέοι, ως νεανικά. Όταν πρώτο βγαίναμε στα γράμματα, θυμάμαι εσύ και εγώ να κάνουμε μια κουβέντα για το ότι την είχαμε στήσει και μου είπες και ομολόγησα το έχω κάνει και εγώ σε ένα βιβλιοπωλείο πάνω από ένα καινούριο μας βιβλίο σε απόσταση 10 μέτρων. Περιμέναμε να δούμε κάποιον να το αγοράζει.
4: Ναι.
5: Και τη χαρά που μας έδινε. Αλλά αυτό ήταν ένα νεανικό πράγμα. Δεν πειράζει να το κάνεις.
4: Εγώ έκανα κάτι πιο ντροπιαστικό. Πήγαινα όταν ήταν κλειστά τα βιβλιοπωλεία, γιατί ντρεπόμουν κιόλας. Μέσα στα πλαίσια της πτωχαλαζονίας φανταζόμουν ότι θα με αναγνωρίσουν και όλος κανείς δεν με αναγνώριζε. Αλλά επειδή ντρεπόμουν να πάω όταν ήταν ανοιχτά, πήγαινα όταν ήταν κλειστά, κοίταγα τις βιτρίνες. Τότε υπήρχαν και πολλά συνοικιακά βιβλιοπωλεία που δεν υπάρχουν πια. Κοίταγα τις βιτρίνες και αν έβλεπα το βιβλίο μου στη βιτρίνα έλεγα «Α, να το έχουν». Αν δεν το βλέπα έλεγα «Α, το έχουν αγοράσει, το έχει εξαντληθεί». Ποτέ δεν σκεφτόμουν ότι απλώς δεν το είχαν παραγγείλει.
5: Ναι, ξέρω πώς λέω όλα αυτά τα πράγματα. Στα πρώτα χρόνια είναι νεανικά και αθώα, ας πούμε, έτσι και ανθρώπινα. Όταν όμως γίνονται τρόπος ζωής και εγκαθίστανται ψυχικά, γίνονται νοσηρά. Λοιπόν, ο Καλούσης, ο ήρωας αυτός ο οποίος ζει στην επιφάνεια, ζει με την αναγνώριση, τον μπράβο, το κρατικό βραβείο και το ένα και το άλλο. Και επειδή κάποτε, νομίζω ότι και ιδιαίτερα παλιότερα, σήμερα συχνά μερικοί γίνονται συγγραφείς για να βγάλουν λεφτά, για να κερδίσουν αναγνώριση με έναν τρόπο κοσμικό των γκλαμ περιοδικών και των εκπομπών reality, ας πούμε, και ξέρω εγώ του TikTok ή δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Αλλά τότε όποιος έμπαινε στα γράμματα που λέει ο Μακάρη Τσομένης, όπως άρχισε να γράφει, κάπου, κάποτε, στα νιάτα του, στην εφηβική του ηλικία, σε αυτό που τον έσπρωξε στο γράψιμο, είχε μια αγαθή έφεση. Κάπου κάποτε αισθανόταν μια πνευματική έλξη και αισθανόταν, να το πω έτσι, καλλιτέχνης. Αισθανόταν πνευματικός άνθρωπος. Αυτό ο Καλούσης στα 50 τόσα του το έχει χάσει. Και ξαφνικά του έρχεται ως... Μάλιστα δεν διαβάζει τα βιβλία των άλλων, τα σνομπάρει, τα μισεί, λέει κακίες για όποιον ξεχωρίζει.
4: Ακόμα και για μεγάλους κλασικούς του παρελθόντος λέει κακίες, δηλαδή αναγνωρισμένα μεγέθη.
5: Και ο Κάφκα τώρα τι ήταν αυτός, ένας νευρωτικός που έκανε τις νευρώσεις στη βιβλία. Εντάξει, αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά είναι πάνω από αυτά. Ένας μεγαλοφύης νευρωτικός που κάνει μεγαλοφύη και αριστουργηματικά βιβλία της νευρώσης του και πολλοί είναι οι νευρωτικοί αλλά λίγα τα αριστουργήματα. Ξαφνικά του συμβαίνει μια εντελώς αναπάντηχη ανατροπή. Πέφτει στα χέρια του ένα βιβλίο το οποίο διαβάζει μόνο επειδή είναι παγκοσμίως άγνωστο που λένε, ενός πανάσχετου ονόματος για αυτόν, άγνωστο εντελώς συγγραφέα. Αν ήταν λίγο γνωστός δεν το πιάνε. Και το πιάνει για να γελάσει, έτσι, να τον τέρψει το πόσο φρικτό είναι και ξαφνικά γοητεύεται. Και αναβιώνει μέσα του η μαγεία της ανάγνωσης που λέει μέσα σε έναν ας πούμε εσωτερικό μονόλογο, σε κάποιες σκέψεις του συγγραφέα Καλούση που μεταφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι είχε από την εφηβεία του να νιώσει ότι βυθίζεται στον κόσμο ενός άλλου. Και αυτό τον ταράζει. Γιατί αυτό του κάνει, του ξυπνάει μέσα του δυνάμεις ψυχικές που τον όθησαν στο να γίνει συγγραφέας και οι οποίες δυνάμεις έχουν καταπνιγεί, έχουν πεθάνει θα έλεγα. Και το γεγονός ότι κάποιος του τις βγάζει τον φέρνει σε μια αναστάτωση που τον κάνει σιγά σιγά και άθελά του και χωρίς να το καταλαβαίνει αρχικά να αμφισβητεί και να υπονομεύει το την εικόνα που έχει χτίσει για τον εαυτό του. Εκεί είναι το ρήγμα λοιπόν το πρώτο. Τώρα πώς εξελίσσεται, με πολλούς τρόπους.
4: Ναι, θα κάνω λίγο spoiling ακόμα, όχι πολύ.
5: Λίγο.
4: Όχι πολύ.
5: Είναι 700 σελίδες το βιβλίο, λίγο χωράει.
4: Λίγο, ναι. Θα πω μόνο τις τελευταίες 20. Λοιπόν, όχι, δεν θα το κάνω, αλλά εκεί που αρχίζει πραγματικά και αποκτά και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον σχεδόν thriller, είναι όταν το πρώτο σοκ που περνάει διαβάζοντας ένα βιβλίο που διαβάζεται, για να το πω έτσι απλά, δηλαδή που δεν έχει φτιαχτεί να όζει λίχνου όπως λέγαμε παλιά, να είναι τέλειο, αρμονικό, να είναι σύμφωνο με το Απολλώνιο Πνεύμα, τον Ορθό Λόγο, αλλά να είναι διονυσιακό, να είναι δηλαδή να προκαλεί το κέφι και την όρεξη και τη διάθεση να το διαβάσει αυτό το βιβλίο, όπως το ξαναλέω είναι ο ίδιος ο Γαλανόσκυλος, το ίδιο το δικό σου το βιβλίο είναι τέτοιο, δηλαδή θέλεις να το διαβάσεις, θέλεις να συνεχίσεις να το διαβάζεις. Λοιπόν, εκεί πέρα το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που τις εμφανείς αν θες ατέλειες ή αμηχανίες ή ερασιτεχνισμούς, για να το πω διαφορετικά, του βιβλίου που διαβάζεται, του βιβλίου που αρέσει, προσπαθεί να αρχίσει να τις διορθώνει στο δικό του βιβλίο, σε αυτό που γράφει ο ίδιος. Και το θέμα είναι πώς η διόρθωση, η ορθολογική, η απολώνια διόρθωση ενός διονυσιακού κειμένου μπορεί να οδηγήσει και στην καταστροφή του. Εκεί πέρα αρχίζει ο μεγάλος κύκλος του πού σταματάει η παρέμβαση, η σωτήρια παρέμβαση και πού αρχίζει η καταστροφή. Και πού αρχίζει και η τρέλα βεβαίως. Γιατί κάπου εκεί αρχίζει και η τρέλα του Καλούση.
5: Επειδή όσα έχουμε πει μπορεί να δημιουργήσουμε την αίσθηση σε έναν άνθρωπο που ίσως ενδιαφέρεται να διαβάσει το βιβλίο ότι είναι για συγγραφείς και αφορά συγγραφείς.
4: Ναι, όχι.
5: Οι συγγραφείς μέσα στο βιβλίο υπάρχουν ως χαρακτήρες, δεν είναι κεντρικοί, αλλά είναι, θα έλεγα, σύμβολα, προβολές ανθρώπινων τύπων, του αιμονικού, ιστερικού, τελειομανούς με τη λάθος έννοια ανθρώπου και του πηγαίου,
4: του control freak,
5: ναι, και του αυθόρμητου ζωντανού που ζει τη ζωή και τη χαίρεται με όλες τις πίκρες. Έχει ατέλειωτα βάσανα ο Αβγερινός, που ένας ζει μια ζωή ραντιέρη και είναι όλα πληρωμένα από την κληρονομιά του πατέρα του, 5 διαμερίσματα. Ο άλλος είναι ένας βιοπαλαιστής που έχει να συντηρεί παιδιά, εγγόνια, νύψια, αρρώστιες με στην οικογένεια, αρρώστιες, ναι, συγγενών.
4: Αλλά πηγαίνω, έρχεται από κηδείες νοσοκομεία και από νοσοκομεία σε
5: κηδείες. Και τον έχουν για θύμα το Φκάρα. Ναι. Αλλά ουσιαστικά αυτή η αντανάκλαση που την είπες, το λέει και το βιβλίο Απολλώνιο και Διονυσιακό, το λέει σε άλλο πλαίσιο, αλλά περί αυτού πρόκειται. Είναι δύο αντίρροπες τάσεις στον άνθρωπο μέσα, που ο Φρόιντ μπορεί να τις έλεγε ένστικτο και υπερεγώ, αλλά εγώ δεν πάω σε τέτοια πράγματα. Ας τις πούμε αυθορμητισμό, πηγαιότητα, χαρά της ζωής ή ενίοτε αποδοχή του πόνου της ζωής και σφίξιμο, σιδέρωμα, έλεγχος, αυτοέλεγχος, εγκεφαλικότητα. Αυτό το έχουμε όλοι μας μέσα μας. Έχουμε έναν τέτοιο διχασμό. Όλοι μας μέσα μας, όλοι οι άνθρωποι, όχι οι συγγραφείς, έχουν και Διόνυσους και Απόλλωνες. Ο Νίτσε, στο βιβλίο του «Γένεση της τραγωδίας, από το πνεύμα της μουσικής», είναι ο πλήρης τίτλος, ουσιαστικά χτίζει μια θεωρία, η οποία είναι κακή φιλολογία, δεν είναι σωστή ως φιλολογική ιστορία, κακή ιστορία, έχει πάρα πολλά λάθη περιγράφοντας αυτό που νομίζει ότι περιγράφει ως φιλόσοφος. Ενδιαφέρουσα φιλοσοφία αλλά μεγάλη ποίηση, δηλαδή είναι ένα βιβλίο που αν το διαβάσεις σαν μυθιστόρημα, αν το διαβάσεις ζητώντας αυτό αλήθειες ποιητικές, είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο και μιλώντας εκείνος νομίζει, γι' αυτό μιλάει, για την εξέλιξη της τραγωδίας από τα πριν τον Εσχύλο, στον Εσχύλο, στο Σοφοκλή, στον Ευρυπίδη. Ο μεγάλος καλός είναι ο Εσχύλος, ο μεγάλος κακός για τον Νίτσε ο Ευρυπίδης.
4: Ναι, το περιγράφει ως πτώση.
5: Πτώση.
4: Από το Απολλώνιο στο Διονυσιακό, μία πτώση.
5: Διάλυση.
4: Μία παρακμή.
5: Όχι, και λέει ότι η κορύφωση είναι στον Εσχύλο γιατί εκεί παντρεύεται το Διονυσιακό και το Απολλώνιο. Αρχίζει πριν τον Εσχύλο διονυσιακά, ως τελετές, ως διθύραμβοι. Μετά μπαίνει ο Θέσπης με τον πρώτο ηθοποιό και όταν μπαίνει ο Εσχύλος ισορροπεί τις δύο δυνάμεις, το οποίο λέει ότι αυτό είναι και το ιδανικό. Και μετά αρχίζει να κυριαρχεί κάτι άλλο, διαλύεται. Λοιπόν, αυτή η ισορροπία μέσα μας, πιστεύω, θα μπορούσε να είναι και ένας ορισμός της ψυχικής υγείας. Ότι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ζει, να αισθάνεται γνήσια, χωρίς αυτό να τον κάνει ένα εντός εισαγωγικών μέθυσο της ζωής, άμετρο, που αφήνει τα ένστικτά του, τις ορμές του, να διαλύουν τον ίδιο και τον κόσμο γύρω του. Αντίθετα, ο ψυχαναγκαστικός, ο νευρωτικός, ο υπερλογικός άνθρωπος ζει μια ψυχικά νεκρή ζωή. Αυτή η ισορροπία, λοιπόν, αυτό το πάντρεμα που ο Νίτσε βρίσκει στον Εσχύλο, που είναι το ζητούμενο, είναι κάτι προς το οποίο ο Καλούσης, ο καημένος Καλούσης, είναι παροδία Απολλώνιου. Ο Αυγερινός μπορεί να είναι και γνήσια Διονυσιακός, γιατί ο Διόνυσος από τη φύση του είναι άμετρος. Αλλά ο Καλούσης θα έλεγε ότι είναι παροδία του Απολλώνιου, γιατί ο Απολλώνιος είναι και ο θεός του μέτρου, της μουσικής, της αρμονίας. Είναι παροδία του, λοιπόν, είναι ψυχαναγκαστικός. Όταν πάει να ανοίξει και να συναντήσει το άλλο, αρχίζει να αποδεικνύεται ότι είναι ανήμπορος γι' αυτό, και αυτό το άνοιγμα που θα θέλει να το αφομοιώσει τόσο το Λαχταρά, τόσο να το πετύχει, αρχίζει να γίνεται προβληματικό, ιδιαίτερα όταν συναντά τον ίδιο τον Αυγερινό, που γίνεται στα 2/3 του βιβλίου.
4: Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να κάνουμε κι άλλο spoiling, και δεν είπαμε, παρόλα που τέλειωσε η εκπομπή, δεν είπαμε για τα δύο πολύ σημαντικά, τους δύο κόμβους αυτού του βιβλίου. Θα αφήσουμε για αυτούς τους δύο κόμβους να τους ανακαλύψει ο ίδιος ο αναγνώστης, γιατί η δεύτερη ιστορία εκτυλίσσεται μέσα στην κατοχή. Έχει να κάνει και με τον Νίτσε, έχει να κάνει και με στοιχεία που αναφέρθηκε.
5: Αν μου επιτρέπεις να πω μόνο ότι η δεύτερη ιστορία είναι μια ιστορία που έχει δημιουργήσει ο Αυγερινός σε ένα βιβλίο.
4: Έτσι. Ναι,
5: δηλαδή είναι ακριβώς. Μια ιστορία που ο Καλούσης διαβάζει και που μετά με κάποιο περίεργο τρόπο αρχίζει να μπαίνει
4: είναι,
5: και στο παρόν.
4: Είναι μια ιστορία που εγκυβωτίζεται μέσα στο μυθιστόρημα. Και βέβαια
5: αρχικά,
4: δεν λύσαμε και τη μεγάλη απορία. Ποιος είναι ο γαλανόσκυλος, ο τίτλος του βιβλίου και το φοβερό εξώφυλλο του βιβλίου με αυτόν τον πολύ πολύ άγριο σκύλο που δείχνει τα δόντια του στον αναγνώστη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν
5: εγώ
4: εδώ πέρα, για ό,τι προλάβαμε να πούμε.
5: Εγώ ευχαριστώ,
4: για το τελευταίο σου βιβλίο, το γαλανόσκυλο του Απόστολου Δοξιάδη από τις εκδόσεις Ψυχολιός.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα.
4: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από την Αττική προς την περιφέρεια, καθώς ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα. Γεμάτα αποπλέουν τα πλοία από τα λιμάνια, έως και σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%. Παραμένει η αβεβαιότητα στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Στο μεταξύ, νέα επίθεση κατά των εταίρων της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, εξαπέλυσε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, προειδοποιώντας πως όσοι δεν αυξήσουν επαρκώς τις αμυντικές δαπάνες τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με σαφή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν ωρίς το πρωί στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέζους στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Ανακοίνωση εξέδωσε το State Department με αφορμή την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Πειραιά για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ για τη δικαστική απόφαση και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Υπενθυμίζει παράλληλα το ρόλο του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ηγέτη και εγκέφαλο του 17 Νοέμβρη στη δολοφονία 4 Αμερικανών κρατικών λειτουργών, ενός Βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου, ενός υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανών Ελλήνων πολιτών. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψη η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΑΠΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων, 25χρονη μητέρα και 27χρονο σύντροφό τη, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αποδίδει το θάνατο του θύματος σε ατύχημα. Κανονικά θα λειτουργήσουν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 αποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν η Φέδρα Κουντούνα και ο Σπύρος Σερέτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου, ακούτε εδώ την παρέα που έχουμε χτίσει εμείς με εσάς. 6 και κάτι, μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Viral εκπομπή, στο ένα μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Ερέτη.
1: Και στο άλλο έφεδρα κουτούνα, 6 και 10. Γιατί δεν διαβάζει το ψηφιακό ρολόι, τι γίνεται τώρα?
0: Όχι, θα σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: 6 και κάτι, εσύ.
0: Μη φανεί ότι μας έχουν φάει τόσο χρόνο. Γιατί συνήθως 6 και 7, 6 και 8, max έχουμε ξεκινήσει.
1: Καλησπέρα,
0: τώρα και 10 είναι λίγο αργά.
1: Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 πάντα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στις μουσικές επιλογές επιμελείται όπως κάθε Σάββατο ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Και ξεκίνησαν τα μηνύματα.
1: Και είμαστε εδώ, έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα βέβαια. Είμαστε εδώ λίγο στη διάρκεια ενός τριημέρου.
0: Ναι.
1: Του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα κορυφωθεί τη Δευτέρα.
0: Ναι, να πούμε τρόπους επικοινωνίας και μετά θα πούμε πολλά για το τριήμερο. Λοιπόν, ξεκινάω με το Viber. Στην αναζήτησή σας πατάτε δύο λέξεις Earth News κενό Radio. Πάτε στο Facebook μετά για τα δικά μας social media και πατάτε Viral 105,8 και στο Instagram αντίστοιχα Viral κατ' οπαύλα 105,8.
1: Περιμένουμε όπως κάθε Σάββατο απόγευμα τις ιδέες, τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και βέβαια απλά να μας κρατάτε παρέα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια επικοινωνία με εσάς. Το θέλουμε. Και έτσι νομίζω ότι κάθε Σάββατο απόγευμα κάνουμε πολύ ωραία παρέα. Εμείς εδώ, εγώ η Φέδρα, ο Βασίλης στον ήχο.
0: Ναι, συνήθως το πάμε να αλλάξει. Θάνος Βασίλης, όποιος είναι στον ήχο, είναι εδώ και μας εξυπηρετεί. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Αν ήταν να φύγεις τριήμερο, πού θα πήγαινες?
1: Αν ήταν να φύγω τριήμερο, σε κάποιο κοντινό νησάκι νομίζω.
0: Κοντινό.
1: Ναι, σε κάποιο κοντινό νησάκι για να απολαύσω λίγο το καλοκαίρι το οποίο έρχεται σιγά σιγά. Είναι πρωτομπυλών, συμπέφτει κιόλας με του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το υποδεχόμαστε, θα κάνει είσοδο Ιούνιος με άκρος καλοκαιρινή διάθεση.
0: Πολύ, πολύ.
1: Γιατί σε όλη τη χώρα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Εντάξει,
1: φυσιολογικές θερμοκρασίες.
0: Για μας φυσιολογικές. Γενικά η Ευρώπη είναι που περνάει λίγο πιο δύσκολα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε περισσότερο και δεν το περιμέναμε. Δηλαδή ανοίγουμε να δούμε θερμοκρασίες και έχουμε συνηθίσει τώρα Λονδίνο, Παρίσι, Λισαβόνα. Πάντα να έχουν λίγο πιο κάτω από εμάς. Για Λισαβόνα τουλάχιστον που είμαστε κοντά. Οι υπόλοιποι είναι αρκετά μακριά συνήθως και πάντα πιο κάτω. Τώρα βρίσκονται κάτω από αυτό το θερμικό
1: πόλο. Τώρα η Ευρώπη καίγεται. Βρετανία, Γαλλία, όλες αυτές οι χώρες που είπες. Έχουμε λοιπόν τον υδράργυρο να έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο για την εποχή του χρόνου. Κάτι το οποίο, όπως έχουν πει μετεωρολόγοι μας, δεν θα μας επηρεάσει εμάς βέβαια. Δεν μας επηρεάζει.
0: Ευτυχώς όχι, γιατί εμείς δεν έχουμε και περιθώρια. Δηλαδή είναι ήδη αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες οι οποίες αγγίζουμε νωρίς-νωρίς χρονικά. Εντάξει, τώρα αυτό που νομίζω ότι έχει επηρεάσει περισσότερο και έχει επηρεάσει και εμάς είναι ότι βιώσαμε λίγο μια κρύα άνοιξη και ξαφνικά μας πετάει στο πολύ ζεστό καλοκαίρι πάρα πολύ γρήγορα και ειδικά για περιοχές τώρα. Δηλαδή φανταστείτε ότι στη Μεγάλη Βρετανία διάβαζα ότι έχει μόνο 5% του πληθυσμού air condition.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν συνηθίσει και σε υψηλές θερμοκρασίες σε αντίθεση με εμάς που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο και λόγω της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε υψηλές θερμοκρασίες από πολύ νωρίς. Νομίζω ότι φέτος, παρότι ήταν ένας βροχερός χειμώνας και μια βροχερή άνοιξη, έχουμε πιο ομαλή μετάβαση του καιρού μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Και είναι και καλό αυτό, γιατί συνηθίζει σιγά σιγά τις υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται, γιατί η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο θα έχει περισσότερο ζέστη, το περιμένουμε.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί, η αλήθεια είναι τώρα, αν θα ανέβουμε νωρίς στα 40, γιατί ότι θα ανέβουμε, είναι δεδομένο.
1: Αυτό το έχουμε κάθε καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, και λίγοι που μείναμε εδώ είμαστε εμείς που δουλεύουμε και είναι προφανώς και οι οικογένειες που τώρα τα παιδάκια τους αρχίσαν να δίνουν πανελλήνιες. Που είδαμε τώρα την Παρασκευή να ξεκινήσανε τα γενικά λύκεια. Σήμερα Σάββατο ξεκίνησαν και τα ΕΠΑΛ. Και να πω και κάτι που νομίζω θα με καταλάβεις κιόλας, επειδή εμείς τώρα, να σας πούμε για να καταλάβετε και περίπου που κειμενόμαστε ηλικιακά.
1: Που το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά το ξαναπούμε άλλη μία.
0: Τώρα κλείνουμε γεμάτη κανονική δεκαετία. Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Εμείς το 2016, επειδή είμαστε και συνομήλικοι, δώσαμε πανελλήνιες. Και τώρα δίνει το 2026, 10 χρόνια δηλαδή μετά. Και αυτό που εγώ ήθελα να πω είναι, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει διάφορα και από την πλευρά των παιδιών, αλλά και την πλευρά των γονιών και πώς αντιμετωπίζουν το όλο θέμα. Αλήθεια σας λέω, 10 χρόνια μετά, ναι, είναι σημαντικό. Ναι, μπορεί να ανοίξει μια πολύ ωραία πόρτα. Αλλά αλήθεια, είναι απλά εξετάσεις. Ήρθανε, θα πάνε καλά, θα μας πάνε κάπου. Δεν θα πάνε καλά, θα μας πάνε κάπου πιο ωραία. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν κρίνεται η ζωή μας από αυτό. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε περάσει όλοι. Όλοι, νομίζω, που έχουμε δώσει πανελλήνιες, εκτός από τα παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει να μην ασχοληθούν και να κάνουν κάτι άλλο, έχουμε βιώσει όλη αυτή την αρχοντική
0: κατάσταση. Τον πανικό, την τρέλα και στο σπίτι, όλοι μαζί. Δηλαδή, αλλά και οι γονείς είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό για να το απομυθοποιήσεις πρέπει να το περάσεις πρώτα. Όταν
0: ίσως
1: το περάσεις, μετά βλέπεις ότι δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα τα ωραία τα οποία έρχονται.
0: Ίσως, αλλά επειδή μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ακούνε πιο μικρά παιδιά, γιατί μπορεί να μην εμπιστεύονται τους γονείς τους που τους λένε ότι δεν είναι κάτι, εμπιστευτείτε μας που είμαστε λίγο πιο κοντά και να σου πούμε ότι όντως δεν διακυβεύονται τόσα πολλά και η ζωή συνεχίζεται.
1: Και βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, εννοείται, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Και να μας στείλουν και τα μηνύματά τους, αν υπάρχουν παιδιά τα οποία μας ακούνε και δίνουν εξετάσεις, δίνουν πανελλήνιες, ή και μικρότερα παιδιά. Γενικότερα τώρα είναι ένας μήνας εξετάσεων, ο Μάιος και Ιούνιος.
0: Πάντα.
1: Και ο επόμενος μήνας, είτε δίνεις εξεταστική, είτε δίνεις στο σχολείο εξετάσεις το τέλος κάθε χρονιάς, είτε δίνεις πανελλαδικές, όπου αφορά την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια περίοδος που λίγο πολύ όλοι νομίζω την έχουμε συνδυάσει και νομίζω και για μας είναι νομπό ακόμα αυτό με εξετάσεις.
0: Ναι. Και εντωμεταξύ, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, θυμάσαι που κοντά στα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια εκπομπή για τη μοναξιά. Mm-hmm. Και συζητούσαμε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν βγει πολλές έρευνες το τελευταίο διάστημα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, ότι τη βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Και το είχαμε συζητήσει τότε και με ειδικούς και για την περίοδο των εορτών, όπως είναι τα Χριστούγεννα, που έχει συνηθίσει να είσαι με κόσμο, αλλά και άλλες περιόδους, και για την τρίτη ηλικία που όντως το βιώνουν πολύ έντονα. Που αυτό ίσως το περιμένουμε και περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά το κομμάτι των νέων νομίζω ότι είναι μια μάστιγα της εποχής που παίζει ρόλο και η τεχνολογία σε αυτό.
1: Και ήταν μιας που το αναφέρεις, να πούμε ότι εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα
0: και εμένα, θα ήθελα πολύ να το είχα γράψει.
1: Και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου και το θέμα, το οποίο για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν το είδαν, είναι ζητούσε από τους μαθητές να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και τρόπους συνεργασίας προκειμένου να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών, των ηλικιωμένων και των νεότερων. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, είναι κάτι
0: πολύ
1: που αφορά την εκπομπή, την εποχή μας και την εκπομπή μας.
0: Και
1: αφορά,
0: τα δύο.
1: Γλώσσα λανθάνους, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το κομμάτι της μοναξιάς και με το πώς η τεχνολογία συμβάλλει ή δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ή στη διόγκωσή της.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, νομίζω.
0: Και τα δύο σενάρια είναι υπαρκτά και νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή θέματος κατά τη δική μου ταπεινή άποψη και σίγουρα τα παιδιά θα είχαν πολλά να εκφράσουν και από προσωπική εμπειρία και από αυτά που βλέπουν γύρω τους. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και γυρνάμε με τα υπόλοιπα. Viral.

0: Καλέ, τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό. Νομίζω μας μεταφέρει στον Ιούλιο. Δεν με τον καύσωνα που λέγαμε πριν.
0: Δεν ένιωσε, λες και εσύ ένα αμάξι και πας κάπου.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Για εσάς που είστε και στο αμάξι, δηλαδή τώρα.
1: Το τραγούδι της Τζίγια, όσο δεν το ξέρουν, σκιαδαρέσες. Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό τραγούδι. Πιο χαλαρό.
0: Έτσι. Και είμαστε 6 και 21, είστε στο Ritmus Radio 105,8. Ακούτε viral. Και μια και συζητούσαμε για πανελλήνες και εξετάσεις, εκεί θα μας πάει και τώρα ο Σπύρος.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι αλλάζει με τις φοιτητικές εξετάσεις στην Ισπανία. Κάτι επίκαιρο λοιπόν, μιας και διανύουμε μια περίοδο εξετάσεων, όπως είπαμε και πριν, με τον Μάιο και τον Ιούνιο να είναι οι μήνες που δίνουν οι περισσότεροι νέοι και μαθητές εξετάσεις. Λοιπόν, πανεπιστήμια και σχολές στην Ισπανία αναζητούν νέες μεθόδους αξιολόγησης των πραγματικών γνώσεων των φοιτητών. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα?
0: Είναι μάστιγα αυτό με τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα.
1: Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ένας φοιτητής λοιπόν παραδίδει μία άψογη εργασία, καλογραμμένη, δομημένη, χωρίς λάθη. Ωστόσο, όταν ο καθηγητής το ρωτά για το περιεχόμενο, γεννιούνται αμφιβολίες. Την έχει κάνει ο ίδιος ή μήπως το chat GPT, μήπως η τεχνητή νοημοσύνη έχει βάλει
0: ίσως,
1: το χεράκι της.
0: Ίσως.
1: Η εμφάνιση λοιπόν εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο μελέτης και τον τρόπο αξιολόγησης, από την πλευρά των καθηγητών βέβαια. Έρευνα λοιπόν που μας έρχεται από την Ισπανία δείχνει ότι το 89% των Ισπανών φοιτητών χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις σπουδές του. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν το σκεφτούμε αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται με βάση την έρευνα για περιστασιακή χρήση, καθώς οι περισσότεροι αξιοποιούν συστηματικά, ακόμα και σε καθημερινή βάση, προϊόντα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, από την επίλυση των απορριών μέχρι τη συγγραφή ολόκληρων εργασιών.
0: Οπότε, και εξετάσεων πολλές φορές.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, το ξέρουμε λίγο πολύ όλο αυτό, έχει μετατραπεί σε ένα μόνιμο ακαδημαϊκό βοηθό, να το πούμε, εργαλείο βοηθού, να το πούμε, κάτι τέτοιο. Η συνέπεια ποιο είναι όλο αυτού? Οι εργασίες που γίνονται εκτός αίθουσας δεν εγγυώνται πλέον ότι ο φοιτητής έχει πράγματι μάθει. Γίνονται πολλά πράγματα αυτοματοποιημένα.
0: Αν θυμάσαι, δεν ξέρω τώρα και στην δική σου την κατάσταση, ενώ την ακαδημαϊκή, αλλά εγώ θυμάμαι ότι πάρα πολλά μαθήματα, ειδικά όταν έφτασε ο κορονοϊός, γιατί πετύχαμε λίγο πανεπιστήμιο κορονοϊού εμείς παρέα, μας τα βάζανε προφορικά. Και εκεί δεν είχες επιλογή, έβλεπες απέναντί σου τον καθηγητή στην κάμερα, έπρεπε να το απαντήσεις, να τον κοιτάς μέσα στα μάτια και να το απαντήσεις. Οπότε δεν είχες και την επιλογή να αντιγράψεις ή οτιδήποτε. Και μάλιστα θεωρώ ότι είναι και πιο δύσκολο, γιατί κάπως έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο δεν το γνωρίζεις τόσο καλά για να είσαι άνετος απέναντί του, ούτε για να κάνεις πολλά ούτε για να ξεφύγεις, ούτε για να κάνεις ένα λάθος και να το πάρεις πίσω όπως το κάνεις στο γραπτό λόγο. Οπότε νομίζω ότι η λύση, που δεν θα ήθελα να το πω τώρα για τους φίλους φοιτητές που μας ακούνε, ίσως κάποια μαθήματα
1: ίσως
0: να έχουν και μια προφορική.
1: Εξετάσεις.
0: Όχι, να έχουν το γραπτό ή την εργασία, αλλά να έχουν ταυτόχρονα και μια προφορική εξέταση, έτσι ώστε να λάβει ο καθηγητής την αίσθηση ότι όντως γνωρίζει το άτομο που έχει απέναντί του τι λέει.
1: Οι προφορικές εξετάσεις είναι μια λύση που προτείνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί ο φοιτητής πρέπει να εξηγήσει έννοιες, να αναπτύξει επιχειρήματα και να απαντήσει σε ερωτήσεις χωρίς εξωτερική βοήθεια. Και μαζί με τις προφορικές εξετάσεις και κάτι ακόμα, εξαπλώνεται η πρακτική της παρουσίασης και της υπεράσπισης των εργασιών. Δεν αρκεί λοιπόν πλέον να παραδοθεί ένα έγγραφο, μία εργασία. Πρέπει να τεκμηριωθεί, να εξηγηθεί και να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Και επιπλέον, όσον αφορά το κομμάτι των προφορικών εξετάσεων, αυτό το οποίο προτείνεται στην Ισπανία τουλάχιστον, από όπου μας έπερχεται η έρευνα σε συνδυασμό με ένα σχόλιο, είναι οι εξετάσεις προφορικές να γίνονται στο πανεπιστημιακό χώρο, διαζώσεις δηλαδή, για να μην υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί με κάποιο τρόπο οι φοιτητές την ώρα που λένε την απάντηση σε ένα μάθημα ενδεχομένως, να παίρνουν την απάντηση από κάπου. Ναι, να έχουν προλάβει να την ψάξουν και να παίρνουν την απάντηση από κάπου.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα πολύ αγχωτικό πλαίσιο, βέβαια. Να έχεις απέναντί σου τον άλλον άνθρωπο και να προλάβεις. Γιατί θα πρέπει να κάνεις ηχογράφηση την ερώτησή του από το ChatGPT, υποθέτω. Υποθέτω τώρα, δεν έχει συμβεί. Μην νομίζετε ότι ξέρω. Και μετά να σου δώσει μία απάντηση, την οποία πρέπει να την έχεις και απέναντί σου τον υπολογιστή, για να μην φαίνεται ότι αλλάζουν τα μάτια σου κατεύθυνση, και να τη λες χωρίς να φαίνεται ότι τη διαβάζεις. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Υπάρχει βέβαια αυτό. Υπάρχει αυτό. Το βλέπουμε και σε διάφορα βίντεο στα social media, όπου βλέπουμε να.
0: Ωραία, δεν θεωρώ την αλήθεια.
1: Νέα παιδιά. Όχι, αλλά θα μπορούσαν ίσως να είναι αληθινά, γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να παρουσιάζουν, να περνούν μια συνέντευξη εργασίας ή να δίνουν εξετάσεις, να έχουν το κινητό κολλημένο δίπλα και πολύ γρήγορα την ώρα της συνέντευξης να ρωτάνε διάφορα πράγματα ένα ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και εκείνοι να τους απαντά και να δίνουν απάντηση πολύ γρήγορα. Ίσως αυτό φαίνεται βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
0: Πρέπει να είσαι πολύ expert, νομίζω. Mm-hmm. Να είσαι ειδικός, να το έχεις φτιάξει ακριβώς πού θα κοιτάνε τα μάτια σου, πώς θα απαντήσεις, τη γραμματοσειρά να τη βλέπεις καλά. Αντί να κάνεις όλο αυτόν τον κόπο, βέβαια, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στα πραγματικά θέματα που ίσως και αύριο μεθαύριο σε εξυπηρετήσουν mm-hmm. στο επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις. Mm-hmm. Γιατί όταν πρέπει να έχεις, ας πούμε, κάποιες γνώσεις. Εντάξει, θα πάω λίγο στα πιο πρακτικά. Αν είσαι ψυχτικός, είσαι υδραυλικός, άμα δεν ξέρεις πώς να αλλάξεις το καλώδιο και εκεί που ενημερώνεις τον καθηγητή για τη διαδικασία, το διαβάζεις από κάπου. Ή να πάω στα ακόμα πιο σοβαρά, στην ιατρική, ας πούμε. Δηλαδή, κάπως μετά θα δυσχεραίνει τη δική σου τη ζωή.
1: Το θέμα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, υπάρχουν πλέον νέα εργαλεία τα οποία το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα που έρχεται από την Ισπανία, οι φοιτητές από την πλευρά τους θεωρούν ότι. Η χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βελτιώσει την ακαδημαϊκή τους επίδοση.
0: Μα μπορεί. Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε. Όλα από εκεί ξεκινάνε.
1: Ναι, σε αντίθεση με τους καθηγητές, οι οποίοι βέβαια το βλέπουν με ένα σκεπτικισμό όλο αυτό το πράγμα.
0: Κάτι λογικό είναι δει. Αυτό. Κάτι θα έχουν αντιμετωπίσει γι' αυτό.
1: Μένει να δούμε λοιπόν τι αλλαγές θα υπάρξουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι την επόμενη δεκαετία θα δούμε πολλές αλλαγές σε ακαδημαϊκό επίπεδο και όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται οι φοιτητές.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, διαφημίσεις, να γυρίσουμε τα υπόλοιπα viral.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Επιστρέφουμε κοντά σας, Air News Radio 105,8 ακούτε πάντα, στο μισό της ώρας είμαστε, στη Viral παρέα σας, εδώ κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 και 10 περίπου μέχρι τις 7. Να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας, ο Στρατής του αρέσει πάρα πολύ και αδαρέσες, όπως μας λέει εδώ πέρα σε μήνυμα.
4: Θα βάλουμε και άλλα τέτοια ελληνικά ταξιδιάρικα.
3: Και βέβαια ο Βασίλης, ο οποίος μας λέει καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ευρώπης. Της Ευρώπης, αυτά είναι. Μάλλον επειδή λέγαμε για τον καύσωνα της Ευρώπης.
4: Μάλλον, με αφορμή αυτό. Επειδή είμαστε πολύ hot κι εμείς.
3: Και τώρα που λες hot, να πούμε ότι μιλάμε και ταυτόχρονα βλέπουμε τηλεόραση του Earth News, όπου αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δελτίο ειδήσεων και βλέπουμε τις παραλίες.
4: Τίγκα.
3: Οι οποίες είναι γεμάτες κόσμο και έκανε και μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Είναι και λάδι θάλασσα.
4: Και το τραγούδι παντού αυτό, έτσι. Mm-hmm. Επειδή λέγαμε πριν, συγγνώμη, για κοντινούς προορισμούς, έδειχνε και Ρόδο, που δεν είναι τόσο κοντινός προορισμός, και ήταν γεμάτη.
3: Παντού είναι, έχει αρχίσει ήδη ο κόσμος να ξεχύνεται στις παραλίες και με το τραγούδι αυτό το προηγούμενο νομίζω ότι μεταφερθήκαμε σε μια ατμόσφερα καλοκαιρινή. Βλέπουμε,
4: άντε, ναι,
3: βλέπουμε και τα πλάνα.
4: Σιγά,
3: περιμένουμε φωτογραφίες και από παραλίες τις οποίες μπορεί να βρίσκεστε εσείς.
4: Α, μπράβο, ναι, από πού μας ακούτε. Από πού μας ακούτε, γιατί σίγουρα επειδή πιάνουμε και όλη την Ελλάδα, μπορεί να μας ακούτε από κάπου πολύ ωραία, να γυρνάτε από κάποιο ωραίο μπάνιο, να πηγαίνετε για κάποιο ωραίο φαγητό.
3: Και το οπότε, viral είναι όχι, και μια πολύ ωραία επιλογή για συντροφιά στην παραλία Σάββατο απόγευμα, νομίζω.
4: Δεν το συζητώ. Έτσι. Δεν το συζητώ. Είμαστε κι εμείς σε αυτό το ίσως χαλαρό κλίμα που βρίσκεστε κι εσείς στην παραλία. Λοιπόν, περνάμε λίγο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που τα συζητούσαμε και με τον Σπύρο πριν ξεκινήσουμε, έχουμε πολλά θέματα τα οποία αφορούν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, πώς έχει επηρεάσει κυρίως τους νέους. Και πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις σε διάφορες και ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε δει την Αυστραλία που έχει αρχίσει μια απαγόρευση στα παιδιά κάτω των 16 ετών. Έχουν αναφερθεί πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το κομμάτι, ότι παίρνουν τα κινητά των γονιών τους, ότι δεν ακούνε, ότι βάζουν ψεύτικα στοιχεία κλπ.
3: Και όχι μόνο στην Αυστραλία, φαίνεται ότι αυτό είναι και ένα κίνημα το οποίο επεκτείνεται και παγκόσμια πλέον.
4: Μπράβο, ναι.
3: Της απαγόρευσης χρήσης στο social media για παιδιά κάτω 16 ετών.
4: Προσπαθούν όλοι σε κυβερνήσεις και εδώ στην Ελλάδα συζητιέται πάρα πολύ έντονα και ίσως να γίνει και τους επόμενους μήνες από ό,τι ακούμε. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά την Βρετανία αυτή τη φορά, γίνεται ακόμα πιο έντονη διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με μελέτες που οι ίδιοι, μάλλον ο συντονιστικός φορέας των ιατρικών κολεγίων και σχολών της Βρετανίας ανακοίνωσε, ότι οι επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων και της κακής χρήσης προφανώς των κοινωνικών δικτύων σε τόσο μικρές ηλικίες είναι όσο επιβλαβής είναι και το κάπνισμα. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, το γεγονός ότι βάζουμε στην ίδια κατηγορία το να δούμε ένα μικρό παιδί με τσιγάρο στο στόμα, το ίδιο πράγμα είναι να τον δούμε να περνάει πάρα πολλές ώρες στο κινητό του τηλέφωνο, είναι κάτι το οποίο προφανώς δημιουργεί και μια επαγρύπνηση και στους γονείς και για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
3: Και νομίζω ότι ίσως αυτή είναι και μια έρευνα που με κάποιο τρόπο κινητοποιεί, ίσως τέτοιου είδους έρευνες κινητοποιούν τις κυβερνήσεις ώστε να σκεφτούν δύο φορές την πιθανή ίσως απαγόρευση της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, για τα μικρότερα παιδιά, για τα παιδιά που πηγαίνουν ακόμη σχολείο. Μιας που οι συνέπειες φαίνεται ότι είναι πολλές.
4: Και πέραν των ψυχικών συνεπειών που συζητάμε περισσότερο τώρα σε αυτό το κομμάτι, που μέσα σε αυτά είναι και η μοναξιά που συζητήσαμε και πριν και ερωτήθηκαν και τα παιδιά των Πανελληνίων, είναι και τα σωματικά τραύματα. Όπου είναι όταν προσπαθούν να κάνουν κάποια challenges που τα βλέπουν στο διαδίκτυο και μπορεί να τραυματιστούν πάρα πολύ άσχημα. Είναι να προσπαθούν να κάνουν ακραίες διαιτές γιατί είδαν κάτι στο TikTok, στο Instagram, δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν έχουν το φίλτρο να επεξεργαστούν την πληροφορία. Είναι πάρα πολλά τα τα καθημερινά προβλήματα και ίσως ο έλεγχος να είναι πιο αναγκαίος από όσο νομίζουμε. Μένει να δούμε αν θα θεσπιστεί στη Βρετανία σύντομα αυτό το σύστημα, όπως είχε προφανώς θεσπιστεί το κομμάτι του να μην καπνίζουν οι ανήλικοι.
3: Mm-hmm. Μένει να δούμε λοιπόν πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Και μεταφερόμαστε, φεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε προς Ανατολάς, πάμε στην Κίνα, σε μια τελείως άλλη είδηση, σε διαφορετικό κλίμα τελείως. Mm-hmm. Λοιπόν, η οποία μας έρχεται από την China Daily. Η κινέζικη αστυνομία λοιπόν, η αστυνομία της Κίνας, χρησιμοποιεί ειδικά έξυπνα γυαλιά με δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου. Τα γυαλιά αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από αστυνομικούς και αξιοποιούνται σε περιπολίες, έλεγχο κυκλοφορίας αλλά και στον εντοπισμό αγνοούμενων. Και μάλιστα οι αρχές της Κίνας υποστηρίζουν ότι αυτή η νέα τεχνολογία, τα γυαλιά αυτά δηλαδή, βοηθούν στην ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών και στη βελτίωση της αστυνόμευσης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αρχές της Κίνας, αστυνομικοί κατάφεραν να αναγνωρίσουν ηλικιωμένο άντρα που είχε χαθεί και δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα, το όνομά του, τη διεύθυνσή του. Τα γυαλιά λοιπόν τον αναγνώρισαν γρήγορα και μέσα σε 20 λεπτά είχαν επικοινωνήσει με την οικογένειά του και ο άνθρωπος είχε επιστρέψει σπίτι του.
4: Γενικότερα η Κίνα είναι πολύ προοδευτική σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και της ασφάλειας. Το συνδυάζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο και είναι καλό γιατί σας αναφέρουμε τα κακά, αλλά να αναφέρουμε και τα καλά που μπορεί να μας δώσει η τεχνολογία. Γιατί αυτό να πω μόνο και συνεχίζει Σπύρο, ότι στο κομμάτι της ασφάλειας έχουν δοκιμάσει ρομποτικά σκυλιά, τα οποία επίσης μπορούν να βοηθούν σε επιχειρήσεις και σε εξάλληψη ναρκωτικών και σε πάρα πολλές καταστάσεις.
3: Και εγώ θέλω να πω κιόλας ότι αυτό είναι και μια έξυπνη επιλογή ίσως για όσους ξεχνάνε ονόματα. Έτσι.
4: Σκέψου
3: να κυκλοφορεί στην αγορά και αν υπάρχουν πολλοί που ξεχνάνε ονόματα, θα βάζω τα γυαλιά, θα βάζω εγώ τα γυαλιά μου, θα μου λέει Φέδρα Κουντούνα στο δρόμο.
4: Ωραία. Εγώ, ας πούμε, που είμαι ξεχασιάρα γενικά και λίγο τα ξεχνάω τα ονόματα, θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο να τα έχουμε όλοι αυτά τα προοδευτικά γυαλιά. Παρ' όλα αυτά, γιατί όχι.
3: Θα αγοράσει,
4: μια...
3: Θα αγόραζα.
4: Γιατί το αντιμετωπίζω πολύ αυτό το ποσοστό. Νομίζω το έλεγα και πριν έξω. Βλέπω κάποιον έξω και ούτε καν θυμάμαι, άμα δεν έρθει πολύ κοντά να τον καταλάβω.
3: Εντάξει, και βέβαια να πούμε ότι από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουν αναζωοποιηθεί ανησυχίες με όλο αυτό για την ιδιωτικότητα προφανώς, για τα προσωπικά δεδομένα και τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου.
4: Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω σε αυτό. Mm-hmm. Οι άνθρωποι έτσι που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αρκετές αλλαγές στο πρόσωπό τους. Mm-hmm. Κάποιες παρεμβάσεις τέλος πάντων. Πάλι αυτά τα γυαλιά μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα βάζει ένα νέο.
4: Ναι, βάζει όλες τις παράγοντες της καθημερινής σύγχρονης ζωής.
3: Σωστό.
4: Γι' αυτό και το αναφέρω. Δεν ξέρω τώρα. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Κάπως θα την έχουν φτιάξει.
3: Κοίταξε,
4: έτσι ώστε να
3: για τα γυαλιά,
4: όλοι.
3: Εγώ θέλω να σου πω αυτά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Παιδί μου, και εγώ τα θέλω. Και από την Ελλάδα υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Για τις αρχές, για τις αστυνομικές αρχές. Δεν θα κυκλοφορήσουν μαζικά, τουλάχιστον για τώρα. Και από τη Meta, βέβαια. Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg.
4: Έχει βγάλει κάποια γυαλιά με μια γνωστή εταιρεία. Τέλος mm-hmm. πάντων οπτικών που έχει κάμερα mm-hmm. και μπορείς να βιντεοσκοπείς όσο προχωράς, ξέρεις για ποια γυαλιά λέω. Τώρα μπορεί να αγοράσει και αυτά, γιατί όχι. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα κλείσουμε κιόλας με αυτό, γιατί είναι επίσης μια δημοσκόπηση που έγινε που μπορεί να μας δώσει λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα για το πώς βλέπουν και έτσι λίγο οι νεότεροι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το ChatGPT κλπ. Γιατί μπορεί να έχετε όλοι στο μυαλό σας ότι οι νέοι το αγαπάνε, ζούνε με αυτό, κάνουν τα πάντα με αυτό, όπως λέγαμε και πριν για τις εξετάσεις, τα χρησιμοποιούν σε όλα κλπ. Το γεγονός λοιπόν ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση μας δείχνει ότι ναι, μεν το 51% των νέων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, αλλά το 42% των ίδιων ερωτηθέντων δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη του προκαλεί άγχος, ενώ ο ενθουσιασμός για την AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε πτώση 14% σε σχέση με το 2025. Τι θέλει να μας πει όλη αυτή η κατάσταση σε απλά λόγια χωρίς μαθηματικά? Είναι ότι πλέον και οι νέοι αγχώνονται πάρα πολύ για το πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Πρώτον, γιατί το συζητάμε πολύ συχνά. Το θα μας πάρουν τις δουλειές τα ρομπότ. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά μας.
3: Νομίζω ότι αν είναι από κάπου να ξεκινήσουμε, βέβαια, με όλο αυτό, με τα social media, με τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι όλα πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
4: Και αυτό
3: νομίζω
4: το κομμάτι,
3: ότι
4: ναι.
3: Αυτός είναι ο πυρήνας που δημιουργεί το άγχος στους νεότερους ανθρώπους και στους μεγαλύτερους ίσως. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλο αυτό.
4: Ξέρεις τι, είναι ένα δίπολο το οποίο προφανώς και βασανίζει τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και επίσης το 31% της ίδιας έρευνας δηλώνει θυμωμένο με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, απ' τη μία χαίρονται για τα τεχνολογικά επιτεύγματα, για τις εξελίξεις τις γρήγορες που μπορεί να προσφέρει στην ιατρική, για παράδειγμα, στη φαρμακευτική, που όλα αυτά είναι προφανώς πολύ καλά για τον άνθρωπο.
3: Βεβαίως,
4: και συνεχίζουμε σε ένα πολύ καλύτερο έδαφος, που αυτός είναι ο κεντρικός σκοπός που μας δίνει, ο κεντρικός λόγος που αναπτύσσεται έτσι η τεχνολογία. Απ' την άλλη όμως, το γεγονός ότι όλα προχωρούν τόσο γρήγορα, ότι κάποιος μπορεί να πάρει μια φωτογραφία σου και να την αλλοιώσει σε σημείο που δεν θα ξέρεις αν είσαι εσύ ή όχι, ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο πλαίσιο, σύμφωνα και με τους νέους, για να μην λέω βάζουμε μόνο τους μεγαλύτερους σε αυτήν την κατηγορία, τους αγχώνει, τους θυμώνει και τους δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Και μένει να δούμε.
4: Είναι ανοιχτά αυτά τα ερωτήματα.
3: Πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Είναι ανοιχτά ερωτήματα και νομίζω ότι τα ερωτήματα θα αρχίσουν να γίνονται όλο και μεγαλύτερα όσο βλέπουμε ότι η τεχνολογία προοδεύει, εξελίσσεται. Μπαίνουν νέα εργαλεία που είτε μας βοηθούν, είτε μας προκαλούν άγχος, είτε και τα δύο. Μένει να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Αν θα οδηγήσει κάπου. Θα οδηγήσει κάπου, μάλλον.
4: Θα οδηγήσει κάπου. Πού θα οδηγήσει, δεν ξέρουμε. Και μετά από όλα αυτά τα τεχνολογικά νέα που είχαμε να σας προσφέρουμε, λέμε να περάσουμε και στο θέμα της εβδομάδας, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει σχέση με την κοινωνικοποίηση και θα το συζητήσουμε με έναν πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσετε.

0: Γυρίσαμε εδώ, είμαστε 7 παρά τέταρτο, 18:46 συγκεκριμένα.
1: Πες το έτσι, τι 6 και κάτι και 6 παρά.
0: Αν δεν έχετε ρολόι δηλαδή μπροστά σας, σας τα λέω εγώ για να είστε σίγουροι. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο τέταρτο, μέχρι και τις 7 ακριβώς θα πάμε παρέα εδώ στο Viral, ακούτε News Radio 105,8.
1: Και πριν προχωρήσουμε στο κεντρικό θέμα, να πούμε στους ακροατές μας ότι ακούτε πάντα την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα 6 και κάτι με 7. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και τεροχρονισμένα on demand μέσα από την πλατφόρμα μας στο AirTeco, όποτε εσείς θέλετε.
0: Εννοείται.
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί...
0: Να σας συντροφεύουμε και σε κάποια άλλη έτσι, χρονική λέγονται. Στιγμή που έχετε έτσι. Το χρόνο. Λοιπόν, αυτό που συζητούσαμε με τον Σπύρο για τις νέες δραστηριότητες που βλέπουμε κατά κύριο λόγο το τελευταίο διάστημα γύρω μας, είναι ότι κάπως ο κόσμος έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να βγαίνει και να τρέχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν μιλούσαμε για κοινωνικές συναναστροφές, συνήθως όλοι σκεφτόμασταν μία έξοδο για καφέ, ένα μπαρ, μία συναυλία ή μία βόλτα με φίλους. Σήμερα όμως φαίνεται ότι οι τρόποι με τους οποίους όλοι εμείς, οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι, γνωριζόμαστε και συνδεόμαστε μεταξύ μας, έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Όλο και περισσότεροι στρέφονται σε δραστηριότητες που συνδυάζουν την άσκηση, την ευεξία, την επαφή με άλλους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν το τρέξιμο, τα running clubs είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν ομαδικές προπονήσεις, κοινότητες ευεξίας, όπου συγκεντρώνουν νέους που δεν ψάχνουν μόνο έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ψάχνουν και μια αφορμή για να γνωρίσουν κόσμο που να έχει κοινά ενδιαφέροντα με αυτούς.
0: Μα νομίζω ότι αυτός είναι ο μαγικός συνδυασμός που έχει κερδίσει και έχει κρατήσει ανά τα χρόνια. Είναι ότι σου προσφέρει και αυτή την ωραία διάθεση ευεξίας που σου δημιουργεί ένα ωραίο τρέξιμο, αλλά και μια ξεχνιασιά που σου δημιουργείται από μια καινούρια κοινωνικοποίηση, μια καινούρια παρέα, μια καινούρια γνωριμία.
1: Και αυτό, και μιας που το θίξαμε το θέμα της μοναξιάς πριν, σε μια εποχή όπου πολλοί νέοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ίσως να κάνουν νέες γνωριμίες ή να χτίσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις.
0: Να, η ευκαιρία.
1: Τέτοιες κοινότητες λοιπόν αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, όλο και μεγαλύτερο νόημα. Τώρα όμως, τι ακριβώς είναι ένα running club, γιατί γνωρίζει τόσο μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και αν μπορεί πράγματι η άσκηση να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, θα μας βοηθήσει να το ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι ο Χάρης Μπίτζας. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Φέδρα.
0: Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας για να μας δώσεις και τα φώτα σου, γιατί εμείς δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι που βλέπουμε πολλούς φίλους και γνωστούς να το κάνουν. Οπότε ξεκινώντας τώρα να μας πεις και εσύ λίγο την δική σου εμπειρία, πώς ξεκίνησε δηλαδή αυτό το ταξίδι στο μυαλό σου?
2: Λοιπόν, αρχικά θα σας παροτρύνω να δοκιμάσετε κάποια στιγμή.
0: Γι' αυτό, και... γι' αυτό είσαι εδώ μαζί μας.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: για την αποδοχή.
2: Τώρα, όσον αφορά τα running clubs, όπως βλέπετε, είναι πολύ διαδεδομένα το τελευταίο χρόνο.
1: Θες να μας πεις τι ακριβώς είναι, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς λειτουργεί στην πράξη, δηλαδή, όλο αυτό?
2: Στην πράξη, είναι μια σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχει. Μεγάλη δίνεται πολύ βάση στο σημείο συνάντησης, το οποίο γίνεται είτε από τα social είτε από κάποιο email.
1: Άρα μέσα από τα social media δίνεται ένα σημείο συνάντησης συνήθως, όπου άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν την αντίστοιχη σελίδα ξέρουν ότι Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα, ας πούμε, θα βρεθούν στο τάδε σημείο για να ξεκινήσουν να κάνουν όλοι μαζί μία δράση, να τρέξουν.
0: Εντάξει, όχι Σάββατο στις 6,
1: Σάββατο
0: στις 6, Σάββατο
1: στις 6 ακούνε
0: βάρλ.
1: Να τρέχουν και να ακούνε βάρλ.
0: Μια άλλη ώρα.
2: Πολύ ωραία τα λέτε, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα, εσύ που προφανώς και συμμετέχεις και οργανώνεις όλη αυτή την κατάσταση, σε ποια ηλικία βλέπεις τη μεγαλύτερη συμμετοχή? Είναι περισσότερο μεγαλύτερη, είναι περισσότερο νέα παιδιά?
2: Νομίζω η μεγαλύτερη γκάμα είναι στην ηλικία μεταξύ 25 και 35, θα έλεγα.
1: Πιο νέα παιδιά,
0: ναι.
2: Αλλά μπορώ να πω ότι είναι για όλους. Δηλαδή, έχω δει μέχρι και 70 χρονών άνθρωπο να έρχεται και να συμμετέχει ενεργά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, και ότι το ενδιαφέρον είναι από 25 με 35, μας λες, μέχρι 70, μια μεγάλη ηλικιακή γκάμα δηλαδή.
0: Και αυτό είναι που λέμε ενώνονται ναι, τα ηλικιακά γκρουπ μέσω αυτής διαδικασίας.
1: Βέβαια, και τι είναι οι λόγοι που οδηγούν κάποιον να συμμετάσχει, ποιος είναι, δηλαδή πέρα από το κομμάτι το αθλητικό, φαντάζομαι, που είναι πολύ σημαντικό, η φυσική κατάσταση.
2: Νομίζω ότι η άσκηση είναι η αφορμή για να βρουν έναν τρόπο να κινηθούν. Από εκεί και πέρα, μετά κάποιοι έρχονται μόνο και μόνο για το για να κοινωνικοποιηθούν, άλλοι για τον καφέ που μπορεί να πιούν μετά. Γενικότερα νομίζω η σύνδεση είναι ο πιο σημαντικός λόγος που βλέπουμε τον κόσμο να είναι πλέον ενεργός.
0: Έχεις δει να δημιουργούνται φιλίες?
2: Βεβαίως.
0: Μεταξύ αγνώστων, έτσι, όχι να έρθουν φίλοι, να είναι δυο άγνωστοι, να έρθουν να τρέξουν παρέα και μετά να γίνουν φίλοι.
2: Είναι πολύ σύνηθες και όταν υπάρχει συχνότητα σε αυτή τη διαδικασία στα running clubs, που είναι, μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία, συναντάς τους ίδιους ανθρώπους πολλές φορές, οπότε πάντα έχεις την αφορμή να μιλήσεις
1: σχέση με κάποιον,
2: ακριβώς, και να υπάρχει σύνδεση, γιατί μοιράζεται μια κοινή εμπειρία.
1: Mm-hmm.
2: Και ενώ, ναι, συνεχίστε για να ολοκληρώσω λίγο,
1: ναι,
2: το...
1: Όχι, πες.
2: Ενώ έρχονται στην αρχή και τους βλέπεις να είναι πολύ αμήχανοι, στο τέλος έχοντας μοιραστεί αυτή την εμπειρία που είναι το τρέξιμο, μετά θα μοιραστούν το πώς περάσανε, θα ρωτήσουν τον coach κάποιες συμβουλές, οπότε όλο αυτό την επόμενη φορά τους είναι πολύ πιο οικείο να μιλήσουν μεταξύ τους, ενώ στην αρχή υπάρχει μεγάλη αμηχανία όταν μπαίνουν και έρχονται να μας μιλήσουν πολλές φορές εμάς τους coaches, τι είναι εδώ, πώς θα συμπεριφερθούμε, τι πρέπει να κάνουμε, είναι πολύ μαζεμένοι, ενώ στο τέλος είναι, λες και μιλάς με έναν άλλον άνθρωπο.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Και είναι και ένας λόγος ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να τρέξει να ξαναπάει. Δηλαδή λέει ότι εγώ θα ξαναπάω στο τάδε μέρος την τάδε μέρα να τρέξω με τους ίδιους ανθρώπους που γνωρίστηκα και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρα από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και του αθλητικού.
2: Νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, παιδιά. Και σήμερα, τη σήμερα ημέρα, επειδή είναι πολύ εύκολο να επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από μια οθόνη, είναι πολλές φορές που ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να μοιράζομαστε στιγμές με άλλους ανθρώπους. Νομίζω το προσφέρει αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων μέσα από την άσκηση.
0: Ωραία, και για να κλείσουμε, Χάρη, πες ότι έχεις απέναντί σου εμένα που δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πες μου τρία βασικά πράγματα που θα πάρω για να μπω, δηλαδή που θα πάρω κάνοντας αυτή τη διαδικασία για να με πείσεις.
2: Εγώ θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι ότι θα σηκωθείς από τον καναπέ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο, άμα δεν ασκείσαι. Το άλλο είναι ότι θα κοινωνικοποιηθείς. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και στο τέλος μπορώ να σου υπογράψω κιόλας ότι σίγουρα θα φύγεις πολύ πιο γεμάτη από μια εμπειρία που έζησες και στιγμές που μοιράστηκες. Εγώ είχα μια πολύ δυνατή στιγμή βλέποντας παιδάκι 10 χρονών, τον πατέρα του και τον παππού του, στο να συμμετέχουν όλοι μαζί.
0: Αχ,
2: και είναι συγκινητικό που βλέπεις μετά τον παππού και το χειροκροτάνε όλοι για να καταλάβετε το πόσο όμορφη η σύνδεση.
1: Τι ωραίες εικόνες μας περιγράφεις.
2: Σαν εικόνα.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπες πριν, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι επικοινωνούμε μέσω οθονών. Οπότε, ό,τι συμβαίνει εκτός του πλαισίου αυτού, του κινητού, των social media, της τεχνολογίας, νομίζω αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Σπύρο, όπως θα λες είναι.
0: Και στο κομμάτι της υποκινητικότητας, που είχε βγει και μια έρευνα τώρα πολύ πρόσφατα, όπου νομίζω μας είχε βγάλει δεύτερους στην Ευρώπη, πρώτους στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί έχουμε συνηθίσει σε όλοι να πηγαίνουμε με τα μάξια μας, να είμαστε μέσα στη τρέλα, μέσα στη κίνηση, στα πάρκινγκ. Τώρα, με αυτή την ωραία πρωτοβουλία, είναι δύο σε ένα, ρε παιδί μου. Κάνεις και κοινωνικοποίηση και γνωρίζεις νέους ανθρώπους που μπορεί να βρείτε κοινά σημεία να συναντηθείτε, αλλά και ξεκουνιέσαι λίγο σε όλες τις ηλικίες.
2: Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γιατί και εγώ, σαν επαγγελματίας υγείας, αυτό που παροτρύνω με τον κόσμο είναι να κάνει τουλάχιστον 5 με 7.000 βήματα τη μέρα, μίνιμουμ. Δυστυχώς, οι περισσότεροι μπορεί να κάνουν 2-3.000 βήματα. Είναι.
0: Υπάρχουν μέρες που και με το ζόρι τα κάνουμε και αυτά, δυστυχώς.
2: Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που να κινηθείτε. Δεν χρειάζεται να τρέξουν αυτοί που θα έρθουν. Μπορεί να περπατήσουν. Από κάπου θα ξεκινήσουν όλοι.
0: Δεν είναι αγώνας.
2: Δεν είναι καθόλου αγώνας. Είναι κάτι ομαδικό και το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό που βοηθάει να ενταχθούν όλοι. Γιατί χωρίζουμε τα γκρουπ πάντα σε τέμπο αναλόγως το επίπεδο του κάθε ασκούμενου. Κάποιοι θα τρέξουν σε ένα ρυθμό με 5 λεπτά το χιλιόμετρο, άλλοι σε 6 και άλλοι περπατώντας. Οπότε είναι πολύ εύκολο να έρθουν όλοι.
1: Και πριν κλείσουμε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στη Φέδρα, Χάρη. Να είσαι και εσύ ενώπιον. Φέδρα, σε έπεισε ο Χάρης να τρέξεις, να σε κινητοποίησε?
0: Με έπεισε να έρθω να ζήσω την εμπειρία. Δεν είμαι φαν του τρεξίματος, αλλά είπε ότι και αυτοί που περπατάνε θα περάσουν ωραία. Οπότε μπορούμε να πάμε, Σπύρο, αν θέλεις.
1: Υπάρχουν και πολλές ομάδες.
0: Να περπατήσουμε γρήγορο περπάτημα.
1: Με βάλε και εμένα στο πλάνο, Χάρη, βλέπεις έτσι.
2: Παιδιά, αν δεν σας έπεισα, θα σας πείσω στην πορεία.
0: Μας έπεισες, Χάρη, όντως μας έπεισες.
1: Μας έπεισες.
0: Γιατί λέγα...
2: Θα δείξω τι γίνεται στο εξωτερικό με τα running clubs και θα πάρετε πλάκα. Είναι πλέον, είναι must.
1: Είναι ένα κίνημα που το βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια πολύ να εξελίσσεται.
2: Έχει πολύ ανωδική πορεία και έχει μέλλον από ό,τι φαίνεται και πλέον συνδέονται και διασκέδαση, δηλαδή βλέπουμε πολύ δυνατή μουσική, μετά να το γυρνάνε σε πάρτι, να χορεύουν, είναι πολύ ωραίο το αυτή
0: η συνδέση.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε
1: Χάρη, ευχαριστήσουμε πολύ
0: που ήσουν μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ παιδιά, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Και να μας περιμένεις.
2: Σας περιμένω, θα ενημερωθείτε όπως είπαμε μέσα από τα social, οπότε σας περιμένουμε, είστε πρόσδεκτοι.
0: Βέβαια,
1: να είσαι καλά,
0: σε
1: ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο Χάρης Μπίτζας, coach, προπονητής σε Running Club.

0: Ναι, λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
1: Είμαστε έτοιμοι, πάμε να βάλουμε τα αθλητικά μας. Φόρμες, σορτσάκια.
0: Κοίταξε να δεις τώρα που άνοιξε και ο καιρός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ άμα κρυώνω δεν βγαίνω στη διαδικασία τώρα στον δρόμο και αυτά. Παρ' όλα αυτά, τώρα που φτιάχνω καιρός και δεν κάνω ακόμα την πολύ τη ζέστη που λέγαμε πριν, δηλαδή είμαστε στους 30 βαθμούς, που είναι ανεκτό και να περπατήσεις γρήγορα και να τρέξεις, είναι μια πολύ ωραία διαδικασία και για όλους εσάς που σκέφτεστε 8 ώρα να πάω γυμναστήριο, αχ, βαριέμαι να κουνηθώ, αχ, αυτό, αχ, εκείνο, ή δεν έχετε κάποιους φίλους κοντά, ζουν μακριά οι φίλοι σας, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία.
1: Πολύ
0: και γιατί
1: ωραία
0: όχι.
1: Ευκαιρία και πάντα να υπάρχουν τέτοιες ωραίες ευκαιρίες, ειδικά για τους νέους ανθρώπους και για τους μεγαλύτερους βέβαια. Έτσι, αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες συνδυάζεις μια σωματική ευεξία ίσως με μια ψυχολογική ευεξία.
0: Και τα δύο μαζί, είναι δύο σε ένα αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε πάλι πολύ ταξιδιάρικα. Πολύ ωραία έτσι αίσθηση.
1: Ωραίο.
0: Θα σας αφήσουμε σε αυτό τον ρυθμό, γιατί κάπου πολύ ωραία μπορεί να πηγαίνετε. Έχει και ωραίο καιρό, να περάσετε ωραία το τριήμερο που έρχεται.
1: Εδώ είναι.
0: Το επόμενο. Ναι, εντάξει. Λέω για αυτούς που θα φύγουν έτσι λίγο πιο αργά.
1: Πιο μετά.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο θα είμαστε εδώ παρέα 6 ώρα στο Viral, στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσουμε πολύ στον ήχο τον Βασίλη Νικολόπουλο και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές του Γιώργου Τσολάκη. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου, βέβαια, όπως πάντα. Στο ένα μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
1: Και στο όλο Εφέδρα Κουντούνα, να έχετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο και καλό Σαββατόβραδο.
0: Γεια σας.
1: Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Donald Trump σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα για το τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλή θέση για να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές, αλλά επανέλαβε ότι ο Donald Trump δεν θα βιαστεί να συνάψει αυτή τη συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία είναι διατεθειμένος να συνάψει ο πρόεδρος θα τη συνάψει μόνο αν πιστεύει ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για τη χώρα μας και την ασφάλεια του κόσμου, προσέθεσε, ενώ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν παραμένει σε ισχύ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέους στρατιώτες στο νότιο Λίβανο. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και τα 2 αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψε η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της διεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονται τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα πολλαπλής κλήρυνσης μας υπενθυμίζει πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα. Και εδώ είναι η δική μας ευθύνη να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας με ουσιαστικές πολιτικές δημόσιας υγείας, αναφέρει σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων 25χρονη μητέρα και ο 27χρονο σύντροφό τη για απόπειρα ανθρωποκτονία και επικίνδυνε σωματικέ βλάβε σε βάρο του τρίχρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία του Πάγνη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέα σε βάρο του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθε βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο φερόμενο ω δράστη αποδίδει το θάνατο του θύματος σε ατύχημα. Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζη, ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού. Κανονικά θα λειτουργήσουν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Κλειστό θα παραμείνει μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου το αλπικό πέρασμα Μπρένερ, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αυστρία και την Ιταλία λόγω κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συνεχώς αυξανόμενη επιβάρηση από τα διερχόμενα οχήματα. Σύμφωνα με την Αυστριακή Ένωση Μεταφορών, το 2025 πέρασαν από τον Μπρένερ 2,4 φορτηγά, ενώ μόνο 860.000 φορτηγά χρησιμοποίησαν τις διαδρομές της γειτονικής Ελβετίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο με τοπικές νεφώσεις, με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 από 4, από 16 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 30.

0: βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς, Σαββατοαπόγευμα, 30 Μαΐου, μία έμεινα ακόμα σήμερα και μία αύριο και ξεκινάει επίσημα το καλοκαίρι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα την ERTECO και μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Στον ήχο Χάρης Κουτουλογιάννης, στο μικρόφωνο στις 8 Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω λοιπόν και για όσους δεν πήραν τα όρια, τα βουνά, τα καράβια, τα λιμάνια, έχει κανονίσει διάφορα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μουσικές, τραγούδια, χορή, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ και δράσεις, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ψυχικής ανάτασης. Η πολύ έξω, φωτεινή, καλοκαιρινή, με ένα αεράκι πραγματικά να γεμίζει τις καρδιές μας. Η πολύ έξω ζει, αναπνέει, ακούει, βλέπει και ονειρεύεται.

0: Τώρα πείτε μου, αυτό το τραγούδι που το πρώτο γνωρίσαμε από την κινηματογραφική ταινία Λόλα, το «Δεν έχει αρχή», σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Βαγγέλη Γκούφα, έρχεται στο σήμερα με μια ιδιαίτερη εκδοχή. Μόλις το ακούσαμε λοιπόν από την Ιρωσαΐα και τη φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα θεατρικό άκουσμα θα έλεγα, τουλάχιστον εγώ έτσι το ένιωσα. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιρωσαΐα να μας μιλήσει για αυτό το τραγούδι, αλλά και για τον δίσκο που σιγά σιγά θα βγει και θα υπάρχει με τίτλο «Μάζι», ένας κύκλος τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ιρωσαΐα και σε στίχους που υπογράφουν πολύ γνωστοί στιχουργοί. Η κυρία Σαΐα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Τεραμπίκου, καλησπέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο σύγχρονο άκουσμα.
1: Να είστε καλά, ο Πέιπερ κατέβαλε και αυτό στο χεράκι του, αλλά να πούμε και την αλήθεια, ήταν και όλα, ας πούμε, τα στοιχεία που προδιέγραφαν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα, γιατί αυτή η τέλεια εισαγωγή του Σταύρου Ξαρχάκου από την ταινία, εκτός από τα υπέροχα λόγια του Γκούφα και την ιστορία που φέρει αυτό το τραγούδι, αυτή είναι ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο θέμα, ας πούμε, από τα ορχιστρικά, αν θέλετε, του Ξαρχάκου, που υπάρχει και ως φθινοπορεινός δρόμος, αν δεν κάνω λάθος, ως ορχιστρικό. Οπότε, εντάξει, ήρθε και η φωνή του μαέστρου που μπήκε μέσα και έδωσε αυτή τη θεατρικότητα που λέτε, και αυτός ο διάλογος που προέκυψε, τέλος πάντων, μεταξύ των φωνών μας, που νομίζω ότι έχει γίνει κάτι πραγματικά πολύ σύγχρονο, κρατώντας φυσικά τη μελωδία αυτούσια, την παλιά, αλλά παίρνοντας μια καινούργια εντελώς μορφή.
0: Και μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Ακόμα και ο λόγος, η φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου με τη δική σας η ερμηνεία και η φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνεία κι αυτή, δημιουργεί μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι έχει γίνει κάτι πολύ πιο απόκοσμο. Από εκεί που ήταν μια μπαλάντα, ας πούμε, πολύ εσωτερική, συναισθηματική, εδώ πέρα είναι άλλο το ύφος που έχει δοθεί. Είναι λίγο ένα αερικό όλο αυτό το τραγούδι, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Και ένας αποχαιρετισμός ερωτικός, δεν ξέρω τι, που περπατάει στα αστέρια, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Εμένα κάτι τέτοιο μου φέρνει στο μυαλό.
0: Και είναι ένα δραματικό στοιχείο, αλλά τόσο που σου ακουμπάει, γιατί έχει ένα δραματικό στοιχείο. Ειδικά η φωνή του κυρίου Ξαρχάκου είναι και λες, κοίτα βρε παιδί μου, τι κρύβει από πίσω.
1: Κοιτάξτε.
0: Είναι αυτό το θεατρικό, το δραματικό και το πολύ
1: είναι
0: σύγχρονο συνάμα.
1: Ακριβώς, γιατί πάνω σε ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι που τόσες γενιές, ας πούμε, το έχουν τραγουδήσει, το έχουν αγαπήσει, ήρθε και μπήκε ο πιο σύγχρονος ήχος του Papercut, που το πείραξε αρκετά, αλλά παράλληλα σεβόμενος και την αρχική μελωδία. Για μένα αυτές οι προσπάθειες έχουν μεγάλο νόημα, γιατί ακριβώς όπως το είπατε, φέρνουν κάτι στο σήμερα, αλλά ταυτόχρονα δεν αλλοιώνουν και το τραγούδι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα έτσι πειράγματα σε τραγούδια που χαλάνε, αν θέλετε, και την ταυτότητα του τραγούδιου. Εδώ πέρα δόθηκε μια άλλη ταυτότητα, χωρίς όμως να πειράζεται η βασική μελωδία, αλλά δημιουργήθηκε μια εντελώς άλλη ταυτότητα, και αυτό είναι η επιτυχία, θεωρώ, του τραγουδιού. Αλλιώς κρατάγαμε την πρώτη εκτέλεση, δεν χρειαζόμαστε, καταλάβατε.
0: Νομίζω, κυρία Σαΐα, είμαι σίγουρη δηλαδή ότι η νέα γενιά θα το αγκαλιάσει και θα το γνωρίσει εκ νέου. Θα θεωρήσει ότι είναι ένα καινούριο τραγούδι. Ήδη πάει πολύ καλά και είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσουν, γιατί έχει αυτό το ατμοσφαιρικό στοιχείο που και με τις μουσικές που ακούνε καταπιάνονται, διότι πια μπορούν να ακούν τα πάντα η νέα γενιά. Είναι κάτι που το ακούν με ελληνικό στίχο, αυτό που είπαμε, λίγο απόκοσμο, και νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ και τη νέα γενιά.
1: Έτσι νομίζω και κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που μακάρι να συμβεί, διότι αυτό σημαίνει ότι ένα έργο, είτε πρόκειται για ένα τραγούδι, είτε μιλάμε για ένα μουσικό έργο, είτε μιλάμε για ένα ρεπερτόριο ολόκληρο, μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Και έτσι γίνεται συνήθως με τα μεγάλα τραγούδια, με τα μεγάλα έργα, διότι έχουν, αυτό αποδεικνύει τη διαχρονικότητά τους.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε.
0: Σωστό.
1: Όταν κάτι περνάει από τόσες γενιές, αυτό σημαίνει ότι αυτό πραγματικά έχει δύναμη στο χρόνο. Τα μεγάλα τραγούδια το έχουν καταφέρει αυτό.
0: Ναι, είναι άχρονα.
1: Και νομίζω ότι, ναι, και νομίζω ότι για κάποιες δεκαετίες ακόμα, με
0: βέβαια,
1: τη μία μορφή ή με την άλλη, θα τα ακούμε τα μεγάλα τραγούδια.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Αυτό το θα συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο που πρόκειται να κυκλοφορήσει με τίτλο «Μαζί», σωστά?
1: Σωστά.
0: Από αυτό το δίσκο, όπου θα ήθελα να μου πείτε ποιοι υπογράφουν τους στίχους και να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που έχουμε, που τραγουδάτε μαζί με το Μπάμπι Στόκα. Για πείτε μου λιγάκι για το ο δίσκος, πότε πρόκειται να κυκλοφορήσει και ποιους στιχουργούς περιλαμβάνει. Εννοείται η μουσική είναι του συνθέτου, κυρίου Ξαρχάκου.
1: Αν εξαιρέσουμε το επόμενο τραγούδι που το μοιράζεται με το γιο του.
0: Αυτό θα το πούμε. Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε. Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε.
1: Λοιπόν. Η μουσική είναι επί δύο Σταύρου
0: Ξαρχάκου. Αυτό θα το ακούσουμε τώρα και θα μου πείτε την ιστορία.
1: Βεβαίως, κύριε Τραμπίκου.
0: Εντάξει, το ακούμε τώρα.
1: Στίχους υπογράφουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλετε να πούμε τώρα για τους στίχους ή μετά?
0: Ναι, ναι, να πούμε για τους στίχους και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι.
1: Τους στίχους, το δίσκο αυτό υπογράφουν η Ρόζα Θεοτόκη, που έχει γράψει και τους στίχους στο επόμενο τραγούδι, ο Νίκος Μωραΐτης, ο Οδυσσέας Ιωάννου και η σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου. Όλοι είναι σπουδαίοι.
0: Τι να πούμε τώρα,
1: αλλά
0: ναι,
1: πραγματικά εμένα αυτή η απρόσμηνη εντελώς συνεργασία που προέκυψε λόγω των συναυλιών του Ηρωδίου βασικά. Δηλαδή δημιουργήθηκαν δύο τραγούδια τον τελευταίο μήνα με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτό για μένα ήταν κάτι πολύ συγκινητικό και μάλιστα τώρα 5 και 6 Ιουνίου που ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, θα ακουστούν εκεί κάποια από τα νέα τραγούδια του δίσκου, μεταξύ αυτών και τα δύο καινούργια τραγούδια της Λίνας και του Νίκου Μωραΐτη και του Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Εξαιρετικά. 5 και 6 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στον αποχαιρετιστήριο μήνα που έχουμε, γιατί το Ηρώδιο πάλι σε 2-3 χρόνια θα το έχουμε πάλι που θα υπάρχουν συναυλίες και παραστάσεις. Όμως στο μεταξύ να ακούσουμε το ταξίδι για το Σάντα Φε, η Ρόσα Ία και Μπάμπι Στόκας, και να μας πείτε την ιστορία του.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα ροκ ερωτικό τραγούδι με έντονο στοιχείο ροκ μουσικής. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και με τις ερμηνείες τη δική σας και του Μπάμπη Στόκα και πολύ ωραίοι στοίχοι από τη Ρόζα Θεοτόκη. Μιλήστε μας για την ιστορία αυτού του τραγουδιού που πραγματικά το κοίταζα, το ξανακοίταζα και λέω απίστευτο. Σταύρος Ξαρχάκος και τη μουσική.
1: Και ο μικρός Σταύρος.
0: Και ο μικρός, ο junior Σταύρος Ξαρχάκος. Τι ιστορία κρύβει αυτό το τραγούδι?
1: Λοιπόν, είναι πολύ απλή η ιστορία του. Μην φανταστείτε ότι κάθισαν πατέρας και γιος να γράψουν ένα τραγούδι. Δεν έγινε έτσι. Αλλά ηθική αυτουργή σε αυτό το τραγούδι είμαστε εγώ και ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Διότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μια παλιά μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από το δίσκο Μοναστηράκι και Τετράγωνο, που λέγεται «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Αυτή τη μελωδία λοιπόν την αγαπούσα και ήθελα κάτι να την κάνουμε. Κάτι να γίνει, να μπει σε ένα τραγούδι. Έτσι λοιπόν ασχοληθήκαμε με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη με τη μελωδία αυτή, αλλά μας έλειπε το ρεφρέν. Εκείνο τον καιρό είχε μόλις ξεκινήσει ο μικρός μαζί με την αδερφή του μαθήματα πιάνου μαζί με τον Νεοκλή. Και ήξερε και ο Νεοκλής αυτό το κομματάκι που είχε σκαρώσει ο μικρός, γιατί μόλις ξεκίνησε να παίζει πιάνο σκάρωσε μια δική του μελωδία, η οποία είναι η μελωδία του ρεφρέν στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν πήραμε τη μελωδία του Σταύρου του μικρού και τη δέσαμε με τη μελωδία του Σταύρου του μεγάλου, που πραγματικά ήρθε και έκατσε.
0: Ήρθε και έδεσε, ότι είναι το ίδιο άτομο, ότι το έχει.
1: Ακριβώς.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, μπήκανε και στίχοι μετά, το τραγουδήσαμε και μαζί με τον Μπάμπη, και μια έκπληξη επίσης νομίζω του τραγουδιού είναι η ενορχήστρωση του μαέστρου, που έτσι το έκανε πολύ ροκ. Νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο το περιμέναμε αυτό από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Εγώ δεν το περίμενα, αλλά φώναξε τον Μπομπ Κατσιόνι, έναν υπέροχο κιθαρίστα, ο οποίος θα είναι και στο Ηρώδιο.
0: Ωραία.
1: Και βάλει αυτό το πολύ ιδιαίτερο έτσι ροκ χρώμα σε αυτό και σε κάποια άλλα τραγούδια του δίσκου. Και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που ακούσατε.
0: Εξαιρετικό.
1: Για μένα είναι και συγκινητικό.
0: Βέβαια. Φαντάζομαι πατέρας και γιος θα το χάρηκαν ιδιαίτερα, έτσι.
1: Ιδιαίτερα. Έτσι. Ο μικρός δε πάρα πολύ.
0: Καμαρώνεται.
1: Εντάξει. Είναι πολύ γλυκά πράγματα. Το θέμα είναι ότι απείλησε και η μικρή τώρα ότι θα γράψει τραγούδι και τι θα κάνουμε.
0: Έτσι δεν πάει το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Κυρία Σαΐα, 5 και 6 για να πούμε, 5 και 6 Ιουνίου στο Ηρώδιο, σωστά?
1: Ναι.
0: Τι ώρα ξεκινάνε? 9, συνήθως κάπου εκεί είναι.
1: 9,
0: 9 η ώρα. Ναι. Σταύρος Ξαρχάκος θα παρουσιαστεί και το κομμάτια του νέου δίσκου που πρόκειται να βγει. Ποιοι άλλοι θα είναι μαζί σας?
1: Στο πρώτο μέρος ανήκει στους δύο δημιουργούς, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Τέλεια.
1: Όπου δεν σας κρύβω ότι ανυπομονώ να το δω αυτό το πρώτο μέρος. Μετά
0: και εμείς να το ακούσουμε, ναι. Κυρία Σαΐα.
1: Είμαι περίεργη να δω και τι θα πούνε, γιατί θα είναι ένας μουσικός διάλογος μεταξύ των δύο δημιουργών. Στο δεύτερο μέρος είμαι εγώ μαζί με τον Μπομπ Κατσιόνι, που τραγουδάω κάποια καινούργια τραγούδια, κάποια από τα καινούργια τραγούδια.
0: Και ροκάρι φαντάζομαι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ακριβώς. Και στο τρίτο μέρος είναι ο Δημήτρης Μπάσης μαζί με τα παιδιά από τη σχολή της Σύρου που λέγεται Εγχορδές και Οργάνης. Είναι, αν θυμάστε, τα παιδιά με τα οποία είχε γίνει έτσι μια πολύ ωραία έτσι αθόρμητη μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου σε μια ταβέρνα πριν από
0: το θυμάμαι που είχε. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Τα παιδάκια αυτά μεγάλωσαν τα περισσότερα. Κάποια είναι φοιτητές, κάποια τέλος πάντων είναι πολύ μεγαλύτερα από τότε. Και επειδή ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι και πρόεδρος της σχολής και έχει βοηθήσει στο να ιδρυθεί και να προχωρήσει αυτή η σχολή, Αποφάσισε λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά θα ενταχθούν και στην παράσταση του Ηρωδίου.
0: Ένα τόσο νεανικό πνεύμα όπως είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, αυτό οφείλε να κάνει. Κυρία Σαΐα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνουμε, 5 και 6 Ιουνίου το βράδυ στο Ηρωδίου, δύο εξαιρετικές συναυλίες με το Σταύρο Ξαρχάκο, που θα ακούσουμε πολλά τραγούδια και με τη συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά και από τον καινούριο σας δίσκο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, με το καλό εύχομαι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να είστε
1: Σταραβή.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία μας κουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Η καινούργια εβδομάδα έχει να προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές χορού. Αυτό γιατί το λέω, γιατί από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου στο Bios θα παρουσιαστεί η χορογραφική δουλειά της Ελιάν Ρουμιέ. Hairs, ο τίτλος της. Η κυρία Ρουμιέ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει από πού εμπνέεται η όλη παράσταση και έχει να κάνει, νομίζω, θα μας τα πει περισσότερο η κυρία Ρουμιέ, για την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αφορμή είναι αυτό, αφετηρία είναι αυτό, κυρία Ρουμιέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Θέλω να πω ότι πέρα από το γεγονός ότι έχετε μισή καταγωγή, γεννηθήκατε εδώ στην Αθήνα, υπάρχει κατά το ίμιση καταγωγή από τη Συρία, άρα κανείς καταλαβαίνει ότι στις χορογραφίες σας εμπλέκονται δύο ιδιαίτεροι πολιτισμοί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πέρα από το γεγονός πόσο πολύ βραβευμένοι είστε, θέλω να μου μιλήσετε για τη νέα σας δουλειά στο Bios.
1: Ναι, ναι. Θα το πιάσω από την έμπνευση, από τη λέξη έμπνευση που αναφέρατε. Η έμπνευση βασικά θα πω ότι είναι ιστορίες γυναικών της οικογένειάς μου, οι οποίες είχα έτσι μια ανάγκη να ακούσω αυτές τις ιστορίες και να αναρωτηθώ πώς αυτές οι εμπειρίες περνούν από γενιά σε γενιά. Και ήθελα να κοιτάξω την εμπειρία κάθε γυναίκας, όχι μόνο μέσα από όσα λέγονται, αλλά και μέσα από όσα αποτυπώνονται στο σώμα και γενικότερα στην καθημερινότητά της. Οπότε η αφετηρία που ήταν η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν λίγο ένα θεσμικό πλαίσιο με το οποίο ήθελα να προσεγγίσω αυτό το θέμα, πέρα δηλαδή από τις αφηγήσεις, ήθελα να κοιτάξω λίγο περισσότερα ως προς τη λέξη δικαίωμα, την έννοια και τις έννοιες που φέρει.
0: Ναι, σωστό.
1: Και έτσι αυτό το πλαίσιο άρχισε σιγά σιγά να εκπροσωπείται από τις αφηγήσεις. Δηλαδή ξεκίνησα να το μελετώ στο σήμερα από τη γυναικεία ματιά και σιγά σιγά άρχισε να εκπροσωπείται από τις αφηγήσεις και τις συνεντεύξεις που πήρα εγώ αλλά και άλλα μέλη της ομάδας μου στην Αθήνα και στη Γαλλία.
0: Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή τη γυναικεία εμπειρία στο σήμερα, τη σύγχρονη
1: Ακριβώς.
0: γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως αναδεικνύεται μέσα από το χώρο βεβαίως, αλλά από τις κοινωνικές πιέσεις, από τις ηλικίες, από τους πολιτισμούς, από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνει μια γυναίκα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για το τώρα, για το σήμερα. Και ήθελα να μου πείτε αυτό που περισσότερο γράφεται πάνω στο σώμα το γυναικείο. Ποιο είναι, κυρία Ρουμιέ?
1: Θα έλεγα ότι είναι καθημερινές προσαρμογές. Δηλαδή με αυτό καταπιάστηκα λίγο περισσότερο. Τον τρόπο που μπορεί μια γυναίκα να ελέγξει τη φωνή της, ενδεχομένως να μικρύνει την παρουσία της, να βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι αυτοδιόρθωσης, αυτοπαρατήρησης, ότι πρέπει να βελτιώσει κάτι και κάποια διαθεσιμότητα, μια διαθεσιμότητα που έχει προς τους άλλους να τους φροντίσει, που είναι σχεδόν αυτόματα λειτουργεί. Έχει δηλαδή γραφεί αυτή η πρόθεση και η διάθεση
0: στην καθημερινότητα και μάλλον έχει τις ρίζες κυταρικές ρίζες, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γυναίκα στην προσπάθειά της αυτή, τα βήματα που κάνει πια και έτσι όπως καταγράφονται στο σώμα, μου είπατε για τη φωνή της, μου είπατε για το ότι υπάρχει μέσα της η έννοια της φροντίδας έτσι κι αλλιώς, που δεν έχει να κάνει με περιοχές τις οποίες ζει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο εσάς πόσο σας προβλημάτισε, είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτούμε? Δηλαδή είναι μια καθαρά γυναικεία συνθήκη.
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, αυτό επειδή ερωτήθηκε και λίγες μέρες πριν από μια άλλη κυρία, αυτό τελικά αρχίζει να είναι πέρα από το πολιτισμικό πλαίσιο. Δηλαδή, κάνοντας και την έρευνα εκτός Αθηνών, λίγο στην Αγγλία και λίγο στη Γαλλία, διαφαίνεται ότι είναι μια εμπειρία, είναι είναι μια συνθήκη που κάποια πράγματα, μια γυναίκα εκτός πολιτισμικού πλαισίου θα τα βιώσει με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Δηλαδή αυτό που άρχισε να γίνεται στο έργο είναι ότι όλες αυτές οι αφηγήσεις είχαν κάποια κοινά βιώματα, κάποια κοινά συναισθήματα και έτσι άρχισε να διαμορφώνεται μια συλλογική φωνή, μια ενιαία φωνή. Και από εκεί ξεκίνησε και η χορογραφική γλώσσα. Δηλαδή όλα αυτά, αυτός ο χάρτης, αυτή η πολυφωνία έγινε μια συλλογική φωνή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάτε στις 4 του μήνα και θα είστε μέχρι τις 7 στο Bios. Να πούμε λίγο επισκηνής ποιες θα χορεύουν.
1: Ναι, ναι. Το έργο έχει 3 ερμηνεύτριες. Είναι η Μαρίνα Τσαπέκου, η Δάφνη Βρακοπούλου και η Ναταλία Μπάκα. Η ομάδα, είμαστε 10 συντελεστές στην ομάδα αυτή, περισσότερες είναι γυναίκες. Και επισκηνής, ναι, θα δείτε αυτές τις 3 ερμηνεύτριες. Ξεκινάμε την Πέμπτη η πρεμιέρα μας μέχρι την Κυριακή. Το Σάββατο θα ακολουθήσει και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό μετά την παράσταση, έτσι για να δώσουμε λίγο φως, περισσότερο φως στην έρευνα. Κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια ερωτήματα πάνω σε αυτό και να δώσουμε και το λόγο, εννοείται, στο κοινό. Και θα είμαστε εκεί στις 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Bios, Πειραιός 84. Χέρις λοιπόν σε σύλληψη και χορογραφία της Ελιάνα Ρούμνιε. Και φαντάζομαι ότι και στη συζήτηση πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ο σύγχρονος χώρος και ο χώρος έχει μια γλώσσα που δύσκολα ή αν όχι δύσκολα δεν έχουμε συνηθίσει να την αποκωδικοποιούμε, και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω.
1: Ναι. Και τα πλαίσια στα οποία κινείται η παράσταση, θα πω ότι δεν είναι αμιγώς χορευτική με την έννοια που μπορεί να την κατανοήσει κάποιος θεατής, όμως έχει στοιχεία θεατρικά, υπάρχει λίγο κείμενο, οπότε θεωρώ ότι το πλαίσιο αυτό με κάποιο τρόπο θα γίνει εμφανές.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Στο Bios, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Χέρς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούμνιε. Καλή συνέχεια. Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Βράδυ.
0: Επίσης, γεια σας.

Λοιπόν, ένας μήνας γεμάτος μουσική, πολιτισμό και ζωντανές εμπειρίες ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μπαίνει στην τελική του ευθεία. Έτσι λοιπόν έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων, συναυλίες, υπαίθρια πάρτι, ιστορικούς περιπάτους, εκθέσεις που ξεδιπλώνονται από την Ακαδημία Πλάτωνος, τον Εθνικό Κήπο μέχρι την Οδό Αθηνάς και την Πλατεία Κλαφμόνος. Απόψε στο Μέγαρο Αρσακίου, εκεί στην καρδιά της Αθήνας, το Athens Photo World γιορτάζει την έναρξη των θερινών του εκθέσεων για το 2026 με ένα ανοιχτό πάρτι σε συνεργασία με το Athens Cocktails, στα πλαίσια βεβαίως του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ψηφιακές προβολές των υπαίθριων εκθέσεων που θα γίνουν στον Εθνικό Κήπο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, επίσης χορευτική μουσική και βεβαίως διάφορα κοκτέιλ που θα υπάρχουν απόψε το βράδυ στο Μέγαρο Αρσακίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και από το Μέγαρο Αρσακίου στον Εθνικό Κήπο, όπου σήμερα το φεστιβάλ υποδέχεται 25 μουσικούς από το North Carolina State University για μια βραδιά που φέρνει τον παλμό των μεγάλων jazz clubs της Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας, που στο Ζάπιο. Επίσης, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η Κράμα Brass Band έρχονται από την Κύπρο για να μας ξανασυστήσουν την παράδοση μέσα από έναν σύγχρονο ήχο. Πρόκειται για ένα οκταμελές σχήμα που συνδυάζει πνευστά, κιθάρα, κρουστά και δημιουργεί δυναμικούς ήχους. Το κοινό ταξιδεύει μέσα από τις πρωτότυπες συνθέσεις και τις εφάνταστες ενορχιστρώσεις του. Απόψε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ήδη από το απόγευμα έχει ξεκινήσει στην πλατεία Κλαφμόνος ένα ανοιχτό πάρτι σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Αύριο τώρα, Athens Disco, που στην Οδό Αθηνάς. Αύριο λοιπόν, καθώς πέφτει η αυλαία του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ένας από τους πιο ιστορικούς δρόμους της Αθήνας γεμίζει μουσική, φώτα σε ένα φινάλε που πραγματικά θα μας μείνει αξέχαστο, λένε οι υπεύθυνοι, και κάτι ξέρουν αυτοί, γιατί η ατμόσφαιρα της βραδιάς είναι αφιερωμένη στη διαχρονική μαγεία της δίσκο. Έλληνες κορυφαίοι DJs θα δώσουν το ρυθμό και θα υπάρχουν και εντυπωσιακά light shows κατά τη διάρκεια της αυριανής βραδιάς. Η Οδός Αθηνάς λοιπόν θα μετατραπεί σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, έτσι για να αποχαιρετήσουμε το Μάη.

Λίγα λεπτάκια μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 για ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, Κυριακή 31 Μαΐου στις 7. Και κάτι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Donald Trump σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα για το τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλή θέση για να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές, αλλά επανέλαβε ότι ο Donald Trump δεν θα βιαστεί να συνάψει αυτή τη συμφωνία. Ο Pete Hegseth, μεταξύ άλλων, επιτέθηκε εκ νέου κατά των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσιγκτον, προσάπτοντάς τους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη μια μη κατονομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο Νότιο Λίβανο. Σήμερα ακούστηκαν σιρήνες σε ολόκληρο το Βόρειο Ισραήλ, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε αρκετές εκτοξεύσεις ντρόν και ρουκετών, μερικές αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο Λιβανέζους στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψη η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Η Συριακή Επιτροπή για τους Εξαφανιστέντες ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά πως τα 6 παιδιά της οδοντίατρου και πρωταθλήτρια στο σκάκι, η Ράνια Αλαμπάση, η τύχη της οποίας έγινε το σύμβολο των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων επικαθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, είναι πιθανότατα νεκρά. Πέρσι η Επιτροπή εκτίμησε ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν την περίοδο που κυβερνούσε τη χώρα ο Άσαντ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων, 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πάγνη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισσας. Η δράση τους, που χρονολογείται από το 2024 έως και πριν μερικές ημέρες, αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4. Πάνω από 890.000 ευρώ τα κέρδη τους. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 23 μεταναστών πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Αναστάτωση επικράτησε στη πίστα Καρτ στο Λάκκο Μαχαλκιδικής, όταν άνεμος τρόβυλος χτύπησε την περιοχή παρασύροντας τέντες και κατασκευές. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, από 16 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός

0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8 στη Σέντρα η βραδινή Παλαδόρη. Παλαδόρη του Σαββάτου σήμερα. Θα πάμε παρά μέχρι τις 9 και γύρω κάπου εκεί εκείνη την ώρα θα τελειώνει και ο τελικός του Champions League. Είδες πως ξεκίνησα σήμερα με ύμνους Champions League και τέτοια έτσι.
1: Και με καλοκαιρινή έτσι. Εγώ να σε δώσω με καλοκαιρινή αμφίεση.
0: Φορά που καμισέ, καλοκαιρινό.
1: Ναι, βερμουδίτσα.
0: Καλοκαιρινή.
1: Ναι. Αλλά το βράδυ θα κρυώνεις και θα λες πω, έπεσε ψύχρα.
0: Εντάξει, είναι η γέννη του Muppet Show. Ακούτε τους Muppet Show. Μάπα στην Κύπρο είναι η μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Muppet Show. Άρα είμαστε και λίγο μάπα.
1: Κοντά πέσα, μεταξύ, κοντά πέσα.
0: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία λοιπόν. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στη συντροφιά μας και μας πασάρει από την κονσόλα των ήχων. Είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε, όπως είπαμε, παρέα μέχρι τις 9. Για δώσε ένα στίγμα τώρα τι έχει γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Μάλλον να πω εγώ το πιο απλό. Έβαλε ένα γκολ η Άρσεναλ και μετά κάθεται πίσω. Τώρα βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο φαίνεται ότι ξεκινάει λίγο πιο φορτσάτη η Άρσεναλ. Αυτό βέβαια θα δώσει χώρους στη Μπαρή. 1-0 προηγείται λοιπόν η Άρσεναλ. 48 λεπτό.
1: Και το σχολιάσαμε αυτό στην Ερασπόρ ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ η Arsenal και μετά με το λεωφορείο ή χωρίς λεωφορείο, ενώ αμυντικά έτσι, να παίξει φουλ άμυνα, να δώσει την μπάλα στην Παρί και μετά άντε να ισοφαρίσεις. Μετά άμα ανοιχτεί και η Arsenal, η Παρί που έχει ανοιχτεί, είναι και εύκολο να πας στο 2-0 από το να ισοφαριστείς. Για όσους απλά θέλουν να δουν ποδόσφαιρο, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω ο Τάσο παιχνίδι, έτσι ως πρώτη μίχρονος τώρα τουλάχιστον, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες παλεύουν για να κερδίσουν και όχι να προσφέρουν θέμα, και άρχισε να άλλους τώρα πετυχαίνει το στόχο της, 1-0 από αρχή και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου για τους Παριζιάνους να ισοφαρίσουν, που ήταν και το φαβορί. Αν πρέπει να έχουμε ένα φαβορί, αν έτσι,
0: ακόμη,
1: σε ένα τελικό.
0: Ακόμη είναι φαβορί. Όχι γιατί παίζει καλύτερα ή ξέρω εγώ, αλλά είναι η φύση της ομάδας.
1: Ναι.
0: Που είναι πιο ταλαντούχα, πιο ακριβή, πιο. Και νομίζω ότι είναι και. Άμα καταφέρει να ισοφαρίσει, θα πάρει και το παιχνίδι. Και το λέω, άμα καταφέρει, γιατί με τον τρόπο που αμήνεται τόσο καλά διαβασμένη εννοώ, η Arsenal δεν νομίζω ότι. Τα έχει βρει μπαστούνια τέλος πάντων ο Ενρίκε με τους παίκτες του της Παρί. Ένας τελικός ο οποίος δεν έχει προσφέρει συγκινήσεις όπως σωστά είπες. Ένα γκολ, ωραίο γκολ, οκ, okay, αλλά γιατί τα γκολ είναι όμορφα να μπαίνουν.
1: Νωρίς όμως και μετά ήταν, ή προσβαθείς.
0: Ήταν το χειρότερο σενάριο. Αν γινόταν το ανάποδο θα βλέπαμε και κάτι διαφορετικό, θα βλέπαμε και λίγο την ταλαντούχα ομάδα της Arsenal να ρισκάρει περισσότερο, να βγαίνει προς τα τώρα. Είναι πρεσάρει λίγο ψηλά τους χώρους και μετά υποχωρεί και κάθονται 11 παίκτες πίσω από την μπάλα. Αυτή είναι η εικόνα και δυσκολεύεται πάρα πολύ η Παρί να ανατρέψει τα δεδομένα.
1: Και επίσης δεν ξέρω αν πριν από 40-50 χρόνια τι ώρα είχαμε τον τελικό. Το λέω γιατί 7 η ώρα, όσο χρόνια εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν θυμάμαι. Είχαμε τελικό νωρίς.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα story που έλεγε ότι ήταν μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Δηλαδή, οι αγώνες ήταν κάθε Τετάρτη αρχικά.
1: Ο τελικός.
0: Η τελική πάντα ήταν Τετάρτη. Mm-hmm. Ήδη είναι Τετάρτη του Europa και του Conference. Αλλά και θα γίνουν και αυτοί Σάββατο.
1: Για χαρά είναι.
0: Και αυτοί Σάββατο λοιπόν. Για να μπορεί ο κόσμος να τους βλέπει για διάφορους λόγους.
1: Ακόμα και η εκδρομή είναι πιο εύκολα γίνει το Σάββατο.
0: Ακόμα και μια διήμερη εκδρομή είναι πιο βατή. Ναι, πιο βατή. Μια διήμερη εκδρομή, αφήνεις Παρασκευή, κάτσεις και το Σάββατο.
1: Και την ημέρα του αγώνα που λέει ο λόγος.
0: Ναι, αφήνεις το Σάββατο πρωί και να επιστρέψεις την Κυριακή το πρωί. Οκ, okay, όλα γίνονται. Λεφτά να έχεις.
1: Αυτό είναι το βασικότερο. Αλλά λοιπόν, το κάνει πιο εύκολο το σουκού.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από το 10. Άλλαξε αυτό και έγινε από Τετάρτη, πήγε Σάββατο ο τελικός. 8 χρόνια μετά η UEFA αποφάσισε να μας αναστατώσει κι άλλο και σε αυτό το τελικό της Liverpool με την Tottenham, αν θυμάσαι, νίκησε η Liverpool, στην Ισπανία έγινε αυτό, από 9 παρατέταρτο πήγε στις 10. ο τελικός. Άλλαξε κάτι ακόμη. Και από σήμερα στις 7 δεν είναι ούτε καν δοκιμαστικό, ούτε καν
1: τελεσμένο.
0: Είναι δεδομένο ότι έτσι θα πηγαίνει. Αυτή είναι η ώρα, 6 ώρα κεντρικής Ευρώπης, 5 η ώρα δυτικής Ευρώπης και 7 η ώρα ανατολικής, να το πω έτσι, Ευρώπης.
1: Αλλά βάζουμε, αυτό έγινε για να βάλουμε μέσα και την Ασία.
0: Αυτό έγινε για πολλούς λόγους σύμφωνα με την UEFA. Καλά το είπες όμως, νομίζω ότι το βασικότερο από, όλο, από όλα είναι αυτό το concept να γίνεται ο αγώνας, μπορεί να χάνει τη Λατινική Αμερική, γιατί αν γινόταν 10 θα ήταν κοντά στο μεσημέρι στη Λατινική Αμερική ακόμη, ενώ στην Ασία, Ανατολική ειδικά Ασία, οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές, είναι 6 ώρες παραδείγματι μπροστά, και αυτό σημαίνει ότι αν γινόταν 10 πρέπει να ξυπνάνε στις 3 και στις 4 στα χαράματα για να δούνε ένα υπερθέαμα, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία event στον κόσμο ο τελικός του Champions League. Τώρα με αυτόν τον τρόπο, φέρνοντας τις ώρες, 3 ώρες τουλάχιστον πίσω, σου λέει κάτσε τα μεσάνυχτα, αντέχει, Σάββατο είναι, δες το. Λέμε τώρα. Παράλληλα όμως, για να τα επαναλάβουμε, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές και στον αέρα εδώ του Word News, θα το ξαναπούμε. Ο βασικός στόχος ήταν αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή η αγορά της Ασίας επί της ουσίας. Γιατί πολύ απλά η αγορά της Ασίας ζητάει πόσα θέλετε για το Champions League, για τον τελικό του Champions League. Σου λένε τόσα. Λέγεται τόσα για τις 3 ώρα τα χαράματα, ρε μεγάλε. Δεν είναι πάρα πολλά. Ωραία, θα το κάνουμε. Θα μας δώσεις τόσα και θα το φέρουμε πιο νωρίς. Είναι πολύ απλό, δηλαδή οικονομικά συμφέρει περισσότερο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τα παιδιά, τουλάχιστον. Και έχουν λογική αυτά που έχει πει η UEFA.
1: Καλά.
0: Δηλαδή τα παιδιά.
1: Δεν το εστερνίζει όσο... για τα παιδιά. Έτσι.
0: Ναι,
1: τη δικαιολογία μιλάω, έτσι. Ναι, τη δικαιολογία.
0: Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να κάθονται μέχρι τη, επί παραδείγματος στη δική μας ζώνη, να κάθονται μέχρι τις 12 το βράδυ, και αν είναι και παράταση μέχρι τη μία, και αν είναι και πέναλτι μέχρι τη μία και μισή, που λέει ο λόγος.
1: Δεν νομίζω να σκεφτεί κανένα γι' αυτό. Δική μου άποψη, μπορεί να είμαι λάθος, δεν το πιστεύω, δηλαδή, έτσι, από την αλήθεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύεις, αλλά ισχύει.
1: Ισχύει, δηλαδή, ναι.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, διευκολύνει τα παιδιά αυτό. Και παράλληλα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι ξύπνια ή. Είναι ότι έχουν το περιθώριο περισσότερα παιδιά να παρακολουθήσουν, νέοι να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ακόμα και στη δική μας ζώνη. Αν 10 η ώρα έλεγες σε νεαρά παιδιά και όχι σε πολύ μικρά παιδιά να κάτσουν να δουν το Champions League, άμα έχει ένα πάρτι, μια γιορτή για να πάνε, θα πηγαίνα στη γιορτή ενδεχομένως κάποια παιδιά.
1: Εγώ θα πήγαινα
0: στη γιορτή.
1: Δηλαδή,
0: στην γιορτή, ναι, όχι.
1: Να με τυχοσάρεις.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, στο πάρτι θα πήγαινε.
0: Στο πήρα, ορίστε. Άρα.
1: Μιλάω ως τυχοσάρεις, έτσι.
0: Ναι, μα αυτό. Στόχος λοιπόν της UEFA είναι ξεκάθαρος, να δημιουργήσει.
1: Εκτός αν διακόπτω, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Αν έπαιζε μια ελληνική ομάδα.
1: Εντάξει, εγώ μιλάω ως Δημήτρης, έτσι. Ως τυχοσάρις Δημήτρης.
0: Ναι, αλλά επειδή η UEFA δεν το κάνει για τον Δημήτρη ούτε για τον Τάσο, το κάνει για το σύνολο της νέας γενιάς οπαδών του ποδοσφαίρου. Θέλουν να δημιουργήσουν τις νέες γενιές οπαδών του ποδοσφαίρου. Πώς θα τις δημιουργήσουν? Βλέποντας περισσότερο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό. Τα γνωστά περίοπια του λαού και όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο βατό και για τους πολύ μικρούς και για τα πιο μεγάλα παιδιά. Ο τρίτος λόγος είναι να διευκολυνθούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Βουδαπέστη, τελειώνοντας το παιχνίδι στις 8 η ώρα Βουδαπέστης, δίνει το δικαίωμα στους πολίτες που έχουν ταξιδέψει εκεί και είναι πάνω από 100.000, ασχέτως αν στο γήπεδο οι οπαδοί είναι 35, έξω από το γήπεδο είναι 65.000 κόσμος επιπλέον και για τις δύο ομάδες, και δημιουργούν και ένα, πώς να το πω, ο αθλητικός τουρισμός λειτουργεί καλύτερα, γιατί και τα εστιατόρια θα δουλέψουν και τα μπαρ θα δουλέψουν και οι μπειραρίες θα δουλέψουν και τα σουβενίρ θα δουλέψουν και τέλος πάντων και τα ξενοδοχεία ενδεχομένως θα δουλέψουν. Και παράλληλα διευκολύνεται και ο κόσμος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που παίζει και αυτό το ρόλο του. Και ακόμη πιο σημαντικό, όταν θέλει κάποιος να φύγει, να ταξιδέψει, να επιστρέψει δηλαδή, δεν χρειάζεται να φτάσει να πάει 12 και 1 η ώρα και 2 και 3 ενδεχομένως για να μπορέσει να φύγει, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Μπορεί να φύγει σε πιο νορμάλ ώρα. Όλα αυτά συνηγορούν ώστε η ώρα να είναι κατάλληλη, η πέμπτη απογευματινή που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε τραγούδι και
1: να επανέλθουμε.
0: Και να επανέλθουμε.

0: Θα καλησπερίσουμε στη παρέα μας μια μορφή, από τις μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, με παρουσία σε Euro, με παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, λεγόμενο και Mundial, με παρουσία στην εθνική ομάδα δηλαδή, και φυσικά...
1: Και καλό παιδί.
0: Εξαιρετικό και καλός οικογενειάρχης, και βλέπω ότι ασχολείται και με τη φύση, αλλά κυρίως έχει μια θετική άβρα γενικά, Δημήτρη, θετικότατη άβρα. Και κάνει και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για καλό σκοπό. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Γεια σας, κύριε. Πολύ ωραία με προλογίσατε. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ υπέροχα τα λόγια σας και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας, τιμή μας. Αλέξανδρε, άρχισε να τρέχεις τώρα στα γεράματα που λένε.
2: Κυριολεκτικά. Είπαμε να χάσουμε κανένα κιλό στην
1: Καλά, άμα έχει εσύ πρόβλημα.
2: Ο μεταβολισμός. Και καταντήσαμε να τρέχουμε και σαν το Forest Gump.
0: Τώρα γελάμε εμείς. Όσοι δεν το ξέρετε, ο Αλέξανδρος είναι 1,90 λεβεντόπεδο. Αθλητικό κορμί εννοώ. Τώρα, αν πήρε και κανένα λίγο ξυγκάκι από εδώ και από εκεί, είναι. Οικογενειακή ζωή.
1: Τα γεροντόπακα.
0: Γεροντόπακα και το λέμε και σαν τα τριών χρονών είναι ο άνθρωπος. Απλά έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο εδώ και κάποια χρόνια και ασχολείται με άλλα. Πριν πάμε όμως στα τρεξίματά σου, με τι ασχολείσαι τώρα? Σε βλέπω, έχεις δραστηριοποιηθεί ελιές, έχεις κοντά στη φύση σε πολύ, έτσι?
2: Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει μια δεκαετία τώρα που τρέχει. Είναι μια αρκετά απαιτητική και δύσκολη αλλαγή, την οποία την έκανα με χαρά βέβαια. Στη Λακωνία, είναι αρκετά μακριά γιατί μένα η έδρα μου είναι στην Ερυθρέα, δεν είναι στη Λακωνία, οπότε χρειάζεται να μετακινούμε. Τα παιδιά πάνε σχολείο στην Αθήνα, η σύζυγός μου εργάζεται στην Αθήνα, οπότε μένα το Μονεμβασιά, γιατί κοντά στη Μονεμβασιά είμαστε, σας το λέω, στο σταθμό μέχρι Νέα Ερυθρέα, είναι σαν να λέμε φεύγουμε από Νέα Ερυθρέα για να πάμε στο Μαρούσι. Κάπως έτσι έχει γίνει αυτό το ταξίδι.
0: Και εκεί έχεις, τι έχεις, ελιές, αμπέλια, τι έχεις, βοήθησε, δώσε μας μια εικόνα έτσι γενική. Παράγεις κρασί, τι κάνεις?
2: Ξεκίνησα πριν μια δεκαετία με ελαιώνες, γιατί άκουσα αρκετούς ειδήμονες. Στην αρχή όταν ξεκινάς κάτι το οποίο δεν ξέρεις πρέπει να ρωτήσεις. Ρώτησα λοιπόν και τους λέω, κύριε, τι κάνει εγώ στην περιοχή? Ελιές, μόνο. Οπότε κάπου τι πατήσαμε και χάσαμε χρόνο σε αρκετά πολύτιμα στοιχεία που έπρεπε να εμπλουτίσουμε. Ξεκινήσαμε με ελαιόβεντρα κοροναίικα τα οποία κάνουν ελαιόλαδο. Μετά φύτεψα και αρκετά καλαμών για τη βρόσιμη ελιά καλαμών, τα οποία έχουν και εξαιρετική ποιότητα και αποδίδουν και εξαιρετικά. Και τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε περάσει στους αμπελώνες, δηλαδή φτιάχνουμε το κρασί σιγά σιγά, το δημιουργούμε. Κάποια στιγμή ευελπιστώ να μπορέσω να βγω στην αγορά, αλλά νομίζω ότι επιχειρηματικά, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για ανάπτυξη, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, πατάμε λίγο φρένο, πάμε λίγο πιο συντηρητικά.
0: Όλα καλά θα πάνε, αφού το έχεις πάρει απόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε Τζόρβα, να κάνεις αυτές τις κινήσεις, έστω στο χρονικό διάστημα. Δείχνεις περισσότερο όριμος και επιχειρηματικά, όπως όριμος έδειχνες από μικρό παιδί όταν ήσουν τερματοφύλακας και στο Παναθηναϊκό και στο Νόφι και στον Απόλλωνα και στον Άγιο Νικόλαο, θυμάμαι εγώ. Και
1: εθνική ομάδα.
0: Καλά, εθνική ομάδα, ναι.
2: Όντως. Τώρα πάμε στα ξεκινήματα, Άγιο Νικόλαο. Εντάξει, ίσως η θέση και το ότι χρειάστηκε από πολύ μικρή ηλικία να μπούμε στα πολύ βαθιά. Βέβαια έχει ένα τίμημα όλο αυτό, γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ένα χόμπι γίνεται επάγγελμα και ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, σαφώς, αλλά είναι αστείες κάποιες τοποθετήσεις μερικών ανθρώπων. Κανένα επάγγελμα που γίνεται χόμπι με τόσο μεγάλη, όχι ευθύνη, δεν είσαι γιατρός, αλλά σίγουρα είσαι άνθρωπος όπου μπορεί να στεναχωρήσεις, να χαροποιήσεις τους οπαδούς. Και επειδή το ποδόσφαιρο έχει 2 όψεις, είναι σαν το νόμισμα, έχει την νίκη και την ήττα, η ισοπαλία είναι σχετική, είναι αρκετά απαιτητικά τα πράγματα και αρκετά δύσκολα, οπότε σε αναγκάζουν να οριμάσεις νωρίτερα.
0: Ορίμασες τώρα και πήρες τα βουνά και αρχίσεις και τρέχεις, για να πάμε και στο θέμα μας.
2: Πήρα τις ασφάλτους, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν είμαι τόσο του ορεινού τρεξίματος. Ναι, δεν προπονούμε αρκετά στη πεντέλη, αλλά μου αρέσει να χρησιμοποιώ την άσφαλτο. Εντάξει, το τρέξιμο ήταν αυτό που λέμε κυριολεκτικά. Ξεκίνησε πριν το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε κατά τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο έτρεξε έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιόμετρα στην πανέμορφη Σπάρτη που την αγαπώ ιδιαίτερα, όπως αγαπώ όλη τη Λακωνία. Και μετά αρχίσαμε να περνάμε σε αποστάσεις. Αυτές οι αποστάσεις αρχίσαν να γεμίζανε και κάπου κάποιος με τσίγκλησε και μου είπε ότι ρε φίλε βιάζεσαι. Κανένας δεν έχει τρέξει μέσα σε 8 μήνες 215 χιλιόμετρα του εφήβιου. Αυτά είναι αυτοκτονικά πράγματα. Οπότε μου έδωσε ένα κίνητρο και εκεί μπήκε στο μυαλό μου. Λέω, όντως δεν έχει τολμήσει κανένας σε 8 μήνες να τρέξει μια απόσταση 215. Μου λένε ότι κατά διάνοια. Οπότε τον τερματίσαμε πριν λίγες μέρες, πριν 2 εβδομάδες για την ακρίβεια, τον Ευχίδιο Υπεράφλο, ένας πολύ ωραίος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από τους Βελφούς, φτάνει στις πλατές και ξαναεπιστρέφει. Με αρκετά υψομετρικά, ανεβοκατεβαίνουμε αρκετά βουνά, όλος επί ασφάλτου, αρκετά απαιτητικός. Και μέσα σε όλα αυτά, πριν κάνα 1,5 μήνα, ήμουνα στους αμπελώνες, οπότε επειδή στα αμπέλια δουλεύω αποκλειστικά μόνος μου, χρειάστηκε πάνω στις σκέψεις μου, λέω τι ωραίο θα ήταν να μπορέσω να δημιουργήσω έναν αγώνα μέσα σε ένα στάδιο και να μπορέσει αυτός ο αγώνας να έχει 100 γύρους, 250 γύρους, συγγνώμη, 100 χιλιόμετρα και να με βρίζουν όσοι ούλτρας έρχουν να τρέξουν, αλλά να το απολαύσουν κιόλας, γιατί αυτές είναι και οι υπεραποστάσεις έχουν πάρα πολύ πόνο.
1: Είναι νομίζω πιο κουραστικό όμως, έτσι. Είναι νομίζω πιο κουραστικό να τρέχεις στο γήπεδο, κουραστικό και ψυχολογικά εννοώ, από το να τρέχεις την ίδια απόσταση στον δρόμο.
0: Σαν κουλουάρ εννοείς.
1: Ναι, γιατί κάνεις συνεχώς γύρω, το βαριέσαι ρε παιδάκι μου.
2: Εννοείται και η καταπώνηση είναι περίπλοκη, γιατί πηγαίνουν συνέχεια, δουλεύουν, επιβαρύνονται τα ίδια μήκα συστήματα. Εμείς γι' αυτό και στα 100 χιλιόμετρα αλλάζουμε φορά. Βέβαια μέσα σε όλο αυτό, γιατί ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα, δεν σας κρύβω, και μόλις το σκέφτηκα και άρχισα να υλοποιείται η ιδέα και βοήθησε πάρα πολύ ο Παύλος Γορανίτης, ο οποίος κάνει αγώνες υπεραποστάσεων πολλά χρόνια. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Αναγνωστάκος, που είναι σπαρταφλητής και συνηθίζουμε να τρέχουμε μαζί συνέχεια, και ο ένας τσιγκλάει τον άλλον και βάζουμε προκλήσεις ο ένας τον άλλον με καλό τρόπο. Οπότε θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει μέσα σε ένα γήπεδο, κατευθείαν σκέφτηκα ότι ο σκοπός θα πρέπει να είναι αποκλειστικά φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
1: Οπότε τι κάνουμε στο Διόνυσο?
2: Τώρα λοιπόν στο Διόνυσο 6 και 7 του Ιουνίου, λέω 6 και 7 γιατί θα ξημερώσουμε όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό έχουμε διπλή ημερομηνία, θα γίνουν 2 αγώνες. Ο πρώτος θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, τον οποίο τον έχουμε ονομάσει Ελίζα. Γιατί τον ονομάσαμε Ελίζα? Γιατί όλα τα έσοδα πηγαίνουν κατευθείαν στο σωματείο Ελίζα. Τι εννοώ κατευθείαν, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, ότι όλες οι χορηγίες, γιατί το αγκαλιάσανε πολύ μεγάλες εταιρείες και χορηγοί αυτό το project, αυτό το εγχείρημα, μάλλον δεν είναι ούτε project ούτε εγχείρημα, αυτή είναι τη φιλανθρωπική δράση, όλα τα έσοδα μπαίνουν κατευθείαν στο σωματείο Ελίζα. Δεν είναι μεσολαβή τρίτος φορέας.
0: Πες μας τι είναι το σωματείο Ελίζα πριν να πας και στα υπόλοιπα.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστό. Το σωματείο Ελίζα λοιπόν έχει την πολύ ιδιαίτερη ιδιότητα ενός σωματείου που προστατεύει τα παιδιά, κάνει στην ουσία πρόληψη κατά της παιδικής κακοποίησης και αντιμετώπιση. Η πρόληψη είναι κάτι το οποίο μακάρι να φτάσουμε να μιλάμε όλοι για κάτι τέτοιο και να έχουμε την πρόληψη, αλλά η αντιμετώπιση καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι. Είναι ένα σωματείο που χρειάζεται απλά να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο κάνοντας βορέα, ότι υπάρχει εκεί σαν σταθμός, σαν συναγερμός για να ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι τόσο φρικτό σε ένα παιδί. Σαφώς η κακοποίηση είναι κάτι φρικτό σε όλους, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε ένα παιδί είναι ακόμα χειρότερο από οποιαδήποτε μορφή μπορεί να υπάρξει. Οπότε σκεφτήκαμε ότι okay, από τη στιγμή που υπάρχει ο χώρος, καλό θα ήταν να φτιάξουμε έναν αγώνα δίωρο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 7 και θα ολοκληρωθεί στις 9, και σε 9 και 4 θα ξεκινήσει ο αγώνας των 100 χιλιόμετρων, των 250 γύρων, που θα έχει και ένα χρονικό όριο 14 ωρών. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατά για συμμετοχές. Άμα σκεφτείτε το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που τρέχουμε αυτή τη φιλανθρωπική δράση, Και το σημαντικότερο, έχουμε και πάρα πολύ κόσμο που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, και η δική μας, η δική μου προσωπικά κιόλας ανταμοιβή απέναντι στους ανθρώπους στους οποίους ήδη έχουμε σαν συμμετοχές, είναι να ζητήσω στους χορηγούς μας να γίνουν λίγο ανταποδοτικοί, να βγάλουμε δηλαδή και στην κλήρωση πάρα πολλά πλούσια δώρα, να προσφέρουμε ένα πάρα πολύ ποιοτικό μπλουζάκι Adidas, το οποίο το έχουν ελάχιστοι βρωμικοί αγώνες, και όποιος δηλώσει συμμετοχή, που είναι 50 ευρώ το κόστος συμμετοχή να σας τονίσω, να φύγει με μια τσάντα όσο το δυνατόν περισσότερα, με περισσότερα δώρα.
0: Προϊόντα διάφορα και όλα τα σχετικά, ανάλογα και με τους χορηγούς που έχετε, δηλαδή κάπως έτσι είναι το κόνσεπτ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν χορηγούς οι οποίοι, και μάλιστα θα βγάλουμε και στη κλήρωση πάρα πολλά μηχανήματα. Μηχανήματα εννοώ και ψύκτες από εταιρείες με τα νερά όλου του χρόνου. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω για τις εταιρείες εμπορικά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θέμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα και... γιατί είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις μια γρήγορη τέλεια αναφορά, με σεβασμό, απλά το αναφέρουμε.
2: Η εταιρεία Steel που συνεργαζόμαστε 4 χρόνια, γιατί είμαι ο brand ambassador της εταιρείας με τα μηχανήματα Steel, δίνει πάρα πολλά δώρα και μηχανήματα και στους πρώτους τρεις που θα τερματίσουν στους δύο αγώνες, τρεις και τρεις, αλλά και σαν κλήρωση και πολλά αναμνηστικά, καπέλα, μπρελόκ και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ίδιο κάνει και τα νερά Κρήτης, τα οποία κληρώνουν τρεις ψύκτες με τα νερά όλου του χρόνου για τρεις νικητές. Γενικά η εταιρεία η Coolvit είναι αυτή η οποία χρηματοδοτεί, είναι ο μεγάλος χορηγός και χρηματοδοτεί τα έξοδα του αγώνα. Οπότε σε γενικές γραμμές, μαζί με όλους τους υπόλοιπους χορηγούς που έχουν κάνει δωρεές απευθείας στο σωματείο και μάλιστα αρκετά μεγάλες, πέρα από τα πράγματα τα οποία προσφέρουν ανταποδοτικά, νομίζω ότι θα γίνει ένας αγώνας καταπληκτικός με μια πανέμορφη μπλούζα ροζ η οποία συμβολίζει την παιδικότητα, και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει ένας θεσμός ο οποίος κάθε χρόνο θα εξελίσσεται.
0: Ο Τσατσαρής, ο Παπαλουκάς που είναι στην παρέα, τους έχω ότι θα βοηθήσουν χιλιομετρικά. Ο Νίνης βγάζει τσαγανό, γιατί έμαθα ότι θα...
1: Είναι και μικρούλης. Έτσι, ναι.
0: Και, εντάξει, μικρούλης, μεγάλος.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ο Πετρογκόλο, ο Πετρόπουλος πώς θα τα καταφέρει. Είναι η απορία.
1: 100 μέτρα είδαμε.
2: Άλεξ, μπορώ να έρθω να τρέξω στο... Γιατί κάποια στιγμή σκεφτήκαμε και είπαμε μήπως βάζαμε χρονικά όρια τα οποία να δίνουν και πρόκριση στο Σπάρταφλο. Τι εννοώ, το Σπάρταφλο για να μπορέσεις να προκριθείς θα πρέπει να τερματίσεις κάποιους αγώνες υπεραποστάσεων σε συγκεκριμένες ώρες. Ό,τι έκανα εγώ στον Ευχίδιο που τερμάτισα και μπήκα στις κληρώσεις του Σπάρταφλου, όχι για το 2026, για το 2027. Το θέμα λοιπόν είναι ότι είπαμε όχι, δεν θα βάλουμε κάτι τέτοιο, γιατί ο σκοπός ναι μεν είναι να τερματίσουμε έναν μεγάλο αγώνα, αλλά να μην μπούμε και σε διαδικασίες ανταγωνισμού. Τώρα θα μου πείτε οκ, okay, να μην μπούμε σε διαδικασίες ανταγωνισμού, αλλά οι πρώτοι θα φύγουν με πιεστικά μηχανήματα της Steel. Θα ξεσπονέσουν και λίγο μερικά στρέξουν παραπάνω. Αυτό είναι και το κίνητρο, είναι λίγο διαφορετικό. Τώρα, ο Σωτήρης μου λέει, Άλεξ, πόσο μπορώ να βγάλω? Του λέω, θα το βγάλεις όσο πάει. Και του λέω, Αντώνη, εσύ πόσο θα τρέξεις? 100 μέτρα, μου λέει, είναι εξαιρετικά. Μα του λέω, δεν είναι ούτε ένας γύρος. Το κατοστάρι του λέω, είναι...
0: Έρχεται για το μπλουζάκι.
2: Το έκανε έτσι.
0: Για το μπλουζάκι έρχεται ο
2: Bolt. 100 έκανε ο Bolt. Άρα μου λέει, ας το κάνεις στην άκρη. Και είχε δίκιο, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα γίνονται για έναν ωραίο σκοπό. Οπότε και εκεί καταλήγουμε και στον αγώνα το δίωρο, ότι όποιος μας ακούει τώρα και θέλει να δηλώσει συμμετοχή, που αυτό μπορεί να το βρεις μέσα στα κοινωνικά μου δίκτυα, υπάρχουν σε πάρα πολλά post η προκήρυξη του αγώνα, να ξέρετε ότι δεν έχουμε έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων, έχουμε και έναν αγώνα 2 ώρο που μπορεί κάποιος κυριολεκτικά να κάνει ένα μέτρο. Ή κάποιος ο οποίος μας ακούει τώρα και θέλει να δει τι είναι το σωματείο Ελίζα, να δει το έργο του, να δει τη τεράστια σημασία που έχει, τη τεράστια βοήθεια που δίνει. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να συμβάλλει με έναν τρόπο χωρίς να αφορά αποκλειστικά τον αγώνα.
0: Αλέξανδρε Τζόρβα, για να κεφαλαιολώσουμε λοιπόν. Mm-hmm. Σάββατο Κυριακή 6 και 7 του μήνα αγώνες στο... σε ποιο γήπεδο, πώς λέγεται το γήπεδο του Διονύσου?
2: Το στάδιο λέγεται Σακελάριο Σωτηρίου.
0: Ωραία, εκεί θα γίνουν οι αγώνες. ψαχτείτε και διαδικτυακά όσοι θέλετε. Συμμετοχές μέχρι.
2: Πότε συμμετοχές λέμε να είναι μέχρι τις 3 του μήνα, γιατί Τετάρτη. Υπάρχουν περιορισμοί προετοιμασίας, όπως καταλαβαίνετε. Σωστό. Σε αρκετά πράγματα όσον αφορά. Γιατί είναι λίγο σύνθετο το κομμάτι της ταυτοποίησης, καθώς οι πληρωμές γίνονται κατευθείαν στο Σωματείο Ελίζα. Άρα έχουμε μια διαδικασία να σταλθούν τα αποδεικτικά κατάθεσης στο email του αγώνα, για να μπορέσουμε να επικυρώσουμε και να ταυτοποιήσουμε, να το πούμε και αυτό. Όλες οι λεπτομέρειες βέβαια υπάρχουν στην προκήρυξη. 6 και 7 Ιουνίου. Λέμε 7 γιατί, όπως σας είπα, 9 ώρα τη νύχτα θα ξεκινήσει ο αγώνας των 100 και θα τερματίσει στις 11 και 4 το πρωί. Άρα θα το ξημερώσουμε σε ένα πανέμορφο γήπεδο. Και να ευχαριστήσω κιόλας, και οφείλω να το κάνω, τη Βόνη Βιφινού, την αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Βιονύσου, γιατί με το που τη τηλεφώνησα, μέσα σε 10 λεπτά μου εξασφάλισε τον χώρο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε και να μιλάμε και εύκολα για αυτήν την οργάνωση.
0: Είπες βραδινός ο αγώνας.
1: Ποια ώρα,
0: και πιο αργά, μέχρι το πρωί θα πάνε αυτοί. Βραδινό θα είναι και το Μουντιάλ. Επειδή είπαμε, η σημερινή μας συνάντηση έχει να κάνει με αυτόν τον ιερό σκοπό που έχετε τώρα. Σε δεσμεύουμε λοιπόν την επόμενη φορά να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο και ενδεχομένως για τους τερματοφύλακες του παγκόσμιου κυπέλου.
2: Εμένα πολύ ευχαρίστως να με δεσμεύσετε να σας μιλήσω για παγκόσμιο κύπελο, αλλά να σας προετοιμάσω, όχι μόνο χαριτολογώντας και με την πραγματικότητα, ότι μετά από αυτόν τον αγώνα με περιμένουν τα χωράφια σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, γιατί έχουν μείνει πίσω για τον καλό σκοπό αυτόν, και με περιμένει και μια πολύ βαριά προετοιμασία τρεξίματος, γιατί προετοιμαζόμαστε να τρέξουμε το Θηβηπίδιο, ο οποίος ξεκινάει από το Μαραθώνα φέτος, πάει στη Σπάρτη και επιστρέφει 525 χιλιόμετρα. Δεν νομίζω ότι θα.
1: Και το αυτοκίνητο ακόμη θέλει σέρβις, έτσι.
2: Να πω παγκόσμιο.
1: Και το αυτοκίνητο θέλει σέρβις.
2: Αν ήταν στο παγκόσμιο. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Λέω και το αυτοκίνητο ακόμη λέω θέλει σέρβις. Άμα το κάνει σε μία μέρα 500 χιλιόμετρα που λέει ο λόγος πήγαινε, έλα.
2: Ναι, μα η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όπως σας είπα, αν έπαιζε η εθνική μας θα το παρακολουθούσα. Γενικά δεν βλέπω ποδόσφαιρο από όταν έπαιζα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο, όπως έχετε καταλάβει. Οπότε ευχαρίστως να βρεθούμε και να συζητήσουμε για πολλά πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν θα μπορέσω να σας καλύψω σίγουρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αρκεί που κάνεις αυτά που κάνεις και είναι πολύ σημαντικό. Τα φιλιά μας στην οικογένειά σου και σε όλους τους συναθλητές σου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το βήμα να μπορέσω να μιλήσω και να ανακοινώσω, να κοινοποιήσουμε μαζί μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε.
0: Γεια σου Αλέξανδρε Τζόρβα.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για όλα. Γεια σας.
0: Ακούσαμε έναν άνθρωπο του αθλητισμού, ο οποίος, όπως καταλάβατε, του ποδοσφαίρου. Δημήτρη.
1: Πάντα ξεχώριζε ο Τζόρβας, έτσι. Και τώρα μπορεί να μιλήσει από ελεύθερα, γιατί δεν είναι μαζί. Και να πει: μην τα λες αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω του ρεπορτάζ είχαμε μια χή σχέση. Πάντα το παιδί είχε. Ακούστε και τον λόγο του, θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε εκτός από ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, εννοείται.
1: Με πολύ ωραίο λόγο.
0: Ναι,
1: αυτό λέω. Και βασικό και πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Και με πολύ καλή οικογένεια και βλέπετε ότι έχει. Και επιχειρηματικά το βλέπει, αλλά βλέπεις ότι αυτό το επιστροφή στη φύση του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε να επιστρέψουμε και στο Champions League.
1: Γίνεται χαμολής, έτσι.
0: Ναι, έγινε ένα πέναλτι. Κέρδισε η Παρί, το κέρδισε ο Κβαρασχέλια, αλλά σκόραρε ο Ντεμπελέ και το σκορ είναι τώρα στο 81-1. Τώρα, αν αντέξουμε μέχρι το 90, που λογικά εμείς θα αντέξουμε όσον αφορά την εκπομπή, μπορεί να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως, υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι όσες φορές, 8 φορές ήταν πίσω στο σκορ η Παρί στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε ποτέ να νικήσει. Είχε 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Όσες φορές ήταν πίσω στο σκορ.
1: Δεν το γύρισε, δεν το έκανε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια εδώ υπάρχει και παράταση αν πάει στο 1-1. Όμως έχουν ανοίξει τα φτερά της Παρί μετά την ισοφάριση και έχει μια έτσι πρωτοβουλία και δημιουργεί προϋποθέσεις, όχι τη μεγάλη φάση. Αλλαγές κάνει η Arsenal συνέχεια, ο Αρτέτα, και είναι πολύ λογικό. 81ο λεπτό, Paris Saint-Germain, Arsenal είναι στο 1-1.

0: Αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα και στο στοίχημα GPL, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν το 2-0 στη σειρά απέναντι σε ΑΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, και προκρίθηκαν στη τελική, τι περίεργο έτσι, στο τελικό του πρωταθλήματος. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια με τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι
0: 20 χρόνια.
1: Τα χρειάστηκε.
0: Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο τα χρειάστηκε. Το σημερινό παιχνίδι, να πούμε ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός 102-94 χωρίς παράταση αυτή τη φορά.
1: Ναι, λέω πιο εύκολα. Αυτό είναι το άλλο με παράταση. Το κέρδισε και με παράπονα του ΠΑΟΚ ότι ίσως
0: σε κάποια σημεία ήταν,
1: ναι.
0: Δεν ήταν υπέρ του κάποια σφυρίγματα. Αυτό έγινε
1: σε
0: στο πρώτο
1: σημεία,
0: παιχνίδι.
1: Έτσι, ναι.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός για τουλάχιστον 25 λεπτά. Ήταν και μπροστά στο σκορ, είχε πάρει και διαφορές, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός με την ποιότητα του Όσμαν, κυρίως του Όσμαν, το λέω γιατί ο Όσμαν πραγματικά ήταν εντυπωσιακός με 29 πόντους, 2 assists, 4 rebound, έκλεψε την παράσταση και ήταν ο MVP του αγώνα. 102-94 τελικά ο Παναθηναϊκός, που υποχρέωσε και τον coach Άταμαν να πει ότι δεν ξέρω τι γράφετε, δεν ξέρω τι λέτε, τι λένε τα social media, τι λένε τα site και οι εφημερίδες. Εγώ ξέρω ότι η ομάδα μου είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε.
1: Αυτό το λέει μόνος του για την ώρα, έτσι.
0: Μόνος του. Θέλει και παρέα για το πει. Εννοείς ότι το φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός.
1: Όλοι οι υπόλοιποι βλέπουμε άλλα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος 95-68 πέρασε τρένο και από το κλειστό των Άνω Λεωσίων. 95-68, επαναλαμβάνω, έκανε και αυτό το 2-0. Και μάλιστα προστάτευσε και παίχτες ο coach Μπαρτζόκας. Αυτή είναι η ουσία, ότι στο τελικό πάνε. Πήγε η Arsenal τώρα να δημιουργήσει φάση, έτσι. Στα τελευταία 7 λεπτά βρισκόμαστε της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Είναι το 1-1, παραμένει. Οι τελικοί όμως ξεκινάνε την Τετάρτη. Να βρω ακριβώς και πότε ξεκινάνε και τις ώρες δηλαδή των τελικών και τις μέρες και τις ώρες. Λοιπόν, 3 του μηνός, Τετάρτη στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το αναφέρω αυτό διότι θα μπορέσουμε να τους παρακολουθήσουμε και τους τελικούς από την ΕΡΤ 2 και φυσικά θα τους ακούσουμε και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Παρασκευή 5 του μηνός, επίσης στις 9, όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 9. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός το δεύτερο παιχνίδι. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί Δευτέρα 8 του μηνός. Και από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί τέταρτος και πέμπτος αγώνας, ο τέταρτος θα γίνει στις 10 του μηνός, Τετάρτη, την μεθεπόμενη Τετάρτη, και ο πέμπτος αγώνας θα γίνει 13 Ιουνίου, 6 ώρα όμως, αυτή είναι η διαφορά της ώρας, στις 13 του μηνός, δηλαδή ημέρα Σάββατο 6 ώρα, εάν χρειαστεί να φτάσουμε στις 13 του μηνός, δηλαδή σε πέμπτο αγώνα. Αυτή είναι η εικόνα και ολοκληρωμένο πακετάκι, να το πω έτσι, για την GPL, το πρωτάθλημα της λεγόμενης Α1 κατηγορίας του μπάσκετ ανδρών. Και αφού ακούσαμε BG's, ακούμε τώρα και Bonnie M και μασερικούς χορευτικούς, όπως ο Βιτίνια επιχείρησε ένα χορευτικό σούτ εδώ πέρα, αλλά κοντράρε και δεν μπόρεσε να φτάσει μπάλα στην εστία για να σκοράρει απέναντι στην Arsenal η Paris Saint-Germain και να κάνει και την ολική ανατροπή στο 85ο λεπτό.

0: 40 πρωταθλήματα έχει φτάσει ο Ολυμπιακός στην ιδετοσφαίριση ανδρών, καθώς νίκησε και σήμερα τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο, στο κολυμπητήριο στο Παπαστράτιο, 17-12 τελικό αποτέλεσμα, και έκανε στη σειρά σκούπα που λένε, sweep το λένε οι Αμερικανοί, okay, σκούπα δηλαδή, το 3-0, και πήρε το πρωτάθλημα. Μετά τη ρηλήξη όμως του αγώνα είχαμε ένταση και έξω από την πισίνα μεταξύ των παικτών. Ο ένας είπε κάτι στον άλλον προφανώς, λέγε μάλιστα ότι δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου τελικού, ο Γεννηδουνιάς με τον Νίκο Παπασιφάκη είχαν αντιπαράθεση και εκτός πισίνας, μπήκαν εντάξει πίσω εκκρεμότεροι και χώρισαν τους δύο πολίστες. Εντάξει, γίνονται αυτά, ένταση, ντέρμπι είναι αιωνίων, και όταν λέω ντέρμπι, 63 σερί παιχνίδια. Ο μεγάλο λάθος τώρα, γιατί από πλευράς Παρί, για να πάμε και λίγο στο παιχνίδι, 87ο λεπτό, αλλά η κούραση και το να μείνει σε συνέχεια δεν υποχρέωσε το ποδοσφαιριστή της Άρσενα να κάνει μια πολύ κακή πάσα προς το συμπαίκτη του και τελικά να περάσει ο κίνδυνος για την εστία της Παρί. 1-1 παραμένει, 87ο λεπτό, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσενα 1-1. Πούμε για κάποιες ειδήσεις διαφορετικού επίπεδου, όπως που έχει να κάνει με το Στίβο, όπως η περίπτωση του Μίλτου και του Μανόλο. Ο Τεντόγλου στο Διεθνής Μήτικ της Λεμεσού πέταξε στα 8.49 παρακαλώ, χθες, ανεβάζοντας την κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο. Η προηγούμενη ήταν 8.46 που έκανε ο ίδιος πριν από μία εβδομάδα στην Κίνα. Σε τρομερή κατάσταση φαίνεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο ίδιο Μήτικ ο Εμμανουήλ Καραλής για ακόμη μια φορά πέρασε τα 6 μέτρα, έτσι για να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μεγάλη επίδοση, πάλι 6 μέτρα τα πέρασε, αλλά μετά δεν πήγε απλά πιο πάνω, το πήγε στο 6-15, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να τα περάσει. Καταχειροκροτήθηκαν και οι δύο Έλληνες πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και όλα αυτά, και πραγματικά γνώρισαν την αποθέωση στη Λεμεσό. Έγινε αυτοί οι αγώνες. Στο πόλο που σας είπα προηγουμένως έχουμε και το πόλο γυναικών σε εξέλιξη. Είναι στο 1-1 μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης. Παρέλειψα να πω ότι ο Ολυμπιακός στην ιδιατοσφαίριση ανδρών έχει να ιτηθεί εδώ και 4 χρόνια, μια ήττα που έκανε εκτός έδρας από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Από τότε δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα.
1: Και το μεγάλο σερί με τον Παναθηναϊκό.
0: Και θα πάρει και μέρος και στο Final Four του Champions League.
1: Είναι τώρα λίγο διαφορετικό, γιατί από φέτος είναι ένα διαφορετική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Το πάλεψε. Έστω και...
0: ήταν πιο ανταγωνιστικός και στο Final Four ήταν, και το κυπέλλου ήταν, είχε και παράπονα για την διαιτησία, αλλά ακόμη απέχει από τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως ανακοινώθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φοβερή ευκαιρία για την Παρί με το Βιτίνια, πρέπει να το έβγαλε ο τερματοφύλακας στο 81ο λεπτό, φοβερή επέμβαση ο τερματοφύλακας της Arsenal.
1: Και τράβηγμα, κράμπαμα.
0: Κράμπαμα, αυτό την εκτείναξη που έκανε στο παραθυράκι που λένε, στο γάμα της εστίας της Arsenal. Από δεξιά έγινε μια μεταβίβαση, η μπάλα έφτασε στο Βιτίνια που εν κινείς έπιασε ένα σουτ. Πρέπει τη βρήκε. Ούτε στο replay δεν φαίνεται, δεν προλαβαίνει η μπάλα να δείξει αν τη βρήκε. Όχι, δεν τη βρήκε. Δεν τη βρήκε τελικά. Νόμιζα ότι τη βρήκε. Απλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία της Arsenal. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για την Παρί να τελειώσει τώρα τον τελικό. Όπως όλα δείχνουν όμως, επειδή έχουμε μπει στο 90, να δούμε και τα λεπτά. Είχαμε και cooling break, γιατί γίνεται νωρίς και κάνει και ζέστη. Να δούμε πόσα λεπτά θα δώσει. Το κοιτάζω αυτό διότι εμείς είμαστε 5 λεπτά πριν από το φινάλε της εκπομπής και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε πόσα λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Τώρα έχουμε και τραυματισμό, υπήρχε το cooling break. Οπότε περιμένουμε να δούμε πόσα λεπτά καθυστερήσεις θα δώσει. 6 λεπτά, που σημαίνει λογικά ότι δεν θα προλάβουμε το φινάλε, αλλά θα ενημερωθείτε και αργότερα μέσα από τα δελτία ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 για το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Λοιπόν, άρα είμαστε στις καθυστερήσεις και βλέπω ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν. Έχουν μπει στις καθυστερήσεις ακόμα με τους τραυματισμούς. Δεν έχουν ξεκινήσει. Νομίζω ότι θα πάει και περισσότερο από τα 6 λεπτά καθυστερήσεις. Πάντως, όσοι έλεγαν ότι είναι αμφίρροπο και στοιχηματικά αμφίρροπο το έδιναν, με πλεονέκτημα λίγο στην Παρή Δημήτρη, αλλά τελικά δικαιώνονται γιατί η διαβόλη. Να και ο Γιώκητς είναι στο κήπεδο, παρακολουθεί τον τελικό, ο σπουδαίος αυτός Σέρβος μπασκετμπολίστας, έτσι. Έχουμε πάει στο 21ο λεπτό και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο αγώνας μετά τον τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας, οπότε αυτό τα 6 λεπτά σίγουρα θα γίνουν 7. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Ακούσαμε και τον Αλέξανδρο Τζόρβα να μας μιλάει για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, για αυτή τη φιλανθρωπική ενέργεια που κάνουν για το ΕΛΙΖΑ, για το Ίδρυμα ΕΛΙΖΑ, για να βοηθήσουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαούρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Champions League μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουν δοθεί 6, αλλά θα πάει περισσότερο. Λογικά είναι στο 1-1. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Φεύγουμε. Και αύριο ραντεβού, πάλι 8 η ώρα, έτσι, 8 διωράκι.
0: Εδώ, με ένα άκρος σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά μας, με την παιδεία και τον αθλητισμό και πόσο σημαντικό είναι. Θα μιλήσουμε επίσημα με θεσμικά με άνθρωπο ο οποίος θα μας πει πάρα πολλά πράγματα για το σχολικό αθλητισμό, για το φοιτητικό αθλητισμό και φυσικά για τις αξίες του εφαγωνίζεστε. Θα συντονιστείτε εδώ και φυσικά με όλο το τρίτο ημίχρονο του Champions League και όχι μόνο. Έτσι, Δημήτρη. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ο Πίτ Χέγκσεθ, μεταξύ άλλων, επιτέθηκε εκ νέου κατά των Ευρωπαίων συμμάχων την Ουάσιγκτον, προσάπτοντάς τους ότι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις για να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Δραματική είναι η κλιμάκωση στο συγκρούσιο στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο νότιο Λίβανο. Σήμερα ακούστηκαν σιρήνες σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε αρκετές εκτοξεύσεις δρόνων και ρουκετών, μερικές αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο Λιβανέους στρατιώτες στο νότιο Λίβανο. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψε η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της διευθύνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος με δικοδική ονομασία Θερισμός, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στη σύλληψη 33χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη του 2023, στην οικία του είχε εντοπιστεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι κάτω των 15 ετών. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 23 μεταναστών πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Στη σύλληψη μιας 62χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Μεσαργό στην Αίγινα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 62χρονη προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προάβλιο χώρο της οικίας της, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπηρωτικά, στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Από 16 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος, πίσω από το μικρόφωνο, και συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς το σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 ζωντανά. Για ακόμα μια εβδομάδα, πιστοί στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε πως θα βρίσκουμε επιρρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί θα ψάχνουμε συνειρμικά τη μέρος του λόγου, είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί.

Στην κονσόλα του ήχου ο Χάρης Κουτουλογέννης και αυτό που ακούτε είναι το Wicked στα πολωνικά. Για ποιο λόγο? Η Σύνθια Ερίβο, η οποία είχε πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική έκδοση του Wicked, αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνει τις παραστάσεις του Δράκουλα στο Λονδίνο. Ένας μικρός λοιπόν φόρος τιμής σε αυτή την εξαιρετική ηθοποιό με την θεσπέσια φωνή, αλλά ας την ακούσουμε και από τους ανταγωνιστές της σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι.

0: Η θερινή σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Οι θερινοί κινηματογράφοι περισσότεροι βρίσκονται στις επάλξεις με καινούριο πρόγραμμα, με νέες προβολές, κάποιοι και με βελτιωμένες μηχανές προβολής, έτσι ώστε η ποιότητα των κινηματογραφικών ταινιών που θα βλέπουμε σε πρώτη προβολή να είναι ανάλογη αυτού που θα μπορούσαμε να δούμε και σε μια κλειστή αίθουσα. Το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλές ταινίες, από το Star Wars, το Scary Movie, το οποίο μάλιστα δεν θα κάνει δημοσιογραφική προβολή, πρέπει αυτό να μας προβληματίσει λίγο. Το πέμπτο μέρος από το Toy Story, τη Βαϊάννα που στο τρέιλερ μάλιστα προδίδει και κάτι αθλητικής προέλευσης δικό μας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί ολοκληρώθηκε η προηγούμενη αγαπημένη σας αθλητική εκπομπή. Άντε να επανέλθω το πολύ πολύ με το σκορ του αγώνα αργότερα. Ο καινούριος Spider-Man, τα Minion, δεν ξέρω, τη Βαϊάννα πρέπει να την έχω πει νομίζω, το ημέρα αποκάλυψης. Περιμένουμε αρκετές ταινίες να γεμίσουν με επιλογές το πρόγραμμά μας και θα χαρούμε πάρα πολύ να τις απολαύσουμε. Και επίσης υπάρχουν και ειδικές προβολές, ναι, κάποιες από αυτές μάλιστα και σε ένα καινούριο χώρο, σε ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών στο Ρέντι. Το Νάσις Ρέντι λοιπόν, που είναι ένας χώρος που έχει μετατραπεί μεταξύ άλλων και σε θερινό κινηματογράφο, θα έχει ειδικές προβολές, ένα αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει αυτές τις μέρες με αφορμή και την έκθεσή της, φυσικά και την παράσταση την οποία είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε κάποιες μέρες πριν. Αν ανατρέξετε σε κείμενα στο Earth News θα βρείτε και την παρουσίαση από τη συνέντευξη τύπου και μια πρώτη κριτική από την παράστασή της. Πάντως μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα μαζί, να παρακολουθήσετε ταινίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει τις προβολές τους από σήμερα. Νομίζω σήμερα πρέπει να ήταν το Είμαι ο Έρωτας. Την επόμενη εβδομάδα έχει το Memoria. Ουσιαστικά οι ταινίες θα κάνουν ένα διάλογο. Την εβδομάδα που θα έχει ήδη προηγηθεί η πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, θα μπορείτε να δείτε και την προηγούμενη του, στην οποία παίζει η Τίλντα Σουίντον, το The Room Next Door. Ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους αγγλόφωνη ταινία, το είχε δοκιμάσει δύο μικρού μήκους νωρίτερα. Τέλος πάντων, ένα πάρα πολύ ωραίο πλούσιο πρόγραμμα σε ένα χώρο που, αν κάτι αξίζει να αναφέρουμε για αυτό το χώρο, είναι ότι έχει φτιαχτεί ουσιαστικά για να δώσει στέγη σε καλλιτέχνες οι οποίοι ψάχνουν τις φωνές τους, τη δημιουργική τους γλώσσα και χρειάζονται κάπου να βρίσκονται και κάποιους ανθρώπους και φορείς να μπορούν να αγκαλιάσουν την ιδιαιτερότητα αυτού που θέλουν να χτίσουν.
1: Но я... Так, ale to zależy, co rozumiemy przez przyjaźń. Znałam ją. To znaczy, wpadłyśmy na siebie na uniwersytecie.
0: Άντε, να το προσθέσουμε λοιπόν και αυτό που δώσαμε στην αρχή μια πρώτη πληροφορία. Σε ποια ταινία λοιπόν της Disney πρωταγωνιστεί ο Ατετοκούμπο? Γιατί γι' αυτόν μιλάγαμε, στη Μωάνα λοιπόν.

Ας δούμε λίγο και το box office της προηγούμενης εβδομάδας για να σας πούμε τελικά το ότι μάλλον το παλιό είναι αυτό το οποίο κρατάει καλύτερα στη ζυγαριά και άμα το δούμε και αναλογικά με τις αίθουσες. Το καινούριο λοιπόν Star Wars μπορεί να είναι πρώτο στην θέση των εισιτηρίων αλλά με 130 αίθουσες και τις περίπου 17.000 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο, μάλλον απογοητευτικό το λέμε, κρίμα γιατί ίσως είναι η μοναδική ταινία από τα Star Wars που μας συστήνει ξανά τον θρύλο και επειδή εστιάζει και σε νεότερες γενιές με πιο χαλαρή διάθεση και χωρίς την ανάγκη να γνωρίσει όλο αυτό το παρελθόν από τις 818,5 εκατομμύρια ταινίες που με πληροφορίες που κατά ανάγκη για τον μέσο συνεφίλ δεν έχουν και τόσο πολύ νόημα, θεωρούσα ότι ίσως τις άξιζε μια καλύτερη τύχη. Ο διάβολος βεβαίως συνεχίζει να φοράει πράντα στο δεύτερο μέρος. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, χωρίς να έχει πέσει πάρα πολύ σε αριθμό αίθουσών, είναι 75 οι αίθουσες που πρόβαλαν ταινία, είχε καταφέρει να φτάσει σχεδόν τις 12.000 εισιτήρια στο τρίμερο, τετραήμερο τέλος πάνω, αυτό το Πέμπτη με Κυριακή, φτάνοντας σχεδόν τα 200.000 εισιτήρια και με τον Μάικλ να ακολουθεί έτσι με πολύ μικρή διαφορά, που και αυτός είναι μια ανάσα πριν από τα 200.000 εισιτήρια, ίσως θα είναι και πιο επιτυχημένη μουσική βιογραφία, έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι θα γίνει και το δεύτερο μέρος. Αυτό που αξίζει όμως να αναφέρουμε προσπερνώντας την τέταρτη ταινία στο box office είναι το ότι η Αρκουδότρυπα, μια ελληνική ταινία με ιδιαίτερο τόνο και γραφή, στην οποία θα αναφερθούμε στις επόμενες εκπομπές μας για πρακτικούς λόγους, γιατί θα κάνουμε μαζί με την Ντέπι Βρετού ένα πλήρες αφιέρωμα στις ταινίες που είναι υποψήφιες για τα βραβεία Iris από την παραπάνω εβδομάδα, ή Iris, άμα θέλουμε να το πούμε έτσι αγγλίστη, θα αναφερθούμε και θα έχουμε και συναντήσεις με τους δημιουργούς των ταινιών. Η Αρκουδότρυπα λοιπόν, η οποία ξεκίνησε ως ταινία μικρού μήκους και εξελίχθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σε μια ταινία μεγάλου μήκους που δεν φλιαρεί σε σχέση με την πρωτότυπη ταινία, απλά προσθέτει παραπάνω αφηγηματικά στοιχεία που της δίνουν μια ιδιαίτερη γλώσσα. Αυτή η ταινία κατάφερε σε 23 αίθουσες να φτάσει σχεδόν τις 5.000 εισιτήρια, που πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Όταν όμως έλεγα για τις παλιότερες ταινίες οι οποίες με κάποιο τρόπο δηλώνουν την παρουσία τους, δύο θέσεις παρακάτω, στην 7η θέση δηλαδή, το Super Mario Galaxy ταινία, μια ταινία που έχει βγει εδώ και περίπου 3 μήνες, συνεχίζει να κάνει εισιτήρια, δεν έχει πλησιάσει τις 200.000, αλλά δεν το λες απογοητευτικό το μετά από τόσο καιρό να πλησιάζει τις 170.000 εισιτήρια. Η Μαλλιαρή Detective, μια πολύ ωραία ταινία που δυστυχώς δεν συναντήθηκε με το κοινό στο βαθμό που θα έπρεπε, συνεχίζει να προβάλλεται και πραγματικά είναι η προσωπική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα. Και στη 10η θέση, είπαμε, έχουμε προσπεράσει κάποιες ταινίες από επιλογή, η Ομοιρία, που μπορεί να μην έχει πάει πολύ καλά εισπρακτικά, αλλά επειδή έχει και ένα ελληνικό θέμα, νομίζω ότι αξίζει να της δώσετε την προσοχή σας. Επίσης, αν συντονιστείτε με το Earth News Radio, τώρα δηλαδή που μιλάμε, σας δίνουμε την παρακάτω πληροφορία, το ότι στο Earth News, το site μας, μπορείτε να διαβάσετε και τις συνεντεύξεις με τους συντελεστές, ή αν είσαστε και νυχτοπούλια, αν μείνετε κοντά στις 2 παρατέταρτο, σας έχουμε μια τηλεοπτική έκπληξη πάλι από το Earth News.

και όσο συνεχίζουμε να ακούμε την πολωνική έκδοση από το soundtrack του Weekend, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε θέματα που μας αφορούν σχετικά με τον κινηματογράφο. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα που θα κάνουμε μαζί με την Ντέπι Βρετού. Η εκπομπή της Ντέπις Βρετού, όπως πιθανότητα γνωρίζετε όσοι αυτή τη στιγμή δεν είσαστε σε κινηματογράφο και επιλέγετε να ακούτε για κινηματογράφο, είναι ακριβώς αμέσως μετά από το Συνεπώς, 10 η ώρα από το Earth News Radio. Μουσικής 24 καρέ, αφιερωματικά συνήθως ολόκληρα κινηματογραφικά άλμπουμ με πληροφορίες και συνδέσεις σε σχέση με τις ταινίες, αλλά και συνεντεύξεις και συναντήσεις με διάφορους εκλεκτούς καλεσμένους. Από την επόμενη λοιπόν εβδομάδα η εκπομπή μας, όπως και κάποια podcast, με κάποιο τρόπο θα ξαναπαντρευτεί. Και σε αυτό το πάντρεμα θα συναντήσουμε τους περισσότερους από τους υποψηφίους για τα βραβεία Ήρης. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια καλή ισορροπία στους χρόνους που θα αφιερώσουμε. Ο στόχος είναι να είσαστε ενημερωμένοι λίγο πριν την ανακοίνωση των βραβείων και να έχουμε κάπως δώσει ένα στίγμα και σας έχουμε κινητοποιήσει να πάτε να δείτε κάποιες από τις ταινίες σε δεύτερη προβολή, κάποιες σε πρεμιέρα, ανάλογα με το τι πώς και την εβδομάδα που θα επιλέξετε φυσικά να παρακολουθήσετε ταινία. Αυτό είναι ένας βασικός λόγος, αλλά δεν είναι και ο μόνος λόγος, γιατί να σας πούμε ότι τα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου θα δοθούν την επόμενη χρονιά σε δικό μας έδαφος, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι με τον κινηματογράφο μας, να μαθαίνουμε.

και διαβάζω από τα social media του Γιάννη Αναστασάκη, ενός αγαπημένου φίλου και ηθοποιού, κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να το μοιραστώ μαζί σας, και εκείνος έχει κάνει αυτή την ανάρτηση, μάλλον συγκεντρώνοντας από κάπου αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει μια εξαιρετική όντως πρωτοβουλία, μια που αναφερόμαστε στους τέρινους κινηματογράφους, για τις προβολές λοιπόν του 2026, δηλαδή για τη θερινή μας σεζόν, μια σειρά από κινηματογράφους στην Καλλιθέα αλλά και στον κοντινό δήμο του Μοσχάτου Ταύρου. Τέσσερις κινηματογράφοι, το Σινέ Διονύσια, το Σινέ Φλερί, το Σινέ Κήπος και το Σινέ Νέα Μασκότ, έχουν αποφασίσει να σας κινητοποιήσουν να πάτε και να απολαύσετε περισσότερο κινηματογράφο. Πώς γίνεται αυτό? Με μια κάρτα η οποία έχει πραγματικά ένα πάρα πολύ μικρό τίμημα, μπορείτε να εξασφαλίσετε εισιτήρια που με την αγορά ενός εισιτηρίου παίρνετε ένα δεύτερο δωρεάν. Και έτσι λοιπόν ο κινηματογράφος δεν γίνεται μια μοναχική διαδικασία, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να σε επιβαρύνει περισσότερο. Αν βρίσκεσαι κοντά στους δήμους αυτούς ή αν επιλέξετε να μετακινηθείτε με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, η αλήθεια είναι ότι τα μέσα μεταφοράς είναι λίγο ασφυκτικά αυτή την περίοδο, αλλά ας μην το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή θέμα. Είναι γενικά μια βαρέα δυστυχία το τελευταίο διάστημα που τα χρησιμοποιώ, μπαίνω ήρεμος, βγαίνω με νεύρα, και όχι τόσο για τους οδηγούς, ούτε για τα δρομολόγια που δεν είναι πολύ καλά ρυθμισμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά περισσότερο για τις εντάσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν οι άνθρωποι μέσα, το κομμάτι της καθαριότητας και σίγουρα βεβαίως και τα δρομολόγια. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή σκεφτόμαστε θετικά μέσα σε όλη αυτή την, ας την πούμε, την παράξενη αναφορά μας, την πιο σκοτεινή αναφορά μας, την όχι τόσο χαρούμενη αναφορά μας σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, αξίζει να αναφέρουμε το ότι ο κινηματογράφος είναι από μόνος ένα μεγάλο κίνητρο για να ταλαιπωρηθούμε λιγάκι νωρίτερα ή και όχι, πάντως να καταλήξουμε, και άμα καταλήξουμε εκεί πέρα με παρέα και με την προσωπική μας κάρτα, η οποία είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μικρό αντίτιμο, 10 ευρώ για να την αγοράσουμε, θα μας δίνει ένα και ένα εισιτήριο δώρο, με σκοπό να γεμίσουν περισσότερο οι αίθουσες από κόσμο και να μπορείτε να δείτε αρκετές ταινίες της επιλογής σας. Βλέποντας και το πρόγραμμα δε των κινηματογράφων, έχω να σας πω ότι τα περισσότερα έχουν και πρώτες προβολές, έχουν και επανεκδόσεις, έχουν πραγματικά πλουσιότατο πρόγραμμα. Το ένα είναι κοντά στο άλλο. Εγώ θα έκανα και συνδυασμούς. Δηλαδή, θα έφευγα από το ένα να πάω στο επόμενο και θα συνέχιζα. Αλλά εγώ είμαι εγώ και εσείς είστε εσείς. Και καλό είναι να σας αφήσω να ακούσετε κανένα κομμάτι παρακάτω.

όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσα να διακόψω αυτό το τραγούδι και αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία. Το Weekend έχει καταλήξει να είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης pop κουλτούρας και όχι μόνο λόγω της κινηματογραφικής επιτυχίας, ουσιαστικά γιατί διαβάζει ένα μύθο από την αντίστροφη, για να μην πούμε από την ανάποδη. Αυτό λοιπόν μας δίνει ένα τελείως διαφορετικό πεδίο σε ό,τι παραμύθια γνωρίζουμε. Ναι, οι χιονάτες δεν είναι ανάγκη να περιμένουν 7 νάνους για να σωθούν, ούτε κανένα. Αυτό είδαμε τότε και στο Λουκι Λουκ, δεν λειτουργήσε καλά με τον αγαπητό μας Τζο. Ας πάμε όμως να αναφερθούμε σε μια ακόμα παράξενη συνάντηση πριν προχωρήσουμε με τις ταινίες της εβδομάδας, γιατί είναι πολύ γεμάτη η σημερινή μας εκπομπή από πληροφορίες. Πώς λοιπόν το Jurassic Park θα συναντήσει τη Βασίλισσα της Αφρικής? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, αρκεί να βρίσκεστε στο Evia Film Project στην πέμπτη έκδοσή του, γιατί μέσα στις προβολές θα υπάρχουν λοιπόν ακριβώς αυτές οι δύο ταινίες μεταξύ άλλων, από 23 μέχρι και 27 Ιουνίου. Θεματική φετινή είναι το δάσος και γενικότερα η ζωή και η φύση, το ποια είναι η πηγή της ζωής. Κάποιοι λένε η τέχνη, στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει, το ξέρετε και το ξέρουμε. Μέσα από τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν στις 20 Ιουνίου, νομίζω 20 και 21 πρέπει να είναι, θα γίνουν διάφορες προβολές και διάφορα event. Θα υπάρχει ένας διαγωνισμός με έπαθλο κινηματογραφικών προεκτάσεων, οι προβολές που σας είπαμε, ένα κινηματογραφικό πανηγύρι στη τελετή λήψης, στα λουτρά της Εδιψού ειδικές εκδηλώσεις. Όλο δείχνει λοιπόν το ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερα δελεαστικό σε όσους επιλέξετε να δείτε πιο ολιστικά την τέχνη του κινηματογράφου, σαν να είναι κάτι, ένα ιαματικό λουτρό για τα μάτια και τις ψυχές σας.

Και πάμε στις ταινίες εβδομάδας με το Backroom, την πρώτη ταινία που επιλέγουμε και στην πραγματικότητα δεν την επιλέγουμε. Θέλουμε απλά να σας εξηγήσουμε με τον τρόπο που θεωρούμε ότι ραδιοφωνικά μας παίρνει, το για ποιο λόγο αυτή η ταινία, ενώ έχει όλες τις προδιαγραφές και ίσως το ενδιαφέρον που έχει πολύ συζητηθεί, δηλαδή το πώς ένας νέος δημιουργός από το χώρο του YouTube καταφέρνει να σκηνοθετήσει μια ταινία που κάνει τεράστια εμπορική επιτυχία στην Αμερική, να σας εστιάσουμε την προσοχή στο ότι μερικές φορές η επιτυχία δεν σημαίνει κατά ανάγκη και μια ολοκληρωμένη σκέψη ή μια δημιουργία που έχει κάτι σαφές να πει. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός πάρα πολύ θυμωμένου άντρα που κάνει ψυχανάλυση και που πιστεύει ότι αυτός γνωρίζει τα πάντα και έχει τον απόλυτο έλεγχο, γιατί είναι αυτός που πληρώνει σε αυτό το αναθεματισμένο σπίτι. Η γυναίκα του τον παρατάει και μάλιστα τον παρατάει διώχνοντας τον από το ίδιο του το σπίτι. Κάνει ψυχανάλυση ασταμάτητα, που επίσης είναι τελείως το ψυχολόγιο του, γιατί ένας άνθρωπος με τέτοιες συμπεριφορές δύσκολα θα μπει στη διαδικασία του να κάνει ψυχανάλυση, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν είμαι εγώ ιδανικός για να το εξηγήσω. Και στο κατάστημα που δουλεύει ως αποτυχημένος αρχιτέκτονος που αναγκάζεται να πουλάει έπιπλα, συνειδητοποιείται ότι οι τείχοι έχουν μια ιδιαιτερότητα, σου επιτρέπουν να περνάς μέσα από αυτούς και να καταλήγεις σε κάτι πολύ παράξενους χώρους που θυμίζουν παλιά εγκαταλελειμμένα γραφεία. Μέσα εκεί πέρα μου συμβαίνουν κάποια αλόγιστα πράγματα που μόνο ο παραλογισμός και η απλοποιημένη φαντασία του παράλογου μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτά. Η ταινία λοιπόν, ενώ έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στα πρώτα 15 με 20 λεπτά, φαίνεται γυμνή, όπως και ο βασιλιάς με τα καινούργια του ρούχα, γιατί έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό της και παράλληλα γιατί δεν έχει καμία εστία σε αυτό που θέλει να κάνει. Καταλαβαίνουμε τις προσλαμβάνουσες που έχει, δηλαδή το ότι εμπνέεται από την ταινία ο Κύβος. Καταλαβαίνουμε το πόσο μπορεί να έχει επηρεάσει το νεαρό δημιουργό στο σύνολο της αφήγησης του David Lynch, αλλά ο ίδιος δεν είναι David Lynch, γιατί ο David Lynch έκανε κάτι πολύ πιο βαθύ, αφαιρετικό και με πολλές καλλιτεχνικές προεκτάσεις που δεν είναι η ώρα για να τις υπεραναλύσουμε. Η ταινία με το τελείως ξεκούδουνο τέλος της, που είναι καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού, προδίδει το ότι όλες οι καλές προθέσεις αρχής ήταν μάλλον φρούδες ελπίδες και όχι ηλιαχτίδες. Разбавитель, раз богач, то сбой, раз меценас штук, раз мувя крыжовец, а раз пастыш овец, то только залежи. Και προχωράμε στο ένα ποιητής, όπου ένας απομονωμένος έτσι και λίγο μίζερος ποιητής χωρίς καμία αναγνώριση γνωρίζει μια πολύ νεότερη κοπέλα που έχει βεβαίως λογοτεχνικό ταλέντο, προσπαθεί να τη βοηθήσει να εξελιχθεί, αλλά αυτή η σχέση έχει έτσι και τα δικά της παρατράγουδα. Μια ταινία που έχει ιδιαίτερο χιούμορ και καταφέρει να σε κερδίσει με τις ερμηνείς και τους ίδιους τους χαρακτήρες, αντίθεση με την προηγούμενη ταινία που, στην οποία αναφερθήκαμε. Σε κάποιους τους έχει ενοχλήσει αυτή η μετάβαση από το κωμικό στο δραματικό και τα νάπαλιν. Εμένα πάλι όχι, βρήκα το ότι είναι από τα μικρά κομψοτεχνήματα και θα συμφωνήσω με την κριτική του συναδέλφου του Άκη Καπράνου, που θα σας πρότεινα κιόλας να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να τη διαβάσετε.

Στο τελευταίο Viking, ένας πρώην ληστής επιστρέφει από τη φυλακή αναζητώντας τη χαμένη Λία, μόνο που θα ανακαλύψει ότι ο αδελφός του, που είναι και ο μοναδικός που γνωρίζει για το που είναι κρυμμένα τα τιμαλφή, έχει χάσει τη μνήμη του και πιστεύει ότι είναι ένας άλλος καλλιτέχνης από αυτούς που μόνο το Imagine μπορεί να τους παρουσιάσει. Είναι λοιπόν μια πολύ χαριτωμένη κωμωδία που περνάς ευχάριστα. Δεν στηρίζεται στην πολύ δομημένη γραμμική της δομή. Σίγουρα όμως το ταλέντο του Ματ Μίκελσεν σαρωτικά από ένα σημείο και μετά κερδίζει στην οθόνη, όχι με ευκολίες όπως μπορεί να είναι οι μούτες ή με συνδέσεις με τον καλλιτέχνη με τον οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι συνδέεται, αλλά με τον πολύ ωραίο εσωτερικό του ρυθμό που ό,τι και να του δώσει αυτού του ανθρώπου να κάνει, βρίσκει τον τρόπο να το εξελίξει έτσι πολύ δομημένα, πολύ καλοφτιαγμένα και σίγουρα με μια αυθεντικότητα, καθώς από τον ένα ρόλο στον άλλο δύσκολα βλέπουμε να υπάρχει μια κοινή γραμμή, και εδώ πέρα βλέπετε πραγματικά έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο. Μας παραπέμπει ίσως και σε παλιότερες δουλειές του, όπως το Ρεμολίνο σε 73, μια ταινία κωμωδία που αγαπάω πάρα πολύ, την έχει παίξει και παλιότερα η ΕΡΤ. Αν την πετύχετε ποτέ, αξίζει να τη δείτε. Skończ w ławce gnić i naucz się.

0: jak nazywa się najbardziej odjechana miejscówka w okolicy.
1: Klub Oz On.
2: Και καλοκαίρι χωρίς επανεκδόσεις φυσικά δεν είναι καλοκαίρι, έτσι λοιπόν το γεράκι της Μάλτας επανέρχεται στους κινηματογράφους. Εκεί ένας ιδιωτικός detective προσπαθεί να ανακαλύψει μια υπόθεση δολοφονίας και το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή. Υπάρχει όμως αρκετή εξαπάτηση τριγύρω και ένα πολύτιμο αγαλματίδιο το οποίο ίσως πάνω σε αυτό να κρύβεται και ένα μεγάλο μυστήριο. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα καθοριστικά φιλμ που μπορούν να ονομαστούν νουάρ, με πολύ έτσι, ατμοσφαιρική φωτογραφία, έναν αργό ρυθμό που όμως δεν μας ενοχλεί ακόμα και τώρα γιατί το βλέπουμε με την απόσταση. Θεωρείται μια διαχρονική ταινία και για μένα είναι επίσης μια διαχρονική ταινία. Θα μου πείτε τώρα ποιος ο λόγος που η γνώμη μου είναι πιο σημαντική από αυτό το οποίο ορίζει συνολικότερο ο κινηματογράφος, αλλά αυτό είναι μια επίσης άλλη υπόθεση. Είναι λίγο πιο αργή από αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να συνηθίσουμε σε αντίστοιχες ταινίες στο σήμερα. Αυτό όμως δεν είναι ένας αρκετός λόγος για να σας απομακρύνει από την προβολή της. Θα πω εδώ πέρα και συμπληρωματικά ότι το αγαλματίδιο από το γεράκι της Μάλτας φυλάσσεται σε ένα εστιατόριο που είναι και Ελλήνων συνιδιοκτητών στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν αυτή η πληροφορία είναι σημαντική, πάντως εγώ το είδα εκεί πέρα πλαισίων της τουαλέτας.
3: Το μοζεϊό βέσμε, значи σε запросе.
1: Ох, Вик, серьо? Для мне зробил бы что?
3: Для тебя зробил бы всё.
2: Και πριν πάμε στις δύο τελευταίες ταινίες που θα αφιερώσουμε παραπάνω χρόνο, να αναφερθώ και σε μια ταινία που δεν έχω προλάβει να δω, το Beast. Είναι μια ταινία με τον Russell Crowe. Ένας πρώην πρωταθλητής επιστρέφει στη δράση όταν η οικογένειά του απειλείται και είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τόσο εξωτερικούς εχθρούς όσο και τα δικά του προσωπικά τραύματα μέσα στο ring. Αυτά λοιπόν γράφει η σύνοψη της ταινίας. Θα της δώσουμε την ευκαιρία της στους θερινούς κινηματογράφους, διότι και εμείς άνθρωποι είμαστε, πηγαίνουμε και κανένα κινηματογράφο εκτός από τις ταινίες που βλέπουμε για λόγους εργασίας, και νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις ταινίες που δεν είναι 100% κοντά στο προσωπικό μου γούστο, το λέω λόγω του θέματος και όχι λόγω της ταινίας, δεν την έχω δει οπότε δεν έχω και κανένα δικαίωμα να την κρίνω, τις βλέπεις με μεγαλύτερη ευχαρίστηση μαζί με κοινό, γιατί το κοινό ξέρει που πηγαίνει εκεί πέρα, τι πάει να δει, άρα σου δίνει και την ανάλογη ενέργεια. Σε λίγο επιστρέφουμε με τις δύο ταινίες που ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα.
4: Proszę, Elfabo, rozumiesz mnie?
5: Jak nikt.
4: Moja siostra i ja właśnie o tobie rozmawiałyśmy.
1: A ja właśnie rozmawiałam o tobie.
2: Homo sapiens με ερωτηματικό. Να λοιπόν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για αυτό το καλοκαίρι. Ο Γκιέρμο Φρανσέγια καταφέρνει και πλάθει 18 διαφορετικά ρόλους σε μια ταινία που αποτελείται από αποσπασματικές ιστορίες οι οποίες θεωρητικά δεν συνδέονται, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν τις σκιασμένες πλευρές των ανθρώπων που θα έπρεπε να μας κάνουν να απορούμε κατά πόσο το ανθρώπινο είδος έχει εξελιχθεί από τον πρώτο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν μέσα από την κτηνώδη πλευρά τους, από την ρυψοκίνδυνη πλευρά κάποιων χαρακτήρων, από τη σιωπή κάποιων άλλων, από την επίθεσή τους, από την θέση ηγεσίας που μπορεί να έχουν, από την απάθειά τους και από όλα αυτά τα παράξενα και αντιφατικά συναισθήματα που όταν συγκρούονται μας βγάζουν τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, μας δείχνει το ταλέντο του σίγουρα, γιατί είναι σαν ένα showcase του, της δυνατότητάς του να μεταλλάσσεται. Έχει όμως, παιδιά, αυτή η ταινία μία σειρά από ιστορίες που, ιδιαίτερα δηλαδή η πρώτη που ο χαρακτήρας βλέπει κάτι τραγικό έξω από το παράθυρο και πηγαίνει μέσα και χορεύει, ή αργότερα σε μία άλλη ιστορία που βλέπουμε τον πρόεδρο της Αργεντινής, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει απολύτως τίποτα να πει στο διάγγελμά του και μέσα από τις στιγμές της σιωπής καταλαβαίνεις το πραγματικό νόημα της πολιτικής επικοινωνίας, ή όπως θα έπρεπε να ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ιστορίες που έχουν πολλούς χαρακτήρες. Μια ιδέα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τα ελληνικά δεδομένα και αυτά που έχουν βιώσει πάρα πολλές οικογένειες, που έχει να κάνει με την κληρονομιά ενός ανθρώπου, μάλλον με τη μοιρασιά της πιθανής κληρονομιάς πριν φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, και τη διαχείριση του πένθους. Όλες οι ιστορίες έχουν κάτι να σου αφήσουν, και σίγουρα φεύγοντας από την ταινία, ακόμα και κάποιες από αυτές να σου μοιάζουν το ότι κλωτσάνε, είτε στη σύνδεσή τους είτε σε αυτά τα οποία μπορεί να σε ενδιαφέρουν, στο τέλος φεύγεις με ένα πλατή χαμόγελο και με μία θλίψη στα μάτια σου, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλοι μας κρύβουμε αυτά τα σκατά μέσα στην ψυχή μας. Σε μικρό ή λιγότερο μικρό βαθμό, έτσι, να μην είμαστε όλοι στον ίδιο τορβά και στην ίδια ποσόστοση.
1: Wiesz, Elfi, skoro już jesteśmy przyjaciółkami, postanowiłam, że zajmę się tobą na poważnie.
3: Ale naprawdę nie musisz.
1: Wiem! Nic na to nie poradzę, że jestem taka fajna.
2: Και όσο πλησιάζουμε προς την αλλαγή της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο, ας κάνω λοιπόν και την παρουσίαση της τελευταίας ταινίας για αυτή την εβδομάδα, η Κρίστοφερ, από τον Στίβεν Σόντερμπεργκ, που μπορεί να μην είναι ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης, αλλά πάντα έχει κάτι να μας πει στις ταινίες του, και ίσως το μεγάλο του ταλέντο είναι το ότι φροντίζει, ενώ βάζει τόσες πολλές πληροφορίες σε κάθε χαρακτήρα του, σε βαθμό που θα μπορούσε να ανατιναχθεί ο εγκέφαλός μας άμα τις διαχειριζόμασταν στο σύνολο μιας οποιασδήποτε άλλης ιστορίας. Ο τρόπος που τις τοποθετεί, η απλότητα με τις οποίες αναφέρονται μέσα στο σενάριό του και οι ερμηνευτικές αποδόσεις των ηθοποιών που έχει επιλέξει και η καθοδήγησή τους κάνουν πλούσια πορτρέτα ανθρώπων που θα μας ήταν άγνωστα ή απόμακρα ή έστω δυσκολότερα να τα κατανοήσουμε σε όλες τις διαστάσεις τους. Τα κάνουν τόσο φωτεινά και τόσο ειλικρινή που αποκλείεται να μην τους να μην θέλεις να τους αγκαλιάσεις για τη στιγμή της αλήθειας τους. Έτσι λοιπόν στο «Η Κρίστοφερ» είναι μια ταινία η οποία μας δείχνει την ιστορία ενός ζωγράφου ο οποίος έχει παρατήσει την τρίτη γενιά από τα έργα του για περίπου 20 χρόνια ατελείωτα, γιατί δεν του λέει πλέον κάτι αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει, και ενώ είναι πάρα πολλές φορές έτοιμος να τα καταστρέψει, τα παιδιά του έχουν ήδη κάνει κινήσεις για να τα πουλήσουν πριν καλά καλά ο άνθρωπος φυσικά φύγει από τη ζωή. Έχουμε είδατε και δεύτερη περίπτωση εδώ πέρα που τα παιδιά δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό πριν αποχωρήσουν οι γονείς. Μονεμένες ιστορίες. Και προσλαμβάνουν λοιπόν μία πλαστογράφο για να ολοκληρώσει τα έργα του, όσο υποτίθεται ότι θα κάνει καταγραφή για φορολογικούς λόγους της περιουσίας του. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν συναντηθεί όμως και στο παρελθόν, και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει η μία από τις δύο πλευρές. Μέσα λοιπόν από την σχέση που αναπτύσσεται, η οποία είναι συνήθως εκρηκτική από τη μία πλευρά και από την άλλη τελείως poker face, βλέπουμε την ουσία του καλλιτέχνη και αυτό το οποίο μερικές φορές ξεχνάμε στον αυτόματο πιλότο, όταν κάποιος εξαργυρώνει την επιτυχία του με τα επόμενα έργα του που μπορεί να είναι και κάπως πιο ανούσια, ότι η πραγματική τέχνη γίνεται κυριολεκτικά και μεταφορικά από έρωτα και πρέπει να καταλήγει και στην πηγή της, γιατί αλλιώς δεν είναι όλα τόσο ωραίο να παραμένουν στο ρομαντικό πλαίσιο και σε μια ατμόσφαιρα στο κενό του πουθενά. Ο Ιαν Μακέλεν δίνει μια συνταρακτική ερμηνεία, όλα στηρίζονται στο βλέμμα του και όλα καταφέρνει και τα επεξεργάζεται σαν να είναι τελείως βιωμένα. Η Μικέιλα Κόελ, που είχαμε δει και πρόσφατα σε μια άλλη ταινία με την Αν Hathaway, το Mother Mary, έχει ένα τόσο ιδιαίτερο πρόσωπο που σε αναγκάζει να την παρακολουθείς και μερικές φορές χωρίς να κάνει κάτι το έντονο ή το ξεχωριστό, αυτό το παγωμένο που έχει, αυτό το απόμακρο που έχει, αυτός ο τόνος της φωνής της σε κάνει να την παρακολουθείς ακόμα πιο δυνατά, σαν την τελευταία κραυγή που δεν έχει βγει από το στόμα ενός ανθρώπου. Το δε τέλος της ταινίας, τόσο συγκινητικό, τόσο καθαρό, τόσο εύστοχο, τόσο απρόβλεπτο παράλληλα, και χωρίς να έχει ανατροπές από αυτές που έχουν φτιαχτεί για να εντυπωσιάσουν ή έστω για να ικανοποιήσουν στη ζυγαριά των θεατών το ποιος θα ήθελα να είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος στην υπόθεση. Μέσα από ένα πίνακα που κάνει ένα κύκλο ζωής από την παιδική ηλικία στην πιο ενήλικη ζωή, μέσα από την επιστροφή ενός έργου κάπου που πρέπει να καταλήξει, χωρίς να σας λέω κάτι παραπάνω για να σας κάψω τις εκπλήξεις, αυτή λοιπόν η Κρίστοφερ, γιατί η Κρίστοφερ δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι οι ίδιοι οι πίνακες, θέλουν να δείξουν ότι μερικές φορές αυτό που δεν βλέπεις στην τέχνη, αυτό που δεν βλέπεις πίνακες, αυτό που δεν γνωρίζεις για τους ίδιους καλλιτέχνες που θέλουν να παραμένουν αχαρτογράφητοι, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό. Και πώς το μαθαίνεις, πώς το διεκδικείς, μα φυσικά μόνο με παρατήρηση, μόνο με ενδιαφέρον, μόνο με αγάπη και με ουσία.

Σε 4 λεπτά λοιπόν εγώ θα βρίσκομαι μακριά από τα μικρόφωνα. Σφίγω λοιπόν από τώρα για να σας αφήσω να ακούσετε λίγο παραπάνω μουσική. Ο Γιώργος Τσούκαλος θα βρίσκεται κοντά σας σε λίγη ώρα για να σας πει τα τελικά σκορ από ό,τι έχει μείνει σε κρεμότητα από νωρίτερα, αλλά και τις πιο φρέσκες ζουμερές ειδήσεις της ημέρας. Σας χαιρετώ. Σας υπενθυμίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες μαζί με την Τέπη Βρετού θα παρουσιάσουμε ένα μεγαλύτερο μέρος από τις ταινίες που είναι υποψήφιες για τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Να περνάτε όμορφα, και από τη στιγμή που δεν είδατε σήμερα κινηματογράφο για να μας ακούσετε, όσοι είσαστε εσείς, όπου και αν βρίσκεστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιτρέψατε στις φωνές μας, στις αφηγήσεις μας, στις σκέψεις και σε ό,τι άλλο είναι αυτό, να σας δώσουν την ψευδέστηση του κινηματογράφου. Αλλά μόλις κλείσουμε τα μικρόφωνα, μόλις κλείσει και την εκπομπή της Συντέπη, που έχει και αυτή τα καλλιτεχνικά της ζητήματα σήμερα, καλό είναι να θυμηθείτε ότι από αύριο οι κινηματογράφοι θα παραμείνουν και πάλι ανοιχτοί, και είναι καλό να πάτε για να ζήσετε την εμπειρία μαζί με άλλους ανθρώπους, είτε αυτό είναι για μία ταινία, είτε είναι απλά για να κοιτάτε τον χώρο και να αισθάνεστε ότι μια παλιά παιδική ανάμνηση μπορεί να επιστρέψει ακόμα και με τη λάθος ταινία.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σε κρίσιμο και εξαιρετικά ρευστό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

0: την άμυνά τους και καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Δραματική είναι κλιμάκωση των συγκρούσεων στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε σήμερα την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση απευθυνόμενος στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για το Λίβανο. Προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται αυτή την ώρα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Προκύπτει για τους δήμους της Νέας Ιωνίας, του Αμαρουσίου, του Νέου Ηρακλείου, της Πεύκης και της Λυκόβρησης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκτιμόμενη ώρα αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης είναι περίπου στις 10.30 το βράδυ. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, το πρόβλημα οφείλεται σε πτώση της γραμμής μέσης τάσης. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψε η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θέρισμος, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στη σύλληψη 33χρονου, σε βάρος το οποίο κρεμούσε ένταλμα σύλληψη για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2023 στην οικία του, είχε εντοπιστεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι κάτω των 15 ετών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, αφού ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί ανακοίνωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στη θέση των συναυλίων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σκοπεύει να εκφωνήσει μια ομιλία. Στη σύλληψη μιας 62χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Μέσα Αργό στην Αίγινα. Στα πέναλτι κρίθηκε ο τελικός του Champions League. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Paris Saint-Germain, η οποία επικράτησε τη Arsenal με 4-3. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 1-1, ενώ στην παράταση καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να επικρατήσει.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έδριος καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, από 16 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Άιντε παιδιά, καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο και όχι μόνο. Σήμερα θα πάμε λίγο διαφορετικά. Ο Χάρης Κουτουλογέννης, φρουρός εδώ στην κονσόλα του ήχου, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα πάμε με μουσική σε θεατρικά καρέ, θα έλεγα, γιατί η μουσική είναι μία, νομίζω, ενώνει λαούς, ενώνει ψυχές, ταξικές διαφορές. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολυδιάστατο ηθοποιό, πολύ αγαπητό στο ευρύ κοινό και στο ειδικό κοινό, έναν ηθοποιό του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, Χρήστο Στέργιο Γλουγλου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας.
0: Μπέρδεψα τη γλώσσα μου από τη χαρά μου.
1: Να είσαι καλά. Στέργιο Γλου με λένε και όχι Στεργιοπούλου που με φωνάζουν κάποιοι κατά λάθος. Οπότε το Στέργιο Γλου είναι τέλειο που είπες εσύ.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Αυτό που ακούμε είναι μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη για την παράστασή μας Οι Αρχές. Και ακούσαμε δύο κομμάτια, το Άιντε Παιδιά και το Βυζίνου, που έχει μια συνομιλία από χαιρετισμού μάνα και γιου.
0: Και Ταξιάρχη Δελιγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε, μεγάλη μας χαρά. Και σας ευχαριστούμε για την υπέροχη φιλοξενία.
3: Καλώς σας βρήκαμε και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρομαι που είστε εδώ ολοζώντανοι Σάββατο βράδυ στο Earth News Radio. Σας έχω φιλοξενήσει ξανά με την προηγούμενη σας ταινία, το Αλακάρτ, στην οποία και ο Χρήστος ο Στέργιο Γλου ήταν πρωταγωνιστής μαζί με τον Αντώνη Μποσκοίτη. Και σας αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ, μικρή και μεγάλη, με τα ανοιχτά φτερά. Και τώρα έχετε πάλι συνεργαστεί με τον Χρήστο Στέργιογλου για αυτή την παράσταση της Οι Αρχές, που να πούμε ότι είναι μια παράσταση που είδαμε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2025, και μια παράσταση που έχει την τιμή να επιλεχθεί και να προβληθεί στο Φεστιβάλ Θεάτρου της Βενετίας από τις 7 μέχρι τις 21 Ιουνίου, τη διεύθυνση του οποίου κρατά ο κορυφαίος ηθοποιός William Dafoe. Πώς νιώθετε γι' αυτό?
1: Μεγάλη περηφάνεια και μεγάλη αγωνία και πολύ αγάπη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον William Dafoe και το φεστιβάλ που μας δέχτηκε. Και θα παίξουμε 9 και 10 Ιουνίου. Προετοιμαζόμαστε, φεύγουμε την άλλη εβδομάδα στο τέλος της και ελπίζουμε ότι θα τα πάμε καλά, γιατί η παράσταση αυτή, το θέμα της είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι σκλάβοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο το θέμα.
0: Πριν μας πείτε λίγο παραπάνω για αυτή την παράσταση, για την οποία εγώ δεν ξέρω πολλά και μάλλον θα σας αφήσω να συνομιλήσετε οι τρεις σας. Οι Αρχές ξέρουμε ότι είναι οι κραυγές.
1: Ναι.
0: Έτσι, και μάλιστα μου έλεγες τώρα, Χρήστο, ότι είναι οι πολεμικές κραυγές.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν, μπορείς να το μεταφράσεις και σαν πολεμικές κραυγές και σαν σκέτο κραυγές. Αλλά έχουν και μία λύπη μέσα, έχουν και ένα κλάμα, έχουν και έναν οδυρμό μέσα αυτές οι κραυγές. Δηλαδή αυτό περίπου σημαίνει, ίσως είναι κραυγή με οδυρμό, με κλάμα, οπότε έχουν όλες αυτές τις έννοιες.
0: Έχετε κάνει την δραματουργία εσείς, παιδιά.
1: Ο Ταξιάρχης Δελιγιάννης μαζί με τον Βασίλη του Τσιουβάρα.
0: Για πείτε μου λίγο, πώς δουλέψατε, πώς στηριχτήκατε σε κάποιο κείμενο?
3: Αρχικά αναζητήσαμε κείμενα σχετικά με το θέμα από παντού, δηλαδή από την αρχαιότητα, από την αρχαίες τραγωδίες μέχρι ποίηση σύγχρονη, ελληνική και διεθνή, δημοτικά τραγούδια. Έγινε μια τεράστια έρευνα πάνω στο θέμα αυτό και το αντικείμενο. Η οποία μας έβγαλε βέβαια θησαυρούς ψάχνοντας, και βέβαια μετά, αφού μαζεύτηκε ένα υλικό τεράστιο, άρχισε η αφαίρεση και η σύνθεση όλων αυτών, προκειμένου να βγει ένα έργο με κάποια δομή έργου, δηλαδή όχι απλά συγγραφή, ξέρεις, χωρίς κάποιο νόημα, για να μπορέσει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα έργο, μια βάση πάνω στην οποία ο Αλέξανδρος στη συνέχεια έγραψε μουσική. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, σαν έργο, και μετά το ανέλαβαν οι ερμηνευτές.
2: Ήταν μια εργασία που ασχοληθήκαμε πάνω σε περίπου 300 κείμενα, ώσπου να πληρωθούν αυτά.
1: Η πρώτη συλλογή, δηλαδή, ήταν
2: η πρώτη συλλογή.
1: Στην οποία ήταν... βοήθησε σε αυτό και η Ελένη Σπετσιώση.
2: Ακριβώς. Σαν σύμβουλος δραματουργίας. Και ήταν μάλλον πιο δύσκολο από το να γράψουμε σε ένα λευκό χαρτί ένα κείμενο που συνηθίζουμε εμείς σαν σεναριογράφοι, σαν συγγραφείς. Θεατρικών έργων.
3: Και
2: ήταν και μια πρόκληση για μας, ώστε να βγει μια δομή και να, όπως είπε και ο Βασίλης, να είναι ένα ολοκληρωμένο έργο που βγήκανε ο κεντρικός χαρακτήρας που ήταν ανθρώπινος. Ακόμα και, και τη φύση που συμμετέχει σε όλο αυτό την αντιμετωπίσαμε σαν χαρακτήρα.
3: Μέσα στο έργο.
2: Που πονάει, που συμπάσχει με τον άνθρωπο.
3: Συνομιλεί με τον άνθρωπο ουσιαστικά και υπάρχει αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύση.
1: Και προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε και στον άνθρωπο να συνομιλήσει και αυτός με τη φύση. Και αν τα καταφέρει, η ζωή του θα είναι πιο καλή. Θέλω λιγάκι να διευκρινίσω ένα πράγμα σε σχέση με το πώς έγινε αυτό το έργο. Καταρχάς, η έμπνευση ήταν να γίνει ένα πάντρεμα της jazz μουσικής, η οποία προήλθε από τους σκλάβους, τους Αφροαμερικάνους στην Αμερική, σε σχέση με μονολόγους από αρχαίες τραγουδίες που αφορούν στους σκλάβους. Και αυτό έγινε σε μια βραδιά που είχαμε πάει και ακούσαμε το τρίο του Άλεξ Δράκου, του Χτιστάκη, που παίζανε μαζί με τον Δημήτρη τον Τζάκα σαξόφωνο και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη κοντραμπάσο. Εκεί δημιουργήθηκε η ιδέα, βρεθήκαμε μετά εγώ, ο Αλέξανδρος, ο Ταξιάρχης και ο Βασίλης, είπαμε την ιδέα και βέβαια σε σχέση με όλο αυτό είπε ο Αλέξανδρος να μην είναι και το τζαζ, να μην είναι και το σκλάβι, και μετά διευρύνθηκε όλο αυτό το πράγμα και συμπεριλάβαμε τραγωδίες, όπως είπαν τα παιδιά, και δεν είναι μόνο τζαζ μουσική. Έγινε το λιμπρέτο από τον Ταξιάρχη και τον Βασίλη, παραδόθηκε στο συνθέτη Αλέξανδρο Δράκο Χτιστάκη, έβαλε τη μουσική και είχαμε μπροστά μας κάτι σαν μια όπερα, όπου δύο ερμηνευτές, εγώ και ο Γιώργος Ιατρού, αυτός ο υπέροχος βαρύτονος λυρικός, συνδυαστήκαμε και τραγουδάμε και μιλάμε την ποίηση μαζί με τη μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Χτιστάκη, που ελπίζω ότι αυτές οι αχές, αυτές οι κραυγές να ακουστούν και οι άνθρωποι λίγο να αλλάξουν τη ματιά τους απέναντι στους πρόσφυγες, απέναντι στους μετανάστες και απέναντι στους σκλάβους που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα.
4: Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν, μετανάστες. Θα πει κείνοι που άφησαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε, λεύτερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε, να μείνουμε για πάντα εκεί. Εμείς φύγαμε στα κρυφά, μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε, και η χώρα που μας δέχτηκε σπίτι δεν θα είναι, μα εξορία. Έτσι απομένουμε εδώ πέρα ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ρωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγιναν. Τίποτα δεν συγχωράμε. Δεν μας ξεγελάει τούτη τριγύρω σιωπή. Ακούμε ίσαμε εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊχος που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει.

0: κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα.
1: Ακούσαμε ένα κομμάτι από την παράσταση που είναι ένα ποίημα από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ και λέγεται «Για τον όρο μετανάστης», που το ερμήνευσε ο Γιώργος Ιατρού και βέβαια παίζει το κουαρτέτο του Άλεξ Δράκος Κτιστάκης και στο πιάνο είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ντραμς και πλήκτρα είναι ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, στο σαξόφωνο και στο φλάουτο είναι ο Δημήτρης Οτσάκας και στο κοντραμπάσο είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Και τη μετάφραση, να πούμε ότι του ποίηματος την έχει κάνει ο Μάριος Πλωρίτης.

0: Είναι όντως μια συνομιλία μουσική. Διακρίνουμε ήδη τα διαφορετικά είδη που παντρεύονται, η jazz, η παράδοση, το τελετουργικό με τον πειραματισμό. Εγώ δεν έχω δει την παράσταση, αλλά όλα αυτά τα ένιωσα ήδη μέσα από αυτή τη μουσική. Και όλα αυτά είναι ζωντανά πάνω στη σκηνή.
1: Ζωντανά πάνω στη σκηνή, είναι ζωντανή, ζωντανότατη και εξαιρετική η τέσσερις μουσική. Και εμείς ζωντανή και ζωντανή συνέχεια, είμαστε ζωντανοί πάνω στη σκηνή. Εγώ που τραγουδάω και ερμηνεύω την ποίηση με το λόγο, και ο Γιώργος Ιατρού που επίσης ερμηνεύει την ποίηση με το λόγο και τραγουδάμε. Υπάρχει μια απόλυτη σύμπνοια, απόλυτη συνεννόηση μεταξύ των δυο μας, αλλά δεν είμαστε οι δυο μας, είμαστε οι έξι που συνομιλούμε. Και γίνεται μια... υπάρχει μια τελετουργία, θα την πεις τελετουργία, αλλά δεν είναι ακριβώς τελετουργία με την έννοια της τελετής. Έχει μια αυτή την απλότητα. Ακούστε τώρα αυτό εδώ το τραγούδι που είναι από τα ελληνόφωνα χωριά της
2: Κάτω Ιταλίας
1: που τραγουδάμε εγώ και ο Γιώργος Ιατρού.

0: Αυτό ήταν το κλάμα του Εμιγκράντου, ένα τραγούδι από την ελληνόφωνη περιοχή της Κάτω Ιταλίας, που και θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια τραγούδια. Υπάρχει το αρχικό, το άιντε παιδιά να πάμε για, που είναι δικό μου μέσα στο κεφάλι μου, που θυμάμαι τους ανθρώπους που φεύγαν για Γερμανία τότε όταν ήμουν μικρός και τους αποχαιρετούσαν με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει το Sometimes I Feel Like a Motherless Child, το οποίο επίσης είναι από την Αμερική. Και θέλω να πω τη γενεοδορία του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη, ο οποίος έκανε τη μουσική που συνοδεύει, που είναι ενεργό μέρος της παράστασης, πως έβαλε μέσα αυτά τα τραγούδια που δεν είναι δικά του, αλλά τα οικειοποιήθηκε με την καλή έννοια και τα έβαλε μέσα στη μουσική του, και έχει γίνει αυτό το πράγμα που σας είπα, το λιμπρέτο μαζί με την όπερα που δημιουργήθηκε. Και είναι σπάνιο αυτό για συνθέτη που να οικειοποιηθεί ξένα κομμάτια και να τα βάλει σαν δικά του μέσα στη μουσική. Ο Αλέξανδρος δηλαδή έκανε αυτή την υπέροχη δουλειά, πέρα από τη σύνθεσή του, που αυτό το θεωρώ, να μπουν άλλα κομμάτια μέσα στη σύνθεσή σου δεν είναι και το πιο απλό πράγμα που μπορεί να συμβεί. Και ο Αλέξανδρος όχι μόνο το έκανε με πολύ αγάπη και υπηρέτησε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο την παράστασή μας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι η μουσική σε αυτή την παράσταση ουσιαστικά αποτελεί ένα ακόμα ήρωα, ένα οργανικό κομμάτι στην παράσταση. Δεν συνοδεύει, δεν είναι μια μουσική επένδυση, όπως λέμε. Δηλαδή είναι δίπλα-δίπλα με το κείμενο, γίνεται ένα. Δηλαδή,
2: είναι πρωταγωνιστής.
1: Είναι πρωταγωνιστής, ένας εκ των πρωταγωνιστών.
2: Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε όχι τυχαία.
0: Όχι, δεν έγινε καθόλου τυχαία.
2: Γιατί... Ναι. Είναι απόλυτος αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι η μουσική γεφυρώνει και ουσιαστικά έρχεται να δώσει και μία, πώς να το πω, να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων, αυτή την κραυγή.
0: Είναι να απαλύνει τον πόνο, είναι να την κάνει πιο δυνατή την κραυγή. Και αυτό, και η μουσική είναι ο οδηγός. Από την αρχή, όταν σκεφτήκαμε αυτή την παράσταση, εγώ προσωπικά είπα ότι η μουσική πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Και αυτό το πράγμα είναι. Όλοι οι άλλοι ακολουθούμε τα μέτρα και τις νότες και το λόγο βέβαια, αλλά υπηρετούμε. Αυτό είναι ένα ποίημα της Ορσάν Σαΐρ που λέγεται «Πατρίδα», και μας το χάρισε, το χαρίζει για να ακουστεί. Ας ακούσουμε λίγο. Είναι με τη μουσική, μαζί με τη μουσική τα μέτρα, είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του μετανάστη, του πρόσφυγα, που είναι αναγκασμένος να φύγει από την πατρίδα του.
3: Φωτιά κατά από τα πόδια σου, ζεστό αίμα στην κοιλιά σου. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες, μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου. Και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων κλαίγοντας, καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Κανένας δεν καίει τις παλάμες του κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού, τρώγοντας εφημερίδες, εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν σέρνεται κάτω από φράχτες, κανένας δεν θέλει να τον δέρνουν, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημεία όπου το σώμα σου πονούσε, ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται, και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ είναι προτιμότερα από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανένας δεν θα το μπορούσε, κανένας δεν θα το άντεχε, κανένα δέρμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό για να ακούσει αυτά. Γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι, πρόσφυγες, βρωμομετανάστες, ζητιάνοι ασύλου που ρουφάτε τη χώρα μας. Αράπηδες, με τα χέρια απλωμένα, μυρίζετε περίεργα, απολύτιστοι, κάνατε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας.
0: αυτό είναι το συγκλονιστικό ποίημα της Ορσάν Σαΐρ. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά η Ευρώπη, οι χώρες, το πώς δέχονται αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον πώς δεν τους δέχονται αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι φεύγουν με την πατρίδα τους χωρίς να το θέλουν, με ελάχιστα πράγματα που παίρνουν μαζί τους. Και φυσικά οι χώρες μας, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, τους διώχνουν σαν ένα αποβράσματα, τους διώχνουν σαν κάποια πλάσματα που θέλουν να μολύνουν την πατρίδα μας, και τους φοβούνται ίσως, τους συχαίνονται επίσης, που αν αυτός ο φόβος και αυτή η νοοτροπία αλλάξει και τους δούμε με τα μάτια, αν έρθουμε εμείς στη θέση τους, γιατί και εμείς θα μπορούσαμε να βρεθούμε στη θέση τους, όπως και εγώ ας πούμε είμαι παιδί προσφύγων που ήρθαν από την Μικρά Ασία και ήταν πρόσφυγες, και τις γυναίκες τις λέγανε παστρικές και τους άντρες βρωμιάριδες. Και οπότε αν αλλάξει το βλέμμα των χωρών περισσότερο, γιατί οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να τους δούμε σαν συνανθρώπους μας, δηλαδή αν αυτό, την νοοτροπία που έχουμε, τους δώσουμε ένα χέρι, τους απλώσουμε το χέρι και τους δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, αμέσως ο φόβος που έχουμε απέναντί τους θα μετατραπεί σε αγάπη και θα υπάρξει μια συνύπαρξη.
2: Αυτό αρκεί, Χρήστο, θεωρείς? Δηλαδή αρκεί η ανθρώπινη, η δική μας, του καθενός, η επιλογή, ή είναι και χρειάζεται και μια, έτσι να το πω, πολιτική απόφαση?
0: Από εκεί ξεκινάει, από την πολιτική απόφαση ξεκινάει, αλλά όμως και οι άνθρωποι έχουν, πιάνουμε τους εαυτούς μας που βλέπουμε πρόσφυγες και ίσως δεν θέλουμε να τους πλησιάσουμε. Ας τους πλησιάσουμε λίγο, κάτι θα κάνουμε, κάτι θα προσφέρουμε. Βέβαια εξαρτάται από την πολιτική αντιμετώπιση, γιατί κανένα χώρα σχεδόν στην Ευρώπη δεν αποδέχεται δεν τους βλέπει με καλό μάτι τους μετανάστες και τους θεωρεί ότι είναι επικίνδυνοι. Εν τω μεταξύ, αυτές οι χώρες κάνουν τους πολέμους και τελικά ρίχνουν ότι οι μετανάστες είναι επικίνδυνοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακόμα μέχρι τώρα δεν ξέρω πότε θα το καταλάβω. Έχω θυμώσει δηλαδή τώρα.

0: Ακούμε το soundtrack της παράστασης «Οι Αχές», Alex Drakos Quartet. Μια επισκηνής μουσική συνομιλία με τον Χρήστο Στέργιογλου που ερμηνεύει και σκηνοθετεί την παράσταση.
1: Συνομιλία είναι μεταξύ των τεσσάρων μουσικών που παίζουν τη μουσική, εμού και του Γιώργου του Ιατρού. Ναι. Είναι συνομιλία 6 ανθρώπων που ακολουθούμε την ποίηση και το μέτρο της μουσικής, η οποία που συνέθεσε ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.

0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη Βρύση του Πουλιού σε ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου. Η ποίηση του Βρετάκου ήταν για μας μια αποκάλυψη, θα έλεγα, και κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και της επιλογής και της επεξεργασίας. Αυτή μας έδωσε πιο πολύ την είσοδο και στη φύση, αυτό που θέλουμε να εντάξουμε στην παράσταση δηλαδή. Και γι' αυτό και έχει και τη μερίδα του λέοντος κατά κάποιο τρόπο στην παράσταση. Υπάρχουν 4 ποίηματα, μικρά, αλλά πολύ.
1: Θαυματουργά.
0: Και θαυματουργά, όντως. Και που έρχονται και σε σημεία που προσδίδουν κάτι, κάνουν μια ανατροπή, αν θέλετε,
1: στο σκηνικό. Και δημιουργούν και εικόνες. Φυσικά όλη η επιλογή των. Και από την αρχαιολογική γραμματεία και από τη σύγχρονη και την παραδοσιακή με μουσική και ποιήση, όλα αυτά θέλαμε να δημιουργήσουμε εικόνες.
2: Να που μιλάς για εικόνες, δώσε μας μία εικόνα από τη σκηνή. Υπάρχει, ας πούμε, κάτι που να θυμίζει σε αρχαίο δράμα, είναι κάτι σύγχρονο, πώς είναι?
0: Πάρα πολύ λιτή η όλη αντιμετώπιση, δηλαδή είναι το κουαρτέτο, είναι μπροστά ο Χρήστος Στεριόγλου και ο Γιώργος Ιατρού, μπροστά σε μικρόφωνα. Αυτό, δεν υπάρχουν σκηνικά στην παράσταση, υπάρχουν σκηνικά αντικείμενα, τα μικρόφωνα δηλαδή στην ουσία. Και πίσω είναι η ορχήστρα, κανονικά οι 4, δηλαδή το κουαρτέτο, στις θέσεις του ο καθένας και με τα οργανά τους. Δεν υπάρχει κάποια, δηλαδή, αυτό που ιδιαίτερη
1: σκηνική
0: περίτεχνη, τέλος πάντων. Είναι απλή, λυτή.
1: Και τα μικρόφωνα είναι η αναπαραγωγή των ιαχών.
3: Και θέλω να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι η κίνηση είναι της Ζωής Χατζιαντωνίου, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να κινηθεί όλο αυτό το σύστημα, όλο το σύστημα. Να πω και τους άλλους, γιατί μπορεί να μην προλάβουμε να τους πούμε. Τα κοστούμια είναι της Ιωάννας Τσάμι, οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, τον ήχο είναι στον ήχο που είναι εξαιρετικός ο Νίκος ο Κόλλιας. Αν ξέχασα κάτι, πείτε μου. Νομίζω είμαστε. Και τώρα, ας πούμε, θέλω να θυμίσω για τον Νικηφόρο Βρετάκο που μας λέει να θυμηθούμε τη φύση. Θέλω να πω πώς καταλήγει η παράσταση, γιατί μπορεί να μην τα ακούσουμε, γιατί θέλω πάρα πολύ να ακουστεί αυτό. Λέει, ας πούμε, εφόσον γίνεται όλη αυτή η κατάθεση αυτού που έχουμε να καταθέσουμε, καταλήγει με το στίχο του Νικηφόρου Βρετάκου που λέει: «Σου δίνω την ψυχή μου να την πάσω στα πέρατα του κόσμου, να την κάνεις μιλιά στα παράθυρα των φυλακισμένων. Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο. Σου δίνω την ψυχή μου, θυμίστε μου λίγο,
0: να την κάνεις αγάπη.
3: Σου δίνω την ψυχή μου να την κάνεις αγάπη». Και καταλήγει εκεί.
2: Τι ωραία.
3: Λένιο ψυχάλισμα στα όρη, τη χαρά, τα χρώματα ναρέου του ουράνιου τόξου και τη βροχούλα της αστροφενιάς.

Συμπληρώνω αυτό που ξέχασα. Σου δίνω την ψυχή μου να την κάνεις τις νύχτες ορατός νο... Θα το ξαναπώ, με συγχωρείτε, γιατί είναι... εκεί στηρίζεται όλη η παράσταση. Σου δίνω την ψυχή μου να την κάνεις τις νύχτες ορατές νότες έγχρωμες στον αέρα του κόσμου.

0: Ω, τι καλά που είναι σε αυτόν τον κόσμο.
1: Είναι καλά σε αυτόν τον κόσμο.
0: Είναι καλά σε αυτόν τον κόσμο αν ακούσουμε τη φύση, εάν αυτός ο κόσμος απαλλαγεί από το εγώ του, εάν αυτοί που μας κυβερνάνε αυτό το εγώ δεν το κάνουν όπλο για να γίνει πιο ισχυρό το εγώ τους. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τον Τραμπ και με το Ιράν. Αναφερόμαστε και στη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα από τους Ισραηλινούς, και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή δεν ακούμε ο ένας τον άλλον, επειδή δεν ακούμε τη φύση, επειδή δεν ακούμε τις ανάγκες ο ένας του αλουνού, και το εγώ καταστρέφει τα πάντα. Είναι καταστροφικό.
1: Όταν λες φύση, εννοείς και τη φύση των ανθρώπων.
0: Και τη φύση των ανθρώπων, τις ανάγκες των ανθρώπων. Όλο, η φύση. Η φύση πληρώνει τα πάντα, και βέβαια θα το πληρώσουμε κι εμείς, εάν δεν είμαστε μαζί της.
1: Άρα αυτή η παράσταση, αυτή η κραυγή, θα λέγαμε, λειτουργεί έτσι και λίγο σαν μια προειδοποίηση.
0: Όχι, προειδοποίηση όχι, αλλά λειτουργεί σαν κατάθεση των γεγονότων, αυτό που συμβαίνει τώρα. Να το ακούσουμε και να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αν μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία μας και βέβαια να αντιστεκόμαστε στον παραλογισμό του πολέμου.

αυτό το κομμάτι είναι ένα παράδειγμα το πώς έκανε ο Αλέξανδρος Δράκος Χτιστάκης, πώς έκανε τη μουσική σε αυτό το τραγούδι που είναι παραδοσιακό και πάντρεψε την παράδοση με την τζαζ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αυτό που έλεγα πριν για την γενναιοδορία του Αλέξανδρου.

0: Άντε λέμε, συνέχισε.
1: Να πούμε ότι ειδικά σε αυτό το τραγούδι βγαίνει και το παγανιστικό, αν θέλετε, στοιχείο. Οδηγείται σε ένα δελήριο, ας πούμε, στο τέλος, το οποίο μάλιστα στη δεύτερη παράσταση που έγινε πέρυσι στην Επίδαυρο ήταν κάτι το απίστευτο, το συγκλονιστικό, που και δέχτηκε ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα στο φινάλε, δηλαδή, του τραγουδιού, το κοινό.
2: Και για τους ερμηνευτές
1: και για τον Αλέξανδρο και την ορχήστρα, ας πούμε.
0: Έγινε δηλαδή ένας αυτοσχεδιασμός απρόβλεπτος εκείνη την ώρα, που μακάρι να συμβαίνει κάθε βράδυ, Θεέ μου, αυτό το πράγμα. Είναι σπάνιο.
2: Είναι από τα δώρα της τέχνης αυτό.
3: Ο Βίλιαμ Νταφόε, πώς και επέλεξε αυτό το έργο να προβληθεί στην Biennale?
0: Κάναμε την αίτηση, στείλαμε και το βίντεο, το είδε και του άρεσε, φυσικά, αλλιώς δεν θα μας έπαιρνε. Και μάλιστα δεχτήκαμε ένα πάρα πολύ ενθουσιαστικό mail από τη μεριά του και μας περιμένει, και εμείς με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία θα πάμε να συναντήσουμε τον ίδιο και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στην Biennale, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που δουλέψαμε μαζί στην ταινία του Μιχελάνχελ
3: Χιμένες,
0: στο
3: The Birthday Party. Ήθελα να ρωτήσω για αυτή.
0: Που θα παιχτεί σε κανένα μήνα, νομίζω, στους θερινούς κινηματογράφους τώρα το καλοκαίρι.
3: Ναι, είναι ο Γιώργος Καρναβάς και ο Πάνος Καρνέζης, παραγωγή από την Ελλάδα. Έχει να κάνει λίγο με μια ελληνική ιστορία. Δεν λέγονται ονόματα, ναι.
0: Όχι, μπορούμε να το πούμε, γιατί πώς να το πω. Είναι μια παραλλαγή, αλλά έχει σαφείς αναφορές στο όνομά.
3: Αναμένουμε πώς και πώς. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα, Χρήστο Στέργιογλου, για την εμφάνισή σου και το ρόλο σου σε αυτή την ταινία.
0: Εγώ δεν μπορώ να το πω ούτε να το κρίνω. Απλώς είναι η χαρά μου μεγάλη που συμμετείχα σε αυτή την ταινία και που συνυπήρξα και που συνέπαιξα. Αυτή είναι η λέξη. Συνέπαιξα. Συμπαίξαμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός partner, να το πω, αλλά δεν είναι αυτή η λέξη. Είναι εξαιρετικός στην συνεννόηση, και είναι τι ωραίο πράγμα να βρίσκεις ανθρώπους που να συνεννοείσαι απλά και ουσιαστικά, και ένας από αυτούς είναι ο Βίλιαμ Νταφό. Όπως επίσης συνονιθήκαμε και πάρα πολύ καλά με τις Ιαχές, με όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε για αυτή την παράσταση, και αυτό είναι μεγάλη χαρά, και μπορώ να πω αγγίζει τα όρια της ευτυχίας.

0: πείτε μας κι εσείς κάτι για αυτή την ευτυχία.
1: Η ευτυχία είναι απίστευτη και αυτό που ζήσαμε πέρυσι στις δύο παραστάσεις που γίνανε στη Μικρή Επίδαυρο, οι αντιδράσεις του κόσμου, πέρα από τα θερμά χειροκροτήματα κατά τη διάρκεια της παράστασης, ήταν τόσο ενθουσιώδες το κοινό δηλαδή με αυτό που έβλεπε, που τουλάχιστον σε 2-3 σημεία, στο φινάλε δηλαδή, κάποιων κομματιών, υπήρξε ένα πάρα πολύ ενθουσιώδες χειροκρότημα και βέβαια στο τέλος της παράστασης γενικά. Αλλά πέρα από αυτό και μετά την παράσταση, το κοινό, οι αντιδράσεις τους, δηλαδή απέναντί μας, και όχι μόνο φίλοι τυχόν γνωστοί και όλα αυτά, μιλάμε για νέα παιδιά 20 ετών mm-hmm. που δεν τα ξέραμε, τα οποία ερχόντουσαν, μας αγκάλιαζαν, κλαίγανε, συγκινημένοι, δηλαδή είναι μας είδαν απίστευτο.
2: Στο χαιρετισμό.
1: Ναι, στο χαιρετισμό.
2: Και επειδή ο χώρος εκεί στην Επίδαυρο που βγαίνουμε έξω για να χαιρετήσουμε τους φίλους μας ή που έχουν έρθει από την Αθήνα, ξαφνικά έρχονται και μας αγκαλιάζουν κλαίγοντας κάποια νέα παιδιά που δεν το περιμέναμε.
0: Για σας ήταν η πρώτη φορά που εμπλακήκατε με το θέατρο, έτσι? Εντάξει, ο Χρήστος Τέριογλου έχει πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη.
3: Εσάς σκηνοθέτης όμως δεν έχω πολλά χιλιόμετρα. Ακόμα έκανα 5-6 έργα όλο και όλο. Αλλά αυτό ήθελε, με φώναξε. Άκουσα τις κραυγές και είπα, εγώ εδώ είμαι.
0: Για σας πρώτη φορά όμως.
1: Έχουμε κάνει και κάτι άλλο, ένα εφηβικό musical που είχε παιχτεί το 2002 χρόνια στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Το είχαμε γράψει εμείς το musical και τους στίχους των τραγουδιών, τη μουσική ο Βαγγέλης Φάμπας, και σκηνοθετήσαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή με το θέατρο, ας πούμε.
2: Στην αρχαία Ευρωπό, πάνω στο αρχαίο θέατρο, στον αρχαιολογικό χώρο μάλλον,
1: στην ίδια. Αλλά εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό, mm-hmm. μια άλλη κατάσταση. Ναι.
0: Χρήστο, για σένα θέατρο, κινηματογράφος, τι αγαπάς περισσότερο?
3: Καλά, τώρα θα πω το κλισέ. Έχω παντρευτεί το θέατρο, αλλά έχω ερωμένο τον κινηματογράφο. Θέλω να πω, η αγάπη είναι πολύ μεγάλη και για τα δύο. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω ειλικρινά, και αυτό που είπα για πλάκα το είπα. Ναι, ο έρωτας είναι ο ίδιος και για τα δύο, και βέβαια δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω ωραίες συναντήσεις, και τα τελευταία χρόνια, χωρίς να κάνω καμιά προσπάθεια, έρχονται άνθρωποι που θέλουν να συναντηθούμε και θέλουν να τους συναντήσω. Οπότε το αφήνω έτσι και κυλάει το ποταμάκι πάρα πολύ καλά. Και αυτό σε απαλλάσσει και να έχεις και διάφορες αγωνίες σε σχέση με την καριέρα σου, σε σχέση με το πώς το βλέπουν οι άλλοι αυτό που κάνεις. Οι συναντήσεις κάνουν τις πράξεις όμορφες. Στήνεις ενάντια στο κύμα. Σύμφορα. Πώς η δύστυχη, πώς να μην κλαίω, που μου χάθηκαν τα παιδιά μου, η πατρίδα μου. Αυτός είναι ένας μονόλογος της Εκάβης πριν την πάρουν για σκλάβα, πριν ήταν Βασίλισσα Κατερίνα σκλάβα, και ακολουθεί ένα τραγούδι που θα πει ο συνδυασμός αυτού του τραγουδίου με το μονόλογο της Εκάβης.

Με σέρνουνε σε ξένη χώρα σκλάβα, μακριά από το σπίτι μου, χωρίς μαλλιά στην κεφαλή. Τώρα θα αρχίσω και θα πω για σας τραγούδι θλιβερό, σαν πουλωμάνα που λαλεί για τα μικρά της τα πουλιά. Δεν θα είναι τούτος μου σκοπός όπως εκείνος που έλεγα σε πανηγύρια και γιορτές. Ελεύθερη στη χώρα μου.

0: αυτό είναι και η κεντρική ιδέα της παράστασης. Ακούγοντας το μονόλογο της Εκάβης που πηγαίνει για σκλάβα, σε συνδυασμό με το τραγούδι του Sometimes I Feel Like a Motherless Child, που προέρχεται από τους σκλάβους της Αμερικής. Και εκεί ήταν και η πρώτη ιδέα πώς ξεκίνησε, και έτσι αναπτύχθηκε όλο αυτό και έγινε αυτό το θέαμα. Αυτό ήταν το πάντρεμα που ήταν η πρώτη σκέψη για την παράσταση.
1: Να ρωτήσω, σίγουρα η παράσταση είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, έτσι, γιατί η σκλαβιά, ο ξεριζωμός, μετανάστευση είναι κάτι που συμβαίνει από τους αιώνες παντού και δυστυχώς τα συμβαίνει. Τα τραγούδια έχουν γραφτεί, είναι στα ελληνικά ως επιτοπλίστων. Στην Biennale πώς θα παιχτούν, θα υπάρχουν υπέρτιτλοι με ερμηνεία, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντική.
2: Βέβαια. Θα υπάρχουν υπέρτιτλοι στα αγγλικά και στα ιταλικά. Έχουν ήδη ετοιμαστεί αυτά. Ναι,
1: γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει αυτά.
2: Είναι πολύ σημαντικό
1: στην δραματουργία.
2: Αυτό και στην Επίδαυρο, βέβαια, έπαιξε με υπέρτιτλους και στα αγγλικά.
3: Ελληνικούς και αγγλικούς.
2: Γιατί βεβαίως ήρθε και πολλοί κόσμος εκτός Ελλάδας.
0: Αν δεν ακουστεί ο λόγος και αν δεν κατανοηθεί ο λόγος, δεν έχει καμία σημασία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και εδώ έχουμε η ποίηση και η μουσική, η οποία μας οδηγεί και πρέπει να μπει από τα αυτή, να περάσει από την καρδιά, να κάτσει και να κάνει τη δουλειά τη.

0: καλότυχο, ποτέ μην πεις κανέναν το τέλος της ζωής του πριν να δεις. Όποιος την ευτυχία του καμαρώνει σαν κάτι απαρασάλευτο, είναι ανόητος. Σαν τον τρελό τον άνθρωπο και η τύχη, ιδιότροπη πηδά από τη μια στην άλλη. Δεν μένει πάντα σε έναν η ευτυχία. Των συμφορών μου, να, το τέρμα φτάνει. Να, φτάνει το κορύφωμα. Αχ, η μαύρη, η χώρα με στις φλόγες κι εγώ φεύγω. Όσο μπορείτε, γερικά μου πόδια, συρθείτε, το έχει αγιά να τις αφήσω. Ω πατρίδα, ο χώρα κάποτε μεγάλη μες τους βαρβάρους, τώρα πια θα χάσεις το δοξασμένο σου όνομα. Σε καίνε, και μας στην ξενιτιά μας παίρνουν σκλάβες. Θεοί, μα τι τους κράζω, τόσες τους φώναξα φορές και δεν ακούσαν.
1: Και δεν ακούσαν.
2: Δεν ακούσαν.
3: Δυστυχώς. Γι' αυτό αυτή η παράσταση.
2: Τουλάχιστον ακούσουν οι άνθρωποι.
3: Ναι, έχει όλη αυτή την τραγική
2: και
3: επικαιρότητα.
2: Και τα κράτη μήπως σώσουν ό,τι σώζεται.
1: Ακούγοντας αυτό το πραγματικά εξαιρετικό soundtrack, που είναι ένα ολόκληρο ταξίδι κεφαλικό, συναισθηματικό, μιλάει στις καρδιές όλων, εύχομαι και των ακροατών μας, θα κυκλοφορήσει, έχετε σκεφτεί την κυκλοφορία του σε βινήλιο, σε...
3: Κυκλοφορεί. Υπάρχει στις πλατφόρμες.
4: Στο YouTube βρίσκεται η Αχές Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
1: Όποιος θέλει δηλαδή να το βάλει, να το ακούσει.
4: Είναι ελεύθερη.
3: Είναι ελεύθερη, ναι. Τώρα για βινήλιο δεν ξέρω αυτό. Θα ήταν μια ωραία ιδέα βέβαια και θα τέριαζε και με το όλο κόνσεπτ, αλλά δεν το ξέρω.
2: Υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία δεν έχουν ταχθεί.
3: Υπάρχουν και κάποια ένα-δύο κομμάτια που δεν υπάρχουν στο soundtrack, αυτό που κυκλοφορεί δηλαδή.
2: Που είναι στην παράσταση.
3: Είναι όμως στην παράσταση, αυτό εννοώ.
1: Τι προσδοκάτε από αυτή την παράσταση μετά από το ταξίδι της στην Biennale?
3: Αν θα έχει συνέχεια η παράσταση, ελπίζουμε ότι αυτή η παράσταση θα μπορέσει να έχει μια συνέχεια εδώ στην Ελλάδα και βέβαια και σε άλλα φεστιβάλ εκτός, όταν το συζητάμε. Αλλά θα θέλαμε να βρει με τη νέα σεζόν κάποια στέγη, ας πούμε, να γίνουν κάποιες παραστάσεις, γιατί είναι μια παράσταση που νομίζω αφορά πάρα πολύ κόσμο και εδώ στην Ελλάδα και γενικώς. Δηλαδή είναι αυτές οι κραυγές, οι αρχές πρέπει να ακουστούν, θέλουν να ακουστούν και νομίζω πρέπει να βρουν αυτιά, όσο γίνεται περισσότερα αυτιά.
1: Ευήκοα όντα που λένε.
3: Ευήκοα όντα.
4: Οπτικό-ακουστικό είναι το θέμα. Επίσης, έχει σημασία να το δούνε και να το ακούσουν.
3: Ναι.

0: Οι αρχές, ένα μουσικοθεατρικό γεγονός το οποίο το κοινό καλείται όχι απλώς να παρακολουθήσει αλλά να βιώσει και να συντονιστεί με έναν παλμό που διατρέχει τους αιώνες, έναν βαθιά ανθρώπινο παλμό, εκεί όπου το τελετουργικό συναντά τον πειραματισμό, όπου η ιστορία δεν αναπαρίσταται αλλά επαναενεργοποιείται και όπου οι αρχαίες μορφές δεν ολοκληρώνονται αλλά απελευθερώνονται. Αναφέρει ο Χρήστος Τέριογλου. Τι όμορφο.
1: Πολύ ωραία το είπα.
2: Αυτό τώρα που ακούμε είναι από το Σαραντάρι. Δεν ξέρω αν έχει. Είναι για κάποιον που δεν πρόλαβε να δει τους, αυτούς που σκοτωθήκαν στη μάχη.
3: Ακόμα δεν μπόρεσε.
2: Ίσως το προλάβουμε. Λέει. Δεν ξέρω αν το προλάβουμε.
4: Βόμβος των ονομάτων που έχουν τα πράγματα.
2: Τώρα ακούμε τον Γιώργο Ιατρού στο Strange Fruit και ας το ακούσουμε μέχρι το τέλος.
0: Και με αυτό θα σας πούμε καληνύχτα, καλό Σαββατόβραδο συνέχεια και καλό μήνα να έχουμε που έρχεται τη Δευτέρα.
2: Και να ακούμε τους ανθρώπους, να τους ακούμε και να τους βλέπουμε.
0: Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Που ήσασταν εδώ, Χρήστος Τέριογλου, Ταξιάρχη Δελιγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κρίσιμο και εξαιρετικά ρευστό σημείο βρίσκονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλή θέση για να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές, αλλά επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βιαστεί να συνάψει αυτή τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχέτησαν χθες ένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Γκάμπιας που επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του. Η CENTCOM υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές Δυνάμεις έθεσαν 5 εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας και αναχέτησαν άλλα 116 εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Δραματική είναι η κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε σήμερα την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα

0: για να επανακτήσουμε την κυριαρχία στη θάλασσα. Αναφέρει σε ανάρτησή της στο ΕΞ η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τη συνάντηση με εκπροσώπους των ναυπηγικών ομίλων της Ελλάδας Όνεξ και της Κορέας Χάτχα Όκεαν. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και τα δύο αδέλφια λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά απόψη η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, εξαρθρώθηκαν 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη. Στο στόχαστρο της έρευνας βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι. Η δράση του οργανωμένου εγκλήματος χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, με τη συνολική ζημία από τη δράση τους να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στη σύλληψη 33χρονου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 23 στην οικία του, είχε εντοπιστεί υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, αφού ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που είχαν επιλεγεί ανακοίνωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν. Στη θέση των συναυλιών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σκοπεύει να εκφωνήσει μια ομιλία. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έως το Σάββατο αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και σε αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Paris Saint-Germain, η οποία επικράτησε το τελικό του Champions League της Arsenal στα πέναλτι με 4-3. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 1-1, ενώ στην παράταση καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να επικρατήσει.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Από 16 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χόρευαν τώρα στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11

Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

χόρευαν τώρα στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε κρίσιμο και εξαιρετικά ρευστό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλή θέση για να συνάψει συμφωνία με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές. Αλλά επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα βιαστεί να συνάψει αυτή τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχέτησαν χθες ένα φορτηγό πλοίο υπό σημεία που επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του. Η CENTCOM υποστηρίζει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν 5 εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας και αναχέτησαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Δραματική είναι η κλιμάκωση των συγκρούσεων στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε σήμερα την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση απευθυνόμενο στους Λιβανέζους, ο Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για το Λίβανο. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τους αξιόλογους εταίρους μας στην Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Κορέας για να επανακτήσουμε την κυριαρχία στη θάλασσα, αναφέρει σε ανάρτησή της το 6 πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τη συνάντηση με εκπροσώπους των ναυπηγικών ομίλων της Ελλάδας, ΩΝΕΞ και της Κορέας, ΧΑΟΑΟΚΕΑΝ. Σε κατάσταση γενικευμένης αναταραχής μετά το τελικό του Champions League το Παρίσι, με επεισόδια να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης, φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις και πλήρης διακοπή όλων των λεωφορείων στην Ίντελ Φρανς λόγω μαζικών συγκεντρώσεων. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα και συμμετείχαν στην πορεία υπέρ του έκτοτου με δικαστική απόφαση ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οσγκούρ Οζέλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές

0: Υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν έως και το 80%.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρέως καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρα, από 16 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσκεθ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η ΣΕΔΚΟΠ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται και στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που παραμένει τυπικά σε ισχύ. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, κατηγορώντας τον στρατό του Ισραήλ για προέλαση στα νότια και μαζικά πλήγματα. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας στη θάλασσα. Φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις και πλήρης διακοπή όλων των λεωφορείων στο Παρίσι λόγω των μαζικών συγκεντρώσεων μετά τον τελικό του Champions League. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκούρ Οζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής, υπηρέτησε με αφοσίωση την φιλολογική έρευνα, αφήνοντας σημαντικό έργο και ισχυρό αποτύπωμα.

0: Για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από απόψε, οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κομίστρο, τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 50 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ψυχική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
1: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
3: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός για και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέσκεθ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές και υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν φόρτηγο πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που παραμένει τυπικά σε ισχύ. Ο Πρωθυπουργός Νοάφ Σαλάμ καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, κατηγορώντας τον Ισραηλινό στρατό για προέλαση στα νότια και μαζικά πλήγματα. Παράλληλα ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας στη θάλασσα. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Φωτιές, δακρυγόνα, συγκρούσεις και πλήρης διακοπή όλων των λεωφορείων στο Παρίσι λόγω των μαζικών συγκεντρώσεων μετά τον τελικό του Champions League. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις, φτάνοντας έως και το 80%. Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο από απόψε θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ,

0: Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είδηση.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είναι τρεις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την ώρα που αναμένεται η τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το πλαίσιο παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας. Ανέφερε ότι οι συνομιλίες υπήρξαν παραγωγικές, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία χωρίς να διασφαλιστούν οι Αμερικανικοί στόχοι. Την ίδια ώρα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση καταγράφεται στο Νότιο Λίβανο. Παρά την εγκεχήρια, ο Πρωθυπουργός Νου Αφσαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπευση του πυρός, περασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως τη λιγότερη επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας στη θάλασσα. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Σε 416 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον τελικό του UEFA Champions League. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση της τάξης. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη απολογισμό τραυματιών ή ζημιών. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά τη δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες χθες, ενώ υψηλές πληρότητες καταγράφονται και στις αεροπορικές πτήσεις. Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο από σήμερα θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κομιστρό το πρόστιμο φτάνει τα 50 ευρώ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, οι λαϊκές αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πολιτών Λαϊκών Αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να παναγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105.